0: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Hello!
2: Whoa!
1: Yeah!
2: Is that you?
1: Who's it?
2: Oh, Cornelius!

Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και πέντε στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζει

0: γίνει ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Sport FM Πάτρας. Goals στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
4: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
8: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Γλυκάδας.
11: Τηλέφωνο 2610-642-399.
12: Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
13: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
12: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
14: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
10: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και

0: Ενώ για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Σπορ FM. Σπορ FM. Πάτρα. Πρωταθλητής. Για πάντα.
2: Πάω για τον τίτλο, θα δώσω τα πάντα για την ομάδα. Τα πρώτα λόγια του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματος Σιμών Μπάνζα. Δεδομένες οι αλλαγές από τον Αλέσιο Λύση στο σημερινό μας κυπέλλου με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Στον Πανετολικό ως ελεύθερος θα παραχωρηθεί ο Θημιάνης. Με τον νέο αποκτηθέντα Μπρούμα να κάνει την πρώτη του προπόνηση, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Άρη για το σημερινό παιχνίδι κυπέλλου με τη Μαρκό στο Κλεάνδης Βικελίδης. Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μιχάλης Γρηγορίου. Σε απολογία κλήθηκε ο Καρυπίδης για τη συμπεριφορά του στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ευχάριστα στον Όφι με η ΣΕΚΑ που επέστρεψε σε φουλ ρυθμό προπόνησης και είναι διαθέσιμο στην πρεμιέρα της League Face του Europa League κόντρα στη Hoffenheim. Ετοιμοπόλεμος ο Σχέλης, λίγες πιθανότητες για τον Νικολάου που συνεχίζει ατομικό. Ανυπόμονος για τη νέα σεζόν με τον Παναθηναϊκό Άκτορ είναι ο Ματίας Λεσόρ που αποθέωσε τον Ζέλικο Μπράντοβιτς μιλώντας στο sportpavlefm.gr. Είναι η ίδια ιστορία του συλλόγου και αυτός που με πίστεψε από την πρώτη στιγμή, τόνισε ο Γαλλός σέντερ. Το πρώτο βήμα για μια θέση στους ομίλους του Basketball Champions League έκανε ο Προμηθέας Πάτρας που νίκησε 92-82 τη Βιέννη για την προκριματική φάση που φιλοξενείται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Στον επόμενο γύρο οι Αχαιοί θα αντιμετωπίσουν την Κορφέζ που επικράτησε 91-79 του Κολοσσού Ρόδου. Η Real Madrid επικράτησε 3-2 εκτός έδρας της Έλτσε για την έκτη αγωνιστική στη Λα Λίγα. Στα άλλα χθεσινά μάτς, Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ 2-1 και η Αλαβές Βαλένθια 0-1. Η Λίβερπουλ επικράτησε 3-1 τη Τότεναμ και προκρίθηκε στους 16 του Λίκα Παγγλία. Στα άλλα μάτς με τους νικητές να παίρνουν την πρόκριση, Ipswich Arsenal 2-4, Peterborough Barnsley 7-6 τα πέναλτι, West Ham Fulham 2-3 και Reading Bradford 1-2. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
3: Win Sport FM 94,6.

0: 1-2, 1-2 τεστ. 7 λεπτάκια μετά τις 8. Μη. Καλησπέρα σας. Big Wins for FM 94,6.
1: Καλά το πας.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Εντάξει, εσύ είσαι εδώ τώρα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Ο Παντελής τα έφτιαξε.
1: Παντελής
0: είναι τα καλώδια.
1: Ο κύριος Παντελής.
0: Σκύβει εδώ από κάτω και κερνάει, κερνάει χαράδρα.
1: Ναι.
0: Και η από εδώ. Μικρή φωνούλα, Κυριάκος Σταθερόπουλος, μπαίνει ο χειμώνα στη ζακετούλα του.
1: Τετάρτη καλά είναι.
0: Την γκρι. Και θα πάμε μέχρι τις 10 με το Κέφισα στην επικοινωνία. Ένα ταλέπορο κατέβαινα στην Εθνική, είχε μείνει στο αριστερό ρεύμα.
1: Αριστερά.

0: Φτερά, με αλάρμ, με ένα μικρό αμάξι και έπιανε το κεφάλι του.
1: Δεν είχε βάλει τρίγωνο.
0: Δεν είχε προλάβει, μόλις έγινε. Πέρασα εγώ, τέσσερα αμάξια περάσαμε εκείνη τη στιγμή. Τον είδα που έκοψε. Λέω πίσω θα γίνει το χάος με αριστερές.
1: Κάτι να σου πω τώρα, να σου πω τώρα
0: αυτός,
1: τι γίνεται. Σε ποιο ύψος ήτανε?
0: Πριν τα κτέλ είναι, που κατεβαίνοντας βλέπεις εκείνη την ωραία εκκλησία στη Λένορμα, στα αριστερό σου χέρι.
1: Ναι.
0: Και σου λέει μην κατεβάζεις κάτι στην κίνηση, σε βλέπω. Σε βλέπω.
1: Η κίνηση τώρα έχει ξεκινήσει από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Όχι, ψέματα. Τι ψέματα.
0: Τι, πάλι ψέματα.
1: Συγγνώμη, μιλες ψέματα. Από τη μεταμόρφωση περνά στην Αττική Οδό κάποια στιγμή. Πάλι έχεις κίνηση. Ανοίγει λίγο. Υπάρχει μαγαζί που λέγεται Σινικό Τείχος.
0: Ναι. Δεν φαίνεται από το διάστημα.
1: Σε αυτό το ύψος. Ανοίγει λίγο, μην παίρνεις φόρα, μην βάλεις τρίτη δηλαδή.
0: Μην χαίρεσαι ότι θα φτάσεις νωρίς.
1: Θα αρχίσεις να πλακώνεσαι στα φρένα αμέσως μετά. Εντάξει, αυτό. Αυτό. Και στην άνοδο βλέπω μετά τη λεωφόρα Αθηνών κατευθείαν μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Εννοείται και στην Αττική Οδό έχουμε κίνηση. Εννοείται και στην κάθοδο της Κηφισίας έχουμε κίνηση, η οποία ξεκινάει από το δάσος Συγκρού. Και δεν έχω καταλάβει γιατί το λένε δάσος Συγκρού, ενώ είναι στη λεωφόρο Κηφισίας. Και δεν είναι στη Συγκρού.
0: Ο Συγκρός, ο Ανδρέας Συγκρός, δεν έχω ιδέα από πού ήταν. Έτσι, ξεκίνησα μια φράση. Ναι, ξέρω, για να έχω απλά την προσοχή σας. Έτσι, θέλω απλά. Δεν είναι μερικοί που μιλάνε απλά για να.
1: Δεν υπάρχει νοσοκομείο στη Συγκρού.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Ωραία, υπάρχει νοσοκομείο στη Συγκρού για το Συγκρό. Ναι. Το δάσος Συγκρού, γιατί είναι στην περιοχή.
0: Είχε δάσος, είχε βάλει εκεί πέρα κρεμμύδια, είχε βάλει τέτοια.
1: Είχε
0: και πήγαινε εκεί πέρα και φτιάχνε.
1: Τώρα μου ήρθε, εντάξει.
0: Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Αλλά και πλακίες. Αλλά μπερδεύεται πάρα πολλοί κόσμος. Λέμε πάμε στο δάσος Συγκρού. Και...
0: Όχι, ρε, έχει βγει τσοσμπάι, κύριε. Θα πάμε χαϊδάρι, ρε. Που, κυνηγά, που τρέχουν με τα σκυλιά. Και κύπελα έχω σήμερα, Μαρία.
1: Από όλα έχουμε
0: όλα.
1: Σήμερα.
0: Θα τα πούμε τώρα λίγο να ανοίξει το μάτι.
1: Χαμός.
0: Και
1: μεταγραφές έχουμε.
0: Μεταγραφές, ναι.
1: Με, δεν είναι εύκολο να το πούμε το Μουαντί Λιμαντζή, θα λέμε Μάριους.
0: Α, οκ.
1: Okay.
0: Ποιος τον θέλει το Μάριο.
1: Τι, όχι, τι. Στην Ελλάδα, μέχρι αύριο, από τη μέρα, σήμερα Τετάρτη, μέχρι αύριο θα έχει έρθει για τον Ολυμπιακό. Για, από την Τουρκία.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Αλλά μου αντίλημα, όχι. Μάριους.
0: Έρχεται
1: ο Μάριους. Δεν μπερδεύουμε τον Μάριους με τον Μάριο.
0: Μάριο είναι δικό σας.
1: Αλλού ο Μάριος, αλλού ο Μάριους.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει.
0: Μάριους είναι Μάρι και Μάρι. Είναι γενική δύο φορές τα λατινικά. Τι άλλο να σας πω από γνώση. Λοιπόν, ο καιρός λίγο για ζακετόνι είναι. Εγώ βγήκα έτσι έξω χαλαρός. Αλλά...
1: Ωραία μερούλα είχε χθες.
0: Τι ωραία.
1: Τι ωραία δροσούλα ήταν αυτή. Και λίγο τσίκι τσίκι, ένα ψυχαλάκι. Λίγο όμως, πολύ λίγο.
0: Και να σου πω κάτι. Μικρές ωραίες στιγμές μπορεί λίγο να σου φτιάξουν την ψυχολογία. Έτσι όπως κατέβαινα, κοιτούσα τα σύννεφα που είχε αυτό το ερυθρό μέσα, το κόκκινο και ένα μηχανάκι. Έβριζε έναν που τον έκλεισε. Και λέω επιστροφή. Την καθημερινότητα, Κυριάκο. Μ' αρέσουν οι βρισχές μέσα το κάνω. Γιατί εγώ καταλαβαίνω ακριβώς τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι.
1: Όταν ξεκινάει να μιλάει ο Τσούβι και δεν μιλάει η Μαρία, αγχώνομαι ότι μπορεί να έχει πάρει πάλι άδεια. Δεν τρέπεστε λίγο.
0: Δεν είναι ντροπή.
1: Δεν τρέπεστε λίγο.
0: Ντροπή. Δεν το έστειλα εγώ.
1: Δεν τρέπεστε λίγο που έλειψα δύο μέρες, μια Παρασκευή και μια Δευτέρα.
0: Και ο νεραδιάς έλειψε.
1: Και ο άλλος έλειπε εδώ πέρα. Συγγνώμη που είσαι και μπροστά.
0: Δεν έχω πρόβλημα.
1: Έκανε τρεις εβδομάδες να έρθει.
0: Ήρθε ο καφές, πέρασε κάποιος. Και ο νεραδιάς έλειψε από τον κόσμο. Ειδικά το μήνυμα του ακροατή 0. Μου λείψε την νεραδιά, λιάρη.
1: Μάλιστα. Να σου πω, το δέχομαι. Καλύτερα αυτό
0: και
1: παρά
0: εγώ,
1: τα άλλα.
0: Και εγώ, έχει αυτό το ύφος τι κάνουμε, πως είμαστε τον νεραδιά, όλα καλά, βγάλε τα ρούχα σας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, και πολλές τηλεοπτικές μεταδόεις έχουμε, Μαρία, σήμερα για το κύπελο Ελλάδας.
1: Καλά, Superbet. Ξεκινάμε από τις, για το Superbet κύπελο Ελλάδας, από τις 3 η ώρα.
0: Ωραία.
1: Νίκη Βόλου, Αστέρας Άκτορ. Εντάξει, Sky Hybrid.
0: Ωραία.
1: Συνεχίζουμε 5 παρατέταρτο. Άρης Μαρκό. Επίσης.
0: Μάρκο είναι.
1: Καλό, ε.
0: Ο Μάρκος TV. Τι έχουμε εδώ σήμερα. Σήμερα έχουμε ένα μάτς με τον Άρη. Λοιπόν, έχουμε και Κηφισιά Παναθηναϊκός.
1: Κηφισιά Παναθηναϊκός. 6 παρατέταρτο.
0: Λεωφόρο.
1: Βεβαίως. Από τον Sky.
0: Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8. Open TV.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τι άλλο έχεις?
1: Έχουμε.
0: Και καλά. Φυσικά εντάξει, το μάθημα του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια για το Europa League στις 10 στον Αντένα. Έχει σήμερα Μαρία και από Ματζέντα Sport 2.
1: Έχει
0: να το
1: και Europa.
0: Τα πάντα έχει.
1: Ομόνια Θέλτα, Αραράτ Σπάρτα Πράγα. Έχει και Ισπανικό πρωτάθλημα, Ντεπορτίβο Λα Κορούνια Σεβίλη. Ωραία η Λα Κορούνια. Ατλέτικο Μαδρίτη Οσασούνα. Λεβερκούζεν Τσέλιε για Europa. Χαποέλ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ.
0: Είναι το Τσέλιε τραγούδι Eurovision. Τσέλιε, τσέλιε. Τσέλιε, τσέλιε, τσέλιε. Τσέλιε, τσέλιε. Και ου, κακ, κουτού, κουτού, κουτά.
1: Και πολλά τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, πολλά τύμπανα. Τσέλιε, τσέλιε, τσέλιε. Και πάμε. Τσέλιε, τσέλιε, τσέλιε, τσέλιε.
1: Έχει και ένα ωραίο στις 10 η ώρα Μίλαν Μπενφίκα.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Πολύ καλό είναι αυτό. Είναι την ώρα που παίζει και ο Ολυμπιακός με τη Γιαγκελόνια. Όποιος δεν θέλει να δει Ολυμπιακό μπορεί να δει.
0: Να σου πω κάτι.
1: Παυλίδα.
0: Γιαγκελόνια, μπες. Θα κολλάω τραγούδια στον κόσμο με αθλητικό περιεχόμενο. Γιαγκελόνια, δες. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι, τον πιτάκι. Θέλω να μου στείλει κάποιος ποιο είναι αυτό που κάνω τώρα. Έστω στο
1: σαζάμ.
0: Και μου το κλέβει ο Πασχάλης όταν ζεις και μου το κάνει ραρατάτα ταραράρα. Και αυτό μου το είπαν την πρώτη εβδομάδα που πήγα στα λιώσια. Λέω πού ήρθα. Πού έφυγα από τον πεζόδρομο Περιστερίου να έρθω.
1: Λοιπόν,
0: πού.
1: Δεν είναι σε Συγκρού το νοσοκομείο Συγκρού, αλλά στη Βασιλέως Αλεξάνδρου.
0: Εντάξει κύριε οδηγία ταξί, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ωραία.
0: Τι θες να κάνουμε.
1: Α, τώρα. Ήταν εκεί η κατοικία του Ανδρέα Συγκρού, στο Άλσο Συγκρού. Και η σύζυγός του πριν το θάνατό της το έκανε δωρεά στο ελληνικό κράτος.
0: Είδες, κάτι ήταν ωραία. Αυτό.
1: Εντάξει.
0: Άρα και ο Δάσος Χαϊδαρίου έχει κάνει κάτι. Το κάνω προσφορά στο κράτος.
1: Και η Πέτσα Κοτοπούλου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει
0: η
1: ωραία
0: λέξη. Η Πέτσα Κοτοπούλου είναι ηθοποιός.
1: Ναι, Πέτσα έχει και δικό της θέατρο.
0: Ναι, θέατρο Πέτσα Κοτοπούλου. Παρουσιάζει Γιάννης Τάνκογλου, Προμηθέας.
1: Πες μου πώς ήταν.
0: Πέτσα Κοτοπούλου.gr.
1: Πώς ήταν χθες το γύρισμα με τον Στάνκογλου.
0: Πολύ γέλιο ρίξαμε.
1: Τον έχουμε ρε παιδί μου. Τον έχουμε στο μυαλό μας γιατί κάνει έτσι δραματικούς ρόλους, είναι πολύ...
0: Και καλά κάνετε και τον έχετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάντα μας αρέσει το τότε και τώρα άνθρωποι αξιόλογοι να...
1: Ξέρεις, κόντρα.
0: Να κάνουν ναι. Διάφορα, αλλά το βάψε και κομμωδινή το μαλλί. είχε πλάκα πολύ και σήμερα πάλι μαζί όλη μέρα.
1: Α, και σήμερα έχετε.
0: Αφού έχουμε τότε και τώρα και τότε και τώρα. Γιαγκελόνια, μπες.
1: Πάμε σε break.
2: Winsport FM 94,6. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
5: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: αγαπημένος μπρούς. Λοιπόν...
1: The Boss.
0: Ναι.
1: The Boss, έτσι τον λέμε.
0: Έτσι.
1: Αφεντικό.
0: Αφεντικό.
1: Άντε, μακάρι να έρθει προς τα μέρη μας.
0: Θα ρωτήσω εκεί...
1: Ρώτα.
0: Τα εταιρικά...
1: Ακούστηκε και κάτι πέρσι, ναι, ό,τι μπορούσε ότι και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Χαμός θα γίνει έτσι και έρθει.
0: Ναι,
1: χαμούλης.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στο Στήτη το Metal Heart. Μας έχει στείλει για ένα καινούριο σουβλατζίδικο στην Ηλιούπολη, στην κεντρική πλατεία, γιατί έχει ξεσηκώσει κάποιους κατοίκους.
0: Το σουβλατζίδικο.
1: Για το όνομά του, ναι, εξαιτίας του όνοματός του.
0: Δηλαδή?
1: Ναι. Πάρε μου μια πίτα.
0: Να κόψω το τσιγάρο.
1: Ναι.
0: Το πάρε μου μια πίτα είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Δεν είναι ωραίο. Και θαυμαστικό.
0: Αν είναι ωραίο το σουβλάκι, δεν με νοιάζει.
1: Δεν σε νοιάζει.
0: Ήθελε να γίνει ντόρος και έγινε.
1: Θέλει να γίνει, μπράβο αυτό. Μπράβο. Ήθελε να γίνει viral.
0: Αν είναι ωραίο το σουβλάκι.
1: Αν είναι ωραίο το σουβλάκι, δεν πά να λέγεσαι και μιάου.
0: Αυτό είναι όνομα ταβέρνας. Σοβαρά μιλάω. Εκεί πάω. Όνομα ταβέρνας.
1: Μιάου ταβέρνα.
0: Ναι, είναι. Μιάου ταβέρνα. Είναι ταβέρνα στο Ανήλιο, στο Μέτσοβο κοντά.
1: Νιάω ρε, όχι μινιάου.
0: Εντάξει,
1: νιάω.
0: Ναι.
1: Στο ανήν.
0: Είδες πόση γνώση έχω.
1: Α, λέγεται μινιάου, νιάου.
0: Αυτό σου εξηγώ.
1: Όχι, αυτό είναι άλλο. Αυτό πρέπει να είναι... όχι, αυτό είναι θέατρο. Το νιάω είναι ταβέρνα στο Ανήλιο. Έχεις δίκιο.
0: Είδες.
1: Είναι και γνωστή ταβέρνα στο Μέτσοβο. Εγώ λέω μινιάου. Τέλος πάντων. Δεν συμφωνώ με το να έτσι προκαλείς έτσι τον κόσμο. Πάμε παρακάτω και το λέμε εμείς έτσι.
0: Μιας και πιάσαμε λίγο τα περίεργα.
1: Ναι.
0: Στη Φλόριντα.
1: Ναι, και όχι στη Φλόρινα.
0: Όχι. Συνελήφθη ένας άντρας. Κρυβόταν κάτω από το κρεβάτι ζευγαριού σε ξενοδοχείο.
1: Να με και εγώ. Πάρε τη μαντήλη.
0: Έβγαλε το κεφάλι.
1: Να με και εγώ.
0: Λοιπόν, υπέροχος κύριος. Αλήθεια φοβερό. Κρύφτηκε από κάτω ο Ρίτσελ Καλβαΐρ. Εύκολα για Ολυμπιακό. Μιλάει με Καλβαΐρ.
1: Ναι.
0: Καλβαΐρ. Είχε επιστρέψει στο ξενοδοχείο και κρυβόταν πάντα από κάπου, από κάτω, γιατί διέμενε εκεί ένα ζευγάρι και του άρεσε, Κυριάκο,
1: να ακούει.
0: Να κουδουνάει. Όχι να ακούει.
1: Να κουδουνάει. Ναι, προφανώς.
0: Καλβαΐρ. Μάστε. Συνελήφθη στην πόλη Ντόραλ της Φλόριντας. Η γυναίκα λέει ένιωσε μια κίνηση περίεργη κάτω από το κρεβάτι.
1: Και μεταξύ,
0: έκανε το ποντίκι.
1: Δεν είναι ο εφιάλτης με τον οποίο μεγαλώσαμε από μικρά,
0: τα πόδια.
1: Από μικρά παιδιά.
0: Ναι.
1: Ότι κάποιος είναι κάτω από το κρεβάτι.
0: Τώρα είναι ένα μήνυμα της ΑΔΕ. Έχετε μήνυμα στη θηρίδα σας.
1: Που έρχεται 3 ώρα τα ξημερώματα.
0: Καλύτερα να σε πιάσει κάτω από το κρεβάτι το αυτό του Στίβεν Κίνγκ και να σε πάρει αγκαλίτσα αυτό το.
1: Διάβαζα το μεταξύ χθες ότι κάποιος συνελήφθη, δεν θυμάμαι πού. Γιατί μπήκε κρυφά στο σπίτι μιας κοπέλας και την ώρα που κοιμόταν η κοπέλα της έγλυφε τα δάχτυλα των ποδιών.
0: Υπέροχο.
1: Υπάρχει ένα εκπληκτικό βιντεάκι, ένα reel.
0: Υπέροχο.
1: Είναι κάποιος κάπου σκοτεινά, φαίνεται ρε παιδί μου, και σκάει μήνυμα στο κινητό του. Αχ, μακάρι να ήσουν εδώ. Και βγαίνει από την ντουλάπα και λέει: και τώρα που το είπες. Ήταν στην ντουλάπα της κοπέλας.
0: Τρομερό.
1: Φανταστικό.
0: Όντως στο Περιστέρι υπάρχει το πίτσο σκάμπυλο. Πέρασε
1: δεν
0: από
1: θέλω
0: εκεί.
1: Να πάμε στο φως.
0: Όχι, δεν πάμε απλά στο φως τύπου μάσα.
1: Όχι, τίποτα.
0: Πάμε με ερωτικό στοιχείο εδώ.
1: Ναι.
0: Εδώ υπάρχει ένα πιπέρι. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν λέμε, ξέρεις, το φεδόργιο.
1: Το έχουν στείλει πολύ το πίτσο σκάμπυλο.
0: Ναι. Και είναι στο. Εκεί κοντά στον πεζόδρομο. Σούβι, το κομμάτι λέγεται Babylonia Best.
1: Πάρα πολλοί κόσμοι.
0: Μας το έστειλε πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ, μπράβο σας.
0: Για Γελόνια λέει. Τέλος, το άλλαξα. Εντάξει. Αυτά. Είναι Καλβαΐρ για αισθητική δυσλειτουργία. Καλβαΐρ. Και πήγα να το κάνω αναγραμματισμό. Αλλά και το άλλο, γιατί με το stop. Τα έχουν ελεύθερα. Δηλαδή, φανερά. Τι κάνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, με το stop.
0: Τσίρλο stop. Με το stop.
1: Επειδή σας έχω σκυλοβρίσει.
0: Κολοπών.
1: Θέλω να σταθούμε σε αυτό το μήνυμα, γιατί έρχονται και σπάνια. Επειδή σας έχω σκυλοβρίσει τελευταία.
0: Ωραία.
1: Οφείλω μία συγγνώμη.
0: Γιατί?
1: Απλά να ξέρετε ότι είστε η μόνη εκπομπή του Sport FM που ενίοτε πετάτε και κανένα πολιτικό σχόλιο. Δεν πειράζει όμως. Α, δεν πειράζει που έτσι καμιά φορά ασχολούμαστε και με μια τέτοια. Παρ' όλα αυτά, εντάξει. Okay, το δέχομαι το μήνυμα.
0: Εγώ θέλω βρίσιμο, δεν θέλω τον ακροατή να συνέλθει. Επιθυμώ βρυσίδι.
1: Καλά, θα έρθει τώρα, περίμενε.
0: Για να έρθει στα ίσια του, στείλε σε παρακαλώ ένα βρυσίδι. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Τι, πώς θα γίνει.
1: Ρωτάει κάποιος, ναι, εντάξει παιδιά, ο Στάνκογλου τρεφιλάρα. Ναι, τρελό.
0: Ναι, αφού έκανε τρελός. Και την παρουσίαση. Είχε κάνει και μια παρουσίαση.
1: Καλημέρα. Όταν λες θέλω να με θυμούνται σαν τον Βαλβέρδε και τον Μεντιλίμπαρ, βγάζεις παρέλαση ή όχι. Ναι, ρε παιδιά. Δεν βγάζανε, δεν βγάλανε παρελάσει και παρελάσει. Βγάλανε και Χριστούγεννα, βγάλανε και Πρωτομαγιές βγάλανε.
0: Γιατί δεν είπε θέλω να με θυμούνται σαν τον Κυρτάκη.
1: Ναι, δηλαδή γιατί μόνο τα Τιθανούς.
0: Όλο οι ξένοι έρχονται και μας παίρνουν τις δουλειές έτσι. Να με θυμούνται σαν τον Τάκη. Θα μπορούσε.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί όλη την ώρα με τους άλλους.
1: Επίσης λέει ο Μιάου είναι και Pokémon. Δεν τα ξέρω αυτά, παιδιά. Δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία.
0: Ούτε ο Μαλιάτσι μου τα εξηγεί.
1: Να κυνηγήσω Pokémon στη ζωή μου. Και το αφήνω εδώ.
0: Όχι, δεν ήταν αυτό το Pokémon που κυνηγούσαμε με το κινητό. Οι κάρτες αυτά τα. Αλλάζουν και κάρτες που κάνουν εκατοντάδες ευρώ.
1: Πλέον ναι.
0: Κάρτες.
1: Ναι. Αυτός που μπήκε στο σπίτι και έγινε το πόδι της κοπέλας, έκανε και καλό λοποδίτη. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, καταλαβαίνω εδώ.
1: Αχ, εντάξει. Άρα λησμόν το λέει Κουκλάκη. Καλημέρα, Βεζιρίδης στη θέση του Βεζίρη. Εντάξει, αυτό δεν έχει να κάνει. Το όνομα του μαγαζιού. Αν δεν ήξερες.
0: Παιδιά, εντάξει.
1: Δεν είχα πάει αν, ποτέ
0: είναι, ναι, αν είναι καλό το σουβλάκι. Εντάξει. Βάλτε λίγο λάδι στην πίτα, ρε παιδιά. Λιγάκι.
1: Όχι, δεν συμφωνώ.
0: Έλα,
1: δεν συμφωνώ.
0: Λίγο
1: άμα θέλεις. Κάποιος τη θέλει, αλλάδω τι. Χρήστο, καλημέρα Χρήστο.
0: Γιατί με σκιάζεις, ρε Μαρία. Τι θέλει ο Χρήστος.
1: Τι, ο Χρήστος Γκαβός μας θέλει μια καλημέρα κι αυτός. Καλημέρα και στην Έλενα. Τι έχετε να πείτε, λέει, για την αθλήτρια με το. Α, δεν το ξέρω.
0: Ποιο?
1: Με το ατύχημα στο High Rocks.
0: Δεν το είδα.
1: Και θετικά και αρνητικά σχόλια έχω ακούσει και εν μέρει συμφωνώ και με τις δύο πλευρές. Μπράβο που δεν κατέληψε, αλλά είναι ανθυγιεινό για τους υπόλοιπους. Πρέπει να την έπιασε Mayday. Θα το ψάξουμε. Ναι, δεν είναι στη λεωφόρο συγκρού το νοσοκομείο συγκρού, είναι στην Κεσαριανή πίσω από το Χίλτον. Έχω κολλήσει αφροδίσια και ξέρω, λέει ο Γιάννη.
0: Γιάννη, μια χειραψία, μια αγκαλιά μέχρι εκεί είμαστε.
1: Μέχρι εκεί, τίποτα, από μακριά. Καλημέρα στον Βαγγέλη, Μπαμπυλώνια, ναι, το στείλατε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Μίλτο, καλημέρα στο Στάθη. Ο Μάριους είναι από την Ήπειρο. Σαν τον Τάσους.
0: Ο Μάριος, ακούς, του πήρε Ολυμπιακός. Είσαι ο Μάριος.
1: Καλός.
0: Τα εκατομμύρια.
1: Ο Σπρίγκστιν λέει είναι ο μόνος που έχω πει αν έρθει τότε εγώ δίνω όσο. Καλά και ο Πολ Μακκάρτνεϊ, αλλά δεν πρόκειται. Καλά παιδιά, άμα έρθει ο Σπρίγκστιν, ετοιμαστείτε. Πόσα νεφρά έχει ο καθένας.
0: Ναι.
1: Ζούμε και με ένα.
0: Δεν θα χρειαστεί να πληρώσεις.
1: Ευχαριστώ.
0: Και υπάρχει σιωπή για πολλή ώρα και παίζει μουσική. Αλλά παίζει και δεν παίζει. Παίζει και δεν παίζει μουσική. Βροχές θα έχει σήμερα, Μαρία, να ενημερώσει
1: ναι,
0: κόσμο.
1: Και κυρίως στα δυτικά.
0: Στα δυτικά και στην Κρήτη πιθανότητα χαλαζόπτωση. Στην Κέρκυρα χθες δεν μπόρεσαν να προσγειωθούν 3 αεροπλάνα και πήγανε άλλο εδώ, άλλο εκεί, άλλο Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για τόνους από κεραυνούς χθες. Είχε κεραυνούς.
1: Και τι να κάνει και ο πιλότος. Και τι να κάνει και ο πιλότος.
0: Τι να κάνω, σπαθιά να καταπιώ. Εγώ μπορώ να το βάλω. Το πρωτόκολλο δεν με αφήνει. Ναι.
1: Παιδιά, καλημέρα. Εισαγγελέας, υπάρχει τελικά. Αν εγώ σας απειλήσω και αρχίζω τα τσουβέλα σε ψάχνω. Ναι. Ναι. Θα έρθει να σε βρει ο εισαγγελέας. Ναι, παιδιά, τι να κάνω.
0: Γιατί να με ψάξει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, λέει, αν αρχίσει τις απειλές. Ρώτα τους άλλους. Για ρώτα τους άλλους. Καλημέρα από Μόχλα Σιτίας. Άμα δεν ψήσουμε, δεν ξέρουμε αν το σουβλάκι είναι καλό. Λέει, θα ψήσουμε.
0: Θα ψήσουμε. Κανονίσουμε να ψήσουμε.
1: Το σινικό τείχος είναι φοβερό μεξικάνικο. Όντως τώρα. Παιδιά, δηλαδή.
0: Αυτό που θέλει να κάνει ο Τραμπ να μην περνάνε Μεξικάνοι. Ένα σινικό τείχος θέλει να φτιάξει.
1: Το μαγαζί.
0: Πολύ απλό.
1: Είναι κάπου στη Νέα Φιλαδέλφια το είδα το σινικό τείχος. Κάτσε εδώ τώρα, εστιατόριο.
0: Ναι, θα το βρεις.
1: Εστιατόριο είναι δυνατόν να είναι μεξικάνικο. Όχι, ρε. Για να δω τι λέει. Κινέζικο είναι, ρε παιδιά.
0: Ρε Μαρία, μεξικανικό τείχος διάβασε. Σινικό λέει.
1: Σινικό λέει, ναι.
0: Το σινικό τείχος τι μπορεί να έχει προβατίνα.
1: Σινικό τείχος φοβερό μεξικάνικο.
0: Δεν ξέρει αυτός, ρε. Δεν έχει πάει ποτέ.
1: Θα σου ήταν περίεργο. Έχουμε δει και αν έχουμε δει στη ζωή μας.
0: Εντάξει, είναι και πολλές λέξεις. Χρεώθηκε πολλά γράμματα εκεί να το φτιάξει. Και γιατί δεν έχει ένα όνομα. Εντάξει, Μαοί, κάτι τέτοιο.
1: Είπε, είναι κοτίγο, να το ξέρουν όλοι.
0: Εντάξει. Το φαίνεται από το διάστημα, είναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε πολιτική ενημέρωση, πήγε και μισή.
1: Πριν πάμε όμως, να σας πούμε. Να σας πούμε για το telecom.gr. Έχει.

0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα σκάψιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Sport FM Patras. Ερωτηματικό από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθεια θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
10: Χαλιβουργία Ελλάδος.
11: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
12: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά ορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
14: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
13: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
14: Φυσικά, BioClima.
15: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
17: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
18: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, δεν είναι λίγοι αυτοί που μας έχουν στείλει για το Σινικό Τείχος ότι είναι εκπληκτικό κινέζικο. Είναι στη Νέα Φιλαδελφία και κάθε Κυριακή, κάθε Κυριακή λέει με...
1: Έχει ζωντανά, ζωντανή οχήστρα.
0: Κυνηγά στα πατράχια για να τα φας. Όχι, όχι.
2: Με πάρε, σε παρακαλώ. Φιλαδέλφια.
1: Ναι, συγγνώμη. Δεν πρόκειται να
0: φτιάξει. Τέλος πάντων, με ένα συγκεκριμένο ποσό, δεν θυμάμαι, 20-30 ευρώ, τώρα όσο θέλει.
1: Έχει, αυτό
0: έχει το... μπουφέ την Κυριακή, ναι. Και πάνε πριν το.
1: Μαζί στο όνομα. Ή ωραία στο μπουφέ που είναι μια γαρίδα, Μαρία, που είναι.
0: Μόνη.
1: Πάνω σε ένα χοιρινό, ξαπλωμένη, και από πάνω τη έχει και ρύζια και μακαρόνια. Και λένε οι άλλες οι γαρίδες, α και τρελές, έχουν τις τύχες τις καλές. Ορίστε. Και έχει και τα μαρουλάκια της στα πόδια και τη σος. Μια γαρίδα είναι. Αχ, τα έχω όλα, όλα, αχταρμά πάνω μου. Όποιος με φάει θα φύγει έτσι.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Τρως και τα κελίφι.
0: Και πριν προλάβεις να καταπιείς.
1: Τι να καταπιείς.
0: Τίποτα, είσοδος έξοδος.
1: Ναι.
0: Παιδιά, συγγνώμη. Αλλά επειδή έχουν δει και αν έχουν δει τα ματάκια μας τόσα χρόνια.
1: Ναι.
0: Εγώ τσίμπησα με το ότι είναι Μεξικάνη.
1: Πήγε να κάνει αστείο.
0: Γιατί ναι, πήγε να κάνει αστείο. Αλλά πλέον, έτσι όπως έχει γίνει ο κόσμος μας.
1: Καταλαβαίνω ότι πήγε να
0: κάνει. Δεν αποκλείς τίποτα πλέον. Βλέπεις κάτι και λες αποκλείεται, είναι AI. Όχι, είναι πραγματικότητα, γιατί ο κόσμος έχει τρελαθεί.
1: Ένα είναι ωραίο στο AI. Με τα καλλισθένικς.
0: Τα
1: στρατιωτικά καλλισθένικς. Stop it now. You can do American calisthenics. Που δείχνει έναν 60 χρονών φέτες.
0: Θα το βαντάει με τα χέρια. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Σε 20 λεπτά, λέει, σε 20 μέρες θα είσαι και εσύ έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: εγώ.
0: Ναι. Εγώ τώρα βλέπω, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν έχω δώσει τέτοιες αφορμές, τορκίζομαι. Μου έρχονται κάτι βίντεο με κάτι κοπέλες,
1: ναι.
0: Κορίτσια κιόλας,
1: ναι.
0: Και Ελληνίδες,
1: ναι.
0: Που έχουν πάει να γίνουν σαολίν. Και δείχνουν στην αρχή που τις κοπανάνε με κάτι δε...
1: Πού έχεις μπλέξει. Αυτό είναι AI.
0: Σκέψου... Ναι, είναι AI.
1: Έλα ρε, τι σαολίν.
0: Ναι ρε, ότι είναι μαζί όλος ο κόσμος εκεί πέρα και στην αρχή τις κοπανάνε με κάτι ξύλα και απλώνουν χέρια και πονάνε και αυτό και μετά τα καταφέρνουν. Τύπου Karate Kid ένα πράγμα.
1: Νομίζω
0: τέτοιο,
1: θα είμαστε οι boomer, δηλαδή τα παιδιά τα καταλαβαίνουν κατευθείαν τα AI. Fail, fake, AI.
0: AI είναι μόνο τα γατιά που χορεύουν. MC Hammer. Μόνο αυτά είναι. Μόνο αυτά δέχομαι για
1: AI. Ή ο μπάρμπας που τον βάζει να χορεύει Michael Jackson. Put your face in here. Και δείχνει έναν μπάρμπα να κάνει moonwalk. Κάπως έτσι.
0: Καλημέρα στον Τάκη. Καλημέρα παιδιά. Με άστατο καιρό σήμερα. Άστατο σου καιρό σήμερα. Να καλημερίσουμε τον Μάκη. Μετά τον Τάκη να καλημερίσουμε τον Μάκη.
1: Ο Τάκης και ο Μάκης. Είναι οίκος μόδας ή σουβλάκι.
0: Είναι σουβλάκι.
1: Σουλάκι.
0: Ο οποίος Μάκης γίνεται σήμερα 36.
1: Μάκη, να τα χιλιάσεις.
0: Μπράβο. Με δύο πιτσιρίκια και τα δύο άρρωστα. Γκολ γκολ.
1: Α, τα έβαλε να αρρωστήσουν
0: και
1: μαζί.
0: Και τα δύο άρρωστα.
1: Δείξτε,
0: ναι,
1: δείξτε.
0: Γιατί ξεκίνησαν τα σχολεία χθες.
1: Δείξτε και κάγκουα.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και νέα δουλειά στα σκαριά. Το αξίζω και μπράβο μου και θα πω πρώτη φορά στον εαυτό μου φιλιά και στους δύο. Μπράβο Μάκη. Τα πας πολύ καλά Μάκη. Συνέχισε έτσι όλο ευθεία. Καλημέρα, και...
1: καλημέρα Τσουβί, καλημέρα Ζαφυραδιά του. Επειδή παίρνει άδεια. Ντροπή. Ντροπή. Ντροπή. Φίλε, για τη φωτιά στην Κόνιτσα λέμε συνέχεια ότι καίει πολλές μέρες. Εδώ στην εκπομπή
0: δεν είναι είδηση. Δεν είναι είδηση. Δεν είναι είδηση. Δεν είναι. Καταρχάς δεν είναι κοντά στην Αθήνα.
1: Οκ.
0: Okay. Πώς
1: λέμε σεισμός 500 χιλιόμετρα μακριά από την
0: ναι,
1: Αθήνα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Ακόμα έτσι 17 μέρες. Ωραία. Μάλλον θα τα κάψουν όλα και θα πούνε εντάξει ρε
1: παιδί μου,
0: θα,
1: θα
0: σβήσει κάποια στιγμή.
1: Είδες πως μας ακούει. Υπάρχει viral φωτογραφία του Τραμπ να φυλά την Νάταλι Χάρπ, αυτή τη βοηθό του στο στόμα. Και αυτοί λένε τώρα ότι είναι AI. Είδες.
0: Μάλιστα.
1: Πάνω που ναι, τα λέγαμε.
0: Εντάξει, υπάρχουν όμως οι τρόποι να βρεις αν είναι AI δεν είναι.
1: Κοίταξε, εάν σου πει, το FBI πες ότι είναι AI, εσύ αν βγεις και πεις
0: bye,
1: δεν
0: bye.
1: Είναι AI, μετά...
0: Το είπε το FBI.
1: Ναι, κάποιος από μακριά θα σε πετάει.
0: Το οπότε... γίνεται ωραίο ζεμπέκικο.
1: Ναι. Mm. Είναι AI, είναι AI, το είπε όλο το FBI. Εμένα δεν μου μοιάζει το... Είναι πάρα πολύ ωραία, ωραίο AI. Δηλαδή αν...
0: Too good to be true.
1: Ναι. Και στο γκολφ και με ο τρόπος που φυλάει χούφτος τη χούφτος. Χούφτος τη χούφτος.
0: Καλημέρα στην παρέα και σήμερα μαζί από το νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία για την αιμοδοσία της έλλειψης που συνεχίζεται ακόμα να εντείνεται. Ευχαριστούμε από καρδιάς.
1: Εμείς ευχαριστούμε από καρδιάς που
0: εμείς ευχαριστούμε, να μας το...
1: αίμα, ναι. Συμμετέχετε και η αλήθεια...
0: Να δίνουμε παιδιά αίμα, να δίνουμε, τσάμπα είναι, δεν παθαίνουμε τίποτα, ίσα ίσα καλό μας κάνει, εντάξει, έστω και 2-3 φορές το χρόνο, 2 φορές το χρόνο σου λέω εγώ,
1: ναι.
0: Όχι 3 ή 4 που μπορούν οι άνθρωποι...
1: Σας το πίνουν που σας το πίνουν, να το δώσετε... Ναι.
0: Άποψη λέει για 37 ανύπαντρο. Ε, τι άποψη να έχουμε.
1: Εντάξει, ρε φίλε, 37 χρόνια ανύπαντρο.
0: Σιγά
1: να πούμε.
0: Σιγά.
1: Άμα είσαι ελαφρώς αξίριστος και πίνεις ουίσκι σε χαμηλό και βγάζεις και 6.000 το μήνα, όλα σε παντρευτώ.
0: Να έλεγε άποψη για 37 ανύπαντρο που μένει με τους γονείς του, να έχουμε μια άποψη.
1: Κοίτα,
0: αλλά και πάλι έτσι όπως είναι τα πράγματα.
1: Όπως έχει πει ο Μπάμπης ο Ζαμπόνης, Μαρία, με τη μάνα μου. Καλύτερα μείνω με τη μάνα μου. Α, τρέχω εγώ εκεί πέρα να νοικιάζω και να πλένω ρούχα και να κάνω τον έξυπνο. Με τη μανούλα μου.
0: Με τη μανούλα κανένα. Μου καθαρίζει το μήλο μου.
1: Να ξυπνήσω εγώ 12.30 ώρα και πόση ώρα είναι έτοιμο το φαΐ. Μία και μισή.
0: Να μου στρίψεις πορτοκαλάδα και να μην έχει και πούλπα μέσα.
1: Μπράβο, βγάλει την πούλπα και βάλει και λίγο τζατζίκι στο πλάι. Θα φας κοτόπουλο πατάτα τζατζίκι και μετά τι έχει 2.30 ώρα. Δεν ξέρω εγώ, πάντα δεν έχει Ranger Celtic.
0: Δεν είπαμε τώρα,
1: 2.30 ώρα.
0: Τώρα ξεκινάνε τα...
1: Όχι, 2.30 ώρα συνήθως, Σαββατοκύριακο λέω εγώ τώρα.
0: Α, Σαββατοκύριακο,
1: ναι. Θα δεις Ranger Celtic, θα πας να παίξεις έβα, παίξεις αττική μπάτα και μετά το απόγευμα πας με τους φίλους σου και να...
0: Να πιεις μια μπύρα.
1: Να πηγαίνεις μια μπύρα στο καφενείο, να σε κεράσεις όλα μια μπύρα και μετά να γυρίσεις πάλι και να σου λέει μάλλον θα φας το μεσημέρι για να σου κάνω αυγά τη γανιτά με πατάτες, τη γανιτές και φέρ. Τι θες μανάρι. Και από εγώ θέλω αυγά.
0: Και λέει στον πατέρα, στον άντρα της, πεινάει ο μικρός.
1: Είμαι μικρός είμαι, ναι.
0: Μικρός.
1: Είμαι πιο
0: 40 χρόνο γάιδα.
1: Ναι, αλλά οι γονείς μου είναι 68, δεν είμαι πιο μικρός.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: και τρώω τα αυγουλάκια μου με τις πατάτες και κανείς, ξέρω, φαρά μία, κουδουνίζω και μετά το βράδυ και πέφτω και βλέπω τους αγώνες, κοιμάμαι. Και πάλι από την αρχή. Και μετά λέω δεν υπάρχουν δουλειές γιατί δεν ψάχνω. Εγώ.
0: Ναι.
1: Και τι να ψάξω, για Παύλο, μάκας είσαι. Και είμαι μια χαρά τώρα εδώ πέρα, την Πάπη Σομπόνης. Το Βαλτεσινίκο της Αρκαδίας κάτω. Είμαι μια χαρά. Μια κοπέλα.
0: Και στέλνει και η γιαγιά κανένα χαρτζηλίκι ποτέ πότε.
1: Βεβαίως, όχι, η γιαγιά μένει εκεί.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Ναι, στο κάτω το δωμάτιο. Με τα καντήλια και τις φωτογραφίες των πεθαμένων.
0: Τα καντήλια γιατί.
1: Όχι, έχει καντήλια, γιαγιά ανάβει τα καντήλια. Και ξεματιάζει μέσα μετά το κομμάτι. Πάω και λέω, θέλω να ξεματιάσει τον Ολυμπιακό. Δεν πάει καλά.
0: Να. Είμαι 40.
1: Μπράβο.
0: Ζω με τους γονείς μου.
1: Ωραίος.
0: Αλλά μόλις γύρισα από σόλο ταξίδι από το Τόκιο.
1: Γιατί έχει λεφτά.
0: Το αλλά δεν κατάλαβα. Γιατί το αλλά δείχνει μια αντίθεση.
1: Ναι.
2: Είστε
0: θεός
2: μοναδικός.
1: Ναι. Για ποιο λόγο έχει λεφτά αυτός ο άνθρωπος.
0: Επειδή ζει με τους γονείς του. Μπράβο. Έτσι έπρεπε να είναι. Μόλις γύρισα από όλο ταξίδι από το Τόκιο, επειδή ζω με τους γονείς μου.
1: Ναι, και καλά έκανε. Γιατί
0: και πολύ καλά έκανε.
1: Αυτός παίρνει 1.200, λέμε το. 1.100, 1.200.
0: Ναι, 1.500.
1: Διαμονή.
0: Τσάμπα.
1: Μπράβο. Φάει.
0: Τσάμπα.
1: Πλήσιμο.
0: Τσάμπα.
1: Έπιπλα.
0: Όλα, τσάμπα.
1: Φως, νερό.
0: Όλα, σου λέω κοινόχρηστα τα πάντα όλα.
1: Όλα.
0: Όλα.
1: Και κλάψα. Δεν βγαίνω, πάρα 300.
0: Και τηλεόραση. Συνδρομητική. Όλα τσάμπα. Τα πληρώνω
1: πάντα. Τα αλλάξα αρχή με σπάς τα νεύρα. Λοιπόν, είναι στη τσέπη του όλα τα λεφτά. Μπορεί και απολαμβάνει τη ζωή γιατί δεν είναι να απογαλακτευτεί. Αυτό είναι το μήνυμα δυναμικού. Μην φεύγετε από τους γονείς σας. Γιατί στο τέλος θα λένε ότι φυλάει τη μάνα του, την προσέχει.
0: Μπράβο.
1: Ναι, μπράβο.
0: Καλημέρα και στη φίλη μας την Άντα.
1: Ναι.
0: Από την υπέροχη Βουλιαγμένη και γενικά από τα 3 Β. Από τα βουβουβου. Γεια σου, Άντα. Άντε, καλή σχολική χρονιά να έχεις και εσύ, Άντα μου. Θα τα πούμε καμιά μέρα.
1: Ενώ εγώ που μένω τη μάνα μου, δεν μου ούτε παιδιά να πάω σχολεία, ούτε τσάντες, ούτε
0: υποχρεώσεις. Γενικά αυτές τις μέρες,
1: ναι,
0: έχω να σου πω.
1: Μέχρι και εγώ που δεν...
0: Αυτές τις μέρες, πολλοί γονείς θα με καταλάβουν. Ξοδεύω περισσότερα λεφτά από όσα ξόδευα στην Αστυπάλια το καλοκαίρι. με διαμονή, πώς το λένε, με ταβέρνα κάθε μέρα έξω που τρώγαμε, με όλα αυτά. Αυτές τις μέρες ξοδεύω περισσότερα. Θα γυρίσω στην Αστυπάλια. Δεν συμφέρει ο Σεπτέμβρης.
1: Τίποτα. Πρέπει να πας στην Αστυπάλια και να γίνεις μπαργούμαν.
0: Αυτό θα κάνω.
1: Τίποτα. Ή σέρβις.
0: Κάτι θα βρω. Με ξέρουν πλέον οι άνθρωποι εκεί.
1: Ναι.
0: Δεν ξαναγυρνάω, παιδιά, από το νησί. Τέλος. Τι έξοδα είναι αυτά.
1: Εσείς, καλά να πάθετε.
0: Βγαίνεις από την πόρτα και φεύγουν.
1: Τι μάνα μου, μένουμε
0: τρία πενιντάρικα. Έτσι.
1: Τι μέρα είναι σήμερα. Είναι.
0: Τετάρτη είναι ακόμα.
1: Θα της πω να κάνει φακιά σήμερα. Αλλά έχει και από αυτές τις μακαρόνια με κοιμά. Κλασικό αυτό. Δεν θα βάλω κρέας σήμερα την Τετάρτη, αλλά έχει από αυτές τις μακαρόνια.
0: Αλλά έχει από αυτές, είναι αμαρτία να το πετάξουμε το φαγητό.
1: Και ένα κιλό πεκορίνο πάνω. Πόσο έχει το πεκορίνο.
0: Έχει 15-16 διαφορά.
1: Τι μάλλον με το αγοράζει.
0: Σωστό.
1: Τι με νοιάζει εμένα. Αυτό ήθελα να πω. Δεν έχω άγχος. Επίσης φαίνομαι. Ξέρεις, αυτή είναι 48 και φαίνεται 34.
0: Καλά, γιατί από τι
1: αγχωθούν.
0: Από τι αγχωθούν.
1: Έχει κίνηση και φυσός. Εγώ τη φαίνω
0: 11.30. 11.30 έχει σπάσει κίνηση.
1: Ναι, δεν έχω να πάω κάπου. Για ποιο λόγο να πω.
0: Και παραγγέλνει και καφέ απ' έξω.
1: Ναι, βέβαια. Προσφορές, όλα. Ναι, όλα, ναι, σπίτι από κάτω. Mm-hmm.
0: Πάμε σε break.
1: Πουλάω λίγο. Εντάξει.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
3: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Ορίστε, ήρθε μήνυμα ότι έχουμε έναν που είναι έτσι 48 χρονών, δεν ξέρουν τι έχουν, κλαίγονται και είναι για το Βαλθεσινίκο. Ρε φίλε, έτσι μου είχε βγει.
1: Όλα είναι βγαλμένα από τη ζωή, παιδιά.
0: Μου είχε βγει τυχαία το χωριό στο Τζομπόνι, γιατί μιλούσα λίγο πριν με τον Κατσίγιανη που είναι από εκεί.
1: Α, μάλιστα.
0: Και Βαλθεσινίκο στην Αρκαδία κάτω. Κάτω. Είμαι και βοηθό φορτηγού. Έχω πει. Απλά πάω σε ένα φίλο μου, μπαίνω μέσα, πάμε εκεί. Και μπαίνω μέσα, τρώω τζάμπα, κοιμάμαι στα ΣΕΑ και γυρνάω. Αυτό. Μου δίνει και ένα χαρτζιλίκι και κάνει η μάνα μου. Την ώρα που φέρνει τη χωριά τι και το κάνει. Ό,τι είναι τώρα.
1: Δεν ξέρω πόσο ακριβώς έχει το πεκορίνο. Είναι ίσως πεκορίνο αμφιβολίας.
0: Υπέροχο. Το πεκορίνο αμφιβολίας.
1: Μπράβο. Καταπληκτικό. Το καλύτερο μήνυμα της ημέρας.
0: Το πεκορίνο αμφιβολίας μπορείς να το κρατήσεις ως προσωνύμιο.
1: Εννοείται.
0: Πεκορίνο αμφιβολίας.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ο Μεντιλίμπαρ έφυγε και πάει τώρα στον πάγκο σας να βάλετε AI, λέει κάποιος. Όλο μου λέει πως με αγαπάει, μα είναι ρομπότ και AI.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ μένω μόνος, αλλά τα πληρώνουν όλα οι γονείς. Δεν είμαι ανεξάρτητος, λέει ο Κωστής. Εντελώς. Εντελώς. Ανεξάρτητος βουλευτής.
0: Λοιπόν, εγώ δεν μένω με τη μάνα μου. Η μάνα μου μένει μαζί μου.
1: Α,
0: αυτό μετράει.
1: Τι έγινε, χώρισε η μάνα σου με ο πατέρας και ήρθε και μείνει μαζί σου.
0: Όχι. Συνήθως οι γονείς χωρίζουν γιατί ο πατέρας καπνίζει μέσα.
1: Βρωμάνε κουρτίνες, άμα γίνεται αυτό.
0: Ορίστε. Βλέπεις.
1: Ορίστε. Φίλε 37 ανήπαντρε, υπάρχουν και οι τυχεροί εδώ 40 παντρεμένες με παιδιά.
0: Μπράβο. Ναι, υπάρχουν και οι τυχεροί εννοεί για αυτόν που είναι ανήπαντρο. Όχι για τον εαυτό του, Μαρία. Αχ, φίλε 37, υπάρχουν και τυχεροί.
1: Εδώ 40. Ναι, σωστό.
0: Τι είναι,
1: είναι ανάλογα πώς το. Ναι.
0: Ο άνθρωπος θέλει αυτό.
1: Κατά το πίστευε και μη ερεύνα. Πίστευε και μη ερεύνα κτλ. Ναι,
0: ναι.
1: Κάποιος λέει, μ' αρέσει πάρα πολύ η λέξη, γι' αυτό θα το πω.
0: Ναι.
1: Όποιος πάνω από τα 27 που έχει τελειώσει σπουδές, τον έχουν ταΐσει, τον έχουν ποτίσει και μένει με τους γονείς τους, είναι χρέωμα. Μ' αρέσει πολύ η λέξη χρέωμα. Είναι χρέωμα, δεν την έχω ξανακούσει, μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Επίσης, χρέωμα είμαι εγώ. Mm-hmm. Να πω για τα άλλο, κυρία Ζαφυράδη, συγγνώμη τώρα, έχω
1: παρακαλώ,
0: πει
1: παρακαλώ, κομπή, κύριε Τάκη.
0: Σας έχω λίγο τα νερό. Μπάμπι Τσομπόνι.
1: Α, Μπάμπι Τσομπόνι, ναι, συγγνώμη.
0: Επίσης, πες ότι γνωρίζεις μια κοπέλα, ας πούμε, και ας πούμε αυτό πάει πολύ καλά ερωτικά. Στο ερωτική μου λέει, έλα σπίτι, πάω σπίτι. Μου λέει το δικό σπίτι, δεν μπορούμε στο δικό μου να πάμε. Αυτή σου λέει μήπως έχει δεσμό, είναι παντρεμένος και τρέπεται να μου το πει.
1: Ναι.
0: Κάτσε να κάνουμε. Εγώ το κατά έχω κέφι γιατί δεν δουλεύω, έχω δυνάμεις. Και τι γίνεται μετά. Μετά μου λέει, τελειώνει αυτή η πράξη μου και η καθοδική μου λέει, γιατί δεν μπορώ να έρθω σπίτι, γιατί πρέπει να φύγω. Λέω, πάω στη μάνα μου, λέει αυτή ο καλό παιδί.
1: Ρωτίζει τη μαμά, μπράβο.
0: Γιατί θες να πας με τη μάνα σου.
1: Τι έχει μαμά?
0: Έχει μακαρόνια με κιμά και μου τα κόβει με το κουτάλι. Τα τρώω για να τα φάω με το κουταλάκι μου. Σε πλαστικό πιάτο. Γιατί φεύγει, γιατί με διώχνει τώρα. Και έτσι ξεμπερδεύεις. Μα δεν έχω εγώ την κοπέλα αυτή να την φροντίσω.
1: Μπράβο.
0: Πού να την πάω, αφού δεν έχω φράγκο.
1: Πάμε στην επόμενη.
0: Έχω. Ξέρεις, εγώ τον παλιόκο. Τα έχω για μένα.
1: Τα έχεις μπατζετάρει αλλιώς.
0: Ναι, τα έχω μπατζετάρει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν. Οπότε κάνεις τη δουλειά σου, πετάς και αυτό και κάνεις και το θύμα. Και δεν ντρέπονται και λες και ψέματα. Κατηγορείς γυναίκες. Τι θέλουν δηλαδή. Να διώξουμε την οικογένειά μας, να νιώσει αυτή καλά.
1: Εδώ είμαστε Ελλάδα, ρε.
0: Είναι οικογένεια. Θα με γαλακτήσει αυτή. Και έτσι, έτσι είσαι θύμα. Και έχεις κάνει τη δουλειά σου.
1: Και ενώ έχει φτιάξει φακές η μάνα, της πετάει το βράδυ και να παίρναμε κανένα σουβλάκι, ρε μαμά. Και η μάνα του λέει, άσε, θα τα πληρώσω εγώ. Και όταν πιάσεις δουλειά με το καλό, πληρώνεις εσύ.
0: 10 χρόνια να το γίνεται αυτό. Εγώ παίρνω 3 σουφλάκια, τρώω τα 2 τα σουφλάκια και τη νύχτα που παίζω μάνατζερ, τρώω το 3ο το σουφλάκι. Κατάλαβες, Κυριάκο. Τρώω το 3ο.
1: Έχουν έρθει όμως μηνύματα και μηνύματα.
0: Το βράδυ. NBA.
1: Λέει κάποιος.
0: Ναι.
1: Φταίνε οι Έλληνες γονείς.
0: Γιατί?
1: Σπούδασες. Κλώτσο στον ποπό τέλος πάντων και έξω από το σπίτι. Εφόσον τελειώσει. Και έρχεται
0: αυτός
1: ένα μήνυμα.
0: Τόσο, λέει, εγώ έκανα 9 χιλιόμετρα περπατήσω ξυπόλυτα.
1: Καλά, εννοείται. Ναι, ναι. Και έρχεται και ένας άλλος. Λέει καλημέρα. Δεν είναι όλα έτσι, παιδιά. Υπάρχει τρελό άγχος για κακοπληρωμένες δουλειές. Επίσης για τα πιτσιρίκια χρειάζονται λεφτά και λεφτά και λεφτά και λεφτά και λεφτά και λεφτά. Ναι, ισχύουν όλα, ρε παιδί μου, ισχύουν όλα.
0: Και όροι και προϋποθέσεις.
1: Και όροι και προϋποθέσεις. Ο λόγος που έφυγα από το σπίτι των γονιών μου, λέει ο Ανδρέας, ήταν η ηλεκτρική σκούπα 8.30 το πρωί κάθε μέρα. Ρε μάνα, είπαμε.
0: Εμένα δεν ήταν αυτός ο λόγος που πάντα σκεφτόμουν ότι πρέπει να φύγω. Ήταν ότι οι μανάδες νομίζουν ότι το σπίτι είναι η κυβωτός του Νόε. και ανοίγουν τέρμα όλα τα παράθυρα. Ζέστη έχει, ζέστη! Δεκέμβρη μήνα.
1: Αυτό είναι το πιο υγιεινό πράγμα που μπορείς να κάνεις.
0: Πολύ υγιεινό.
1: Δηλαδή είναι ηλίθιοι.
0: Ηλίθιοι! Μπέατα Γεζού, τι πάρουν στο τραπέζι.
1: Στη Βόρεια Ευρώπη που έχουν και μείον 17 κάθε μέρα, ας πούμε, και ανοίγουν ένα άλλο.
0: Ωραία, ρε Μαρία.
1: Χώρο.
0: Είναι Σάββατο, 7.30 ώρα το πρωί.
1: Ναι.
0: 8 παρά.
1: Ναι.
0: Είμαι ο Μόμπι Ντίκ. Πρέπει να ξυπνήσω με τις ρόγες σαν να τις τσουριασμένες. Λαμ, φοβέι! Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω, δηλαδή.
1: Πρέπει να αεριστεί ο χώρος, γιατί έχουμε βρωμάει όλο το βράδυ.
0: Κάτι μάνα, σου στρώνουν το κρεβάτι την ώρα που κοιμάσαι. Για να μην έχουν πολλή δουλειά μετά. Λες και είναι ξενοδοχείο που σε κάνουν πινιδί.
1: Σε φακελώνουν κανονικά.
0: Προσπαθείς.
1: Αυτό είναι το φακέλωμα.
0: Με όλη σου τη δύναμη να βγάλεις. Προσπαθείς να βγάλεις τα σεντόνια να τα τραβήξεις πολύ. Και στο τέλος παρετήσεις. Λες, ω, άστο, δεν πειράζει.
1: Δεν αλλάζω πλευρό.
0: Άστο, θα.
1: Ανάσκελα, ρε.
0: Θα με βρουν έτσι σαν τυρί του τόστ εδώ μέσα.
1: Σαν το φαραώ.
0: Τράβαγα, ρε, τράβαγα αυτή. Δεν ξέρω πού το είχε βάλει το παπλωματάκι. Πρέπει να το έχει κάνει. Σύνδεση με το πάτωμα. Πρέπει να είχε στις τσιμεντοκονίες. Δηλαδή, μέσα από το ξύλο του κρεβατιού. Τι μεγάλο συρραπτικό. Μέσα από το ξύλο του κρεβατιού το κάτω πρέπει να το είχε περάσει μέχρι τα μάρμαρα μέσα. Τράβαγα, λέω τι κάνει. Κάτσε κάτω από την μπάρα. Τώρα κάτσε.
1: Καλημέρα. Εγώ είμαι 50. Ζω με τη γυναίκα της ζωής μου και είμαι ευτυχή.
0: Τη μάνα μου.
1: Όχι. Οι άλλοι που ζουν με τους γονείς τους δεν το κατάλαβα. Εντάξει, φίλε. Κάποιοι μπορεί να μην έχουν βρει τη γυναίκα της ζωής τους ή τον άντρα της ζωής τους.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να βρει κάποιον. Για να φύγεις, πέρα από το οικονομικό.
1: Γιατί κάποιοι.
0: Πέρα από το οικονομικό.
1: Όχι.
0: Πήγε με ένα φίλο.
1: Ψυχολογικά. Έτσι,
0: με ένα φίλο.
1: Ψυχοσυναισθηματικά. Κάποιοι δεν την παλεύουν μόνοι τους. Όχι, αλήθεια, σοβαρά τώρα. Δεν την παλεύουν μόνοι τους. Όπως επίσης μπορεί να είναι σε μια σχέση που δεν περνάνε καλά.
0: Ωραία.
1: Αν δεν βρουν κάτι άλλο, δεν φεύγουν, ρε.
0: Και άντρες.
1: Όχι, και γυναίκες. Και
0: α, κάθονται εκεί.
1: Ναι, δεν φεύγουν. Μέχρι να βρουν
0: η
1: κάτι
0: συνήθεια
1: άλλο.
0: Που λες.
1: Είναι η συνήθεια. Ακόμα και η κακή συνήθεια είναι συνήθεια.
0: Καλά, τι καπνίζει και στο φυσάει στη μούρη, τι κακή συνήθεια.
1: Το να συνηθίσεις κάποιον ακόμα και δεν περνάς καλά είναι μια συνήθεια.
0: Καλά, μια χαρά. Απάς τώρα χωρίς να γνωρίζεις άλλον πάλι
1: τώρα,
0: τα ίδια
1: ναι,
0: από την αρχή.
1: Και να μόνο και αυτό δεν πειράζει. Καλώς είναι
0: λες και αυτό.
1: Και λέμε τώρα ότι θα έχουμε και να πάμε κάπου το Σαββατοκύριακο. Να μην πάω κάπου μόνος μου. Να μην πάω κάπου μόνος μου. Υπάρχει και αυτή.
0: Ναι, όλα είναι θέμα παρέας. Θέλεις να δεις τι.
1: Όχι, υπάρχουν και άλλοι που την παλεύουν μόνοι.
0: Εσύ μπορείς να δεις την ΑΕΚ με άλλους να μιλάνε.
1: Ποτέ.
0: Ιδές.
1: Ποτέ.
0: Πιο γρήγορο ποτέ δεν μου έχουν ξαναπεί.
1: Ποτέ.
0: Εγώ ποτέ, θέλω τον Παναθηναϊκό να είναι άλλος. Α, τώρα θα το φάτε. Κάτι θα φάτε μια πουλιά σου πω. Φέτος παίρνουμε πρωτάθλημα. Τι δεν καταλαβαίνετε, δεν τα βλέπετε. Έχω ανοιχτεί πολύ, ε. Θες να φας και φρουτάκι. Σου έχω και καλή σαλάτα, Μαρία. Με Lidl, εγγυημένα. Καθημερινά με φουλ εγγύηση, αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. Πρόσεξε τώρα, και εσύ φίλοι μου. Τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνει 100% ευχαριστημένο από τα φρούτα και τα λαχανικά, σου επιστρέφουν την αξία του. Όποιο ξέρει τι σημαίνει εγγυημένο, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει που θα το βρει. Lidl γιατί αξίζει.
1: Αχ, αφιρά του χώρου αερίζει, δεν βάλω τρομπά. Με 12 χρονών.
0: Και η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες ψυχαγωγίας, συναλλαγές αλλά και επιχειρήσεις. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Εγώ ζω με τη μητέρα της ζωής μου, λέει η Σίλα 42 χρόνια.
0: Όχι, ωραίο είναι η έκπληξη. Εγώ ζω με τη γυναίκα της ζωής μου, τη μάνα μου δηλαδή.
1: Υπάρχει καλύτερο.
0: Τον βάζεις τον άλλο στη θέση το.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα μαζί μας για μία ακόμα ημέρα η B-Win, η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια για την League Phase του Europa League παίζει με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αγορές για κάθε φάση και build a bet.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Win Sport FM 94,6.
4: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile.
8: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
9: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
10: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
9: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
11: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
12: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.
13: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610 461-801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις ξανά και ξανά.
14: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
15: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
17: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα. Για

0: διαφορετική ενδεκάδα σε σχέση με το τελευταίο μάτς πρωταθλήματος. Στη διάθεση των φιλάθλων τα εισιτήρια για το εκτός έδρας μάτς με τον Βόλο Έλαμπε την Κυριακή. Ήρθα στον ΠΑΟΚ για τον τίτλο, θα δώσω τα πάντα για την ομάδα, τα πρώτα λόγια του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματος Σιμών Μπάνζα. Δεδομένες οι αλλαγές από τον Αλέσιο Λύση στο σημερινό παιχνίδι κυπέλου με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Στον Πανετολικό σε ελεύθερος θα παραχωρηθεί ο Θημιάνης. Με τον νέο αποκτηθέντα Μπρούμα να κάνει την πρώτη του προπόνηση, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Άρη για το σημερινό παιχνίδι κυπέλου με τη Μαρκό στο Κλεάνδης Βικελίδης. Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μιχάλης Γρηγορίου. Σε απολογία κλήθηκε ο Θόδωρος Καρυπίδης για τη συμπεριφορά του στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τουμπά. Ευχαριστά στον Όφι Μεϊσέκα που επέστρεψε σε φουλ ρυθμό προπόνησης και είναι διαθέσιμος για την πρεμιέρα της League Face του Europa League κόντρα στη Hoffenheim. Ετοιμοπόλεμος και ο Σχέλης, λίγες πιθανότητες για τον Νικολάου που συνεχίζει ατομικό. Αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών που επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας για την τέταρτη αγωνιστική. Τελευταίος αντίπαλος στον πρώτο όμιλο είναι αύριο η Σλοβακία. Το πρώτο βήμα για μια θέση στους ομίλους του Basketball Champions League έκανε ο Προμηθέας Πάτρας που νίκησε 92-82 τη Βιέννη για την προκριματική φάση που φιλοξενείται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Στον επόμενο γύρο οι Αχαιοί θα αντιμετωπίσουν την Κορφές που επικράτησε 91-79 του Κολοσσού Ρόδου. Τους τίτλους τέλους με την εθνική ομάδα της Κολομβίας έβαλε ο 35χρονος Χάμες Ροντρίγκες, όπως ο άλλοτε παίκτης και του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την αποσύρσή του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας με το οποίο μέτρησε 31 γκολ και 43 ασίστ σε συνολικά 131 παιχνίδια. Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε 3-2 εκτός έδρας στην Έλτσε για την έκτη αγωνιστική στη Λα Λίγα. Στα άλλα χθεσινά μάτς, Ράγιο Βαγιεκάνο Εσπανιόλ 2-1 και Αλαβές Βαλένθια 0-1. Η Λίβερπουλ επικράτησε 3-1 της Τότεναμ και προκρίθηκε στους 16 του Λίκα Παγκλία. Στα άλλα μάτς με τους νικητές να παίρνουν την πρόκριση, Ipswich Arsenal 2-4, Peterborough Barnsley 7-6 στα πέναλτι, West Ham Fulham 2-3 και Reading Bradford 1-2. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
1: Big Wins Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, έχουν μαζευτεί, Μαρία μου, πολλοί τσομπόνιδες. Εδώ βλέπω, λέει, ζω με τους γονείς μου σε ένα καλό σπίτι με πισίνα και ούτε τα κοφόρ. Να πάω να δίνω 600 ευρώ σε ένα χλιμίτζορα για ένα κουτί διαμέρισμα.
1: Σωστό.
0: Κάνω μπάνιο μαζί με τη μάνα μου στην πισίνα. Έρχεται από κάτω σαν χελώνα η μάνα μου εκεί πέρα. Α, τρύπιε. Ξύσε με, μου λέει εδώ. Ξύσε με εδώ. Τώρα με τρώει παντού. Ξύσε με εδώ, Μαρία. Έξε τη μάνα μου. Ξύσε με εδώ. Τώρα με τρώει παντού. Εντάξει, ρε μάμη.
2: Όπως είχε πει, λέει, και ο μέγιστος Μάκης Παπασημακόπουλος.
0: Ναι.
2: Σηκώνω με τα 12.30, βαριά μία, είμαι απίκο.
0: Το έχει πει.
2: Μου έχει η μάνα μου έτοιμο το μεσημεριανό και μετά την ξαναπέφτω για κάνα 2 ωράκι. Έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο.
0: Ο πατέρας μου, συνταξιούχος στρατιωτικός, βγάζει το καλύτερο τυρί της περιοχής, το διάσημο πεκορίνο αρχιλοχίας. Καταλαβαίνετε. Ο Θανάης 13. Πασαρεύω με τον Ικάρντι, λέει, αλλά έκατσε ευκαιρία την ποδοσφαιρομάνα χώρα

0: stand. Αυτό, τίποτα άλλο.
1: Έλα μωρέ, έλα μωρέ, δεν θέλω νεύρα.
0: Κάτσε, λοιπόν, άμα αρχίσει και τα πασκελώνει ο Μάριος.
1: Ναι, να σου πω εγώ μετά.
0: Τότε θα πείτε ότι το έκανε.
1: Έγινε χαμός στην Αργεντινή, χαμός σε μια συναυλία, γιατί εμφανίστηκε, παιδιά, ένας τύπος.
0: Ναι.
1: Ίδιος ο Ντιέγκο Μαραντόνα.
0: Παιδιά, είναι ίδιος.
1: Τσίμπησε ο Τσούβι και μου λέει είναι AI.
0: Όχι, είναι αλήθεια.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Είναι ένας τύπος ο οποίος είναι ίδιος και
0: όπως
1: σε
0: είναι ο Μαραντόνα,
1: όπως
0: μεγάλος,
1: ήταν μέχρι τελευταία.
0: Μικρός,
1: ναι. Σωματοδομή, δηλαδή έτσι τσάμπι.
0: Γιατί λένε ότι οι ψυχές όταν έρχονται είναι 33 ετών. Εγώ δηλαδή θα γυρίσω 145 κιλά.
1: 33 ετών
0: ναι.
1: Οι ψυχές.
0: Όταν οι ψυχές, δεν πιστεύετε, είστε άδειοι. Όταν οι ψυχές γυρίσουν διπλό ημίχρονο στο τελικό. Διπλό ημίχρονο στο τελικό. Αυτό δίνει από το Βόλο, από τη Λιβαδιά θα έρθει. Λοιπόν, η ψυχή γυρνάει 33. Ο Ντιέγκο γύρισε 57, 50, 48 πόσο είναι.
1: Λοιπόν, ο Γκουστάβο είναι.
0: Γκουστάβο.
1: Ο Σωσίας.
0: Ωραίο όνομα για Σωσία. Ναι. Και Λαμόγιο.
1: Άμα τον δει, σίγουρα.
0: Έχει συλληφθεί αυτός άλλη φορά γιατί έχει πει σε γιαγιά να βάλουν τα λεφτά σε αλουμινόχαρτο έξω και να τα βγάλουν έξω.
1: Λοιπόν, το περιστατικό σημειώθηκε σε φεστιβάλ μουσικής στο Ρωσάριο, στην επαρχία Σάντα Φε της Αργεντινής. Και υπάρχει βίντεο, παιδιά, που είναι ίδιος. Όταν λέμε ίδιος, ίδιος. Κατάγεται από την περιοχή Λα Ματάνσα.
0: Που σημαίνει το ξεμάτιασμα.
1: Ναι.
0: Όχι. Ο ακροατής σου στείλε Μαρία με το χρέωμα.
1: Έλα, τι έγινε.
0: Δεν το παίζω έξυπνος, Μαρία.
1: Ναι.
0: Ο καθένας έχει τις ανάγκες του. 18 έφυγα από τις γονείς και τώρα 34. Οικονομική και συναισθηματική ανεξαρτησία ανεκτήματα. Τους αγαπώ, αλλά λοιπόν, πρόσεξε.
1: Δεν το, παιδιά, εγώ δεν είπα τίποτα,
0: δεν
1: για
0: είπα
1: σένα.
0: Τίποτα,
1: ίσα ίσα, εγώ συμφωνώ μαζί σου.
0: Συμφωνεί, αλλά είναι φτωχός.
1: Μ' άρεσε το χρέωμα.
0: Είναι φτωχός όμως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, 16 χρόνια πληρώνει νίκια. 16, ενώ εγώ.
1: Ξέρεις τι θα έχει μαζέψει τώρα.
0: Πάντα κάτω.
1: Σου λέω εγώ.
0: Και μπλέκει και με γκόμενες.
1: 5 χρόνια.
0: Περίμενε.
1: Θα κάνουμε τώρα τα μαθηματικά. 5 χρόνια σου λέω ζούσε με το βασικό. 800 ευρώ. 5 χρόνια. Έτσι. Βάλε.
0: Μπορεί να είσαι βασικιά.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: 5 επί 12 ίσον 60.
0: Δεν ξέρω πόσο κάνει, τα πληρώνουν άλλοι.
1: 800.
0: Μπράβο.
1: 48 χιλιάρικα. 48.
0: Αγοράζει καρσονιέρα.
1: Έτσι. Τώρα πόσο κάσμα είναι αυτός?
0: 34, 16 χρόνια. Είναι μόνος του.
1: Ναι, σου λέω, δεν θα πήρε μια αύξηση μετά?
0: Πήρε.
1: Άλλα 8 χρόνια. 48 κρατάς, έτσι?
0: Κρατάω.
1: 8 επί 12, 96.
0: Ναι.
1: Επί 1000, 96 χιλιάρικα. Και 48.
0: 144
1: χιλιάρικα.
0: Εγώ.
1: Θα είχες τώρα 144 χιλιάρικα.
0: Εγώ επίσης να σου πω, Μαρία, είμαι διάνοια. Λοιπόν, άμα με βάλει να προσθέσω δύο ψηφία και δύο ψηφία, το κάνω πολύ γρήγορα. Βάλε, ρώταμε γρήγορα. Να είσαι το τον πάλι.
1: Δύο ψηφία, τέσσερα και τέσσερα.
0: Όχι, εννοώ 57 και 32. Δύο αριθμούς και δύο.
1: Δύο αριθμούς και δύο.
0: Ναι.
1: 48 και 36.
0: 84.
1: Μπράβο.
0: Τα κάνω όλα γρήγορα.
1: Μπράβο.
0: Γιατί έχω χρόνο και με αυτά ασχολούμαι. Τα έχω μάθει όλα. Πέγω όλη μέρα, κάνω τέτοια πράγματα. Άθλια εκπομπή. Ούτε διάλογο, κάτι μήνυμα. Μου κάτι μήνυμα.
1: Θέλω όμως εσύ που έστειλες το μήνυμα άθλια εκπομπή, μείνε μαζί μας μέχρι το τέλος. Μπορεί να βελτιωθούμε.
0: Άμα δώσουμε αμάξι.
1: Προπόνηση στην προπόνηση, δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Λοιπόν,
1: έτσι λέγατε και για το Ρώτα.
0: Πρόσεξε τώρα.
1: Είδες τώρα.
0: Μπράβο, και ο Πίλιο. Πρόσεξε τώρα, επειδή λέμε για έναν ανοιγμό, έτσι.
1: Ναι.
0: Λέει ο ακροατής. Μαρία, έχεις το ίδιο βλέμμα και στόμα με τη Σίδνεϊ Σουίνι.
1: Ναι.
0: Αν αφήσεις και τα μαλλιά θα είσαι ίδια.
1: Ναι.
0: Θα κάνεις ράφηση. Αυτός έχει ξεκινήσει το πρωί.
1: Με 5 βαθμούς μοιοπία. Με 5 βαθμούς μοιοπία και δεν σου λέω πολύ.
0: Μην πας αυτά
1: και 3 βότκες.
0: Ναι.
1: Είμαι ίδια η Σίδνεϊ.
0: Και εγώ, αν μου αφαιρέσεις το κεφάλι και βάλεις άλλο, είμαι ο Τζορτζ Κλούνι. Επειδή πίνω νεσπρέσο, παιδί μου.
1: What else?
0: Ποιος άλλος?
1: What else? Καλημέρα. Στον αισιόδοξο ακροατή της εκπομπής. Για τον γκολ της Σασουόλος καθυστερείς και την άμυνα της Γιουβέντους, τι άποψη έχετε?
0: Εντάξει, άθλιο. Τι πήγε και έκανε? Είναι αυτή η άμυνα. Είναι αυτή η άμυνα. Είναι αυτή η Γιουβέντους.
1: Δεν είναι αυτή η Γιουβέντους τώρα, παιδιά. Περνάμε πάρα πολύ μεγάλη περίοδο κάμψης. Δηλαδή, τώρα γιατί καλά δεν ήμασταν τώρα? Γιατί με ρίχνεις έτσι? Την καρσονιέρα με τις 48.000 λέει να μας πεις από πού να πάω να την πάρω.
0: Για αρχή, ρε παιδιά, τα μπετάρε.
1: Βλήμα.
0: Εντάξει, δεν έχει ιδέα ο άνθρωπος.
1: Μα δεν άκουσε τι είπα.
0: Για μένα, επειδή λέω παίρνεις μια καρσονιέρα με 48.000.
1: Α, ναι, και άμα και με 48.000 παίρνεις και ένα χρέπι.
0: Ναι,
1: στη Θεσσαλονίκη, έχεις δει τον τύπο.
0: Χρέπι στη Θεσσαλονίκη, όπως χρέπι στην καρδιά. Έχεις, ναι, το έχω δει. Εδώ πέρα λίγο.
1: Εδώ μόνο 36.000 ευρώ και είναι βομβαρδισμένο. Έχει μόνο 3,5 τείχους. Τίποτα άλλο.
0: Η Ιωάννη τώρα έφυγε τη μανούλα του Μαρία 18 χρονών. 18 χρονών έχασε με σκούπα ηλεκτρική τα σαββατιάτικα τα ξυπνήματα. Ναι. Για να πάει να του τα τρώνε τα λεφτά εγκόμενα να κάνει σεξ και να μένει με άλλους ανθρώπους.
1: Αν είναι δυνατό. Αν είναι δυνατό.
0: Πρέπει σκοκλώνει το βράδυ και του βαράς μια και μια χαρά.
2: Η Winsport FM 94,6. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέω με τον κόσμο σου.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Θα συμβεί.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Μπες δυνατά.
1: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
2: Επιστροφή στην ποδοσφαιρική δράση με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του κυπέλου ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Επιστροφή στην ποδοσφαιρική δράση με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του κυπέλου ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν ξανά τα ξύφη τους λίγες ημέρες μετά τη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα. Μία ώρα νωρίτερα ο Άρης φιλοξενεί τη Μαρκό, ενώ η δράση αρχίζει από τις 3 με την αναμέτρηση Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ. Το πρόγραμμα συνεχίζεται αύριο με τις μάχες των δικεφάλων να ξεχωρίζουν. Στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό, στις 8 ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται στην έδρα του Αδρομήτου και στο άλλο ματς της ημέρας η Καλαμάτα αντιμετωπίζει την ομάδα της Λάρισας. Στις 4.30, όπως πάντα, μετά τη λήξη των αγώνων ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και φυσικά οι απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6.

0: από το free. Πρόσεξε το. Έρχονται Μαρία.
1: Ναι.
0: Ακριβένει τώρα, λέω, το πετρέλαιο. Γιατί στερεύουν οι εφεδρές. Κλείνει ο ένας δρόμος μετά τον άλλον.
1: Θα
0: δεις που θα μείνεις με τη μάνα σου. Θα έχει πετρέλαιο τώρα. Κάτσε τώρα μόνο σου να τροτορίζεις με την κόμενα.
1: Έχω ξύλο από πέρσι.
0: Έχεις ξύλο, θα πάρεις κι άλλα.
1: Λοιπόν,
0: και βλέπω στην Ελλάδα με γαϊδουράκι να πηγαίνεις να το Χριστό να βρεις ξύλα. Εντάξει. Day, θα λες. Day. Στην πλατεία Αγίας Φωτεινής. Που θα τα αφήσω αυτό εδώ. Και το γαϊδουράκι, ξέρεις, περπατάει και γέζει. Πολύ ωραίο αυτό.
1: Και τι να κάνει.
0: Εκεί περπατάει. Και εμείς θα ήταν ώρα.
1: Και αφήνεις και σημάδι.
0: Κάνε και κρέα.
1: Κάνε τζουβέλα από εδώ.
0: Πού τον έχεις τον τζουβέλα. Δεν βλέπεις τον έχω. Ορίστε, ακολούθα την πυροδιά.
1: Λοιπόν, και επίσημα ο Μάριους στον Ολυμπιακό.
0: Επίσημα.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση. Δίχως να επισημαίνει το χρονικό διάστημα της συνεργασίας με τον Μάριους Μουαντιλμαντζή. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, υπέγραψε συμβόλαιο για 3 χρόνια. Εντάξει, υπάρχει ανακοίνωση όπου έτσι κάνει επίσημη την απόκτηση του Μάριους. Γεννημένος 22 Ιανουαρίου του 1998.
0: Εγώ καιρός.
1: Ναι.
0: Το 98.
1: Το 98.
0: Έδινα πανελλήνες το 99. Και αυτός γεννιόταν για να έρθει εδώ πέρα να οικονομήσει τον Ολυμπιακό.
1: Καλορίζικος. Καλώς ήρθες στο θρύλο Μάριος. Είναι η επίσημη ανακοίνωση.
0: Νόμιζα το πες εσύ και λέω πόση αγάπη πια σήμερα.
1: Τι έγινε, αρχίζει να σε επηρεάζει το πέρασμά σου από τον Πειραιά, το καθημερινό.
0: Αρχίζει και συνηθίζει στο λιμάνι, τρέλει να με έχει κάνει.
1: Μαρία, να αφαιρέσει, λέει, από εμένα τους 5 βαθμούς, οι οποίες 3 βότκες από εσένα και από εσένα 2 δεκαετίες, πόση ομέτρα, καμία με τη Σίδνεϊ. Παιδιά, καμία σήμερα έχω. Καμία. Το ότι είμαστε και 2 ξανθές μας κάνουνε. Δεν έχουμε καμία. Έτσι, ομοιότητα. Και κάθε ομοιότητα είναι συμπτωματική, να ξέρετε. Uh-huh. Λοιπόν, βγήκανε στη. Κάτσε, θα το βρω τώρα. Βγήκε στη δημοσιότητα ο διάλογος μεταξύ του διαιτητή και του ΒΑΡ για τον γκολ που έφαγε η Manchester United από τη Manchester City.
0: Και τι είπαν, την είδε στην ξαναπιά.
1: Για το Χάλαντ.
0: Ναι.
1: Τσεκάρανε αρχικά αν είναι offside ο Χάλαντ. Αυτό που λέγαμε και εμείς προχθές, ας πούμε. Και ναι, εντάξει, όχι, καλύπτεται. Νομίζω για 3 εκατοστά καλύπτεται ο Χάλαντ. Καλύπτεται. Και βγαίνει στην δημοσιότητα ο διάλογος. Λέει δεν υπάρχει επαφή του Φερνάντες, γιατί ψάχνανε να βρουν αν έχει επαφή ο Φερνάντες με την μπάλα. Ενώ ο τύπος πάει να κάνει κεφαλοψαράκι.
0: Η κεφαλοψαριά που πάει να κάνει. Τι πάει να πει,
1: επηρεάζει. Επειδή δεν βρήκε την μπάλα.
0: Μα πάνε αμυντική προσπάθεια.
1: Είναι δυνατόν να μην επηρεάζει.
0: Είναι άσχετοι άνθρωποι,
1: δεν
0: λέμε.
1: Είναι ακόμη ακίνητο και δεν ασχολείται.
0: Είναι άσχετοι. Από διαιτησίες και από ΒΑΡ στην Αγγλία δεν το θέλω.
1: Και σκέφτομαι τι θα μπορούσε.
0: Και σκέσαι.
1: Σκέφτομαι τι θα γινόταν εδώ πέρα.
0: Είναι δυνατόν. Μα είναι offside.
1: Αν γινόταν αυτό το πράγμα.
0: Εγώ που παίζω στη United.
1: Αφού πάει προ την μπάλα, πάει να κάνει κεφαλιά.
0: Πετάχτηκα εκεί πέρα. Πετάχτηκα από τον πάγκο της United. Δεν με είδες με το που πάω και λέω, ρε παιδιά, τι κάνετε.
1: Μαρία, κάτσε να φας γκιούλμπας, λέει, και άσε τα ταρτάρ. Γιατί λέει δεν μπορώ να φάω και το ένα και το άλλο. Να σου πω, δεν τους μπορώ αυτούς τους τύπους που λένε, που τρως.
0: Φάει ομό γκιούλμπας. Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει το ταρτάρ.
0: Και εμένα.
1: Φάει κανένα σουβλάκι. Δεν μπορώ να φάω κάποια άλλη στιγμή σουβλάκι.
0: Και το σουβλάκι μ' αρέσει και το γκιούλμπαση, λίγο βαρύ βέβαια για μένα. Και το κιόλα. Τα τρώω όλα. Εδώ εγώ τρώω πάτσα ποδαράκι και κοιλιά. Ακαθάριστο.
1: Μαρία, σε είδα στη γειτονιά μας το Σάββατο.
0: Μπράβο.
1: Μια χαρά κρατιέσαι.
0: Όπα. Είδα στον τσουβέλα, τον έκανε και χαζόμαστε. Ξέρεις τι μου είπε ένας δικός
1: μου άνθρωπος. Άλλος μου λέει να αλλάξω πλαστικό.
0: Ξέρεις τι μου είπε ένας δικός μου άνθρωπος. Την άλλη μέρα μετά το Τέλεκομ αποθεωτικά 20.000 ευρώ. Δηλαδή εσύ πήγες εκεί πέρα στο κέντρο και ήρθαν 20.000 δούλες ένα. Ναι, όλο πάνω εκεί.
1: Δικό σου άνθρωπο.
0: Ναι, χάζεις ο κόσμος. Μπράβο, αφού τα κατάφερες. Αυτό. Αυτό είναι το θάρρος που σου δίνει ο άλλος. Καλά κρατιέσαι.
1: Ναι. Από πού κρατιέμαι.
0: Μπράβο. Γιατί λέγανε διάφορα.
1: Ο άλλος το λέει και για καλό εντωμεταξύ. Τι της είπα μόνο τη Φλαμένη. Κομπλιμέντο της έκανα.
0: Μπράβο.
1: Υδροχός λέει, όχι εγώ καιρός.
0: Ο 2 Γενάρη πώς γίνεται να είναι υδροχός.
1: Α, μπορεί να έχει φύγει αυτό.
0: Δεν έχει φύγει.
1: Δεν έχει φύγει.
0: Τι είναι 22 Γενάρη ζώδιο, κάτι το τώρα. Αφού 23 Δεκέμβρη είμαι εγώ καιρός. Πόσο άλλος.
1: Δεκέμβρη, όχι Ιανουάριο.
0: Για μια μέρα.
1: Για μια μέρα, ναι, αλλάζει. Υδροχάος. Υδροχάος. Ωραία.
0: Ναι, είναι μέχρι 19 Γενάρη. Έχει δίκιο.
1: Ελπίζω να μην βγει χρέωμα ο Μάριος, λέει κάποιος.
0: Γιατί με
1: αυτό
0: με
1: το λέμε για όλους τους ποδοσφαιριστές.
0: Εντάξει, ρε παιδιά. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εγώ πάντα είμαι εδώ, αν τυχόν θέλετε κάτι, έτσι. Λέμε τώρα, έτσι. Αν.

0: Καλημέρα στον Τάσο από Ιαπωνία.
1: Γεια σου, Τάσο.
0: Εγώ έφυγα, λέει, από το πατρικό μου, φορτώθηκα στην πεθερά μου. Αυτό είναι άλλο.
1: Τέλειος.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Τέλειος ο γαμπρός. Έτσι, μπράβο. Και μην πληρώσεις ούτε παραγγελία μεσημεριανή απ' έξω.
0: Για δύο χρόνια φορτώθηκα.
1: Ένα συν ένα, με οψιόν.
0: Με οψιόν, ναι, ναι, ναι. Και τώρα λέει do or reverse, ετοιμάζομαι για την κόρη, με την οικογένεια να έρθει σε μένα. Δηλαδή η κόρη του θα έρθει σε αυτόν, κατάλαβες. Αλλά δεν πειράζει γιατί θα έχω, λέει, την εγγονή κάθε μέρα και σκυμάμαι στο αποθηκάκι. Φιλιά πολλά, Τάσος. Μπράβο, ρε Τάσο. Καλημέρα και στην Έλενα. Τι μας έστειλες άλλο στο Χάιρο. Α!
1: Τι? Τι έγινε?
0: Α, αυτό ήθελε να μας πει. Που μας έστειλε κάποιος για την αθλήτρια στο High Rocks.
1: Α, που φύγαν,
0: ναι,
1: όλα,
0: ναι, ναι,
1: ρε παιδιά.
0: Φύγαν όλα.
1: Και τι να έκανε. Συνέχισε την προσπάθεια.
0: Συνέχισε διάρρεια, αλλά δεν σταμάτησε.
1: Ωραία, τι ερίζουν οι απόψεις. Παιδιά, προσπαθεί η γυναίκα. Την έπιασε διάρρεια. Και συνέχισε να κάνει αυτό,
0: ναι, εντάξει,
1: που γουστάρει.
0: Βέβαια,
1: εντάξει, τι να κάνω.
0: Κυλούσανε κάτω.
1: Κυλούσανε, εντάξει. Τι. Ναι. Και άμα έχει σκυλί, πάτε και τα μαζεύετε.
0: Ξέρεις τι. Υπάρχει θέμα υγιεινής. Γιατί εκεί που πήγε αυτή πήγαινε και ο άλλος.
1: Ωραία, και τι να κάνει.
0: Απλά εγώ...
1: Άμα σταματούσε δηλαδή, δεν θα είχαν φύγει. Αφού φύγανε που φύγανε, να μην συνεχίσει την προσπάθεια.
0: Να μην τα σκορπίσει, ρε Σιτσού.
1: Ρε Μαρία, και τι να κάνει. Καλά έκανε και τα σκόρπισε. Αυτά φεύγουν.
0: Απ' την άλλη, να σας πω και κάτι. Επειδή έχω φίλους που κάνουν τέτοιου είδους.
1: Και περπατάνε.
0: Όχι, ρε. Που κάνουν τέτοιου είδους αγώνες. Που
1: συμμετέχουν σε τέτοιου
0: είδους αγώνες.
1: Όχι, κοπέλα.
0: Κάνουν προετοιμασία μία ολόκληρη χρονιά,
1: ναι,
0: για αυτό.
1: Φοβερό, ρε παιδί. Και τι να κάνει τώρα.
0: Σκληρή προετοιμασία.
1: Και τι να κάνει.
0: Τώρα αυτή θα πήρε κάτι.
1: Τίποτα
0: ενεργειακό πριν τον αγώνα και την έκοψε.
1: Και το λένε, ενεργήσε με αυτό. Γλυφάδα Ευελπίδων, πάλι άκουσα όλη την εκπομπή. Είχα, δεν είχα. Και ακόμα δεν έχω. Δεν έχω μαρκάρει, διάβολε. Με φωνή Καπαμαρού, λέει ο Χρήστος.
0: Μ' αρέσουν αυτά τα μήνυματα. Μαράκι, λέει, αν σε παίρνει από κάτω, κοίτα τον Τζουβέλα. Υπάρχουν και χειρότερα. Ναι, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Όταν κοιτά τον Τζουβέλα, αυτό λε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μια χαρά είμαι εγώ. Υπάρχουν και χειρότερα.
1: Μπράβο, αυτό είπε.
0: Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Καταρχά δεν με παίρνει από κάτω, να ξέρει.
1: Ναι, ναι, αυτό. Πρώτο, πώ να σε πάρει από κάτω, αφού είμαι εγώ εδώ. Δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν
1: το καταλαβαίνει ο Βίλος. Και δεύτερον, έχει την υγεία τη. Είναι όμορφη και κόκκινο αμάξι. Δεν πήρε.
0: Δεν είναι κόκκινο.
1: Είναι.
0: Είναι αιματή. Δεν είναι κόκκινο, έχει μαύρο μέσα, είναι αιματή.
1: Και εμένα είχε μαύρο μέσα, αλλά η αστυνομία σου κάνει έλεγχο, άμα σου κάνει έλεγχο. Είναι πρόβλημα, μάγισμα, γιατί τώρα τα βρίσκουν όλα. Τα βάζουμε στα τιμόνια, τα βάζουν... Δεν έπρεπε να κοιμηθώ τόσο, ε.
0: Ναι, έχεις παρακοιμηθεί, μου φαίνεται.
1: Έχω παρακοιμηθεί.
0: Και...
1: Καλημέρα από Γιώργος Οδηγός Χτέλ Πρέβεζα. Μένει με τη μάνα του σαν τον τζομπόν, μαγειρεύει φασολάκια με μοσχάρι σήμερα.
0: Ωραίο συνδυασμό.
1: Το κάνει φασολάκια, μοσχάρι το κάνουμε εμείς με την Εύα. Είναι τέλειο γιατί έχεις και το κρέας και δεν είναι όλη την ώρα πατάτα. Έχεις και το φασολάκι. Φυστά, με λεμόνι φυστά. Το φασολάκι.
0: Ωραίο συνδυασμό.
1: Λεμονάτο αυτό.
0: Σήμερα θα παίξει ψάρι, παιδιά, όμως.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ο ψάρι με κεφαλιά ψάρι.
0: Σήμερα δεν είναι ο Φερνάντες. Θα παίξει ψάρι.
1: Ναι, αλλά δεν σου μυρίζει το σπίτι όταν το κάνεις το ψάρι. Δηλαδή πώς το. Τι ψάρι, ας πούμε, τι ψάρι.
0: Κάνα μπακαλιάρο. Ψητό.
1: Ωραίο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ναι. Κάνεις και σκορδαλιά ή δεν γουστάρεις?
0: Όχι, όχι.
1: Πουρέ, πατατοσαλάτα με
0: κρύα. Πατατοσαλάτα, ναι.
1: Τι ωραία που είναι η πατατοσαλάτα. Γιατί τρώγεται και κρύα.
0: Πολύ. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Με βάζεις και λίγη κάπαρη, αν θες.
0: Κάπαρη, ναι.
1: Κρεμμύδι.
0: Ή αγκουράκι τουρσάκι.
1: Ναι.
0: Ναι, κρεμμυδάκι φρέσκο.
1: Ωραία και εσύ, αγκουράκι τουρσάκι. Τσέχι, πριτσιώσει.
0: Και καροτάκι.
1: Α, το πας και στο καρότο.
0: Βεβαίως.
1: Και εγώ το τρώω.
0: Ναι, το ξέρουμε.
1: Ναι, θα στείλει το μήνυμα.
0: Το ξέρουμε. Έτσι, εύκολο. Εύκολα, άνα τα χαλαρά, μέσα σε 15 λεπτά έχεις φαγητό.
1: Ναι. Καλημέρα από Animal Print, ο Μιτσάρας. Καλημέρα και από τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Ο Animal Print μας έχει φτιάξει και τα πόστερ εδώ έξω και τις κούπες και τις μπλούζες και τα λοιπά. Άμα φύγουν και άλλοι παραγωγοί, δεν θα ξανα... αρχίσουμε να βάζουμε χ. Με ρέζους αρνητικό είναι της Μαρίας, θέλω να σου πω, το αυτοκίνητο, γιατί είναι σπάνιο, το όμικρο ρέζους αρνητικό. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση, να πούμε κάποια πράγματα.
0: Να πούμε, βεβαίως. Να πούμε ότι τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr για να μάθεις περισσότερα.

0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μέσα στο παιχνίδι με την BWIN, σε στοίχημα και live καζίνο, ξεκινάς με γκλάμουρης προσφορά γνωριμίας και άπεχτα δώρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Αχ, τι έπαθα!
2: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
2: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
6: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
7: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
9: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3.

0: 4,6.
1: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
2: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον

0: ESY για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
2: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
3: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
4: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με τη σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
5: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
6: bwin Sport FM 94,6.

0: Μέσα σε όλα αυτά έχουμε συζητήσει πάρα πολλά πράγματα. Αυτή η Reading με το over 3,5 που στέρισε 250 ευρώ. Ακύρωσε πεντακάθαρο γκολ ο Στέφανος από την Ανκόρα. Κάτσε και παθατσόχο.
1: Ο Ταμπόρδα!
2: Σταμάτα. Λοιπόν, κάποιος λέει. Λέει κάποιος εδώ. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας για τις γυναίκες που πλέον δεν είναι φυσικές.
0: Δηλαδή.
2: Δεν ξέρω. Θα σου πω όπως το γράφει το μήνυμα. Δεν έχω καταλάβει κι εγώ.
0: Μάλιστα.
2: Και παρουσιάζουν έναν άλλον εαυτό και είναι και χαρούμενος με αυτόν τον ψεύτικο εαυτό.
0: Μικρές
2: μεγάλες.
0: Ναι, συγγνώμη.
2: Και μάλλον πρέπει να είναι ο ίδιος. Σας ρωτάω για τις γυναίκες γιατί έχω κόρη στην εφηβεία.
0: Καταρχάς
2: να μας πεις τι εννοείς δεν είναι φυσικές.
0: Εννοεί πλαστικά χείλη, πλαστικό στήθος, πλαστικά όλα. Αυτά κάνουν για αλουρανικά και όλα.
2: Okay.
0: Και τι
2: παιδιά, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Αρκεί να το κάνει στον εαυτό του.
0: Ναι, τώρα, άμα έρθει η κόρη και σου πει.
2: Άμα έρθει ένα και συμπλακώσει.
0: Έλα να σου πω λίγο κάτι.
2: Τα γυαλουρών.
0: Έλα σου κάνω κάτι. Έλα, τι κάνεις.
2: Έλα λίγο. Ναι, ναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι φαινόμενο της εποχής. Να πλακώνονται λίγο με φουσκωτά χείλη. Αλλά όπως νιώθει καλά ο καθένας, παιδιά. Τη στιγμή που δεν μας ενοχλεί, που δεν έχει κάποια επίπτωση πάνω μας.
0: Το πουλάνε βέβαια ότι κάντο τώρα γιατί μετά θα είναι χειρότερα. Άμα κάνεις τώρα αυτό, μετά θα είναι.
2: Εντάξει,
0: θα το βρεις μπροστά σου. Υπάρχουν και αυτοί, έτσι.
2: Υπάρχουν και αυτοί.
0: Επιτίδη.
2: Και αν έχετε και παιδιά, κορίτσια και αγόρια στην εφηβεία και έχουν μπει σε αυτό το τρυπάκι, καλό είναι λίγο. Ξέρεις, να τα έχετε λίγο από κοντά, να τους εξηγείτε ότι δεν είναι ανάγκη να κάνεις κάτι που δεν θέλεις. Mm-hmm. Και δεν είναι ανάγκη να μοιάζεις με τον άλλον, να είμαστε όλοι σαρωφοί, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ανάγκη να το κάνεις αυτό το πράγμα.
0: Δεν είναι ανάγκη.
2: Ναι, ναι. Αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα ο καθένας. Κάνει ό,τι τον κάνει να νιώθει καλά. Αυτό λέω εγώ. Εντάξει.
0: Νιώθει όμως καλά, αυτό είναι το ερώτημα.
2: Ναι,
0: πάμε σε ένα διάλειμμα.
2: Ναι, ναι,
0: είναι
2: ναι.
0: Η εκπομπή.
2: Όχι, αλήθεια, νιώθει καλά. Ναι, γιατί το κάνει, γιατί νιώθει πιεσμένος ότι πρέπει να το κάνει επειδή το κάνουν οι άλλοι.
0: Εγώ πιστεύω ότι πολλά πράγματα τα κάνουν οι άνθρωποι, δεν το διαχωρίζω σε άντρες και γυναίκες, επειδή τα κάνει ο δίπλα.
2: Ναι, μπορεί.
0: Και σου λέει έτσι θα είναι. Εγώ δεν έχω τατουάζ.
2: Ούτε κι εγώ.
0: Αλλά είμαι παλιωτόμαρο.
2: Αλλά είμαι μπαρμαν. Αλλά είμαι σεφ.
0: Παλιά λέγανε ότι όποιος κάνει τατουάζ είναι παλιωτόμαρ. Παλιά. Εγώ που δεν έχω.
2: Οι ναυτικοί κάνανε τατουάζ παλιά, ρε φίλε, πριν από 45 χρόνια.
0: Εμάς θα φοβάστε. Που είμαστε λευκοί, χωρίς τατουάζ. Είμαστε χειρότεροι άνθρωποι. Αλλά δεν μπορεί όλοι να έχουν την ανάγκη να κάνουν κάτι σε τατουάζ. Εδώ, ξέρω εγώ, έχασα ένα θείωμα. Εδώ έχασα ένα το. Εδώ το έχω κάνει γιατί έχασα τη Λακορούνια στο 94. Εδώ έχασα το λεωφορείο και έκανα ποτέ δεν κυνηγά σε ένα λεωφορείο. Λέει που λένε, μην το κυνηγείς, θα έρθει άλλο. Θα τρέχα.
2: Γιατί γρήγορα το άλλο γεμάτο
0: τώρα. 47 λεπτά να ρε το άλλο λεωφορείο στη βροχή. Εντάξει.
2: Έγραφε, λέει, να ψεύτικα εντάξει. Μάτια, ψεύτικα φρύδια, ψεύτικες βλεφαρίδες. Όλα εξαρτώνται και από το βαθμό που το κάνει ο άλλο.
0: Εντάξει, ρε φίλε, και οι άντρες τώρα ξυρίζουν όλα τα πλαϊνά και αφήνουν ένα μουσί ελευθέρω Βενιζέλο. Και κάνουν ατμιστικό και αποτρίχωση και τα φρύδια και τα τουάζ.
2: Ρε παιδί μου, υπάρχουν λέει βλεφαρίδες. Υπάρχουν βλεφαρίδες και βλεφαρίδες.
0: Κοίταξε, υπάρχουν κάποιες βλεφαρίδες που αν ανοιγοκλείσει άλλη τα μάτια παίρνει μπρος τα κάρβουνα για την ψυσταριά.
2: Ναι, μα βρέχει και κάθεσαι από κάτω.
0: Ακριβώς. Υπάρχουν κάποιες βλεφαρίδες που παθαίνεις αυγενικό. Δεν μπορείς να σηκώσεις. Φόβος σαμπούκας. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες βλεφαρίδες. Υπάρχουν βέβαια κάποιες βλεφαρίδες ωραίες διακριτικές. Το θέμα είναι να υπάρχει κάποιος, Μαρία, που θα σε κάνει να δακρύσεις από χαρά για να τις βγάλεις. Τι είπα. Εμείς δεν πηδάμε ποτέ που τα λέμε αυτά.
2: Κάποιος λέει μπράβο Μαρία, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Τα λες και δημόσια.
0: Τι να πει ρε φίλε, θα ρωτήσει εσένα.
2: Φίλε,
0: δηλαδή. Θα σε πάρει τηλέφωνο. Ναι, γεια σας. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Είστε ο κύριος Πέτρος.
2: Μάλιστα.
0: Μου επιτρέπετε να κάνω ανόρθωση στήθους.
2: Όχι. Όχι. Τι θα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει εδώ. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα.
0: Επειδή έχω πρόβλημα. Θέλω να
2: όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Θα κάτσεις με αυτά που σου έδωσε η φύση.
0: Αν τα, πιάνετε εσείς.
2: Ναι, λίγο να τα φουσκώσεις λιγάκι.
0: Εντάξει.
2: Ρε φίλε, αλήθεια τώρα.
0: Ναι.
2: Τα λέω και δημόσια. Ναι,
0: δημόσια.
2: Δηλαδή, τι θα κάνει.
0: Και αύριο εδώ θα λέει.
2: Απλά σας ξαναλέω. Λίγο να έχουμε το νου μας στα παιδιά. Ναι. Γιατί επηρεάζονται πάρα πολύ και από τα social media. Και από όλα
0: την περιραίωση ατμόσφαιρα επηρεάζονται.
2: Εντάξει. Ναι.
0: Δεν θέλω τώρα να γίνω μπάρμπας που εμείς ήμασταν καλύτερα και εσείς τώρα είστε άστα να πάνε. Που μου λέγανε εμένα, εμείς πήραμε μια σύνταξη. Εσείς να δω, έτσι σου διαλύουν τα όνειρα. Εμείς πήραμε μια σύνταξη, εσείς δεν ξέρω τι θα πάρετε. Δηλαδή ο Νίστρουπ που βλέπει τι κάνουν οι άλλοι, σου λέει θα το κάνω και εγώ να πάρουμε το πρωτάθλημα.
2: Ακριβώς.
0: Ποιος, Νίστρουπ. Σκόλασες, έφυγε, δεν έπαιξες στον Παθαναϊκό. Ναι. Σκόλασες, αυτό είπε προχτές. Περιμένω άλλες δηλώσεις παρά αγκάτο.
2: Έρευνες λένε ότι αν λέμε οι γονείς στα παιδιά να μην κάνουν κάτι, αυτά ακούνε, αυτό πρέπει να το κάνεις οπωσδήποτε, λέει ο Πέτρος από την Μόρφωση. Ναι, ρε παιδιά. Και Δεν υπάρχει κανένα νόημα να πει στο παιδί αυτό δεν θα το κάνεις και να τελειώσει εκεί η κουβέντα. Το κάθεσαι κάτω, το εξηγείς, του δίνεις παραδείγματα, του λες. Προσπαθείς τέλος πάντων να είσαι δίπλα του. Mm-hmm. Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Εγώ ας πούμε, Μαρία, εγώ τώρα, συγγνώμη πάλι, εγώ μια φορά, ξέρεις τι έκανα, ο πατέρας μου είχε ένα γκαράζ και εγώ πήγαινα μέσα και έπαιζα μπάλα. Κατεβαίνει μια μέρα κάτω.
2: Ναι.
0: Και παίρνει μια ζώνη. Και όπως τρέχω να φύγω, τρέχω να ξεφύγω από τον πατέρα. Μου πετάει ένα σαν μια σιδεριά και με χτύπησε εδώ στην πλάτη. Και μου κόψει την αναπνοή.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και μου λέει αυτό το παιδικό τραύμα. Όχι. Απλά δεν ξαναπέξα μπάλα στον καράζ. Απλά θέλω να το πω.
2: Έμαθες.
0: Δεν ξαναπλησίασα τον καράζ. Η αλήθεια είναι. Εντάξει, μπορεί βέβαια να μην μπορώ, οπότε αλλάζει ο καιρός. Πονάει ο σπόνδυλος, ο τέταρτος. Έχω κάνει αυγενικό ταφ 4.
2: Υπάρχουν κάποιες, λέει, πολύ μεγάλες βλεφαρίδες που περιορίζουν αρκετά και την όραση. Γι' αυτό λέγονται βλεφαροδενίδες.
0: Οι βλεφαροδενίδες είναι πολύ ωραίες οι βλεφαροδενίδες. Αλλά σου λέω, είναι μερικές βλεφαρίδες. Έτσι κάνεις όταν γυρίζεις το κεφάλι. Λες τώρα τι αεράκι έχει ωραίο. Εδώ έχει ένα ωραίο αεράκι. Όχι, εγώ ανοίγω κλειστά τα μάτια. Εγώ.
2: Λοιπόν, Σάββας καλημέρα σε όλες τις όμορφες, επίσης καλημέρα σε όλες τις
0: Σάββας καλημερίδης. Ο Σάββας καλημερίδης έχει και γεωπολιτικές εξελίξεις.
2: Έτσι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, ναι.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, παιδιά. Και το άσχημο και το όμορφο είναι και σχετικό. Εντάξει.

0: 94,6.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: ελαστοφλέξ ST από την ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Κάποιος λέει, είμαι υπέρ των πλαστικών, όταν ειδικά είναι καλέσθητες. Ναι, παιδιά, πάρα πολύ βασικό. Αν θέλετε κάποια στιγμή και αποφασίσετε να κάνετε κάτι, κάποια επέμβαση, κάποια παρέμβαση στο σώμα σας, πρέπει να βρείτε ένα σωστό άνθρωπο,
1: ναι, να
0: που θα
1: σίγουρος,
0: σας καθοδηγήσει και θα σας πει αυτό ναι, αυτό καλύτερα όχι.
1: Βλέπετε
0: γιατί
1: τι γίνεται.
0: Λέει όλοι, υποκειμενικό είναι, λέει, ναι, αλλά sorry, η μύτη μου που ήταν σαν μυστρή την έφτιαξα.
1: Οκ, okay. Αλλά τώρα όμως, ναι, δεν μπορείς να κάνεις τη μετοκονία.
0: Όλα έχουν ένα όριο, όλα πάνε μέτρον άριστον, λένε, ναι.
1: Μέτρον άριστον.
0: Πάνε μέτρον άριστον, ναι. Ευτυχώς, λέει, δυστυχώς αυτό μας χάλασε, ότι κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, παιδιά. Δεν πρέπει ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει για τον εαυτό του. Δεν μιλάμε για πιτσιρίκια, που δυστυχώς αυτό το είπες εκτός αέρα.
1: Ναι,
0: έχει γίνει μια βιομηχανία.
1: Υπάρχει μια βιομηχανία ότι 18 χρονών πρέπει να,
0: ναι,
1: κάνεις αυτό.
0: Πήγες τώρα 18 και 19 χρονών κορίτσια, ή παιδιά και αγόρια κτλ. Ότι πρέπει να αλλάξουν τα πάντα όλα.
1: Ότι τώρα, γιατί υπηρετούμε το τέλειο, πρέπει να είναι όλα τέλεια.
0: Μα με κοροϊδεύεις. Εδώ υπάρχουν, ναι, λέει, αντιρρητηδικές κρέμες για 12χρονα. Θα τρελαθούμε τελείως.
1: Τάκλιν, αν μπορούσα.
0: Τάκλιν, δεν λες και τίποτα.
1: Τάκλιν, για λέω μπάλα.
0: Αντιρρητηδικές κρέμες για 12χρονα και αυτά. Εγώ πιάνω, ας πούμε, την κόρη μου που είναι 12 χρονών και της λέω, έτσι και βάλεις τίποτα στη μούρη σου, σέκαψα. Γιατί το ακριβώς αντίθετο παθαίνουνε όταν είσαι 12 χρονών και έχεις τέτοια επιδερμίδα, χαρτί, και,
1: ναι,
0: βάλεις κάτι από πάνω, θα
1: το χαλάς,
0: καταστρέψεις.
1: Το χαλάς τώρα,
0: σου.
1: Το χαλάς.
0: Αυτό, πιάνεις το παιδί και του εξηγείς. Ότι ξέρεις, όταν έρθει η ώρα, θα σου πω, 15, 16, 17 χρονών, βάζεις μια ενυδατική, μια απλή, απαλή ενυδατική. Έτσι ξεκινάς. Όχι στα αντιρρητηδικές, στα 12. Επειδή υπάρχει μία από πίσω, μία τεράστια βιομηχανία που πουλάνε αβέρτα. Αυτό.
1: Μπράβο, Μάρια. Γι' αυτό το είπα. Το μέτρο άριστο είναι το σωστό. Γι' αυτό το είπα ο Τσομπόνης. Ανασφαλείς Ελληνάρες. Σας εκνευρίζει το ωραίο. Νομίζοντας ότι θα σας την πάρει ο άλλος. Με κεφαλαία λες και είναι.
0: Και το λιμάνι να μας πήρε. Αυτό περίμενα.
1: Αυτό περίμενα.
0: Έτσι περίμενα να τελειώσει το μήνυμα.
1: Παίρνω θέση. Έτσι ενεργοποιείται ο Κυριάκος με συνθήματα Ολυμπιακού.
0: Ναι, με το πλάτη λιμάνι. Λιμάνι.
1: Βόλτα.
0: Αυτό. Σε ένα,
1: ναι, ναι,
0: σε ένα,
1: ναι,
0: λαμπραντόρ κοτόπουλο.
1: Πέτσα κοτοπούλου.
0: Πέτσα κοτοπούλου. Mm-hmm. Ρε παιδιά, ξαναλέω, είναι κρίμα, λέει, αυτό που έχει γίνει μόδα. Στο τέλος όλες ίδιες είναι. Τις βλέπεις και δεν έχουν καμία διαφορά. Ο καθένας είναι αυτό που είναι. Αλλά και πάλι, παιδιά, ο καθένας είναι μέτρον άριστο. Mm-hmm.
1: Δεν ήξερα ότι η Κηφισιά λέγεται Tutu Deals. Κηφισιά Tutu Deals.
0: Ποιο είναι αυτό, τι είπες τώρα?
1: Η Κηφισιά, έτσι λέγεται. Κηφισιά Tutu Deals και Παναθηναϊκός,
0: ναι, ναι, ναι,
1: αναμετρώνται,
0: ναι, ναι,
1: για δεύτερη, ναι, ναι, φορά, ναι, ναι, μέσα σε 6 μέρες. Παιδιά, πάλι το ίδιο.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Επειδή λέμε για κίνηση. Έτσι. Mm. Για το φίλο που ρωτάει, το παιχνίδι είναι στις. Ώρα.
0: 5 παρατέταρτο.
1: Περίμενα, θα το βρω.
0: 5 παρατέταρτο ή 6 παρατέταρτο. Αυτό παρατέταρτο είναι σίγουρα.
1: 6 παρατέταρτο.
0: Εντάξει.
1: Απλά το έχουμε γράψει 5 και 45, όχι 17 και 45, το έχουμε γράψει 6 παρατέταρτο το πρωί. Γιατί να μην πάνε, να το, μην μου πεις, λέω, πάλι βλακίες, να πάνε το πρωί, να πάνε το πρωί και να πάνε να παίξουν. Να ακούγονται 18 ώρες και
0: δεν θα έχει κίνηση όμως εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα δεν θα έχει κίνηση.
1: Άνετα θα πας, λεωφόρο, 6 παρατέταρτο το πρωί. Έγινε το μάτς. 3-1.
0: Εγώ συμφωνώ, λέει, με τις επεμβάσεις. Πλαστικός χειρουργός νοτίων προαστίων.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει, είναι ανάλογα.
1: Εγώ συμφωνώ με τις επεμβάσεις. Μπρινιόλι. Εντάξει, ο καθένας.
0: Μπράβο, Μαρία. Ανακάλυψες ότι οι εταιρείες θέλουν να βγάλουν χρήματα ακόμα και πουλώντας τη μάνα τους. Ευχαριστώ.
1: Να είμαστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Αχ, Θεέ μου.
1: Εκτός άμα το παιδί είναι πάθηνα 20, ηλικία 12, βιολογική 40. Οπότε μπορεί να βάλει αντίρρητη.
0: Ναι, ναι, σε αυτή. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και επίσης υπάρχουν, ας πούμε, και αεκτζίδες και αεκτζούδες που είναι 30.
1: Έλα που έχετε παράπονο.
0: Που είναι
1: τώρα.
0: 30 χρονών, αλλά μοιάζουν με 60.
1: Άλλο που έχει τώρα, δεν έχει
0: τώρα,
1: παράπονο.
0: Δεν έχουμε παράπονο.
1: Τώρα, τον Νίκολιτς.
0: Αλλά, κανένα. Να πέσει η φωτιά τώρα να σας κάψει.
1: Έλα τώρα. Μια χαρά είμαστε.
0: Back μέτρο Νίγκανσον
1: μετράει. Αυτό μετράει. Το παν μέτρο Νίγκανσον μπορείς να το κρατήσεις.
0: Μέτρο Άριστον λέει, το παν το
1: ναι, προσέξαν μετά.
0: Εντάξει, εντάξει. Μέτρο
1: Άριστον. Πάρει και ψυγεία.
0: Κανείς δεν είναι κανενός. Κανείς δεν χόρτασε με τόστ. Αλήθεια είναι αυτό. Το λέω και εγώ ακόμα.
1: Κοίταξε, αν τρως 6 τυράκια φτιάχνοντας το τόστ, δεν αξίζει, λες, αφάω ένα τοστάκι.
0: Ναι, αλλά μα φτιάξει ένα τοστάκι που θα βάλεις.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ένα αλαντικό. Ναι. Ένα καλό αλαντικό, παιδιά. Ναι,
1: μια μορταδέλα.
0: Να είναι ή μοσχαρίσιο αλαντικό, που είναι ακόμα πιο.
1: Α, μια μπρετζάολα.
0: Μπρετζάολα, μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Ένα ωραίο τυρί.
1: Την έχασα προχτές την πρετζάλα με την. Ναι,
0: ντοματούλα.
1: Ντοματούλα. Με λίγο αλάτι στην ντομάτα.
0: Ένα αυγουλάκι.
1: Αυγουλάκι.
0: Λίγο μαγιονέζα.
1: Ναι, μ' αρέσει 22 ευρώ κάτι.
0: Έτσι. Γιατί σπίτι δεν μπορεί να το φτιάξει.
1: Μπορεί να το φτιάξει.
0: 3 ευρώ θα σου στοιχίσει. Ναι.
1: Το στιχέρα ποιο θα την πλύει μετά. Τα γεμίσει αυγά.
0: Θα βάλει χαρτί ψησίματος. Άσχετε.
1: Τι χαρτί ψησίματος.
0: Χαρτί ψησίματος. Αυτή την κόλλα ψησίματος.
1: Όχι, θέλω να νιώθω την. Πώς να σου πω. Το τζίγκο της το στιχέρα. Είμαι
0: συνδυασμένο.
1: Το καρβουνάκι. Θέλω να το νιώθω. Τι χαρτί ψη. Μήπως θα το πάω και στο πλυντήριο. Όχι. Α, βάζεις χαρτί ψησίματος.
0: Ναι, για να μην κολλάει.
1: Για να μην κολλάει. Βαριές καθαρίστα, κάνεις ένα έτσι και τα πετάς.
0: Προφανώς, ναι. Οι μανάδες μας παλιά βάζανε ένα αλουμινόχαρτο. Πάρα πολύ υγιεινό και δεν πάθαμε τίποτα. Μια χαρά άνθρωποι βγήκαν.
1: Δεν πάθαμε
0: και ανθρώποι. Ναι, με αλουμινόχαρτο όχι θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Να μην το ψήνετε το αλουμινόχαρτο. Καλό θα ήταν.

0: Καλημέρες. Είναι άλλο ο καθένας να κάνει εξάσκηση ελεύθερης βούλησης και άλλο αυτό που κάνει να μην αρέσει σε κάποιον και να το σχολιάσει αντίστοιχα. Με μπέρδεψες λίγο, Σηκώτη Πίπεν.
1: Ναι, δηλαδή άλλο, τι εννοεί ο Σηκώτη Πίπεν, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι άλλο να κρίνουμε πως δεν πρέπει να το κάνεις αν δεν το νιώθεις και άλλο αφού το κάνεις να το σχολιάσεις. Δηλαδή μπορεί να έκανε ένα λάθος κάποιος στον εαυτό του κάτι, δεν μπορώ εγώ να το σχολιάσω. Εντάξει, έκανε το λάθος, το δικό του είναι. Γούστα, δεν πάω να πω.
0: Υπάρχει ένας νόμος, ένας άγραφος νόμος.
1: Πως αν το σκεφτείς υπάρχει σε πορνό.
0: Όχι, που λέει ότι δεν είναι σωστό να πει σε κάποιον κάτι που δεν μπορεί να το αλλάξει σε 5 δευτερόλεπτα. Να του πεις, ξέρω εγώ, πώς έκανες έτσι το μαλλί σου. Πώς κουρεύτηκες έτσι. Δεν μπορεί να τα αλλάξει 5 δευτερόλεπτα. Ή μπορεί να του πει, είναι ανοιχτό το φερμουάρ σου. Μπορεί να τα αλλάξει 5 δευτερόλεπτα. Είναι λερωμένη η μπλούζα σου. Μπορεί να την αλλάξει. Ναι. Ή τέλος πάντων, αν είναι.
1: Να μπει.
0: Ναι. Ή, δεν μπορεί να του πει το άλλο. Πώς έγινες έτσι, ρε Βόδι, πήρες 20 κιλά. Δεν μπορεί να τα αλλάξει 5 δευτερόλεπτα.
1: Κόσο μου το χέρι. Αλλά ο νόμος των 5 δευτερολέπτων είναι για το φαΐ που πέφτει κάτω.
0: Ναι. Και ειδικά στο δεύτερο παιδί.
1: Καλά, το δεύτερο παιδί. Εννοεί το πρώτο, μην το φας από
0: πρώτο.
1: Το δεύτερο.
0: Τι λέμε, βράζαμε τις πιπίλες. Και μετά στο δεύτερο πήραμε την πιπίλα, λίγο την καθαρίζαμε με το χέρι ή την τρίβαμε στο παντελόνι.
1: Ναι, έβγαζε και ευχή. Έβγαινε και τζιν. Έτσι πηρεάκι το πρωτάθλημα, παιδιά. Από την πιπίλα, Τζιοχάντη. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Η από εδώ. Ξέρετε τι έρχεται τώρα, ταμπάκος, Μαρία.
0: Ταμπάκαρος έρχεται.
1: Με πρεσάρισμα από ταμπάκ, καταλαβαίνετε. Και παγκόσμια δύναμη η Telecom στο μπραντ της τηλεπικοινωνίας με προϊόντα AI, λύσεις για καθημερινότητα, προηγμένες υπηρεσίες με όραμα. Δημιουργούμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνουμε πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Και κάπως έτσι το λέει και ο κύριος Κυρακάκης. Μαρία. Και η συνδεσιμότητα.
0: Έλα, φεύγουμε. Δεν είμαστε και για χόρταση. Άντε, αύριο πάλι.
1: Αυτό το θέμα.
0: Θα έρθεις αύριο.
1: Βεβαίως. Γιατί να μην έρθω αύριο.
0: Έτσι, ρωτάω, ρε παιδί.
1: Θα έρθω.
0: Για να τους φοβήσω.
1: Δεν χρειάζεται να φοβηθούν. Πάω τώρα Χαραλαμπούδη Στάνκογλου. Τώρα. Πάω. Σε Παναθηναϊκό Φωλιά πάω τώρα. Το ξέρεις τώρα αυτό, έτσι.
2: Winsport FM 94,6.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
7: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή.
10: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. We'll be right back.
11: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
12: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
11: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
13: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
14: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
15: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
16: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
17: Πάτρας 96,3.

κάνουμε, πώς είμαστε, φαντάζομαι καλά. Υγεία, πάνω απ' όλα. Να έχουμε και εύχομαι να έχετε περαστικά, σε όσους είναι άρρωστοι έτσι και ταλαιπωρούνται, καλή δύναμη, έτσι χρειάζεται πρέπει και αυτό. Η υγεία είναι το νούμερο ένα λέμε και μετά έπονται τα υπόλοιπα. Γιατί ακούω για άγχη, για τέτοια παιδιά, δεν χρειάζεται, πάνω απ' όλα η υγεία μας. Όσο αυτό το έχουμε στο μυαλό μας και το ως προτεραιότητα, ας πούμε, στην καθημερινότητά μας, όλα τα άλλα ας πούμε ξεπερνώνται. Σαφώς υπάρχουν δυσκολίες, δεν το συζητάμε έτσι αυτό, και ξεκινάμε έτσι κάπως αισιόδοξα. Είμαι ο Νίκος Παπαστεφανάτος, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 11. Λίγο μετά τις 10.30 θα έρθει ο Γιώργος Προύσαλης να μας πει τι έγινε στο μάτς του Προμηθέα, τι θα έχουμε αύριο. Είναι ο Γιωργάρας, είδε και το παιχνίδι χθες. Και ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική.

Λοιπόν, αυτοί που ήταν, το λέγαμε και χθες, οι κακοκεράκηδες, που τους, εντάξει, δεν κακό, που τους αρέσει ας πούμε η κακοκαιρία και αν θέλετε ο κακός καιρός, όχι ο κακός μας ο καιρός ή ο κακός ο καιρός, λέμε γενικότερα οι καιρικές συνθήκες, πανηγυρίζουν από χθες, γιατί πράγματι είχαμε τελείως μεταστροφή στον καιρό, αλλαγή σκηνικού. Και να σας πω, το πρωί σκέφτηκα, Θόδωρο, ξύπνησα πολύ πρωί, να πιω ζεστό καφέ, είναι η αλήθεια. Έλεγα αντί να πάρω με φρέντο εσπρέσο να πάρω καπουτσίνο, έτσι ζεστό, αλλά κρατήθηκα γιατί σκέφτηκα μετά τις θερμίδες που είχε ο καπουτσίνο, οπότε κρατήθηκα εκεί και πήρα παγωμένο, έστω και σιγά σιγά, και τώρα ο δεύτερος παγωμένος είναι. Λοιπόν, είναι, πάμε να δούμε σιγά σιγά όπως ξεκινάμε κάθε μέρα. Είναι Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου. Τι έλεγα, με να μπει ο Σεπτέμβρης που λέγαμε προχθές, καλό μήνα, φτάσαμε στα μισά. Και ούτε που θα το καταλάβουμε, θα πούμε καλό μήνα μετά για τον Οκτώβριο. Είναι της Αγίας Ευθυμίας σήμερα, να κάνω και το σταυρό μου. Γιορτάζει η Ευθυμία, η Εύφη που λέμε, ρε παιδί μου, η Ευθυμούλα, η Φούλα, ο Εύθυμος. Άκου όνομα, Θόδρε, που γιορτάζει. Η Λουντμίλα και με δύο λάμδα, και η Λουντμίλα με ένα λάμδα. Η Μελιτίνη, η Μελιτίνα, η Μελίτα, η Μελίνα, ο Μελιτίνος και γενικότερα όλα αυτά τα ονόματα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, κυρίως σε όσες. Επίσης είναι η Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση του στρώματος του όζοντος. Μάλιστα. Η δύση του ηλίου είναι 2 λεπτά μετά τις 7.30. Παιδιά, τώρα σε ένα μήνα περίπου θα αλλάξει και η ώρα. Ένα μήνα και κάτι. Και εκεί θα μας φανεί η πραγματική αλλαγή του καιρού, γιατί θα νυχτώνει τώρα 6 παρά τέταρτο, 6 παρά 10 εκεί. Τώρα κάπου εκεί δεν είναι 6 παρά τέταρτο, θα αρχίσει να νυχτώνει και θα μας φαίνεται κάπως όλο αυτό. Συνήθεια είναι, θα περάσει, δεν είναι τίποτα, μέχρι τον Μάρτιο, μετά που θα ξαναγυρίσει η ώρα σε αυτά που θέλουμε εμείς. Η σελήνη είναι 5,1 ημερών, έχουμε μέρες ακόμα για την Πανσέληνό μας και αύριο βλέπω είναι πολύ μεγάλη γιορτή, έτσι. Θα τα πούμε αύριο όμως. Σοφία και. Αγάπη, ελπίδα, πίστη, είναι όλα αυτά τα ονόματα. Που ξέρετε, πολλές φορές όταν ακούω γυναικεία ονόματα, αγάπη, ελπίδα, ξέρω εγώ, πίστη, λέω πότε γιορτάζουν, θα γίνει τελικά, είναι αύριο. Βλέπω αυτά τα ονόματα. Λοιπόν, και πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό.

πουλί. Για τον καιρό, εχθές ήταν αυτός ο καιρός, παιδί μου, το λες δεν θα σταματήσει, κάπως έτσι, που ξεκινάει λίγο αυτό το ψηλόβροχο, το πολύ ψηλό, έτσι με κάποιες χοντρές ψυχάλες και δεν σταματάει ποτέ. Και κάπως έτσι είχαμε εχθές το νεράκι που, okay, καλό ήτανε, τώρα μην τα λέμε και όλα, μια χαρά ήτανε. Τώρα, πώς θα κινηθεί το μέτωπο. Το μέτωπο φαίνεται ότι καθαρίζει τουλάχιστον για εδώ, για τα μέρη μας, αλλά θα έχει ένα αεράκι, προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία 5 μποφόρ σήμερα για την Πάτρα, θα το έχει το αεράκι του. Βέβαια μετά οι άνεμοι θα κοπάσουν, μετά τις 5-6 θα κοπάσουν, μέχρι 27 βαθμούς η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα, μια χαρά, η χαμηλότερη θα είναι τα ξημερώματα στους 17. Είναι πραγματικά πολύ καλές συνθήκες, όπως και αύριο. Δηλαδή τέλος η πολύ πολύ πολύ ζέστη με τα 35 και αυτά. Έχουμε πάει στις 27. Δηλαδή έχει κάνει βουτιά ο υδράργυρος, για να τα λέμε όπως θα λένε μετεωρολόγοι. Από εκεί και πέρα όμως, έτσι θα κυλήσει και η Παρασκευή, αλλά με μια μικρή άνοδο, η οποία θα έχουμε και στις επόμενες μέρες. Δηλαδή δεν σταματάει η ζέστη, για μην νομίζετε κάποιοι ότι επειδή ήρθαν τα πρωτοβρόχια, τέλος η ζέστη, το από εδώ και πέρα κρύο. Όχι, ίσα ίσα που το Σαββατοκύριακο, ειδικά την Κυριακή, Θόδωρε, θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει και στους 33 και 34 βαθμούς. Ναι, ναι, είναι πάλι. Θόδωρε, είναι ό,τι χειρότερο αυτό. Πραγματικά, ό,τι χειρότερο. Τα έχουμε αλλάξει κιόλας. Πάμε από το χειμώνα στο καλοκαίρι. Τα λέμε αυτά. Λοιπόν, αυτά και από τον καιρό. Κάτι υπομονή. Η ζέστη κάποια στιγμή θα φύγει και θα πάμε σε φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, εκεί 27-25, μια χαρά είναι, νομίζω ότι και είναι ο ιδανικός καιρός για την εποχή τώρα του Σεπτεμβρίου. Και ήδη βλέπω παραπονιέστε πολύ για τα σχολικά είδη, ότι έχουν πάει στο Θεό, πραγματικά να ήταν το μόνο. Αλλά λέμε και για τα παιδιά που πάνε σχολείο ή και έχουν κάνουν διάφορες δραστηριότητες. Γιατί κάνουν δραστηριότητες τα παιδιά. Και βλέπω και στις ακαδημίες γίνεται πραγματικά χαμός σε όλα τα αθλήματα. Όπου ρωτάω, μου λένε οι ιδιοκτήτες, γίνεται χαμός. Πάνε οι εγγραφές βροχή σε όλα τα αθλήματα. Δεν λέω μόνο τον ποδόσφαιρο, και στο μπάσκετ και στο ταεκβοντό και στην πυγμαχία. Πάνε όλα καλά. Αυτό καλό είναι. Ότι τα παιδιά πηγαίνουν να κάνουν τον αθλητισμό, πηγαίνουν να κάνουν ένα άθλημα, να μην είναι συνέχεια στο σπίτι και στα κινητά και στην τηλεόραση και στα τάμπλετ και στα λάπτοπ. Αυτό είναι ευχάριστο που ακούμε.

Λοιπόν, για πάμε στην Παναχαϊκή, η οποία έκανε ίσως, όπως θα δείχνουν την τελευταία της, θα μην λέω ίσως, αλλά επειδή στην Ελλάδα είμαστε, γι' αυτό πάντα κρατάς μια πει, αλλά λογικά είναι η τελευταία μεταγραφή με τον Καμερουνέζο, τον Ζωσές Νταμάκ, ο 23χρονος. Εχθές σας έλεγα ότι προέρχεται από, είχα ακούσει τέλος πάντων για ένα παιδί από τον Παναργιακό, και επειδή εντάξει, ρώτησα και από εδώ, ρώτησα από εκεί το Γιώργο Σωτηρόπουλο, μου λέει ο Γιώργος, μου λέει είναι τόσοι ξένοι και στον Παναργιακό. Δεν ξέρω, του είχα πει ότι είναι ψηλός. Οπότε τέλος πάντων μέσα πέσαμε, ας πούμε, σαν την ομάδα, δεν ξέραμε το όνομα. Ο Νταμάκ είναι αυτός που ήρθε, έχει αγωνιστεί στην Ρουμανία, πέρυσι στον Παναργιακό Super League 2 και έχει συμμετοχή και στο κύπελο. Καλές συστάσεις. Έχει ξεκινήσει καλά, λένε, στην ομάδα, είναι πανέτοιμος και σε καλή φυσική κατάσταση, οπότε μια χαρά μεταγραφή φαίνεται. Στο γήπεδο όμως θα κριθεί και αυτός. Από εκεί και πέρα, εχθές η Παναχαϊκή έδωσε στη δημοσιότητα κάποιες ερωτήσεις, μια καινούρια ιδέα που έχουν στην Παναχαϊκή, με ερωτήσεις οι οποίες, ας πούμε, το ευρύ κοινό και που στέλνεται και σε εμάς κάποιες απορίες, τις απάντησε η ίδια. Μ' αρέσει αυτό, σαν ψυχοθεραπεία μου φαίνεται, της ίδιας Παναχαϊκής. Πάμε. Μάλιστα, η πρώτη ερώτηση είναι σε αυτή τη διαδικασία της ανταλλαγής απόψεων και ερωτήσεων. Θεωρούμε ότι η άμεση επικοινωνία, λέει η διοίκηση, με τους ανθρώπους που αγωνούν την Παναχαϊκή, αποτελεί κομμάτι ζωτικής σημασίας για την καθημερινότητα ολόκληρου του οργανισμού. Κατανοούμε ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα από φιλάθλους που ανησυχούν για το μέλλον της ομάδας, τους στόχους της νέας διοίκησης, αλλά και για τη λύση των προβλημάτων που απασχολούν διαχρονικά το σύλλογο. Ελπίζουμε μέσα από αυτόν τον άμεσο τρόπο επικοινωνίας να έχουμε τη δυνατότητα να απαντάμε ανατακτά χρονικά διαστήματα σε ορισμένα από τα ερωτήματα που προκύπτουν και να ενημερώνουμε με υπευθυνότητα τον κόσμο της Παναχαϊκής. Λοιπόν, μία από τις ερωτήσεις οι οποίες έχουν τεθεί, και το βλέπω και στα σχόλια εγώ, δεν είναι ότι ή στα ρεπορτάζ των συναδέλφων, τι γίνεται με τη σκεπαστή. Η Παναχαϊκή γράφει, η επίσημη, το γήπεδο στο σύνολό του αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα. Ο αγωνιστικός χώρος, οι κερκίδες και οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε μια κατάσταση που δεν αρμόζει στο μέγεθος και το επίπεδο της Παναχαϊκής. Ήδη έχουμε ξεκινήσει την προσπάθεια βελτίωσης των εγκαταστάσεων, ανακαινίζοντας τους χώρους των αποδυτηρίων και βελτιώνοντας με τη βοήθεια των Ορτένος την εικόνα των κερκίδων. Κατανοούμε απόλυτα πόσο σημαντική είναι η σκεπαστή για όλους τους φιλάθλους της ομάδας και κατ' επέκταση για ολόκληρο τον οργανισμό, και για τον λόγο αυτό εργαζόμαστε καθημερινά με όλους τους αρμόδιους φορείς ώστε να βρεθεί μια λύση το συντομότερο δυνατό και να καταστεί εφικτό το άνοιγμα της κερκίδας. Η δέσμευσή μας είναι ότι δεν θα σταματήσουμε την προσπάθεια μέχρι η σκεπαστή να ανοίξει ξανά. Αυτή είναι η ενημέρωση για την σκεπαστή. Εντάξει, μπορεί να μην δίνεται ξεκάθαρη απάντηση, αλλά αναφέρει η Παναχαϊκή ότι το παλεύει. Ποια είναι η κατάσταση με την Ακαδημία? Να πάρω μια ανάσα εδώ, συγγνώμη.

Μία επίσης από τις ερωτήσεις που παίζει πολύ είναι ποια είναι η κατάσταση με την Ακαδημία. Σε μια ερώτηση στην οποία έγιναν και πολλά σχόλια από κάτω στην σελίδα της Παναχαϊκής, που συνεχίστηκε δηλαδή και συνεχίζεται εδώ το θέμα, αναφέρει η διοίκηση: κατανοούμε ότι υπάρχει μια περίπλοκη κατάσταση μεταξύ του ιδιώτη που μισθώνει χώρους του γηπέδου και της έρασης τεχνικής, τις οποίες τις λεπτομέρειες δεν γνωρίζουμε. Μάλιστα, ως άνθρωποι με μεγάλη εμπειρία στο υψηλότερο επίπεδο του ποδοσφαίρου, έχουμε συγκεκριμένη φιλοσοφία και σαφείς παραστάσεις όσον αφορά το κομμάτι των ακαδημιών. Προτεραιότητά μας είναι να λάβουμε γνώση όλων των λεπτομεριών του ζητήματος, προτού προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε ενέργεια. Για εμάς πρόκειται για ένα ιδιαίτερο σημαντικό ζήτημα, καθώς θέλουμε να είμαστε απόλυτα υπεύθυνοι σε οτιδήποτε σχετίζεται με παιδιά. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα που στέλνει η διοίκηση. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι έχει καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα ο Στάθης Τσαρτόλιας, ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο ιδιώτης που έχει και το συμφωνητικό σε ισχύ με την ερασιτεχνική. Έχει καταθέσει γιατί διέρευσαν προσωπικά στοιχεία των παιδιών και των γονέων. Δεν ξέρουμε πώς έγινε αυτό. Ούτε οι ίδιοι βασικά δεν ξέρουν το πώς έγινε αυτό. Τώρα μπορεί κάποιος να μπει στα αρχεία σου και να πάρει. Παιδιά, δεν ξέρω τι έγινε σε αυτή την περίπτωση εκεί πέρα. Πάμε, τρίτη ερώτηση. Γιατί χρησιμοποιείται η γαλάζια εμφάνιση μέχρι τώρα? Ναι, ήταν ένα ερώτημα το οποίο τέθηκε αρκετές φορές και η αλήθεια είναι ότι συζητήθηκε αρνητικά. Η διοίκηση λέει: από την πρώτη στιγμή της εμπλοκής μας στην Παναχαϊκή προσπαθούμε να προσεγγίσουμε όλα τα ζητήματα που αφορούν την ομάδα με τον πλέον επαγγελματικό τρόπο. Αναλογιζόμενοι το μέγεθος και την ιστορία της Παναχαϊκής, αποφασίσαμε να μην προχωρήσουμε απλώς στην αγορά δύο έτοιμων σχεδίων εμφανίσεων, αλλά να δημιουργήσουμε τις δικές μας μοναδικές εμφανίσεις Παναχαϊκής. Το κόστος καθώς και ο χρόνος παράδοσης των συγκεκριμένων εμφανίσεων είναι προφανώς σημαντικά μεγαλύτερα. Παράλληλα, αποφασίσαμε να έχουμε και τρίτη εμφάνιση, η οποία ως ήθιστε είναι ουδέτερου χρώματος. Η συγκεκριμένη εμφάνιση χρησιμοποιήθηκε στους φιλικούς αγώνες της ομάδας. Μάλιστα, ξεκάθαρη απάντηση και για το θέμα με τη γαλάζια φανέλα που τόσο συζητήθηκε.

0: βοηθώ.
1: Πάντως όλο αυτό βέβαια θα μπορούσε να είχε λυθεί και διαφορετικά. Ναι, δεν διαφωνώ για αυτό που κάνει με το απαντάει και ρωτάει και απαντάει σε θέματα που και οι ίδιοι φιλαθλοί στέλνουν και σε εμάς, αλλά θα μπορούσε και με τους δημοσιογράφους να κάνει το ίδιο. Να κάνει μια συνέντευξη τύπου και να ερωτηθούν για όλα τα θέματα. Είναι πολύ απλό να γινότανε. Λοιπόν, τι γίνεται με τον Αμπί, είναι ακόμα μια ερώτηση. Απαντάει η Παναχαϊκή, ο Αντίλ υπέστη ένα μικρό μυϊκό τραυματισμό στη γάμπα κατά τις πρώτες προπονήσεις της ομάδας και χρειάστηκε περίπου 2 εβδομάδες για την αποκατάστασή του. Πλέον είναι απολύτως έτοιμος και έχει ήδη αγωνιστεί σε φιλικό αγώνα της ομάδας με τον Ηρακλή Ξυλοκάστρου. Δεν ήταν δυνατή η συμμετοχή του στον αγώνα κυπέλου με τον Μιλτιάδη, καθώς δεν είχε εγκριθεί η διεθνής μεταγραφή του από την Αγγλική Ομοσπονδία, με αποτέλεσμα να μην έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως η έκδοση του δελτίου του. Άρα το παιδί, ενώ έχει επανέλθει, εντάξει, απολύτως έτοιμος, δεν ξέρω αν είναι, ρε παιδιά, με ένα φιλικό. Ως αλλαγή φαντάζομαι. Θα μπει τώρα βασικός με ένα φιλικό και έχοντας υποστεί και μυϊκό τραυματισμό. Δηλαδή, εντάξει, όταν λέμε απολύτως έτοιμος, πρέπει να είναι απολύτως έτοιμος. Υγιής είναι. Το απολύτως έτοιμος δεν είναι. Γιατί έχει παίξει ένα φιλικό και δεν το παίξε και όλο. Δεν μπορεί να είναι απολύτως έτοιμος. Γιατί τώρα παίζει με τον Πανηγιάλιο. Δεν παίζει με όποιον να είναι. Α, νομίζω ότι λογικά θα παίξει με τον Εθνικό. Λοιπόν, και το σημαντικός λόγος δεν ήταν όμως το ότι δεν ήταν έτοιμος ή είχε τραυματισμό, ήταν ότι δεν είχε βγει το δελτίο του. Το λέει ξεκάθαρα. Πότε θα βγουν τα διαρκείας? Ορίστε, μας ρωτάτε και εμάς πότε θα βγουν τα διαρκείας. Έρχονται, λέει η Παναχαϊκή. Θα υπάρχει τρόπος να αγοράσετε προϊόντα της ομάδας? Έχουμε ήδη προχωρήσει, λέει η διοίκηση, στη δημιουργία του επίσημου website της ομάδας καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η ολοκλήρωση και των δύο βρίσκεται σε προχωρημένο επίπεδο και σύντομα θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Έτσι, να μπορούν και οι φίλαθλοι να έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται προϊόντα της ομάδας. Και τέλος. Τέλος είναι. Όχι. Έχει δύο ερωτήσεις ακόμα. Υπάρχουν σχέδια για προπονητικό κέντρο? Μάλιστα, για να δούμε. Πολύ καυτό ερώτημα. Αν υπάρχουν σχέδια για προπονητικό κέντρο.

Τι απαντάει για το Πολωνικό Κέντρο η Παναχαϊκή. Ναι. Ναι, λέει, υπάρχουν σχέδια. Έχει ήδη επιτευχθεί συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Πατρών για τη χρήση των αθληνικών εγκαταστάσεών του και παράλληλα εξετάζουμε ήδη επιλογές για μεγαλύτερη επένδυση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Σημαίνει κομμάτι του προπονητικού ή του πανεπιστημίου, λέγα, του προπονητικού. Μάλιστα. Θα υπάρχει live μετάδοση ή στιγμιότυπα των αγώνων. Δυστυχώς, στα εκτός έδρας παιχνίδια της ΓΑΜΑ Εθνικής δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να εξασφαλίζεται βιντεοσκόπηση της απαιτούμενης ποιότητας. Όσον αφορά τα εντός έδρας παιχνίδια, βρισκόμαστε σε επικοινωνία με την εταιρεία Zone 14 με στόχο να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες στο γήπεδο της Παναχαϊκής και να μπορέσουμε να υπαρέχουμε live μετάδοση των αγώνων υψηλής ποιότητας. Για το αν θα γίνουν άλλες μεταγραφές, λέει η Παναχαϊκή, οι μεταγραφές δεν αποτελούν αυτό σκοπό. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πολλές μεταγραφές και η ομάδα είναι πλήρης. Ωστόσο, εφόσον κριθεί ότι χρειάζονται επιπλέον επιλογές για την ενίσχυσή της, θα γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις. Μάλιστα. Και κλείνει αυτή η επικοινωνία, ας πούμε, των ερωτοαπαντήσεων. Εδώ και 2,5 μήνες, ο μοναδικός μας στόχος είναι η βελτίωση του οργανισμού της Παναχαϊκής σε όλα τα επίπεδα. Τα προβλήματα είναι πολλά και διαχρονικά, ωστόσο με σωστό προγραμματισμό, σοβαρότητα και επαγγελματισμό, προσπαθούμε καθημερινά να τα αντιμετωπίσουμε και να τα λύσουμε, θέτοντας παράλληλα τις βάσεις για το μέλλον. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό αντάξιο του μεγέθους και της ιστορίας της Παναχαϊκής και να επαναφέρουμε την ομάδα εκεί που πραγματικά τις αρμόζει. Αυτές λοιπόν ήταν και οι επίσημες τοποθετήσεις της διοίκησης σε βλέγοντα ζητήματα. Είναι και τώρα η κατάσταση περίεργη, γιατί είναι πολλά τα θέματα. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Είναι όταν η ίδια απάντησε σε θέματα που είναι τουλάχιστον 8, αν θυμάμαι καλά πόσες ήταν οι ερωτήσεις. Και ανέβηκε και ένα βίντεο, βλέπω τώρα, από την πρώτη προπόνηση του Νταμάκ. Να, ωραία, μια χαρά. Έτσι, βιντεάκια. Ωραία είναι αυτά, να τα βλέπουμε. Φιλικό με τον Εθνικό την Κυριακή στις 5 η ώρα στο γήπεδο του Ταύρου. Εκεί θα παίξει Παναχαϊκή και την επόμενη Κυριακή στο Αίγιο επίσημο με τον Πανεγιάλιο για την τρίτη εθνική κατηγορία. Λοιπόν, πάμε σε ένα break, Θόδωρε, σιγά σιγά. Έτσι, για να υποδεχτούμε σε λίγο και τον Γιώργο Προύσα να μας πει τι έγινε με τον Προμηθέα και το τι άλλο παίζει στην επικαιρότητα.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
11: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
10: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.

0: Έλα, γυρίσαμε εδώ στο Sport FM πάντα 96,3. Συνεχίζουμε με Θόδωρο Παπαγιαννόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο και να επιλέγει τη μουσική. Είμαι ο Νίκος Παπαστεφανάτος, δίπλα μου ο Γιώργος Προύσαλης. Για πάμε, ρε Γιώργο, να μας πεις καλημέρα καταρχήν.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα να μας πεις, γιατί έχουμε πάρα πολλά να ασχοληθούμε. Πάμε με τον Προμηθέα. Ξεκινάμε με τον Προμηθέα, ο οποίος έκανε το πρώτο βήμα, είναι αλήθεια. Λίγο πολύ, από ό,τι κατάλαβα, ζορίστηκε, αλλά προς το τέλος εκεί, κάνω λάθος, έτσι πήρε τα πάνω του και φόρτσαρε και κατάφερε να πάρει τα γυαλιά τη φάση, ναι. Okay. Λοιπόν, για πάμε να μας πεις τι είναι με τον Προμηθέα.
1: Λοιπόν, ο Προμηθέας, ο οποίος ζορίστηκε όντως και όπως το είπε, ζορίστηκε προς το τέλος του παιχνιδιού, της τέταρτης περίοδου θα λέγαμε. Δεν ξεκίνησε καλά το πρώτο μισό του παιχνιδιού, το πρώτο μισό της πρώτης περίοδου. Ο Προμηθέας μπήκε μουδιασμένος, αναποφάσιστος, έκανε πολλά λάθη. Η ομάδα του Βόβορα όμως, μετά το δεύτερο, μετά το πρώτο μισό της πρώτης περίοδου, ήταν πολύ καλύτερη. Ήταν πάρα πολύ εύστοχη. Βοήθησε ο δίπλαρος. Σίγουρα βοήθησε η εμφάνιση του Williams και του Coleman. 25 πόντους ο Williams, 17 Coleman. Ήταν και ο Evans με 12 assist. Πάρα πολύ καλή ομάδα ξεκίνησε στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Δεν άφησε τη Βιέννη να αναπνεύσει. Πολύ καλή επιθετικά, πάρα πολύ καλή αμυντικά. Πήρε αρκετά rebound, που αυτό δεν το βλέπεις πέρυσι να παίρνει τόσο πολλά rebound. Γενικότερα ήταν μια πολύ καλή ομάδα. Αν παίξει έτσι και στα μάτς και των επόμενων προγραμματικών του BCL, αλλά και του πρωταθλήματος, μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο από ό,τι πέρσι. Εγώ αυτό πιστεύω. Έχει τον προπονητή που είναι καλός ο Βόβορας, έχει τους παίχτες για να κάνει αυτό που πρέπει. Ο μόνος που μπορεί να τον... να κάνει ό,τι έκανε και πέρσι είναι ο ίδιος του εαυτός πιστεύω. Γενικότερα μια πολύ καλή εμφάνιση από τον Προμηθέα. Είπαμε, επόμενος αντίπαλος είναι η Τουρκική Κορφέζ, αύριο 7 παρατέταρτο. Μακάρι να κερδίσει η Κορφέζη, η οποία πέρασε και το εμπόδιο του Κολοσσού. Αν περνούσε ο Κολοσσός, θα είχαμε ελληνικό εμφύλιο. Αλλά ναι, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Προμηθέα. Όπως είπα, πολύ καλή εμφάνιση και γενικότερα πολύ καλύτερη ομάδα από πέρσι. Πάμε για τον Ολυμπιακό και Κελώνια.
0: Σε σχέση με τον Προμηθέα, να πούμε και κάτι, ότι okay, άλλο τα φιλικά, άλλο τα επίσημα. Γιατί στα φιλικά τώρα μη γελιόμαστε, απογοήτευσε ο Προμηθέας. Κάτι ήτες τώρα, εντάξει. Okay, αλλά λέμε πολλές φορές, είναι αυτό που σας έχω πει, μην κρίνετε από τα φιλικά μία ομάδα. Στα φιλικά είναι τελείως διαφορετικό, γιατί μπορεί να αλλάζεις παίχτες, να αλλάζεις συστήματα, να κάτι άλλο. Στο επίσημο είναι αλλιώς. Μπαίνουν και οι παίχτες αλλιώς, μπαίνουν και οι προπονητές αλλιώς. Όλη η φιλοσοφία είναι τελείως διαφορετική σε σχέση με το επίσημο. Βέβαια, εντάξει, σου δίνει ένα δείγμα, τώρα για να μην τα λέμε σου δίνει, αλλά δεν είναι πλήρες αντιπροσωπευτικό όλο αυτό. Επίσης, μιας και που λέμε τώρα για τον Προμηθέα, δεν το συνδέω, αλλά φεύγω από το γενικό, αφού λέμε για τον μπάσκετ, ότι σε λίγη ώρα, μία η ώρα για την ακρίβεια, έχουμε τη συνέντευξη του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, του Πατινού, του Βαγγέλη Λιόλιου. Θα παραθέσει συνέντευξη τύπου για τα 5 χρόνια της θητείας του. Έτσι να δούμε τι θα... υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα, δηλαδή η ανάπτυξη ομοσπονδίας με τρόπο δομής και λειτουργίας, η ανάπτυξη του αγωνιστικού τομέα του αθλήματος στη χώρα και εθνικές ομάδες, οι διεθνείς σχέσεις και η θέση του ελληνικού μπάσκετ στο παγκόσμιο στερέωμα και οι προγραμματικές δηλώσεις για τα επόμενα χρόνια και ο σχεδιασμός για όλους τους τομείς. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι έχουν κληθεί μόνο 7 δημοσιογράφοι, έτσι τώρα από μέσα, φαντάζομαι τα πιο σημαντικά μέσα. Δηλαδή θα είναι, θες να πεις ποιοι θα είναι?
1: Ναι, θα είναι ο Βασίλης ο Σκουντής, ο Γιώργος από το Sky, ο Γιώργος ο Τραπεζανίδης από την ΕΡΤ, ο Αντώνης Καλκαβούρας από τον Καζέτα, ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου από την ΟΒΕ και το Πρώτο Θέμα, ο Σπύρος Καβαλιεράτος από το Sport 24 και ο Άρης Μπάρκας από το Eurohoops και το Magenta TV.
0: Τώρα, η αλήθεια είναι ότι ξεσήκωσε θύελα αντιδράσεων, έβγαλε ανακοίνωση και ο ΨΑΤ, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου, ότι γιατί επιλέχθηκαν αυτοί οι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι. Βασικά, όχι γιατί επιλέχθηκαν αυτοί οι συγκεκριμένοι, γιατί επιλέχθηκαν συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι και δεν έγινε έτσι με όλους τους δημοσιογράφους, δεν να κληθούν. Εντάξει, οκ, φαντάζομαι ίσως ερωτηθεί, ίσως δεν ερωτηθεί και ο Βαγγέλης Ζούρου, ο οποίος θα υποθετηθεί, φαντάζομαι, και για άλλα θέματα της επικαιρότητας, όπως ας πούμε για τη διαιτησία, για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, για την Εθνική Ομάδα, για τον αριθμό των ξένων, για όλα αυτά που είναι τρέχουσα επικαιρότητα, γιατί μάλιστα στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι θα ερωτηθεί κιόλας από τους συγκεκριμένους. Τώρα 2-3 ονόματα δεν μου κάνανε εντύπωση ότι θα ήταν στο πάνελ, καλό προέρε τα πάντα. Και η συνέντευξη αυτή θα μεταδοθεί απευθείας από το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube. Θα έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει ο Βαγγέλης Λιόλιος σήμερα. Ναι, ναι, εντάξει, συζητήθηκε. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το πρόγραμμα του κυπέλου της, πριν πάμε στον Ολυμπιακό. Γιατί έχουμε σήμερα και ευρωπαϊκό παιχνίδι, παίζει η ελληνική ομάδα. Νομίζω έχουμε και κύπελο Ελλάδος, θα τα πούμε. 6:30 ΕΣΚΑΗ, κύπελο ΕΣΚΑΗ ξεκινάει σήμερα, νωρίς 16 Σεπτεμβρίου. 6:30 στην Αμαλιάδα, Ήλιδα Αγέζα Κίνθου, διαιτητές Παπακώστας Σωτηρόπουλος. Στις 8 η ώρα στον πύργο, Ήφητος Πύργου Σέφαν Δραβίδας, με διαιτητές Παπακώστα και Σωτηρόπουλος. Το Δημήτρη Στόφαλος, 8 η ώρα, Νίκη Προαστίου Φίνικα Σαγιάς, με διαιτητές Μπακόπουλο και Αλεξανδρόπουλο. 8:30 στο κλειστό του Αιγείου, Αστέρας Τέμενης Κεραυνός Αιγείου, διαιτητές Κωνσταντινίδου Θεοδοσόπουλος Καφέζας. Στην Αλεξιώτισσα στις 7:30 Τρίτον Σοποτό, διαιτητές Πλέγας και Διαμαντή. 6 η ώρα στα Ροήτικα, στο κλειστό των Ροητίκων, Ιτιές Πάσναυπάκτου, είναι εκπολιτιστικός σύλλογος Ιτεών, γι' αυτό απλά το λέμε Ιτιές εμείς. Πάσναυπάκτου, διαιτητές Κωστής Φιλιππόπουλος. Στις 8 αμέσως μετά στο ίδιο γήπεδο, στα Ροήτικα, Διαγόρας Προφήτης Ηλίας, διαιτητές εδώ λογοθέτης Τζιμογιάννης και Φλογεράς. Και 9 η ώρα στο κλειστό της Κάτω Αχαΐας, ΑΟ Δήμης 07 Έολος Αγιάς, διαιτητές Πλέγας, Χατζηγιάννης και Γκονταλούδης. Οπότε σε όλα τα γήπεδα, από ό,τι κατάλαβες, θα υπάρχει δράση και μάτς, γιατί το κύπελλο ΣΚΑΗ πάντα έχει. Θα δω αν έχει βγάλει και η ΕΠΣ Αχαΐας την πρεμιέρα και τα. Συνήθως το κάνει νωρίς για το πότε θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. Σαν πρόγραμμα λέω τώρα, για να δούμε μήπως και έχει βγάλει την πρώτη αγωνιστική. Όχι, δεν έχει βγάλει ακόμα, θα βγουν τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, αυτά και από το μπάσκετ.

0: Εντάξει, είναι 6 δημοσιογράφοι για το Λιόλιο και όχι 7, αλλά απλά επειδή είχε γραφτεί αρχικά ότι θα είναι 7, μάλλον κάποιος, δεν ξέρω, χάθηκε στον δρόμο, δεν ξέρω τι έγινε. Και πάμε λοιπόν να δούμε γιατί έχουμε σήμερα. Έχουμε καταρχήν το σημαντικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκης. Γιατί όντως είναι σημαντικό, ο Ολυμπιακός δεν το συζητάμε. Έτσι όπως είναι και το τελευταίο διάστημα, θα είναι νίκη βάλσαμο στις πληγές του, ίσως δεν το είπα σωστά. Γιατί έχει ανοιχτές πληγές ο Ολυμπιακός, είναι η αλήθεια. Μετά, εγώ θεωρώ ότι μετά τον αποκλεισμό από την Νάιμέγγεν, δεν θέλει και πολύ να σε πάρει από κάτω, εδώ λέμε, γι' αυτό και έχουν έρθει και τα στραβοπατήματα. Για πες μας, Γιώργο, τι γίνεται για αυτό το παιχνίδι.
1: Λοιπόν, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, 10 η ώρα, Magenta Sport 2 και Αντένα. Ολυμπιακός, όπως είπες και εσύ Νίκο, προβλήματα πολλά. Προβλήματα αμυντικά, προβλήματα επιθετικά. Δεν αντιμετωπίζει όμως μια ομάδα η οποία έχει εύκολο το σκοράρισμα. Βρίσκεται στην 8η θέση της έξτρα κλάσα της αλφα κατηγορίας του πολωνικού ποδοσφαίρου με 12 πόντους. Έχει δεχθεί 10 γκολ και έχει βάλει 11. Δέχεται εύκολα γκολ, πέρα από την πρεμιέρα που κράτησε ένα από αυτήν την αιστεία της. Επιθετικά, πέρα από τον Πρέλετς, που έχει ξεκινήσει καλά και στο πρωτάθλημα αλλά και στο Europa League, δεν είναι κάτι το οποίο απαραίτητα σε τρομάζει. Βέβαια, να πούμε ότι η Γιαγκελόνια έχει και δύο Έλληνες. Τον Απόστολο Κωνσταντόπουλο, ο οποίος ξεκίνησε από τον Πανετολικό και παίζει στόπερ, και ο Δημήτρης Ραλής, ο οποίος είναι επιθετικός, όμως παίρνει ελάχιστα λεπτά στην πρώτη ομάδα και είναι περισσότερο στη δεύτερη. Ο Λουγκουαθίλ, ο οποίος δεν θα κάνει αλλαγές πολλές. Άλλωστε, έχει, εντάξει, ποδοσφαιριστές που θα μπουν είναι στάνταρ, δηλαδή θα είναι Ορτέγκα κάτω τον goal post, δίδυμο στην άμυνα Πιρόλα Ρέτσος, δεξιμπάκο Πέντερσεν, αριστερά θα είναι ο Τίγκνης Γιάν, δίδυμο στη μέσα γραμμή Πουέρτα Έσε, στο 10 ο Τσικίνιο, δεξιά ο Μαρτίνς. Ο Μαρτίνς, ο οποίος προσωπικά εμένα σαν εξτρέμ δεν μου αρέσει ιδιαίτερα, δεν είναι αυτός που θα σου δώσει την όθηση ή κάτι παραπάνω στην επίθεση, ο Ζώτα Σίλο φυσικά, και υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να ξεκινήσει ο Γέραμψεκ βασικός. Όταν έχεις τον Γκονζάλης, να πω την αλήθεια, που δείχνει ο ποδοσφαιριστής ότι έχει την ποιότητα να σκοράρει αν του δοθεί ευκαιρία, έχει τον γκολ εύκολα, δεν θα διάλεγα το Γιάρεμτσοκ, ο οποίος έχει και καιρό να παίξει βασικός, δεν θα λέγαμε ότι όταν ήταν έκανε και τρομερά πράγματα. Εντάξει, ο Αργκουαθίλ ξέρει καλύτερα, έχει και κάποιες προπονήσεις παραπάνω συγκριτικά με το μάτς του Όφη, θέλει να αφήσει πίσω το μάτς με τον Όφη Ολυμπιακός σίγουρα, και για Γιαγκελόνια είναι η τέλεια ευκαιρία. Παίζει στην έδρα σου, το οποίο τι σημαίνει ότι αυτά τα 20 λεπτά που θα έχεις την μπάλα, θα έχεις το πλεονέκτημα της κατοχής και θα μπορείς να πιέσεις τον αντίπαλό σου, πρέπει σίγουρα να βάλεις κάποιο γκολ, γιατί αν δεν το βάλεις έχεις μετά πρόβλημα, καθώς και οι φιλοξενούμενοι θα έχουν μετά την αυτοπεποίθηση, θα πάρουν περισσότερα μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά γενικότερα ο Ολυμπιακός δεν έχει κάτι να φοβάται. Σαφώς είναι προβληματικός φέτος, αλλά δεν έχει κάτι να φοβάται. Πιστεύω ότι την νίκη θα την πάρει. Δεν τον φοβάμαι ιδιαίτερα. Απλά είναι αυτό ότι πρέπει να σκοράρει και πρέπει να εκμεταλλευτεί το χαρακτηριστικό ότι η Γιαγκελόνια δέχεται εύκολα γκολ.
0: Τώρα εντάξει, βλέπω και στις αποδόσεις στοιχηματικές δίνει 9 η Γιαγκελόνια, 1-30 ο Ολυμπιακός. Εντάξει, είναι και εδώ τώρα. Τώρα άμα πω εγώ πια Γιαγκελόνια θα λέει ο κόσμος τώρα. Έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός τώρα όμως πρέπει να υπολογίσεις κάθε ομάδα που παίζει. Λοιπόν, έχει και άλλα παιχνίδια όμως. 8 παρατέρα το βλέπω. Αραράτ Αρμενία Σπάρτα Πράγας. Μακάρι να κάνει ένα θαύμα η Αραράτ, να κερδίσει, να μην πάρει βαθμούς. Βασικά η Σπάρτα θέλουμε τώρα. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Ομόνια Θέλτα επίσης 8 παρατέρα το, και έχουμε 10 η ώρα και άλλα παιχνιδάκια. Ξεχωρίζει σίγουρα το Μίλαν Μπενφίκα. Ωραίο μάτς αυτό, Μίλαν Μπενφίκα. Άντερλαντ Λιόν, Μπάγκερ Λεβερκούζεν Τσέλιε, Σάντερλαντ Αλκμαρ, Στουτγκραρτ Ρεν και Χάμπελ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ. Δεν θα βλέπω ποτέ Χάμπελ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ. Δηλαδή, ούτε ξέρεις ανέστητο δεν το βλέπα τύπου. Λοιπόν, επίσης έχουμε και Κύπελλο Ελλάδος όμως σήμερα, Γιώργο.
1: Βεβαίως, έχουμε το. Ξεκινάμε νωρίς από τις 3 η ώρα. Νίκη Βόλα Στέλλας Τρίπολης. Τα μάτς Νίκη Βόλα Στέλλας Τρίπολης, Άρης Μαρκό και Άρης Μαρκό θα γίνουν live από το Sky Hybrid, το οποίο είναι ουσιαστικά η σελίδα στο.
2: Η
1: υβριδική σελίδα, βάσει εδώ στο Sky. Η Νίκη Βόλη, η οποία θέλει τη νίκη, και ότι εντάξει θα το δώσει περισσότερο και ψυχολογικούς λόγους, αλλά και επειδή πιστεύω ότι η θέση του Μαλεζά θα λέγαμε ότι δεν είναι και έτσι πολύ σταθερή. Ξεκίνησε με 2-0 στο πρωτάθλημα, έχασε στη δεύτερη αγωνιστική στην έδρα της στο Παντελής Μαγουλάς με 1-2 από τον Ολυμπιακό Β, ο οποίος έκανε ανατροπή. Οι φίλοι της ομάδας είναι δυσαρεστημένοι με τον προπονητή, ζητά την απομάκρυνσή του. Οι φανατικοί οπαδοί της ομάδας είπαν ότι θέλουμε την απομάκρυνση του Μπαλεζά. Είμαι 50-50, να πω την αλήθεια. Πιστεύω ότι ο Μαλεζάς είναι ένας καλός προπονητής και απλά πρέπει να του δοθεί χρόνος. Αλλά μιλάμε για μια β' εθνική που μου θυμίζει λίγο την Championship. Τι εννοώ? Ότι παρόλο που δεν υπάρχουν τόσες πολλές αγωνιστικές όπως την Championship, κάθε παιχνίδι είναι κρίσιμο. Πρέπει να παίρνεις τα αποτελέσματα. Αν έχεις στόχο την άνοδο, και η νίκη πιστεύω έχει το στόχο την άνοδο μετά από τόσα χρόνια. Οπότε γενικότερα δεν πιστεύω ότι η διοίκηση της της νίκης θα κάνει τόσο πολύ υπομονή. Αν στο επόμενο μάτς δεν έρθει νίκη, πιστεύω ότι θα γίνει η απομάκρυνση του Στέλιου Μαλεζά.
0: Φίλε, τώρα έχασα από τον Ολυμπιακό Β στο Βόλο. Τώρα εντάξει, λογικό δεν είναι και η Βίλα, αφού πας για άνοδο. Έχεις πει νίκη Βόλου φέτος, πάει για άνοδο. Ήδη είχε χάσει και στην Πρεμιέρα, έχει 2-0 βαθμούς, έχει δύο ήττες. Και βάλει και την ήττα, εντάξει, από τον Παναθηναϊκό που το πάλεψε.
1: Ήταν πολύ καλή.
0: Δεν είναι έτσι. Τέλος πάντων, ο Αστέρας Τρίπολης απ' την άλλη, θέλει και αυτό το εισιτήριο. Πάμε πιο γρήγορα. Άρης Μαρκό. Εντάξει, ξεκάθαρο φαβορεί ο Άρης που πρέπει να συνέλθει κάποια στιγμή. Και έχουμε δύο παιχνιδάκια ακόμα.
1: Και φυσικά Παναθηναϊκός επιστρέφει τηλεφόρο. Παναθηναϊκός, 6:15. Αυτό θα το δείτε από το Sky. Και 8 η ερωτήρα με το ΣΠΑΟΚ. Χωρίς φιλάθλους, ο ΠΑΟΚ και σε αυτό και στο μάτσο με τον Πανετολικό, ο οποίος ο Λέσιο Λίστε θα έχει και τον Παύλενκα. Εντάξει, θα γίνουν αλλαγές στη βασική ενδεκάδα σίγουρα. Ο Μπάντζα, ο οποίος δεν είναι στην αποστολή. Είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι και δύο ομάδες θέλουν την νίκη σίγουρα. Να δούμε τι θα γίνει. 8 ώρα αυτό το μάτσο, όπως είπαμε.
0: Και εδώ έχει τηλεοπτική κάλυψη από το Open.
1: Από το Open, σωστά.
0: Δεν ξέρω γιατί έγινε τώρα από το Open. Δεν ξέρω γιατί πήρε τα δικαιώματα το Open, γιατί το έχει ο Sky, θεωρητικά. Βέβαια, θα μου πεις τώρα, μπορεί ο Sky και θα μεταδώσει τώρα εκεί πέρα τον Παναθηναϊκό και μετά σου λέει δεν μπορώ να βάλω καπάκια τον ΠΑΟΚ, ας βάλω δελτίο ειδήσεων. Καλοπροαίρετα πάντα, έτσι μπορεί να βάλει δελτίο ειδήσεων, γιατί μετά έχει και τις μπλε ώρες. Είναι καινούριο τώρα σύρια. Μα αυτό είναι το θέμα. Γιατί δεν λένε στον κόσμο ότι θέλουν να παίξουν οι μπλε ώρες και δεν βάζουν το ρατρό με το ΠΑΟΚ και το δίνουμε στο Open δώρο. Γιατί δώρο είναι αυτό τώρα, είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι αυτό τώρα, δεν είναι ένα, ξέρω εγώ, με μια ομάδα β' εθνικής και ο Ατρόμητος είναι Super League. Είδες, εμείς τα ξέρουμε όλα, εμείς. Τέλος πάνω, αυτά, άρα έχει και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και εδώ ενδιαφέρον από την Ελλάδα. Έχει πραγματάκια, δηλαδή άμα το σκεφτείς.
1: Έχει και Καραμπάο Κάπο, άμα ενδιαφέρεται
0: κάποιος. Τι έχει.
1: Έχει και Καραμπάο Κάπο που σε ενδιαφέρεται. Παίζει η Everton με τη Wolves, παίζει η Brighton με την Manchester United, παίζει, αν δεν κάνω λάθος, η Sheffield United με τη Fleetwood. Έχει γενικότερα, εντάξει, σήμερα έχει μάτσα, αλλά πιστεύω όλη η δράση θα τέτοιο. Ναι, η Fleetwood με τη Sheffield United, ναι, η Covenant με την Aston Villa και η Manchester United με την Brighton. Εχθές είχαμε και την νίκη της Liverpool με 3-1, κακή τότε να, τα έχουμε ξαναπεί, δεν έχει θεματοφύλακα, ο Κίνης και ο Ντουμπράφκα δεν είναι θεματοφύλακες, έχει θέμα στην άμυνα, έχει πολλά θέματα γενικότερα. Αλλά εντάξει, όλη η προσοχή σήμερα θα είναι στο Ολυμπιακός για Αγγελόνια και στα ελληνικά.
0: Εγώ θα κάτσω να δω, δεν θα κάτσω να δω τίποτα βασικά. Δεν ξέρω τι ώρα θα σχολάσω από την Ακαδημία, άμα σχολάσω νωρίς θα το δω τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, χθες είχε και τη Real Madrid, η οποία κέρδισε, έστω και με το ζόρι. Πάλι βέβαια αυτό δεν γίνεται με το ρε παιδιά. Κάθε χρόνο η Real Madrid, δεν ξέρω, μόνο η Real τα αντιμετωπίζει αυτό. Κάθε χρόνο η Real Madrid θα κερδίσει το 93, 94, 95. Δεν γίνεται έτσι. Πόσες φορές θα σου βγει? Τέλος πάντων, και απόψε έχει La Liga. Δεν ξέρω πώς βάλανε εμβόλυμοι εδώ, τέλος πάντων, πάνω σε ευρωπαϊκά. Ατλέτικο Μαδρίτης ο Σασούνα στις 8 και την ίδια ώρα Λα Κορούνια Σεβίλη. Στις 10:30 το βράδυ, γιατί είναι ζέστη ακόμα, γι' αυτό το λόγο, βραδινούς. Είναι Λεβάντε Αθλέτικ Μπιλμπάο και όποιος θέλει να δει ποδόσφαιρο και του αρέσει, ρε παιδί μου, το ποδόσφαιρο, μπορεί να κάτσει να δει Μπαρτσελόνα Σαντάντερ στις 10:30. Δεν ξέρω αν θα ρίξει 5-6 γκολ. Θα κερδίσει, πιστεύω,
1: θα
0: σήμερα.
1: Θα ενδιαφέρον το κλασικό φέτος.
0: Ναι, να ακουγόσουν καλά θα ήταν.
1: Θέλω, όπως είπα, θα έχει πολύ ενδιαφέρον το κλασικό φέτος. Μουρίνο, ο οποίος επέστρεψε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Μιλάμε τώρα για ένα από τους καλύτερους προπονητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ο Χάντσι Βλίκ, ο οποίος έχει χτίσει μια μηχανή που έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι σκοράρουν από παντού. Είναι η Μπαρτσελόνα μια από τα εσύ να τη βλέπεις φέτος και θα είναι πολύ ενδιαφέρον και το πρωτάθλημα αλλά και το κλασικό.
0: Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι είναι ήδη ο Πλέας στην Σόφια, αγωνίστες στο Πανευρωπαϊκό. Θα γίνει σήμερα και η κλήρωση, οπότε θα ξέρουμε και τον αντίπαλο, το δικό του αντίπαλο στην πυγμαχία, στο Πανευρωπαϊκό. Μιλάμε για τον αθλητή πλέον του Παναθηναϊκού και πρώην της Παναχαϊκής. Μαζί του είναι και ο πατέρας του, ο Νίκος Οπλέας, προπονητής της Παναχαϊκής και ομοσπονδιακός βέβαια. Και να πούμε και για τον νεαρό τον Μάριο τον Καπερώνη Τζούνιορ. Καμαρώνει ο πατέρας του, ο Μάριος Καπερώνης. Είδες, εδώ έχουμε, για να τον ξεχωρίζουμε, τον λέμε Τζούνιορ αυτόν. Αναχωρεί την Πέμπτη για το Ζάγκρεπ, για την Κροατία. Θα συμμετάσχει σε διεθνές τουρνουά εν όψη του, έτσι, της Ευρώπης. Είναι 310 αθλητές από 16 χώρες. Τι να πω. Παιδιά, καλή επιτυχία. Ευχόμαστε στον αθλητή της άμυνας Πατρών. Έτσι, το Μάριο Καπερώνη Τζούνιορ. Αυτά. Βλέπω και μια συνεργασία που ξεκινάει το Πάτρε με τον Παναθηναϊκό στο θέμα, στο κομμάτι των Ακαδημιών, επίσημη σχολή ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού. Το μεξιό Παναθηναϊκός έχει αυτό το εξή, όχι ελά, δεν το πω, έχει αλλάξει τουλάχιστον 5 ακαδημίες εδώ στην Πάτρα. Δεν στεριώνει πουθενά. Δεν το λέω καλό προαίρετα, το κακό προαίρετα, λέω ότι έχει αλλάξει 5 ακαδημίες τουλάχιστον, όσο θυμάμαι εγώ. Τώρα έρθει η σειρά του Πάτρε εκεί.
1: Το Πάτρε κάνει αναβάθμιση, το Πάτρε, το Ντάπιτα, πάει 7η γενιάς. Το έβγαλε μαζί με την ανακοίνωση ότι συνεργαζόμαστε με τον Παναθηναϊκό Πατρών. Έβγαλε και λέει ότι θα πάμε και για αναβάθμιση σε 7η γενιάς Ντάπιτα.
0: Γιατί το λες σιγανά, τι έγινε. Α, ωραία. Και πάμε και στην ΕΠ για να κλείσουμε. Η ΕΠ διοργανώνει το τουρνουά αυτό, τέλος πάντων, που έγινε χαμός με την Βοστίτσα στο Αίγιο, 19 με 20 Σεπτεμβρίου. Ο υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού της ΝΕΠ, ο Γρηγόρης Τσίγκας, υπογράμμισε τη σημασία συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Στο τουρνουά θα συμμετάσχουν ακόμα ο Εθνικός Πειραιά, οι Βουλιαγμένοι, ο Πανιώνιος και φυσικά η ΝΕΠ. Και ο Γρηγόρης Τσίγκας αναφέρθηκε και στο θέμα της αύξησης του κόστους χρήσης του κολυμπητηρίου Αντώνης Πεπανούς. Θα το κάνουμε ένα θέμα αυτό, όπου προπονούνται όχι τα παιδιά μόνο της ΝΕΠ και όλων των ομάδων. Μάλλον στο Υπουργείο Αθλητισμού, λέει ο Γρηγόρης Τσίγκας, είδαν ότι κάνουμε πολλές δράσεις για να φέρουμε περισσότερα παιδιά κοντά στην υδατοσφαίριση και αποφάσισαν να μας επιβραβεύσουν, διπλασιάζοντας σχεδόν το κόστος χρήσης κολυμπητηρίου Αντώνης Πεπανός, όπου προπονούνται τα παιδιά μας. Τελικά ισχύει το γνωστό, καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Εμείς πάντως δεν αλλάζουμε πορεία. Θα συνεχίσουμε μέσα και έξω από την πισίνα με τουρνουά, δράσεις και πρωτοβουλίες να στέλνουμε τα παιδιά μας εκεί όπου πραγματικά αξίζει να βρίσκονται, στους αθλητικούς χώρους. Αυτά. Ευχαριστώ τον Γιώργο Προύσαλη. Γεια σου, Γιώργο. Ευχαριστώ και τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο. Περισσότερα στο site του σταθμού www.sportfmpatras.gr. Γεια σας.

0: Κάνει το βλασέκ.
1: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
0: Το σούτ. Είναι διαμήνια.
2: Σπόρ FM Πάτρα.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και τις τελευταίες λέξεις στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
10: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
10: Τηλέφωνο 2610-642-399.
11: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
12: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
6: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
7: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
6: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
8: Sport FM Patras 96,3.
9: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Patra.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610-527-588.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
0: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σεπίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
7: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
11: Sport FM

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Από το 1970 το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούριες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην Οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
7: Sport FM Patras

0: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
1: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
2: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
3: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλο.
4: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
5: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
6: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
7: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
8: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
10: Τηλέφωνο 2610-642-399.
11: Αχ, τι έπαθα!
12: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
12: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
14: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
15: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές. Χειροκίνητες, πτυσσόμενες και εμεβραχίωνες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
16: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
17: Κάνει το μπλασέκ.
18: Δεν είναι offside.
19: Τα σούτ.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
9: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
8: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
10: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας, 96,3.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
7: Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
7: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: στικ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστικ D32 και ρογμές τέλος. Ντουροστικ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη για το θέμα με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έχει ο Βαγγέλης Λιόλιος, όπως τόνισε σε συνέντευξη τύπου. Δεν υπάρχει στοιχείο που να αποδεικνύει όσα λένε. Το πόρισμα δεν λέει ότι ευνόησα τον Προμηθέα, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΟΚ. Αν δεν καθαρίσετε εντελώς το μπάσκετ, δεν φεύγω. Η ελληνική διαιτησία είναι ανεξάρτητη. Το θέμα το πυροδοτούν αυτοί που θέλουν να την ελέγχουν, υποστήριξε και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η εθνική θα προκριθεί στο παγκόσμιο. Σημαντικό επίτευγμα χαρακτήρισε ενδεχόμενη κατάκτηση του Super Cup της EuroLeague ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Θέλουμε να διεκδικήσουμε τον τίτλο. Αύριο θα δοκιμάσει να γυμναστεί ο Μιλουτίνοφ, πρόσθεσε ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων εν ώψη του ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε την Παρασκευή. Real Madrid της Dubai BC το άλλο μάτς. 4 αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Στο ημίχρονο Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ 0-0. Στις 5 παρατέταρτο παίζουν Άρης Μαρκό με κάλυψη από Sky Hybrid. Μία ώρα αργότερα η Κηφισιά του Ντουντίλς υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Λεωφόρο και στις 8 Ατρόμητος στον ΠΑΟΚ με μετάδοση από Sky και Open αντίστοιχα ραδιοφωνικά όλοι οι αγώνες των Big Win Sport FM. Πρεμιέρα στη League Face του Europa League για τον Ολυμπιακό που υποδέχεται την Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική μετάδοση από Magenta Sports 2 και Antenna και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Στις 8.30 στην Ελλάδα ο 28χρονος Φορ Μάριους, η απόκτηση του οποίου από τη Samsung Sport ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες. Ως ευκαιρία να αποδείξει ο Όφη ότι δίκαια βρίσκεται στη League Face του Europa League, βλέπει ο Χρήστος Κόντης στην αυριανή πρεμιέρα με τη Hoffenheim. Δεν πρέπει απλά να το απολαύσουμε, στόχος μας είναι να περάσουμε στην επόμενη φάση, πρόσθεσε. Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα, τα λόγια του ταξιάρχη Φούντα. Φρεσκάρει την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού ο Τζέικοπ Νίστρουπ στο μάτς Κυπέλλου με την Κηφισιά του Ντουντίλς. Προβάδισμα για το τέρμα έχει ο Κότσαρης και στο κέντρο της άμυνας στο δίδυμο Κάτρις Πάλμερ Μπράουν. Χρόνο συμμετοχής θα πάρει ο νέο αποκτηθής Σαλάχ Εντίν. Θέσεις διεκδικούν ακόμη Κοντούρης, Πελίστρη και Γιάγκουσιτς. Δεδομένες οι αλλαγές από τον Αλέσιο Λύση στο σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο για το κύπελο στο Περιστέρι. Μελουστώντος στο δεξί άκρο της άμυνας τον Ντιέγκο Κώστα, παρτενέρ του Μιχαηλίδη στα στόπερ και τον Γιάκιτς στον άξονα το πλάνο του Ιταλού. Εκτεταμένο rotation από τον Μάρκο Νίκολιτς στο αυριανό παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό για το κύπελο Ελλάδας Superbet. Βίντεο Λικογιάννης, Κάιρινεν και Καλοσκάμης διεκδικούν θέσεις στην ενδεκάδα. Δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ κίνηση για τον ηλικίας 21 ετών Έλληνο-Αυστραλό στόπερ της United Adelaidas Παναγιώτη Κικιάνη. Η παρουσία του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο είναι ένας από τους λόγους που ο Γκέρσον Γιαμπουσέλ επέλεξε τον Παναθηναϊκό άκτορο, όπως τόνισε ο Γάλλος παίκτης. Έχουμε έναν από τους καλύτερους προπονητές στη EuroLeague, αν όχι τον κορυφαίο. Εδώ μπορώ να παίζω με τα αδέρφια μου, τους φίλους μου και τους δικούς μου ανθρώπους, συμπλήρωσε. Δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής με Μπασίρου και Βοριαζίδη περιλαμβάνει το πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου για το σημερινό μάτς κυπέλλου με τον του Άρη με τη Μαρκό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Θέση στην ενδεκάδα διεκδικούν Ράφα Μύρ, Κουαμέ, Παλάσιος και Μπουσαΐτ. Στο Βόλο Έλαμπετ θα συνεχίσει την καριέρα του Γιούρι Λοντίγκινο, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ της Μαγνησίας. Ο ηλικίας 36 ετών τερματοφύλακας που πέρυσι αγωνίστηκε στον Λεβαδιακό υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν με προοπτική ανανέωσης για ακόμη ένα χρόνο. Ενίσχυση στο χώρο του κέντρου για τον Άγιαξ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ίβες Μπισουμά. Ο 30χρονος μέσος είχε μείνει ελεύθερος από την Τότεναμ από το τέλος της περσινής σεζόν και σύμφωνα με το ρεπορτάζ υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι ρεπορτές.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Καλησπέρα, είμαι ο Κώστας Κεζόγλου. Θα πάω μαζί μέχρι τις 6 με τον Κώστα Νικολακόπουλο στην αρχή της εκπομπής. Δεν θα είναι συνέχεια. Και μετά θα έχουμε και Τάσο Νικολογιάννη. Αλλά τώρα πάμε κατευθείαν στο Βόλο, όπου είναι σε εξέλιξη το Νίκη Βόλο Αστέρας Τρίπολης για το κύπελλο Ελλάδος και έχουμε γκολ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κώστα από το Παντελής Μαγουλάς. Εδώ ο Αστέρας προηγείται της Νίκης Βόλου με τέρμα στο 50 λεπτό. Ήταν η προσπάθεια του Καλτσά που έκανε την κάθετη για τον Μπρούνο Πέρες. Αυτός σε σέντρα από τα δεξιά. Ο Πασαλίδης στην προσπάθειά του να απομακρύνει έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Νίκη Βόλου Αστέρας 0-1 με αυτόν τον γκολ του Πασαλίδη από το 50 λεπτό της αναμέτρησης. Υπενθυμίζω τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδος Superbet. Κώστα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν ό,τι άλλο συμβεί, εννοείται ότι θα μας διακόψεις για να μας το μεταδώσεις. Ευχαριστούμε. Έχουμε Νικολακό?
2: Όχι ακόμα.
0: Δεν έχουμε Νικολακό. Λοιπόν, οπότε θα, όσοι έχουμε μαζί μας τον Κώστα, θα μιλήσουμε για Ολυμπιακό όταν τον έχουμε, γιατί έχει και το μεγάλο παιχνίδι σήμερα με την Κεκελόνια, το Ευρωπαϊκό, στις 10 η ώρα. 6 παρατώρα το παίζει ο Παναθηναϊκός κύπελλο με την Κηφισιά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην έδρα της Κηφισιάς. Η ΑΕΚ παίζει αύριο με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Μια και δεν έχουν εμφανιστεί ακόμη τα παιδιά, να ξεκινήσω να πω ότι σίγουρα θα γίνουν πάρα πολλές αλλαγές αύριο, πλήρες rotation για το παιχνίδι αυτό, γιατί εκπαίζει και την Κυριακή στο Βόλο. Οπότε είναι δεδομένο ότι αυτοί που δεν θα παίξουν στο Βόλο θα παίξουν αύριο, εκτός αν κάποιος από αυτούς που θα μπουν, που δεν έχουν πολλά λεπτά συμμετοχής και θα αγωνιστούν στην εντεκάδα του κυπέλου, δείξει τέτοια απόδοση, έχει τέτοια απόδοση που να αναγκάσει τον προπονητή να τον το χρησιμοποιήσει και την Κυριακή. Έχουμε τον Κώστα?
2: Ναι.
0: Ωραία. Πάμε στον Κώστα και θα επιστρέψουμε για ΕΚ. Κώστα, καλησπέρα.
3: Έλα, τι κάνουμε?
0: Καλά, Κώστα, με εσύ.
3: Ολυμπιακός είναι λίγες ώρες πριν την πρώτη του έτσι μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση στο Europa League, να το πούμε σωστά, γιατί οι προηγούμενοι ήταν αποτυχημένοι στο Champions League με τους Ολλανδούς. Τώρα εξ Πολωνούς της Γιαγκελόνια, ένα παιχνίδι ιδιαίτερο, μπορεί καθένας να το καταλάβει, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα στο Ολυμπιακό, με όλες αυτές τις αλλαγές που έχουν γίνει, με βροχή, τα νέα πρόσωπα να πέφτουν σαν βροχή, αλλά και με έναν αντίπαλο ο οποίος είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνος, πολύ απειλητικός. Όταν βρίσκει χώρους, ειδικά, ο Ολυμπιακός για παράδειγμα την Κυριακή, το Σάββατο με τον Όφη, έβγαλε πολύ χώρο.

0: από πολλούς χώρους. Μοιάζει λίγο η Αγγελόνια, ξέχασα να το πω το μεσημέρι, με τρόπο παιχνιδιού με Μπιλίμπαρ. Δηλαδή, πολύ πρες, πολύ άμεσο ποδόσφαιρο, μονομαχία, δεύτερες μπάλες, σώμα με σώμα, μονομαχίες δυνατά κλπ. Μοιάζει. Και ξέρουμε ότι και ο Ολυμπιακός με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού πόσο αποτελεσματικός ήταν στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια. Ναι. Το λέω γιατί η Αγγελόνια μπορεί να παίζει λίγο Ευρώπη, τώρα είναι τρίτος χρόνος, αλλά είναι εξαιρετική τα αποτελέσματά της.
1: Ναι, έχει κάνει καλές εμφανίσεις όντως και στο conference είχε προχωρήσει αρκετά, είναι...
0: Ναι, έφτασε προημιτελικά, πού να πάει, ας πούμε, από την Πέτης αποκλείστηκε. Οπότε δεν είναι απλός αντίπαλος. Εγώ το λέω γιατί πολύ απλά ο κόσμος δικαιολογημένα μπορεί να ακούσει για Αγγελόνια, σου λέει τι είναι αυτή τώρα, δηλαδή ούτε καν δεν είναι Λέγκια, ξέρω εγώ, Λεχ, Βίσναν, αυτές οι παραδοσιακές δυνάμεις, ας πούμε, που τις ξέρουμε κάπως, ας πούμε, το πολωνικό πρωτάθλημα, αυτό εννοώ.
1: Έχει όμως παρουσία, έχει παρουσία, το πρόσφατο μετράει.
0: Το τωρινό μετράει. Και...
1: Γενικά, Κώστα, ήταν κακό πρόγραμμα για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή καλύτερα τώρα να έχει πιο δύσκολο μάτς, πιστεύω. Και εκτός έδρας καλύτερα.
0: Το πιο κακό πρόγραμμα ήταν, όλο το πρόγραμμα είναι κακό. Δεν είναι μόνο η πρώτη αγωνιστική, ειδικά όμως τώρα.
1: Για την ΑΕΚ δηλαδή που ήταν σε φόρμα, ξέρεις, πιο έτοιμη, ήταν καλό που έπαιξε με τη ΛΑΣΚ. Αποδείχθηκε κιόλας. Αλλά για μια ομάδα που ψάχνεται, καλό είναι τα παιχνίδια...
0: Και πέρυσι ο Ολυμπιακός έπαιζε με την Πάφο και το φοβόμασταν, γιατί ακριβώς η Πάφο είχε δώσει 12 παιχνίδια, πόσα είχε δώσει ευρωπαϊκά, το Ολυμπιακός 0. Μόλις το πρωτάθλημα έπαιξε, κλέψει ξέρω εγώ και λοιπά 2-3 μάτ. Ελπίζουμε φέτος να μην την πατήσει ο Ολυμπιακός και να είναι... Τέλος πάντων, εγώ αν θέλω να είμαι σωστός, λέω ότι η ισοπαλία δεν είναι τραγικό αποτέλεσμα όταν ξεκινάς σε league phase. Τώρα, θα βρεθούν πολλοί να μου πούν καλά, μα δεν κερδίσει η Αγγελόνια και θα κερδίσει. Εγώ θα πω αυτό το οποίο πιστεύω και αυτό το οποίο καταλαβαίνω. Αλλά σίγουρα ο στόχος του Ολυμπιακού είναι να κερδίσει, εννοείται. Για πάρα πολλούς λόγους και ψυχολογίας πάνω απ' όλα. Γενικά της ομάδας, όχι μόνο η ευρωπαϊκή, ας πούμε, έτσι, πρόκληση. Γενικά της ομάδας. Τα έχουμε τα πρόσωπα, Ζέλσον, Γιάρεμτσουκ, Μπορίεσε, ίσως Άλιακας.
1: Κώστα, για την 11η έχετε ενδείξεις ή πας βασιλογικής?
0: Όχι, δεν έχουμε. Τώρα τι κατανοούμε τώρα, ξέρεις, γύρω-γύρω είναι αυτά. Πρέπει να μάθουμε και τον προπονητή. Δεν τον έχουμε μάθει τον προπονητή, κακά τα ψέματα, ώστε να έχουμε μια εικόνα, να το πούμε έτσι, καλή. Δεν έχουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν έχουμε εικόνα σχεδόν καθόλου, δηλαδή. Τι να λέμε τώρα. Δεν έχουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά από όσα αντιλαμβανόμαστε μπορεί να υπάρξουν αλλαγές. Μπορεί να είναι και αρκετές, ας πούμε. Mm-hmm. Να το πούμε έτσι. Όχι ότι έχει πάρα πολλές εναλλακτικές. Τώρα μην κρυβόμαστε. Δεν έχει. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, με το Φορτούνι τιμωρημένο, ξέρω εγώ, το Σά τραυματία και εκτός λίστας τόσους παίχτες, δεν μπορείς να έχεις πολλές επιλογές.
1: Ένα και είναι και κάποιοι που έχουν έρθει πολύ πρόσφατα.
0: Βέβαια. Ο Μπέιλι το παιδί τώρα δεν έχει παίξει ουσιαστικά καν. Ο Πουέρτα τώρα ξεκίνησε, ο Πέντερσεν τώρα ξεκίνησε.
1: Είναι καλά, ο Πουέρτα Κώστα δεν νομίζω ότι θα ξαναβγεί πάντως από την δεκάδα. Έτσι νομίζω.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει, εγώ ξέρω ότι πρέπει να παίζουν καλύτεροι. Άμα είναι καλός να παίζει, άμα δεν είναι να παίζει κάποιος άλλος. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Ο Μουζακίτης πώς μπήκε και έπαιξε, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχαν άλλοι καλοί παίκτες, τότε υπήρχαν. Δεν έπαιζαν καλά, τι και αυτός έπαιξε καλά και δεν βγήκε, ας πούμε, θυμάσαι πρόπερση κλπ. Ο καλύτερος να παίζει. Αν ο Φίλης είναι καλύτερος, να παίξει ο Φίλης, όχι ο Πουέρτα, Κώστα.
1: Οκ, εντάξει. Εντάξει, γιατί αλλά φαίνεται πάντως είναι υψηλό επίπεδο παίχτης.
0: Πράγματι περιμένεις, πράγματι περιμένεις. Περιμένουμε όλοι από τον Μπουέρτα αυτά ακριβώς τα οποία λες και εσύ. Και λογικά, κανονικά η ενδεκάδα πρέπει να ξεκινάει, ας πούμε, από τον Μπουέρτα, να το πω έτσι. Το ίδιο προπονητής αμέσως τον έβαλε. Αμέσως, δηλαδή δεν άφησε περιθώρια, να το πούμε έτσι.
1: Και ο Μεντιλίμπαρ στο τελευταίο του μάτσα, ας πούμε, τον έβαλε κατευθείαν.
0: Ο Μεντιλίμπαρ, επίσης, πολύ σωστά το λες. Και ο Μεντιλίμπαρ κατευθείαν τον έβαλε μέσα με το Βόλο, έπαιξε. Πρέπει να βρει... Εντάξει, μιλάμε τώρα για μηδέν χημεία, ρε εσύ, Κώστα, τώρα. Τι να συζητάμε.
1: 21 μεταγραφές, ρε Κώστα.
0: Αυτή τη στιγμή είναι...
1: Δηλαδή, φαίνεται... είναι βουλιά.
0: Είμαστε μηδέν χημεία, ας πούμε. Ό,τι και να λέμε, αυτό είναι. Είναι μηδέν χημεία αυτή τη στιγμή. Από πλευράς Ολυμπιακού. Τι να κάνουμε, η κατάσταση. Τέλος πάντων, έτσι έχουν τα πράγματα.
1: Ωραία, Κώστα, θα σε διακόψω ένα δευτερόλεπτο να πάμε λίγο στο Βόλο, γιατί έχει μπει γκολ και επιστρέφω μέσα. Πάμε στο Βόλο.
2: Στο Παντελή Μαγκουλιάς, Κώστα, ο Αστέρας κάνει 2 τα τέρματά του απέναντι στη νίκη Βόλου. Ήταν το 56ο λεπτό που πολέτωσε μία μονομαχία με τον Μέντεθ μέσα στην περιοχή. Ο ρέφερ Ντάουλας είδε πέναλτι. Το καταλόγησε ο Ρικαρντίνιο, πλάσαρε εύστοχα τον Τσέλιο για το 0-2 στο 58. Κώστα.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, 0-2 Αστέρας Τρίπολης, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο House of Riches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: ασφαλιστεί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, έχουμε και τον Τάσο Νικολογιάννη στη γραμμή. Τάσο, καλησπέρα.
1: Τι κάνετε, παιδιά?
0: Καλά, καλά. Από νωρίς τη
2: λεωφόρο.
0: Τι
2: κάνεις?
1: Yeah, καλά, Κωστή. Ακούγομαι καλά.
2: Έλεγα ότι είναι λίγο βαθιά, αλλά...
0: Όχι, εσύ καλά ακούγεσαι. Ο Κώστας ακούγεται λίγο, λες και είναι από πανηγύρι με έκο.
2: Τώρα, εγώ έχω την έκο.
0: Ναι, ακούγεται...
2: Τώρα έφυγε.
0: Μπορεί να το φτιάξεις.
1: Και εγώ...
2: Δεν είναι από μένα, δεν κάνω τίποτα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι.
0: Όχι, μπορεί να το επηρεάζει ο Τάσος που μπήκε μέσα.
1: Τώρα. Τώρα.
0: Και το τώρα ήταν πραγματικά τέτοιο. Λοιπόν, καθίστε. Καθίστε να οργανωθούμε. Λοιπόν, Κώστα, για ολοκλήρωσε πρόταση.
2: Ναι, να πούμε ότι το απόψε περιμένει ο Ολυμπιακός στο Μάριους στις 8.30 ώρα μέσω Κωνσταντινούπολης, τελευταία του μεταγραφή στην κανονική τουλάχιστον μεταγραφική περίοδο, γιατί έχουμε ακόμα ελεύθερους μέχρι τις 29 του μήνα και ποτέ δεν ξέρεις, αλλά σίγουρα τελευταία μεταγραφή στην κανονική που λέμε, ένας παίκτης από τον οποίο ο Ολυμπιακός περιμένει αυτό που του λείπει εδώ και τόσους μήνες, δηλαδή γκολ, γι' αυτό έδωσε ο Ολυμπιακός 7 εκατομμύρια, έμπειρος παίκτης, πώς το λένε, γκολτζής, σε καλή κατάσταση, προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, ξέρω εγώ, είναι ένας παίκτης από τον οποίο που φαίνεται πως λείπει, ας πούμε, από τον Ολυμπιακό, να το πούμε έτσι, που φαίνεται πως λείπει, και με τον, βέβαια, ακόμα περισσότερο με την απουσία του Ελκαμπή, αλλά όπως και αν έχει, τα γκολ λείπουν από τον Ολυμπιακό εδώ και 8 μήνες με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Άλλο, τον Κλέιτον περιμένουμε να φύγει, να γίνει ο τελευταίος έτσι παίχτης του Ολυμπιακού που θα φύγει στην μεταγραφική περίοδο, που υπάρχουν ακόμα παράθυρα, εννοώ ανοιχτά, κυρίως στην Αραβία κλπ. Αν δεν μπορέσει να το βρει ομάδα Ολυμπιακός, να βρει ομάδα ο ίδιος, ο μάνατζερ του, θα μείνει μέχρι το Γενάρη και βλέπουμε. Για το σημερινό παιχνίδι, όλοι στην οικογένεια του Ολυμπιακού θέλουν να ξέρουν ότι θα είναι μια... το Καραϊσκάκι όπως πραγματικά πρέπει να είναι, και είναι σίγουροι ότι θα είναι. Είδαμε και τις ανακοινώσεις θες από την ΠΑΕ, την επίσκεψη της θύρας 7 στο Ρέντι, έχουν πέσει οι τόνοι, και πραγματικά για τον Ολυμπιακό θα είναι μια βραδιά στην οποία θα δοκιμαστεί η ομάδα. Εντάξει, μπορεί να μην παίζει με την Arsenal, ξέρω εγώ κλπ, αλλά έτσι όπως είναι τώρα ο Ολυμπιακός και έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση, με τόσα προβλήματα κλπ που υπάρχουν, θα δοκιμαστεί ο Ολυμπιακός και πρέπει να δείξει και λίγο μέταλλο και ως ομάδα, και μέταλλο οι ίδιοι παίκτες πάνω απ' όλα, γιατί τους βλέπουμε να είναι λίγο απόντες τώρα στα δύσκολα οι παίκτες του Ολυμπιακού, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την ομάδα που μέσα σε δύο αγώνες έχασε 5 βαθμούς. Οπότε εκεί είμαστε. Έχουμε κάτι άλλο, καμία έτσι πρώτη ερώτηση που έχει κάποιο ενδιαφέρον να την απαντήσουμε, γιατί είμαι λίγο εκτός λάπτοπ.
0: Ναι, μισό λεπτάκι να δω.
2: Αν υπάρχει κάτι.
0: Το χρήμα, λέει, δεν φέρνει την ευτυχία, 70 εκατομμύρια και υπάρχει αυτό
2: δεν πειράζει,
0: το κλίμα.
2: Δεν το φέρνει, ναι, δεν το φέρνει, αλλά το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός επέλεξε να αλλάξει όλη την ομάδα του, και όταν την αλλάξει την ομάδα, για να την αλλάξει πρέπει να πάρεις πολλούς παίκτες, πρέπει να διώξεις, οπότε ο Ολυμπιακός και πήρε χρήμα και έδωσε χρήμα, και σίγουρα δεν υπάρχει χημεία, αντίθετα με τη Γιαγκελόνια, που ίσα ίσα είναι γεμάτη από συνοχή, άλλο τίποτα, αλλά ποντάρει ο Ολυμπιακός στο να φτιάξει ομάδα με άλλα υλικά, υποτίθεται με καλύτερα ή πραγματικά κιόλας με καλύτερα, σε πολλές θέσεις, οπότε αυτή είναι η απάντηση που μπορούμε να δώσουμε. Και τέλος πάντων, όταν αν δεν έμπαιναν λεφτά, τώρα θα λέγαμε άλλα. Τέλος πάντων,
0: κλασικά. Ένας άλλος φίλος λέει ότι πρέπει να μείνει έξω ο Ρέτσος, ο Ζέλσον και...
2: καλά, εντάξει, ναι, να μείνουν έξω, να τους κάνουμε προπονητές κιόλας, να δεν ξέρει ούτε ένας προπονητές, ούτε ο άλλος, ούτε ο παράλλος, εντάξει. Με αυτούς τους παίκτες έχει, με αυτούς θα πάει ο Ολυμπιακός. Τώρα όλα τα άλλα είναι άλλο.
0: Λέει Ρέτσος, Ζέλσον, Τσικίνιο και να μπουν καινούργοι, ξέρω εγώ, τέλος πάντων.
2: Εντάξει, ναι, θα μπουν 11 καινούργοι. Μπήκανε 8 με τον Όφη και είδαμε τώρα. Λοιπόν, άλλο, Κώστα.
0: Μισό λεπτό να δω τώρα, γιατί είναι διάφορα τώρα που δεν θέλω να στα πω, γιατί είναι, ξέρεις, τώρα...
2: Κάνει πριν... και καλά κάνεις.
0: Ναι, μπράβο. Αν ο Κορδόν έφυγε μόνος από τη Σεβίλη, λέει ένας φίλος, ή τον ίδιο Σεβίλη.
2: Αμύρου στα νύχια μου, τι να σου πω ρε φίλε, γιατί έφυγε ο Κορδόν τώρα, τα εσωτερικά της Σεβίλης δεν τα παρακολουθούμε. Τι να κάνουμε τώρα, αν έφυγε μόνος ο Κορδόν και από εκεί...
0: Καλά, κοίτα,

0: FM Patra.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης. Με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
7: Sport FM Πάτρας.
8: Και το μάστερ καθιστικό.
9: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
10: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
11: Χρωματοπολιό. Στείλε χρώματα Master τώρα.
12: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβιν θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με τη σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
14: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
15: bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε και πάλι και πάμε στη Λεωφόρο, στον Τάσο Νικολογιάννη. Τάσο, τι λέει Λεωφόρος?
1: Τι γίνεται, Κέτσε?
0: Όλα καλά. Μεσημέρι με ήλιο, τώρα σου θυμίζει τα παιδικά σου χρόνια, έτσι?
1: Φίλε, ναι, ισχύει.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε τα τελευταία επίσημα παιχνίδια του Παναθηναϊκού εδώ. Θα έχει άλλο ένα σίγουρα με την Κεφισιά στο πρωτάθλημα. Και από εκεί και πέρα δεν έχει προγραμματιστεί κάτι. Το μόνο που είναι σίγουρο και μπορούμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει ένα πολύ μεγάλο φιλικό παιχνίδι εδώ, στο κλείσιμο της Λεωφόρου, με μια πολύ μεγάλη ομάδα από το εξωτερικό. Mm-hmm. Αυτό μπορώ να πω. Ένα τουρνουά σκέφτεται ή ένα φιλικό με μια πολύ μεγάλη ομάδα. Θα δούμε τι θα επικρατήσει από τα δύο. Για να κλείσει η Λεωφόρος όπως της αρμόζει. Επίσημα παιχνίδια όμως θα είναι το σημερινό του κυπέλου με την Κεφισιά και αυτό το πρωταθλήματος που θα γίνει πάλι στο ίδιο γήπεδο. Δεν θα έχει κόσμο στο γήπεδο από ό,τι βλέπω. Δεν βοηθάει καθόλου η ώρα. Είναι 6:15 το απόγευμα το παιχνίδι και δεν ξέρω, δεν βλέπω κόσμο και δεν βλέπω και γύρω-γύρω κινητικότητα.
0: Εντάξει, είναι νωρίς πάντως.
1: Νωρίς, εντάξει, έχουμε μια ώρα ακόμα.
0: Μπορεί να έρθουν πολύ τελευταία στιγμή.
1: Σωστά.
0: Τάσο, αν ας πούμε όμοι γένετο καθυστερήσει το γήπεδο όπως τη ΣΑΕ, ξέρω εγώ, που πήγε κανένα δύο μήνες πίσω,
1: να έρθει,
0: υπάρχει
1: εδώ,
0: περίπτωση?
1: Εντάξει, δεν μπορώ να το αποκλείσω και έτσι, αλλά όταν θα έχεις δώσει 20-22.000 εισιτήρια διαρκείας, τι θα γίνει?
0: Κοίτα, και η ΑΕΚ βρήκε λύση εκεί, έβαλε τους μισούς στο.
1: Ναι, okay,
0: την Γεριζούπολη. Γιατί στο λέω, γιατί η ΑΕΚ, ας πούμε, επειδή μπήκε Οκτώβριο, 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Έπαιξε
1: και ο Παναθηναϊκός δεν νομίζω ότι θα μπει Αύγουστο. Σεπτέμβριο.
0: Μπράβο.
1: Είναι η εκτίμηση που έχω κάνει εγώ πέρσι.
0: Ναι,
1: αυτή,
0: ναι, το θυμάμαι.
1: Εκτίμηση είναι, δεν είναι πληροφορία.
0: Μα πάντα κάτι στραβώνει, ρε παιδί μου, και πάει ένα-δύο μήνες πίσω. Δεν πέφτει ποτέ ακριβώς το χρονοδιάγραμμα. Και το λέω γιατί η ΑΕΚ δεν είχε. Δεν έκανε, δεν ανέωσε τη σύμβαση με το ΆΚΑ. Δηλαδή προτίμησε να παίξει δύο μάτς στη Ριζούπολη και μετά να.
1: Ναι.
0: Λέω μήπως γίνει κάτι παρόμοιο.
1: Θα το δούμε αυτό.
0: Και αυτό ωραίο θα ήταν πάντως.
1: Πολύ σωστή επισήμαση. Ναι, το είχαμε πει και εμείς ότι μπορεί, άμα αργήσει, να υπάρχει έτσι, να πας κατευθείαν από τη Λεωφόρο στο Βοτανικό. Αλλά σήμερα μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο μυαλό των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Ναι. Θα δούμε.
0: Ναι, καλά, τώρα αυτό που υπάρχει είναι να τελειώσει την ώρα του.
1: Μπράβο,
0: αυτό,
1: η ομάδα, ναι, να μπει στο γήπεδο, το οποίο γήπεδο πάνε καλά τα έργα. Αυτό που έχει μείνει, μια και το ξεκινήσαμε από εκεί τώρα, ευκαιρία πάσα μου δώσες. Mm-hmm. Να μπει το στέγαστο, το οποίο είναι πολύ μεγάλο μπελά, βέβαια. Μην νομίζω ότι είναι κάποιο πολύ απλό. Θα έρθει και θα μπει τον ερχόμενο μήνα πιθανότατα. Και από εκεί και πέρα αρχίζεται η στροφημέτρηση. Εντάξει, ο αγωνιστικός χώρος είναι το τελευταίο που θα γίνει, η σπορά. Και το πολύ καλό είναι ότι έχουν αρχίσει συντατικά και τα έργα στις εγκαταστάσεις του Ρεσιτέχνη. Το λέω αυτό διότι είναι προϋπόθεση να λειτουργήσει το γήπεδο ποδοσφαίρου, να είναι έτοιμο και τα εγκαταστάσεις του Ρεσιτέχνη, που θέλουν πολύ πιο λίγο χρόνο από το ποδοσφαιρικό γήπεδο, έτσι.
0: Καλά, ναι, εντάξει,
1: ναι. Λοιπόν.
0: Άρα πρέπει να παραδοθεί μαζί, δηλαδή.
1: Ναι, αυτό.
0: Όταν έρθει ο Παναθηναϊκός να είναι.
1: Αυτό λέει. Αυτό λέει.
0: Η σύμβαση.
1: Η σύμβαση, ναι. Τώρα, ο Παναθηναϊκός σήμερα παίζει ένα παιχνίδι κυπέλου, το οποίο πρέπει να το κερδίσει, έτσι όπως είναι League Face. Από τη στιγμή που δεν έκανε και μεγάλο σκορ με την νίκη Βόλου, πρέπει να το κερδίσει, να φτάσει στους 6 βαθμούς. Και από εκεί πέρα έχει δύο παιχνίδια. Το ένα με τον Άρη στο ΆΚΑ και το άλλο με τον Ολυμπιακό στο Καρισκάκης. Με 9 βαθμούς, 10 πιστεύω ότι, με 10 βαθμούς πιστεύω ότι τετράδα είσαι, διότι θα υπάρχουν απώλειες εκτός μια ομάδα που πάρει τα ντέρμπι. Η άλλη όμως δεν θα τα πάρει, γι' αυτό λέω. Γιατί έχουμε με δύο ντέρμπι, πάω ΆΚΑ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει σήμερα να το κερδίσει το παιχνίδι. Θα είναι τελείως διαφορετικό πιστεύω το μας πρωταθλήματος, γιατί και δύο προπονητές θα κάνουν rotation, και ο Λέτο και ο Νίστρουπ. Και φυσικά και στο πρώτο παιχνίδι του κυπέλλου που έπαιξε έκανε ένα πολύ μεγάλο rotation, και ο Νίστο που θα κάνει ένα πολύ μεγάλο rotation. Θα χρησιμοποιήσει παίκτες που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής. Μπορούμε να πούμε ότι η τερματοφύλακας θα είναι ο Πένια. Είναι μια απόφαση του προπονητή, είναι μια τακτική που ακολουθεί και στην Κοπεχάγη που ήταν προπονητής, δεν τον αλλάζει το βασικό τερματοφύλακα ούτε στα μας κυπέλλου. Πορεύεται με τον ίδιο τερματοφύλακα. Δεξιά περιμένουμε τον Τζάπρα, αριστερά περιμένουμε τον Σαλάχ Εντίν στην πρεμιέρα του στο Παναθηναϊκό. Επιτέλους θα έλεγα εγώ, γιατί ο Κυριακόπουλος έχει τραβήξει πολύ μεγάλο λούκι και μάλιστα έχει ανταποκριθεί με επιτυχία σε όλο αυτό το λούκι που έχει τραβήξει το καλοκαίρι και στα τελευταία παιχνίδια, και μάλιστα η απόδοσή του στα τελευταία παιχνίδια έχει βελτιωθεί. Στα στόπερ θα παραμείνονται Φράι, γιατί υπάρχει μαζί με τον Μπένια ένας έμπειρος κεντρικός αμυντικός, δίπλα του θα είναι πιθανό το Πάλμε Μπράουν. Στη μεσαία γραμμή περιμένουμε την επιστροφή του Κοντούρη με τον Κάγκο, ο οποίος έπαιξε αλλαγή στο τελευταίο παιχνίδι. Ο Μπινιάρης, ο οποίος θα κάνει την πρώτη συμμετοχή στο αρχικό σχήμα σε επίσημο παιχνίδι. Ο Πελίστρη, ο οποίος θα πάρει και αυτός χρόνο συμμετοχής. Ο Γιάγκουσιτς, ο οποίος και αυτός από τη στιγμή που χτύπησε και τα μπόρδα θα έχει τις ευκαιρίες του, και στην επίθεση πιθανότητα ο Τετέι. Θα δούμε το σχήμα αυτό πιθανότητα σε διάταξη 4-2-3, αλλά θα το δούμε μόλις αρχίσει το παιχνίδι το πώς θα είναι τα πράγματα. Αν είναι αυτή η δεκάδα που πιθανότατα αυτή θα είναι, θα μιλάμε για 9 στις 11 αλλαγές. Δηλαδή θα παραμείνει στην 11η σχέση με τον Μάζο, τον Παντελικό, ο Ντεφράι και ο Πένια. Όλοι οι άλλοι είναι παίκτες που δεν είχαν αγωνιστεί. Ο Τετέι βασικός είναι, αλλά στο παιχνίδι με τον Παντελικό έπαιξε ο Ντέσσερ μπροστά, με τον Ναΐ από πίσω. Θα είναι και αυτοί στον πάγκο, θα έρθουν και από τον πάγκο. Οι δύο μικροί που θα παίξουν σήμερα κάτω των 22 είναι ο Κοντούρης, που δικαιούται την ευκαιρία, δεν υπάρχει χρόνο συμμετοχής, και ο Μπινιάρης, ο οποίος είναι, μπορώ να σου πω, η αδυναμία του προπονητή. Τον έχει ξεχωρίσει, τον έχει ενθουσιάσει τον Ίστρωπο Μπινιάρης, και από τις προπονήσεις, όπου είναι πάρα πάρα πολύ καλός, και γι' αυτό και του δίνει ευκαιρίες και θα του δώσει και άλλες ευκαιρίες. Είναι μόλις στα 17 αυτό το παιδί, αλλά το ταλέντο του φάνηκε τα τελευταία χρόνια, και ειδικά την περσινή σεζόν όπου η K17 πήρε το πρωτάθλημα μαζί με τον γείτονα, ξεχώρισαν. Είναι ένα παιδί το οποίο παίζει χαφ, μπορεί όμως να παίξει, τον είδαμε το καλοκαίρι, να παίξει σε μια θέση που δεν έχει παίξει την καριέρα του, αριστερό μπακ, και να ανταποκρίνεται. Έχει πολύ καλή τεχνική και πάνω απ' όλα έχει τρομερή δίψα για να παίξει στον Παναθηναϊκό. Αυτά, να πούμε ότι υπάρχει μια σκέψη και πιθανότατα θα υλοποιηθεί. Αυτό είναι ένα καλό νέο για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Όλα τα παιχνίδια στο ΆΚΑ να αρχίζουν γύρω στους 5,5 με 6. Και όταν λέω όλα, εννοώ και τα ντέρμπι, έτσι. Αυτό το κάνει ο Παναθηναϊκός διότι έχει εκτιμηθεί σωστά ότι τα τελευταία μας που άρχισαν 9,5 ώρα δεν βοήθησαν παιδιά να πάνε στο γήπεδο, μπαμπάδες με τα παιδιά τους, ήταν πάρα πολύ αργά. Την άλλη μέρα είναι και εργάσιμη, έχει και σχολεία, και θεωρούν ότι είναι και σωστό και για τους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν από την περιφέρεια, να έρθουν να δουν το παιχνίδι τους και να γυρίσουν αυθημερών, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν διανυκτέρες στην Αθήνα. Οπότε είναι κάτι το οποίο το δουλεύουν στον Παναθηναϊκό τις τελευταίες ημέρες, και θα δούμε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Πιθανότατα εκεί στη ζώνη, εκεί 5,5 με 6, να έχουμε την μόνιμη έναρξη των αγώνων του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ. Έτσι, στο
0: πρωτάθλημα. Ναι, να πούμε σε αυτό ευνοεί, ας πούμε, γιατί το κανάλι που το δείχνει.
1: Μπράβο, μπράβο. Ναι.
0: Είναι και τις ίδιες ιδιοκτησίες, γιατί αλλιώς δεν θα γινόταν. Δηλαδή...
1: Ακριβώς. Αυτό με πρόλαβες, ναι. Γιατί μπορεί κάποιος να σου πει γιατί το κάνουν και οι άλλοι. Διότι οι άλλοι. Αυτό είναι τα κανάλια τι θέλουν, και τα κανάλια θέλουν στην καλή του ζώνη να έχουν τα ντέρμπι σε 9 το βράδυ, έτσι. Ναι, εδώ ναι. Όμως υπάρχει ο Sky, υπάρχει, είναι του Γιάννη Λαφούζου, είναι ο ίδιος ο οποίος είναι πρόεδρος στον Παναθηναϊκό, οπότε εκεί δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι θα περάσει και θα προς όφελος όλων των φίλων του Παναθηναϊκού που θέλουν να πάνε στο γήπεδο, θα αρχίζουν τα παιχνίδια νωρίς.
0: Ναι, εντάξει, και θα είναι και επειδή τώρα χειμωνιάζει, ας πούμε. Θα είναι πάλι με προβολής, γιατί ξέρεις, καμιά φορά.
1: Εννοείται.
0: Αν είναι ντάλα ο ήλιος, είναι δύσκολα τα πράγματα. Και για τους παίχτες και για τον κόσμο.
1: Ντάλα ήλιος είναι 3 ώρα το μεσημέρι.
0: Ακριβώς. Αλλά στις 6 ώρα θα είναι μια χαρά. Όντως είναι έξυπνο αυτό, αν γίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή θα βοηθήσει πολύ σε αυτό που είπες. Να πηγαίνουν και πιο πολλά μικρά παιδιά κτλ.
1: Ναι, ναι. Αυτά εν ολίγης. Έχω μπροστά μου μηνύματα. Ξεκίνησε, είπες και εσύ ρεπορτάζ. Και
0: ωραία. Εντάξει, εγώ είπα ότι αύριο η ΑΕΚ παίζει με τον Παναθηναϊκό στο κύπελλο. Άρα τα περισσότερα θα τα πούμε αύριο. Το πιο ενδιαφέρον μπορώ να πω είναι ότι εδώ και 20 λεπτά έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια με τη Σαχτάρ. Κοστίζουν 50 ευρώ το ένα για το Λονδίνο. Όποιος θέλει να σπεύσει στο site της ΑΕΚ να αγοράσει, γιατί. Από ό,τι γνωρίζω, υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση για αυτό το παιχνίδι και δεν θα υπάρχουν για πολλή ώρα τα εισιτήρια. Οπότε μπείτε, ιδίως εσείς που έχετε κλείσει αεροπορικά και αυτά, αν δεν το έχετε ήδη δει σε site ότι βγήκανε και τα ακούτε από μένα, μπείτε τώρα αμέσως να κλείσετε. Είναι 50 ευρώ, να έχετε την ταυτότητά σας κοντά για να βάλετε τα στοιχεία σας ή το διαβατήριό σας, ό,τι χρησιμοποιείτε. Να κάνετε την προαγορά των εισιτήριων και θα τα πάρετε στα χέρια σας, όπως γίνεται πάντα στα εκτός έδρας μάτς της site. Λίγο αργότερα. Αυτά είπαμε, αύριο είναι το ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Είπα και το είπα και το πρωί ότι θα γίνουν και πριν, δηλαδή θα γίνουν πάρα πολλές αλλαγές στο παιχνίδι από τον Μάρκο Νίκολιτς, γιατί υπάρχει και ο αγώνας Κυριακής, αλλά και γενικά στο κύπελο είδαμε και με τον Έστω Χρυσούπολης ότι έκανε πολλές αλλαγές. Μετά βέβαια όταν παίξουμε τον Μπάουκ στην Τούμπα 28 Οκτωβρίου θα είναι διαφορετικά τα πράγματα, θα το δούμε μέχρι τότε, να δούμε ποιοι θα είναι οι νεαροί, αλλά λέω και πάλι θα πούμε περισσότερα αύριο. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, Τάσο.
2: Παρακαλώ, κύριε Κίτσε.
1: Χθες την πάτησαμε τη Ρεάλ.
2: Κάτσε, εσύ,
1: το
2: γιατί.
1: Εσύ το πιάσες.
2: Είπαμε,
1: εγώ είχα πει με ένα γκολ διαφορά νίκη, έκανε, το έκανε 0-2 στο...
2: Τι το θέλεις ένα γκολ διαφορά κι εσύ.
1: Το έκανε 0-2 στο
2: 30. Είπες και εσύ διπλό, είπα και εγώ διπλό. Είπαμε over 1,5.
1: Και τελικά ανοίξεις το θάνατο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Είδες όμως τι μπορεί να γίνει. Γενικά αυτό να το βλέπουμε. Δηλαδή,
2: βέβαια.
1: Η Ρεάλ Μαδρίτης τώρα 0-2, μετά είχες άλλες δύο ευκαιρίες μεγάλες για 0-4.
2: Ναι, ναι.
1: Και ξέρεις, μέσα σε ένα 15 λεπτό, 20 λεπτό, γύρισε το παιχνίδι. Ματσάρα σήμερα στον Europa League, Τάσο, Μίλαν Μπενφίκα.
2: Θα τολμήσω και θα πω άσο.
1: Θα πω και εγώ άσο.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
3: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είναι η εκπομπή ρεπόρτερς Κώστας Κυριαζόγλου, Τάσος Νικολογιάννης. Λόγω του αγώνα του Ολυμπιακού, από εδώ και πέρα δεν έχουμε Ολυμπιακό, γιατί ο Γιώργος κάπου είναι, ο Κώστας δεν μπορούσε να μείνει παραπάνω στον αέρα. Είπε όμως το ρεπορτάζ το τελευταία νέα πριν το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού το βράδυ με τη Αγγελόνια. Οπότε Τάσο, ξεκίνα τα μηνύματα.
1: Μ' ακούς τώρα?
0: Σε ακούω πάρα πολύ καλά εγώ.
1: Α, γιατί ήθελα κάτι να πω. Καταρχάς να πούμε ότι έχουμε επίσημα την εντεκάδα. Πένια, Τσάπρας, Ντεφράι, Πάλμε Μπράουν, Σαλάχ, Εντίν, Κοντούρης, Κάγκουα, Πελίστρι, Μπινιάρης, Γιάγκος, Στετέι. Και πάμε να δούμε τα μηνύματα.
0: Άρα Μπινιάρης και Κοντούρης, έτσι.
1: Ναι, οι δύο μικροί είναι ο Μπινιάρης και ο Κοντούρης. Λοιπόν, πώς θεατές λέει θα πρέπει το κάτω διάζωμα και πώς το πάνω στο Βοτανικό? Θα είναι τα διαρκείας μόνο στο κάτω όπως και τώρα στο ΆΚΑ? Μήπως ξέρουμε ποια θα είναι η οικογενειακή εξέδρα? Μιχάλη μου, κάνεις κάποιες ερωτήσεις που είναι πολύ νωρίς να σας απαντήσω. Έτσι. 40.000 θα είναι η χωρητικότητα. Ακριβή την ακριβή, πού θα είναι τα διαρκείας, αν θα είναι μόνο κάτω ή πάνω, θα το δούμε. Χρειάζεται, λέει, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ακόμα ένα τερματοφύλακα, καλύτερο του Κότσαρη και του Τσάβες. Δεν λέω καλή ανταμοιβή της αποψίωσης, αλλά λέω Μιγγέλ, εγώ διαφωνώ. Ο Κότσαρης και ο Τσάβες είναι εξαιρετικοί και οι τερματοφύλακες και οι δύο. Ο Κότσαρης στο παιχνίδι του με τον Μπάξι Ντούμπα πέρσι γλίτωσε τον Παναθηναϊκό πεντάρα, όντας ανενεργός για καιρό. Ο Κότσαρης δεν είχε παίξει σχεδόν καθόλου και έπαιξε το μάτς αυτό. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι είναι πιο μπροστά από τον Τσάβες. Ουσιαστικά είναι αυτός ο δεύτερος τερματοφύλακας και τρίτος είναι ο Τσάβες. Ένας άλλος φίλος λέει, θεωρώ ότι η ομάδα χρειάζεται ακόμα κεντρικό αμυντικό από Λατινική Αμερική. Αυτό το καταλαβαίνω, Λατινική Αμερική. Αλλά τέλος πάντων, το Δεκέμβριο θα έχουν τελειώσει και τα προβλήματα. Η προεργασία για το σκάουτινγκ, καλό είναι να ξεκινήσει. Φίλε μου, σκάουτινγκ και προεργασία ο Παναθηναϊκός τον τελευταίο χρόνο κάνει. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν ανύπακτος. Από την ημέρα που έχει έρθει ο Στέφανος Κοτσόλης, έχει έρθει και ο Δημήτρης Γκούμας, που είναι ένας εξαιρετικός σε αυτό το κομμάτι. Το τμήμα σκάουτινγκ έχει να βαθμιστεί και γι' αυτό το βλέπουμε και στη μεταγραφική περίοδο και το δούμε και στις επόμενες. Αν υπάρχει κάποιος παίκτης που δεν υπολογίζεται και έχει παραμείνει, που βρίσκεται η παραχώρηση Σοκό στο Πανιόνιο, είναι συζητήσεις με το Σοκό Πανιόνιος να δούμε αν θα πιστεύει ο Σοκό να πάει. Εκείνο το θέμα τώρα. Οι κεντρικές ακαδημίες ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού δεν θα έπρεπε να μεταφερθούν στο Βοτανικό, γιατί τα μικρά παιδιά πρέπει να το έχουν στο Κοροπή. Διότι δεν έχει καμία σχέση το που είναι η έδρα της ομάδας, φίλε μου, με το που είναι το προπονητικό κέντρο. Είναι σαν να μου λες ότι οι κεντρικές ακαδημίες ποδοσφαίρου της ΑΕΚ θα πρέπει να πάνε στην Αγία Σοφιά και να μείνει στα Σπάτα. Τι σχέση έχει ένα με το άλλο? Καμία σχέση. Ή θα πρέπει οι κεντρικές ακαδημίες ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού να μείνουν στο Ρέντι, να πάνε στο Καραϊσκάκι. Δεν παίζει ρόλο που είναι η έδρα, αλλά που είναι οι εγκαταστάσεις. Εκεί μπορεί να είναι οι εγκαταστάσεις που είναι η βάση. Και ο Παναθηναϊκός έχει πάρει μια έκταση απέναντι από το προπονητικό κέντρο, όπου την έχει εξελίξει και έχει κάνει πάρα πολλά γήπεδα για τις ακαδημίες του. Έτσι. Λοιπόν, μεγάλη ευκαιρία, λέει ο γιος του Μαϊάμι, σήμερα να δείξουν κάποιοι παίκτες ότι αξίζουν να παίζουν, αλλά και η ομάδα να δείξει καλή νοοτροπία και να συνεχίσει καλές εμφανίσεις. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Ο Νίστρουπ παίζει με τη φωτιά κρατώντας τον τερματοφύλακα. Πρέπει να πάρουν παιχνίδια υπόλοιπα. Με καμία φωτιά δεν παίζει ο Νίστρουπ. Κάποιοι όσοι θέλετε από εσάς πάντα να βρίσκετε μια γκρίνια πάντα για τον προπονητή, θα τη βρίσκετε. Ο Νίστρουπ, ο οποίος ήταν λίγο στο καλοκαίρι, τώρα ξαφνικά, επειδή έχει κάνει και βλέπουμε την εξέλιξη της ομάδας, τώρα τον κρίνουμε για τον τερματοφύλακα. Είναι η δική του νοοτροπία, είναι τα δικά του θέλω. Έτσι έκανε και στην Κοπεχάγη, έτσι κάνει και στον Παναθηναϊκό. Θέλω να δω, λέει κιόλας, τι θα κάνει αν τραυματιστεί ο Πένια. Εγώ δεν θέλω να το δω, φίλε μου, γιατί δεν σκέφτομαι καν τραυματισμό ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Αν εσύ σκέφτεσαι τραυματισμό ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, ντρέπομαι, μόνο τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Χαίρομαι που ιδιαίτερα που δείξει το Παναθηναϊκό αφουγκράζει τις επιθυμίες του φιλάθλου κοινού του και υποστηρίζει την οικογενειακή κερκίδα, λέει ο Μιχάλης. Ναι, οκ. Okay. Υπάρχουν κάποιοι φίλοι εδώ που λένε ότι είναι καλύτερα τα μας να χείρουν σε 7. Θα το δούμε, παιδιά, τι ώρα θα πάει. Θα δούμε όταν θα υπάρξει οριστική απόφαση. Με τον κορώνα τι γίνεται? Το κορώνα είναι παρελθόν για την ομάδα. Νομίζω θα έπρεπε να βάλει Κότσα Τσάβη στο κύπελο. Ξαναείπα ότι αυτή είναι. Αυτό ακολουθεί ο Νίστρουπ όλα τα χρόνια σαν προπονητής. Έτσι. Η εντεκάδα σήμερα πιστεύω ότι είναι πολύ αποδυναμωμένη από βασικούς και δεν μπορούν να δείξουν ότι μπορούν χωρίς να είναι δίπλα στα μεγάλα ονόματα. Δεν γίνεται να παίζουν μόνο 11 παίκτες, φίλε μου. Έχει ένα πολύ μεγάλο ρόστερο ο Παναθηναϊκός. Ο Τετέι παίζει στην επίθεση. Ο βασικός είναι ο Τετέι. Ο Κάγκουα παίζει στα χαφ. Βασικός είναι ο χαφ. Ο Καγκό, ο Πελίστρι ήταν βασικό στα προηγούμενα χρόνια. Ο Κοντούρης λέγαμε ότι πρέπει να πάρει χρόνο συμμετοχής, του το δίνει ο προπονητής. Ο Γιάκουτς λέγαμε ότι πρέπει να πάρει χρόνο συμμετοχής, του το δίνει ο προπονητής. Όταν δεν παίζουν λέμε γιατί δεν τους βάζει, όταν τους βάζει λέμε κάποιοι γιατί παίζουν. Παιδιά, δεν γίνεται αυτό. Μας κυπέλλουν. Και την Κυριακή ο Παναθηναϊκός έχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Καλαμάτα. Τι άλλο. Ιδανική ώρα για τα εντός έδρας, λέει ο φίλος, είναι 6.30 με 7. Απόψη μου, ναι, οκ. Okay. Δεν βλέπω κάτι άλλο, Κώστα.
0: Ωραία. Να πω και εγώ κάποια. Γιατί δεν συνεργάζεται η ΠΑΕ με ταξιδιωτικό γραφείο να πάμε οργανωμένα στο εξωτερικό. Συνεργάζεται με ταξιδιωτικό, αλλά βάζει ένα αεροπλάνο. Αυτό πάει η ομάδα και εκεί μπαίνουν και κάποιοι φίλαθλοι. Δεν διοργανώνει εκδρομές η ομάδα τώρα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Πόσα εισιτήρια θα πάρουμε τη Σαρτάρ, δεν μας έχει υποθεί. Αλλά υπολόγισε το Stamford Bridge πόσο χωράει, το 5%. Και μετά βλέπουμε τι θα γίνει. Λοιπόν, να διακόψω λίγο, να πάμε στη Θεσσαλονίκη για το παιχνίδι του Άρη με τη Μαρκό, να ακούσουμε δεκάδες από τον Κώστα Δελή. Καλησπέρα, Κώστα.
2: Καλησπέρα. Εδώ από το Κλεάνθης Βικελίδης. Βρισκόμαστε στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Άρης Μαρκό 0-0. Σε ένα παιχνίδι με καλές καιρικές συνθήκες. Όχι όμως πάρα πολύ κόσμο. Αυτή τη στιγμή δεν υπερβαίνουν τους 2.000 φίλους του Άρη στο γήπεδο. Με το Μαρκό να έχει μια επαιτειακή φανέλα σήμερα, να γιορτάζει τα 100 χρόνια, αλλά και να είναι και αίτητη η ομάδα από το Μαρκόπουλο Αττικής, γιατί στο κύπελο έχει μια ισοπαλία με την Κηφισιά 2-2, έχει κερδίσει τον Πανσεραϊκό στο πρωτάθλημα και έχει κερδίσει και την Άθλη Καλυθέας. Την έδρα της 1-0 και 2-1, αυτό είναι το τέταρτο παιχνίδι για την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου. Άρης προέρχεται από την ήττα και από τον ΠΑΟΚ, αλλά και από την ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική σε εκτός έδρας παιχνίδι για το πρωτάθλημα. Έχει κάνει δύο νίκες βέβαια. Με τον Όφη εδώ στην Θεσσαλονίκη που ήταν η τελευταία του με 2-1 και κερδίσει και την Καλαμάτα εκτός 2-3 στο πρωτάθλημα. Πάντως στο κύπελλο έχει μια ισοπαλία με τον Αστέρα και οι δύο ομάδες έχουν από ένα βαθμό να δώσουν τις θέσεις τις οποίες ξεκίνησαν το παιχνίδι εδώ και 10 λεπτά οι ομάδες. Για τον Άριο Βέλιο, κάτω από τα δοκάρια Πετρής Χαρούπας, αυτός είναι νεαρός, ο μέσος είναι γεννητής του 2009. Ο Φαμπιάνο, ο Τιάμ Βοριαζίδης, ο δεύτερος νεαρός για τον Άρη, 22 χρονών μέσος. Ο Μπάσιρου, ο Μπουσαΐντ, ο Παλάσιος, ο Κουαμέ και ο Μύρ. Οι 11 που επιλέξει ο Μιχάλης Γρηγορίου για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ενώ για το Μαρκό Θεοδωράκης, Σμάλης, ο πρώτος νεαρός διεκδικητής 2004. Στάμου, που είναι και αρχηγός. Κοπανίδης, ο δεύτερος νεαρός, πρέπει να παίζει το κύπελο, 2006 γεννήθηκε. Και από εκεί και πέρα ο Λούκας, ο Γιώχανσον, ο Αλεξόπουλος, ο Κωνσταντακόπουλος, ο Νεμάνια Μιλόγεβιτς, ο Ντέτλερ και ο Οικονομίδης συνθέτουν την ενδεκάδα. Και για τον Μαρκό, στον πάγκο για τον Άρη, Μάκης, Μπαρμπόπουλος, Ρίτσαρτς, Γκαρσία, Γκαρέ, Ράτσιτς, Χόγκλα, Φαντιγκά, Παπασαραφιανός, Καμτσής, Σούταλο και ο Μωρόν. Ενώ για τον Μαρκό, Αυγερινός, Καρλατίδης, Μίλερ, Μπετσίρεβιτς, Παυλίδης, Ριτσοτάκης, Κυριακίδης, Γκέρες, Τσακνής, Μπούσα ή Μεντόζα και ο Πετράτος. Γιατί στο αγώνα Αλέξανδρος Κατσικογιάννης από την Ένωση Υπήρου, βοηθούς τους Μινούδη, Πιερίας, Μαύρο Κορδόπουλο Αργολίδας, τέταρτος διετής ο Τωμάρα Στράκης. Το παιχνίδι που δεν διεκδικεί δάφνης, μια φάση έκανε ο Άρης στο πρώτο λεπτό με τον Κουαμέ, μια κεφαλιά η μπάλα πέρασε έξω. Αναγνωριστικό, το πρώτο δεκάλεπτο εδώ στη Θεσσαλονίκη παραμένει το 0-0.
0: Έγινε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, δεν έχουμε δελτίο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνει.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνες.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
9: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
10: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
3: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Στις άλλες θέσεις νομίζω υπάρχει πληθώρα παιχτών μεσοεπιθετικά για να παίξουν. Αν χρειαστεί δηλαδή να ξεκουραστεί κάποιος κτλ. Για τα εισιτήρια μέσα χθάλη είπαμε φίλε, βγήκανε πριν μισή ώρα. Με τη City δεν έχουν βγει ακόμη. Είμαι Έλληνας του εξωτερικού. Μπορούμε να αγοράσουμε εισιτήρια για Λονδίνο. Sorry για τα κρίκλες. Παντελή. Κανένα πρόβλημα, Παντελή. Νομίζω μπορείς. Μπες στο link που θα βρεις στο Act365 ή σε άλλο site το οποίο θες και προσπάθησε. Μέχρι τι ώρα μπορεί να γίνει μεταβίβαση διαρκείας αύριο? Ήξερα ότι στην αρχή είναι μέχρι 6 ώρες πριν αρχίσει το παιχνίδι. Τώρα ακριβώς δεν... αν έχει αλλάξει κάτι μάλλον δεν μπορώ να σου το πω. Τάσο, τελείωσε κανένα τα μηνύματά μου. Ήρθε τίποτα καινούργιο για σένα?
12: Έχω, εγώ νομίζεις.
11: Ναι, γιατί είδα αυτό του κορώνα που ήταν το τελευταίο που είπες.
12: Το είπα του κορώνα ότι δεν είναι εκτός πάνω, εγώ έχει φύγει. Ένας φίλος λέει ότι δεν πάμε να παίζουμε στη λεωφόρο γιατί δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για τις Champions League. Αλλά εντάξει, αυτό το... η λεωφόρος παιδιά κλείνει τώρα, δεν είναι... δεν γίνεται. Εντάξει, παίξει φέτος η Κυψιά και του χρόνου θα κλείσει. Ένας φίλος εδώ κάνει χαρακτηρισμούς, τέλος πάντων λέει ότι ο Κυριακόπουλος και ο Τσιριβέγια έμεναν από το περσινό ρόστερ. Γρήγορα θα χαιρετίζουν και αυτοί από ρόλο. Ειλικρινά, τι έβλεπες και λέγεις το αντίθετο? Έβλεπα φίλε μου και έλεγα το αντίθετο, ότι ο Παναθηναϊκός πέρσι ήταν ένα μπάχαλο πραγματικό. Με τη συνεχής αλλαγής προπονητών δεν έπαιζε μπάλα, κάτι σαν μπάλα έπαιζε. Με αποτέλεσμα ο Ντίνο πέρσι να στέλνεις εσύ μηνύματα και να λες ότι δεν μπορεί αυτό να τον έχουμε πάρει 8 εκατομμύρια. Και αν σου λέω εγώ ότι τον Ντίνο θα τον δεις όταν πραγματικά θα λειτουργήσει η ομάδα. Ο Γιάνγκος δεν υπήρχε ούτε καν στο rotation και είδαμε ότι φέτος πόσο έχει βοηθήσει και στα προκριματικά και θα ξαναβρει ρόλο. Και ο Κυριακόπουλος μπορεί να λες τα διάφορά σου. Εγώ ξέρω ότι είναι ένας τιμιότατος αριστερός μπακ, ο οποίος έχει βγάλει μόνος του καλοκαιρινά δύσκολα προκριματικά και έχει ανταποκριθεί και μάλιστα έχει και assist όπως στην περίπτωση του γκολ του Ταμπόρδα με τον ΠΑΟΚ. Ξαναλέω ότι τα ρόστερ φυσικά και παίζουν ρόλο να είναι ποιοτικά, αλλά το πόσο ποιοτικά φαίνεται στο γήπεδο εξαρτάται μόνο από τον προπονητή, από κανέναν άλλον. Αν ο προπονητής είναι μέτριος, ακόμα και το ρόστερ να είναι πολύ καλό, οι παίκτες θα παίζουν κάτω από αυτό που μπορούν. Αν ο προπονητής είναι καλός, τότε το ποιοτικό ρόστερ θα φαίνεται ακόμα καλύτερο και το μέτριο ρόστερ θα φαίνεται καλό. Αυτό είναι σαν ένα γενικό σχόλιο σχετικά με τον Κυριακόπουλο και τον... Γιατί δεν έχει μεταβίβαση τριών ο Παναθηναϊκός, είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε θίξει. Έχω πει την άποψή μου ότι θα πρέπει να αλλάξει. Συμβαίνει και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια σκέψη στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός να αλλάξει αυτό και ίσως το δούμε να γίνεται. Λοιπόν... Μια και είμαστε στον αέρα να πούμε και την ενδιγά της και ψυχιάζεις ή...
11: Ναι, εννοείται, φυσικά.
12: Αναγνωστόπουλος Αποστολάκης του Ιρανλής, Εμπουλά, Γιάγνε, Πατήρας, Καλοσκάμης, Πολυκράτης, Ζαλιμπουά, Ζολιμπουά, Μαγκανάς και Χριστόπουλος. Βλέπουμε ότι και η Κηφισιά έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο rotation, πολύ λογικό.
11: Για το Σάββατο. Είναι ο αδελφός του Καλοσκάμη, έτσι.
12: Ναι.
11: Και αυτός από τις Ακαδημίες Παναθηναϊκού.
12: Στόπερ είναι αυτός. Καλός παίκτης. Στόπερ είναι ο αδελφός του Καλοσκάμη που παίζει στην ΑΕΚ και αυτός από τις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Σωστά.
11: Ωραία, να πω κι εγώ δύο-τρία έτσι που είδα, μηνυματάκια που ήρθαν. Τι παίζει με Καραργύρη, λέει ο Γιάννη, με ρωτάει ο Γιάννης από τη Λαμία. Γιάννη από τη Λαμία, ο Καραργύρης είχε τον τραυματισμό, είχε και κάποια άλλα θέματα έτσι, που δεν άρεσαν πολύ στο τεχνικό επιτελείο και υπήρχε και ένα θέμα σοβαρό με τον μάνατζερ του, με τον οποίο η ΑΕΚ έχει διακόψει τις σχέσεις της και είναι σε πολύ έτσι, θα έλεγα, σε εχθρική φάση. Πιθανόν όλα αυτά να έχουν παίξει ρόλο, αλλά πιο πολύ αυτό το παιδί, δεν νομίζω ότι είναι τόσο αυτό με τον μάνατζερ, ο οποίος είναι δική του ξεκάθαρα η ευθύνη για ό,τι έχει συμβεί. Όχι με τον Καραργύριλο και πάλι, γιατί για αυτό που έχει συμβεί με την ΑΕΚ, το να μην είναι καλές οι σχέσεις. Ο Καραργύρης τώρα παίζει στην ΚΑΠΑ 19, έχει βάλει 4-5 γκολ πάλι. Στην πρώτη ομάδα δεν τον έχουμε δει καθόλου. Και δεν ξέρω αν θα τον ξαναδούμε. Το καλοκαίρι λέει για το συμβόλαιό του, δεν ξέρω αν θα ανανεωθεί. Νομίζω αν δεν αλλάξει ατζέντη, το βλέπω δύσκολο να σου πω την αλήθεια. Μπορεί να τον πάει κάπου αλλού. Τι βλέπεις για Ολυμπιακό το βράδυ, λέει ένας φίλος, μια από τις μαγικές σου φαϊναλφορικές προβλέψεις εννοώ. Φίλε, πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο μας να κάνεις προβλέψεις. Δηλαδή, σε νορμά καταστάσεις θα έλεγα ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, γιατί έγινε ό,τι έγινε το Σάββατο, υπάρχει συσπήρωση, υπάρχει... ξέρεις, υπάρχει συσπήρωση μετά από αυτό που έγινε το Σάββατο και για τον Ολυμπιακός για νίκη. Αλλά είναι πολύ περίεργο παιχνίδι, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα τώρα με πάρα πολλούς νέους παίχτες, με καινούριο προπονητή. Η άλλη είναι μια ομάδα που είναι 3-3,5 χρόνια με τον ίδιο προπονητή. Έχει κάνει μια καλή δουλειά έτσι τα τελευταία χρόνια, μια σοβαρή ομάδα. Πραγματικά, ειλικρινά, δεν ξέρω. Θα κάτσω και εγώ να το δω χωρίς να έχω ούτε καν να μπορώ να προβλέψω κάτι. Ένας φίλος λέει ότι θα είναι 6.000 εισιτήρια με Σαχτάρ. Οκ, μακάρι να είναι έτσι. Δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό που θα είναι. Εγώ ξέρω ότι είναι πάντα το 5%. Τώρα, αν βρεθεί άκρη που πιστεύω θα βρεθεί με τη Σαχτάρ για να πάρει ένα οπαδί τσακ παραπάνω, ακόμη καλύτερα. Μένω Λονδίνο, πώς μπορώ να πάω να δω την ΑΕΚ εδώ. Νομίζω ότι μπορείς να δοκιμάσεις τώρα να μπες στο ΑΕΚ 365, πάω να δω την ΑΕΚ εδώ. Νομίζω ότι μπορείς να δοκιμάσεις τώρα να μπες στο ΑΕΚ 365, ακολούθα

0: κάνει τρομερά παιχνίδια.
1: Σοβαρά.
0: Βεβαίως. Είτε σε τριάδα είτε σε τετράδα έχει κάνει ένα, δύο-τρία πολύ καλά παιχνίδια.
1: Άρα ψαγμένος ο φίλος.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
1: Ναι,
0: γι' αυτό
1: ναι,
0: το
1: ναι.
0: λέω. Περισσότερο με τριάδα είναι καλός και λιγότερο με τετράδα. Είναι συμπαίκτης του Σαμάτα, του ΠΑΟΚ. Σε ένα παιχνίδι είχε βγει κορυφαίο.
1: Δεν είναι ότι Σαμάτα ήταν και πρώτο σκόρερ, δηλαδή απέστε και ΠΑΟΚ, δεν ξέρει.
0: Περίμενε, περίμενε να σου πω. Στο πρώτο παιχνίδι που έπαιξε και του ΠΑ ήταν ο καλύτερος παίκτης της Χαύρης και ο Σαμάτα σκόραρε. Έτσι.
1: Τι γίνεται.
0: Γελάζε. Μιλάμε τώρα για League One, δεν μιλάμε τώρα για. Καταλαβαίνεις τώρα τι αντιπάλους έχουν, έτσι. Είναι πολύ γρήγορο το γαλλικό πρωτάθλημα. Δεν λέω κάτι για το Τουμπά, γιατί και εγώ δεν τον πιστεύω. Το Τουμπά, εντάξει, νομίζω ότι είναι ένα παιδί το οποίο.
1: Εντάξει, με αυτό που είδαμε, ρετάσω δεν είναι.
0: Δεν είναι. Δεν μπορώ να πω και κάτι, αλλά ξέρεις, καμιά φορά ταιριάζει, σε μια ομάδα δεν ταιριάζει. Δεν ξέρεις καμιά φορά πώς είναι τα πράγματα. Πόσους παίκτες έχουμε στην πρώτη ομάδα, λέει ένας φίλος. Τώρα, μάλλον εννοεί, φαντάζομαι, από τους μικρούς. Αν εννοεί από τους μικρούς, στην πρώτη ομάδα ξεκινάει σήμερα ο Μπινιάρης, έτσι. Είναι στον πάγκο ο Κάτρης, είναι στον πάγκο ο Νεμπής, είναι στον πάγκο ο Λάβδας και είναι στον πάγκο ο Γείτονας. Φαντάζομαι ότι εννοεί από τους μικρούς. Ο γιος στο Μαϊάμι, τόσο 6.30 να γίνονται οι αγώνες για να προλαβαίνουμε να φύγουμε από την εκκλησία της Κυριακής, γιατί αλλιώς με βλέπω να ψέλνω με μπλούζα Παναθηναϊκού. Φίλε μου Γιώργο, είτε 6, είτε 6.30, είτε 7 αρχίζει το παιχνίδι.
1: Καταρχάς σε άφτερα εκκλησία ψέλνει ο φίλος, ρε.
0: Έλατε, και εγώ αυτό λέω. Αργά δεν είναι για τέτοια ώρα.
1: Αργά είναι. Εκτός αν θέλει να κάνει και τους γάμους και αυτά, οπότε μετά δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Βαφτίσεις, τέτοια.
0: Σε κάθε περίπτωση από το 9-9.30 που ήταν, είτε γίνει 5.30, είτε γίνει 6, είτε γίνει 6.30, είτε γίνει 7, πρέπει να σκεφτόμαστε και αυτούς που έρχονται από την περιφέρεια. Για αυτούς που έρχονται από την περιφέρεια και είναι αρκετοί, είναι διαφορετικό το μας να ξεκινήσει 5.30 και 6 και διαφορετικό να ξεκινήσει 7 και 7.30.
1: Τεράστια διαφορά, βέβαια.
0: Έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Σωστό που το λες και αυτό, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, αν ξέρω τι θα γίνει με τα πάρκινγκ στο ΑΚΑ, στο μέσο των ΠΑΟΚ ήταν όλα κλειστά τα μεγάλα πάρκινγκ και είχαν αφήσει μόνο ανοιχτό και γινόταν διαχώριστο. Φάνη μου, δεν ξέρω να σου απαντήσω. Θα ρωτήσω και θα σου πω. Ο Ουνάη λέγει δεν έχει κάνει καλή μεταγραφή, τώρα πιστεύω ότι φταίει ο χαρακτήρας του. Θεωρώ ότι είναι καλή μεταγραφή το να πας στη Μαρσέη, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός τον είδε και τον πήρε δανεικό την πρώτη χρονιά. Μετά πήρε μια μεταγραφή στην Ισπανία, στη Λα Λίγκα, έχει κάνει τρομερό πρωτάθλημα πέρσι. Απλά ο Ουνάη είναι ένας ποδοσφαιριστής που θέλει να παίζει σε ομάδες που πρωταγωνιστούν, είτε σε το πρωτάθλημα είτε σε δεύτερη ταχύτητα. Δεν βρήκε αυτό που ήθελε σε το πρωτάθλημα. Δηλαδή πριν από 1,5 μήνα οι εκπρόσωποι του έλεγαν ότι ήθελε να πάει στη City, ήθελε να πάει σε τέτοιου είδους ομάδες. Είχε γραφτεί μάλιστα και στην Ισπανία για ότι. Δεν το λέω εγώ. Οι Ισπανοί το έγραφαν για την Μπαρσελόνα και την Ατλέτικο Μαδρίτης. Δεν έγινε κάτι με αυτές τις ομάδες και τελικά αποφάσισε και μετά την προσέγγιση που του έκανε ο Παναθηναϊκός να έρθει στον Παναθηναϊκό, γιατί είναι μια ομάδα που έχει έρθει για να πρωταγωνιστήσει με τον Παναθηναϊκό και να το βοηθήσει να πάρει το πρωτάθλημα μετά από 16 χρόνια. Τάσο χωρίς να υπάρχει ίχνος γκρίνιας, το μόνο που δεν μου αρέσει και έχει συμβεί αρκετές φορές είναι πως οι παίκτες προσπαθούν να τελειώσουν φάσεις μόνοι και δεν σου πάνε την μπάλα δίπλα τους. Παντελή, άκου να δεις, αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Μπορώ να σου πω δύο παραδείγματα όπου τη μία ο Καμαρά και την άλλη ο Λιβάη σπάνε την μπάλα, αλλά νομίζω ήταν στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι, όχι στο τελευταίο, αλλά δεν ακολούθησαν τη μία ο Νοαή και την άλλη ο Τετέι, δεν έφτασε η μπάλα σε αυτούς, πρόλαβαν οι αμυντικοί και έκοψαν. Και μάλιστα εκεί υπήρχε και μια έτσι γκρίνια από την εξέδρα, γιατί δεν τελείωσαν μόνοι τους τις φάσεις. Δεν βλέπω εγώ ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Θα έλεγα ότι συμβαίνει το αντίθετο, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια. Είναι η ώρα που βγαίνει η ομάδα του Παναθηναϊκού στο γήπεδο και υπάρχουν χειροκροτήματα από τους φίλους που δεν είναι, αυτή τη στιγμή δεν είναι πολλοί, είναι λίγοι. Έτσι. Τι άλλο. Ναι, κοίταξε να δεις, και έτσι έχει δίκιο, ναι. Ο φίλος στο Μαϊάμι, έχουμε διαφορά ώρας, γι' αυτό θέλει τα 6.30 ώρα να αρχίζουν τα παιχνίδια 7, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Μένει εκεί, οπότε ναι. Έχει πόντο, έχει δίκιο. Έχουμε 7 ώρες διαφορά, το λέει, πλάκα έκανα λέει ο Γιώργος, και ξεκινάμε στις 9 και 4 το πρωί, οπότε θα είμαστε οριακά. Εντάξει, δίκιο έχεις Γιώργο μου, δίκιο. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι άλλο από μήνυμα, και τσε.
1: Ωραία, κάτσε να δούμε κι εγώ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ.

0: ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό.

0: πες δυνατά.
1: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Γελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
4: Ανανεώστε το φόρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, πάμε για την τελική ευθεία. Πριν το παιχνίδι Κηφισιά Παναθηναϊκός, που θα το ακούσετε απευθείας, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, είναι εκεί ο Τάσος Νικολογιάννης. Είμαστε μαζί, θα πάμε μαζί μέχρι τις... μέχρι την ώρα του αγώνα, τέλος πάντων. Να πούμε ότι ο Κώστας Νικολακόπουλος βγήκε νωρίς.
1: Βεβαίως, επειδή ρωτάει ο κόσμος.
0: Ναι, ρωτάνε εδώ κάποιοι φίλοι. Τώρα για εντεκάδες και αυτά, παιδιά, είπε ότι είπε και στο, και στο... πριν, στον Καρπετόπουλο. Δηλαδή, δεν... έτσι κι αλλιώς δεν είναι και νέος προπονητής. Μπορεί και κάποια πράγματα που έχουν υποθεί να μην ισχύσουν τελικά. Αλλά η πιο πιθανή εντεκάδα, αν θέλετε να τη δείτε, είναι στο Sport FM για τον Ολυμπιακό. 10 η ώρα να θυμίσω το παιχνίδι, 6 παρατέρα το Ολυμπιακός και 8 η ώρα έχει επίσης ένα ενδιαφέρον μάτς για όποιον θέλει και είναι σπίτι. Ατρόμητος ΠΑΟΚ, είναι στο Open αυτό, Τάσο.
1: Ναι, το Ατρόμητος ΠΑΟΚ είναι στο Open. Ναι.
0: Άρα έχει δύο ελεύθερα μάτς back to back τώρα, να τα δείτε.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, τώρα κάτσε να πω εγώ ένα εδώ πέρα που είναι και για τους δυο μας. Λέει κλειδώστε τη Μαυρόγατα το Μαλαχιανό στο στούντιο στα εντός έδρας. Στα εκτός έδρας μήπως μπορείτε να προλάβετε το Μυρισκλάβο. Κάλτσε ρε, εντός πάει καλά ρε. Ο Μαλαχιανός, να είμαστε δίκαιοι. Στα εκτός γίνεται το πρόβλημα. Αρχίζει και γίνεται πρόβλημα δηλαδή. Τώρα που το σκέφτομαι, γιατί πρόσεξε, η ΑΕΚ έχει από πέρυσι θέμα με τα εκτός. Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται, Τάσο. Ναι. Στο Βόλο και στο Περιστέρι που μετέδωσε ο Γιώργος, ήρθε ισοπαλία. Στο Καρεσκάκι που δεν μετέδωσε ο Γιώργος, ο Μαραθιανός, νίκησε η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Επιστρέφουμε με Μαραθιανό, Super Cup, ισοπαλία ήταν στα πέναλτι, Κηφισιά ισοπαλία, Τρίπολη ισοπαλία. Οπότε κάτι βλέπουμε εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Με Μάραθ. Ένας άλλος φίλος, να μην περιμένουμε κάποιο πακέτο για City, λέει, από συνεργαζόμενο ταξιδιωτικό, τι κάνουν μόνοι μας για να βάλει τσάρτερ. Φίλε μου, δεν θέλω να σου πω τέτοιο πράγμα, δεν το ξέρω. Δεν το γνωρίζω, μη σε πάρω στο λαιμό μου. Άσο, βλέπω πιο πολλά για σένα είναι, οπότε...
1: Κάτσε να πω κι εγώ μετά. Ναι. 5.30 ώρα κλείνουμε.
0: Ναι, εντάξει, 5.30 ώρα θες... Ναι, εγώ θα κάτσω λίγο μέχρι παρά 20 να δώσω τις πάσεις.
1: Εντάξει, κάτσε.
0: Ναι.
1: Τάσο, καλησπέρα και στους δύο. Τάσο Νίστρου που θέλει η ομάδα να βάζει γκολ μέχρι και την παράταση και σκερδίζει 4-0. Αυτή είναι η νοοτροπία που θα λέτε. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό που λες, φίλε μου. Και νομίζω ότι σε αυτό που είπαμε, μια βελτίωση, μια εξέλιξη. Δηλαδή, μια ομάδα που στα ευρωπαϊκά βλέπαμε ότι με αγκομαχούσε στο να πάρει το αποτέλεσμα. Τα πήρε όμως όλα και προκρίθηκε. Όσο περνάει ο καιρός, έχει βάσει και περισσότερα γκολ, φτιάχνει και περισσότερες ευκαιρίες. Και από τη στιγμή που η ομάδα φτιάχνει ευκαιρίες, γιατί αυτή είναι η νοοτροπία του προπονητή. Βάζουμε ένα, πάμε για το δεύτερο, βάζουμε δεύτερο, πάμε για το τρίτο, βάζουμε τρίτο, πάμε για το τέταρτο. Στην πορεία θα έρθουν και τα περισσότερα γκολ. Τάσο, μια ερώτηση από το ρεπορτάζ, να ξέρεις. Ο Σαλάχ Εντίν ήρθε και ο Θελός Ελλάδα ή τον πέταξαν από το αεροπλάνο με το ζόρι? Τον πέταξαν από το αεροπλάνο με το ζόρι, αλλά σώθηκε, φίλε μου, διότι είχε αλεξίπτωτο. Οπότε.
0: Ήταν κομμάτια στη Λεβιά.
1: Ναι, οπότε σαν κομμάτι που είναι, σώθηκε με αλεξίπτωτο. Όπως καταλαβαίνετε, απαντά όπως με ρωτάνε πλέον, έτσι για να κάνουμε και πλακίτσα, γιατί μόνο με πλάκα ξεπερνιέται αυτό. Τάσο, τώρα που βλέπεις τη γρήγορη ανάπτυξη της ομάδας και τις συνεργασίες, επιμένεις ότι ο Μπακασέτας θα τρέχει σε αυτήν την ομάδα και θα μπορούσε να βοηθήσει? Ποδοσφαιρικά μιλάω, φυσικά, και θα μπορούσε να βοηθήσει. Ο Μπακασέτας ήταν το θύμα της ποδοσφαιρικής ανυπαξίας του Παναθηναϊκού των τελευταίων ετών. Είναι άλλος ένας παίκτης που καταστράφηκε ουσιαστικά από ότι ο Παναθηναϊκός δεν έπαιζε ποδόσφαιρο, έπαιζε κάτι σαν ποδόσφαιρο. Είμαι βέβαιος ότι μπορεί να μην είχε βασικό ρόλο, θα τον αξιοποιούσε ο προπονητής. Το θέμα δεν είναι αν είσαι αργός, αν έχεις γρήγορη σκέψη, και όταν μπορεί αργός είναι, αλλά έχει γρήγορη σκέψη. Οπότε αυτή είναι η άποψή μου, με ρωτάς και σου απαντάω. Τάσο, καλό θα ήταν να πεις για τους νεότερους ότι το πρωτάθλημα αρχίζει την Κυριακή. Εσύ καταλαβαίνεις, καλό θα ήταν να πάρει τα μέτρα της και διοίκηση για κάθε δεχόμενο ο Γιώργος Μπέλγης. Το καταλαβαίνω, γιατί θα παίξει το γήπεδο της Νεάπολης με την Καλαμάτα. Ξέρουμε πολύ καλά τις καλές σχέσεις της Καλαμάτας με τον Ολυμπιακό, δεν το λέω εγώ, το λένε οι ίδιοι. Και βλέπουμε και τον Μπρασά να έχει κάνει μια δήλωση συσπήρωση ειδικά για αυτό το παιχνίδι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να πάει προετοιμασμένος. Αλλά εγώ λέω ότι αγωνιστικά δεν πρέπει να επηρεάσει την ομάδα, πρέπει να παίξει την μπάλα της. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα δεν είναι δουλειά των παικτών. Έτσι. Το βλέπετε δίκαιο, θα απαντήσω εγώ, θα απαντήσω και εσύ και έτσι μετά.
0: Ναι.
1: Στη Λεωφόρο και Φυσιά να παίζει χωρίς αντιπάλους φιλάθλους τρεις με τους μεγάλους, και όταν παίζει και Φυσιά Παναθηναϊκός να παίζει με κόσμο του Παναθηναϊκού, εγώ το βλέπω αλητία. Εγώ λέω ότι είναι η προϋπόθεση να δώσει ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο στην Κηφισιά. Προϋπόθεση θα ήταν για την ΑΕΚ να έδινε σε μια αντίστοιχη Κηφισιά τη Φιλαδέλφια, να μην πηγαίνουν οπαδοί του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στην Αγία Σοφιά. Προϋπόθεση θα ήταν για τον Ολυμπιακό να μην δώσει εισιτήρια σε, εφόσον έδινε στην Ίξ Κηφισιά ή στην Ίξ Καλαμάτα το Ορκαριζκάκι, να μην δώσει η ομάδα αυτή εισιτήρια σε φίλους της ΑΕΚ του Παναθηναϊκού. Το καταλαβαίνουμε, στην Ελλάδα είμαστε, για συγκεκριμένο λόγο γίνεται. Οπότε μου φαίνεται απόλυτα φυσιολογικό. Δηλαδή, αν συνέβαινε το ίδιο στη Φιλαδέλφια, έπαιρνε σαν φιλοξενούμενη ΑΕΚ εισιτήρια σε μια ομάδα που το έχει παραχωρήσει και δεν έπαιρνε Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, δεν θα μου έκανε εντύπωση, γιατί έτσι είναι η κατάσταση. Το ίδιο είχε γίνει και με την Καλυθέα πριν δύο χρόνια, και μάλιστα θυμάμαι πάρα πολύ καλό ότι στο μοναδικό παιχνίδι που η Καλυθέα είχε φιλοξενούμενους οπαδούς, πήρε και μια ισοπαλία που θα μπορούσε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό τότε.
0: Όπω, ναι, τι μάτς ήταν εκείνο.
1: Ναι, ναι, τρομερό παιχνίδι. Άστο. Για 5-2 ήταν υπέρ της Καλυθέας και ήρθε 2-2. Πες και εσύ την άποψή σου. Και...
0: Εντάξει, εγώ την είχα πει και τότε που. Να. Ότι είναι το νορμάλ, παιδί. Πάντα πρέπει να μπαίνουμε στη θέση των άλλων.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δηλαδή, φαντάζεσαι τώρα να είναι η ΑΕΚ, ας πούμε, την Αγία Σοφιά, ξέρω εγώ, σε μια ομάδα οποιαδήποτε, και να ερχόταν να γέμιζε το γήπεδο Ολυμπιακούς ή Παναθηναϊκούς.
1: Πώς θα γινόταν, δηλαδή. Τι, θα ήταν. Εντάξει, θα ήταν αυτό οι φίλοι της ΑΕΚ, οι φίλοι του Ολυμπιακού στο Καλαϊσκάκι. Με κάμισε σε καμία. Δεν μου αρέσει η υποκρισία, ρε παιδιά, γι' αυτό απαντάω έτσι. Δηλαδή, ο φίλος που το στέλνει το μήνυμα, θα του άρεσε στην έδρα της ομάδας του να γέμιζε από φίλους.
0: Με αυτό είπα, να μπαίνουμε στη θέση των άλλων, ρε παιδί.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και όχι μόνο σε αυτό, γενικά. Να προσπαθούμε να μπαίνουμε στη θέση των άλλων.
1: Να. Αυτά και έτσι.
0: Ωραία. Όταν ο Παναθηναϊκός παίρνει προληπτικά τρίτο ακραίο μπακ σε περίπτωση που, τότε καταλαβαίνεις το πρόβλημα και σε λείπει σε πολλές θέσεις που χτυπάς ξύλο. Οκ, ήταν ο Παναθηναϊκός, ενέργησε έτσι, ή δεν ενέργησε έτσι, ρε φίλε. Τι να σου πω τώρα. Μπορεί και στο Παναθηναϊκό να περιμένουν να επιστρέψει ο άλλος ο παίκτης πιο αργά. Αν επιστρέψει πιο νωρίς, εντάξει, μετά θα είναι λίγο, ξέρεις, λίγο δύσκολο για τον προπονητή να αφήνει έναν παίχτη τελείως εκτός αποστολής, ας πούμε. Δεν είναι. Έχει και την άλλη πλευρά αυτή η ιστορία. Στην ΑΕΚ δεν το έκανε. Πόσο πήγε και Κατσίνοβιτς ακόμη. Δύο χρόνια νομίζω τον Κατσίνοβιτς. Έχει συμβόλαιο, και για τον Πίλιο, αν δεν πάρει μεταγραφή ή κάτι, είναι άλλα τέσσερα νομίζω. Πότε θα κάνει επιτέλους με εκπομπή ο Μαραθιανός, κύριε Κώστα, πάλι Λούφα σήμερα.
1: Έλατε.
0: Εντάξει, τι να πούμε. Okay, είναι
1: τι
0: η
1: να
0: ώρα.
1: Πούμε, τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους.
0: Ακριβώς. Είναι γεγονότα. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε κάτι.
1: Ακριβώς.
0: Εμείς απλά δουλεύουμε, Τάσο.
1: Ακριβώς.
0: Κάτσε να δούμε αν έφυγε τίποτα άλλο. Να μην πάνε φίλαθλοι από καμιά ομάδα. Αυτό είναι το δίκαιο. Ρε φίλε, γιατί είναι αυτό το δίκαιο. Ο Παναθηναϊκός δίνει το γήπεδο. Ζητάει εμένα μέσα στα ταλέμματα που ζητάει είναι να μπορούν οι φίλαθλοι του να πάνε στο γήπεδο που είναι η ιστορική έδρα της ομάδας. Θα μπορούσε να το κάνει, σου λέω, όποιος το έκανε. Όποιος να συστήσει το έκανε το ίδιο. Εγώ έτσι το βλέπω. Πάμε στον Κώστα Τελία για το Άρης Μαρκό. Με νεότερα από το Άρης Μαρκό. Έλα Κώστα.
2: Κώστα 0-0 εδώ στην Θεσσαλονίκη. Άρης Μαρκό στο κλειάδι Ζικελίδης. Με την ομάδα την Μαρκό να στέκεται πάρα πολύ καλά και να έχει τη μεγαλύτερη ευκαιρία με τον Δοκάρη στο 11ο λεπτό με τον Μιλόγεβιτς. Είναι ο γιος του Βλάνταν Μιλόγεβιτς. Ο Νεμάνια Μιλόγεβιτς βρέθηκε μέσα στην περιοχή. Καθώς την μπάλα πήγε στο Δοκάρη της εστίας του Μπέγιου. Τράνταξε το ριζό του Δοκάρη. Μεγάλη ευκαιρία για τη Μαρκό να ανοίξει το σκορ, η οποία και προηγουμένως στην 34 έχει μια πολύ καλή ευκαιρία με ένα σούτ από τον Κοπανίδη, ο νεαρός. Ο Κοπανίδης Λεωνάρδος, ο οποίος σούταρε, έδιωξε με δυσκολία ο γκολκίπερ Βέγιο για τον Άρη. Ο Άρης που δεν μπορεί να βρει ρυθμό, είχε μια φάση με τον Κουαμέ στο 15ο λεπτό. Ένα σούτ, μια απευθείας εκτέλεση φάουλ με τον Μυρ, η μπάλα πέρασε out. Και στο 31 η καλύτερη στιγμή για τον Άρη με τον Ντέλε Μπασίρου να κάνει το σούτ μέσα στην περιοχή, η μπάλα πέρασε out. Παραμένει το 0-0. Πολύ καλή η προσπάθεια από τον Μαρκό στο κύπελο, είναι σωστές οι γραμμές. Έχει ο Σούλης Παπαδόπουλος πραγματικά μια πολύ καλή ομάδα που στέκεται καλά και στο κλειάδι Δικελίδης σε αυτό το πρώτο μισάρο του αγώνα, στο 38, στο παιχνίδι Άρης Μαρκό 0-0, με τον κόσμο να έχει λίγο πυκνώσει κερκίδες εδώ στο κλειάδι Δικελίδης.
0: Με Σούλη δεν καθαρίζεις εύκολα. Αυτό είναι το μήνυμα που μπορούμε να πούμε και να επιστρέψουμε. Για να δούμε από ΑΕΚ. Ο ίδιος ο Νίκολετς με τις μη αλλαγές παραδέχεται το λιπέστατο ρόστερ. Ας ερωτηθεί. Θα ερωτηθεί, φίλε μου, αλλά δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση αυτό που λες με το ότι δεν έκανε και τις 5 αλλαγές στα 2 τελευταία μάτς. Συνήκεια λέτε θα πάνε Ολυμπιακοί. Από τη στιγμή που δεν δίνουν εισιτήρια, δεν ξέρω πώς θα πάνε. Τώρα αν η Καλαμάτα δίνει εισιτήρια γενικά έτσι ελεύθερα να παίρνει όποιος θέλει, θα πάνε και Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί και Αγγλίδες και όλοι.

0: Δεν βλέπω κάτι άλλο δικό μου τόσο.
1: Να πω κάναμε δύο μηνύματα που βλέπω για να κλείσουμε.
0: Ναι.
1: Εμένα με φοβίζει, λέει Τάσο, ότι όταν τα μπακ παίζουν ψηλά και Χαδίμη τα βάζει προς τα χαφ, τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Ένας γρήγορος παίκτης μπορεί να μας κάνει τη ζημιά. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο στα τελευταία μας φίλε μου. Βλέπω αλληλοκαλύψεις πολύ καλές. Υπάρχει ο Κάγκο στα χαφ που βοηθάει πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό. Και ίσα ίσα στα τελευταία παιχνίδια σε αυτό το κομμάτι υπάρχει αλληλοκάλυψη και δεν ανεβαίνουν τα μπακ όπως ανεβαίνουν στο πρώτο παιχνίδι. Η ανάπτυξη του Παναθηναϊκού με το ένα μπακ να σχηματίζει τριάδα μετά δηλαδή ο στόπερ. Δεν είναι όπως ήταν στο πρώτο παιχνίδι, ίσως δεν έχει δει τα τελευταία μάτς. Συνήθως μένει ο Κυριακόπουλος και ανεβαίνει ο Καλάμπρη από δεξιά. Σήμερα μπορεί να μένει ο Τσάπρας και να ανεβαίνει ο Σαλάχ Εντίν από αριστερά. Θα το δούμε αυτό. Πάντως όταν ανεβαίνει ο Παναθηναϊκός, θα κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός, ουσιαστικά υπάρχει μία τριάδα στα στόπερ. Λοιπόν, να δω κάτι άλλο. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Αυτό είδα. Η απάντηση λέει και είναι οικολογία. Στην Καλαμάτα θα είναι νίκη επιλογική. Και πάμε για τον επόμενο Κώστα.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοπιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοπιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοπιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
5: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετρά.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, πλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
9: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανείο, Joe Records και στο more.com.
10: Sport FM Patras 96,3.
11: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
12: Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
13: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
14: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
13: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
14: Φυσικά, BioClima.
15: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
17: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου. Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
20: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε. Θα πω 2-3 μηνύματα και θα πάμε μετά στη λεωφόρο. Καλησπέρα. Από ό,τι ξέρω, η Καλαμάτα λέει θα παίξει την έδρα της με τον Ολυμπιακό και θα φιλοξενήσει ο Ολυμπιακός. Άλλο αυτό, φίλε μου. Μπορεί και η ΑΕΚ οριακά να προλάβει να παίξει εκεί. Είναι 21 Νοεμβρίου, νομίζω, το μάτς. Δύσκολο, αλλά μπορεί. Το ότι δεν πάνε οπαδοί άλλων ομάδων του Παναθηναϊκού συγκεκριμένα και πιθανόν και της ΑΕΚ, αν προλάβει να παίξει την Νίκαια, είναι γιατί η σύμβαση αναφέρει ρητά ότι δεν επιτρέπεται να δοθούν εισιτήρια φιλοξενούμενους. Με αυτή την προοπτική πήγε. Με αυτόν τον όρο πήρε το γήπεδο της Νίκαιας για να έχει έδρα. Ακόμη και να άφηνε ο Παναθηναϊκός να δώσει και ψυχιά εισιτήρια στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό, δεν θα επέτρεπε η αστυνομία. Θυμάστε τα μέτρα στο τελικό κόμφερνς. Δεν θυμάμαι στα τελικό κόμφερνς. Φίλε μου, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο, αλλά είναι και αυτό που λες πιθανό. Μπορεί δηλαδή και σε αυτές τις συμβάσεις να βάζει και η αστυνομία το δάχτυλο, το χέρι της. Και στις Καλαμάτας και στο... Δεν είναι κάτι απίθανο. Λοιπόν, άλλο. Ο Τάσος, παιδιά, έχει φύγει, οπότε μη στέλνετε άλλα μηνύματα για τον Τάσο. Έχει φύγει. Είναι στο γήπεδο δηλαδή και τώρα αρχίζει το παιχνίδι πολύ σύντομα. Ένας φίλος εδώ επιμένει με πήγε ο Κατσίνοβιτς. Δεν έχω να σου πω κάτι, φίλε μου. Οκ, έχεις την άποψή σου. Έχω εγώ τη δική μου. Η ομάδα έχει τη δική της. Ο προπονητής τη δική του. Αυτά. Δεν έχει να πούμε κάτι άλλο δηλαδή παραπάνω. Απλά. Για τον Πίλιο συγκεκριμένα που λες, με τον Πίλιο η ΑΕΚ πήρε πέρυσι το πρωτάθλημα, με τον Πίλιο μπήκε στο μίλος της Champions League, στη League Fest της Champions League, με τον Πίλιο νίκησε και στο πρώτο μάτς. Οπότε σίγουρα κάτι καλά κάνει για να παίζει. Ή κάτι αυτό που κάνει αρέσει τον προπονητή. Τώρα ότι όταν κάνει σέντρα οι περισσότερες είναι πολύ, δεν είναι καλές τέλος πάντων, αυτό είναι γεγονός. Προφανώς όμως όλα τα άλλα στοιχεία που έχει εκτιμούνται, συνεκτιμούνται και για αυτόν τον λόγο έχει κάνει αυτή τη μεγάλη πρόοδο από τότε που ήρθε ο Νίκολετς στην ομάδα. Αυτό είναι δεδομένο. Να πούμε ότι ο Κάιρινεν κλήθηκε στην Εθνική Φιλανδίας. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς είναι βασικός στην Εθνική Φιλανδίας ο Κάιρινεν. Τώρα βέβαια να δούμε που δεν έχει θέση βασικού εδώ πέρα. Χθες είχε ψηφιστεί και στην καλύτερη εντεκάδα σεζόν στη Σπάρτα Πράγας. Δηλαδή το καλύτερο αμυντικό χαφ, ας πούμε, της Τσεχίας, το τσεχικό πρωτάθλημα. Ο άλλος λέει αν το γήπεδο του Ιωνικού ανήκει. Παιδιά, έχουμε κάνει μια ζήτηση που δεν έχει κανένα νόημα. Λέει και πάλι, η Καλαμάτα μπορεί να δώσει εισιτήρια σε όποιον θέλει. Στη Νίκαια δεν έχει το δικαίωμα να δώσει σε κανένα εισιτήρια. Είναι απλά τα πράγματα. Το ίδιο ισχύει και για την Κηφισιά. Μόνο στους Παναθηναϊκούς μπορεί. Μόνο ο φίλος του Παναθηναϊκού μπορεί να πάρει εισιτήρια. Επειδή είναι η λεωφόρος Αλεξάνδρας. Άλλο. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο, οπότε θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα τελευταίο για σήμερα και μετά θα συνδεθούμε κατευθείαν με τη λεωφόρα για τη μετάδοση του αγώνα και φυσικά Παναθηναϊκός για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: eWin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πες δυνατά.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η εκπομπή ρεπόρτερ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε μαζί πάλι πρώτο Θεό αύριο. Εγώ από το γήπεδο ή από το γραφείο μου που είναι δίπλα στο γήπεδο, κοντά στο γήπεδο. Ο Τάσος από εδώ. Και αύριο πιστεύω θα έχουμε και Ολυμπιακό. Και αν είναι έτοιμα τα παιδιά, να πάμε στη Λεωφόρο για τη μετάδοση του αγώνα και φυσικά Παναθηναϊκό με τον Βαγγέλη Νεραζιά και τον Τάσο Νικολογιάννη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές μας από το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, εδώ που έχουμε το οξύμορο της υπόθεσης. Ο Παναθηναϊκός να φιλοξενείται από την Κηφισιά στο γήπεδο του για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου Ελλάδας. Και μόλις οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν στον αγωνιστικό χώρο, η Κηφισιά με μπλε εμφάνιση, μπλε σόρτ, μπλε φανέλα. Ο Παναθηναϊκός με τη δεύτερη εκτός έδρας εμφάνισή του, δηλαδή λευκή φανέλα και λευκό σόρτ. 4-5 χιλιάδες φίλοι του Παναθηναϊκού βρίσκονται εδώ, αλλά υπάρχει αρκετή κινητικότητα στους γυροδρόμους εδώ στην Αλεξάνδρας, καθώς είναι και σχετικά νωρίς και καθημερινή και περιμένουν και άλλο κόσμο εδώ στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Πάμε να δούμε πώς θα παραταχθούν οι δύο ομάδες. Η γήπεδοχος και η φυσικά του Σεμπάστιαν Λέτο με σχηματισμό 4-4-2 στον αγωνιστικό χώρο. Έχει τον Αναγνωστόπουλο κατά τα δοκάρια με πολλές αλλαγές και η Κηφισιά, να το πω, εκτός του Παναθηναϊκού. Αναγνωστόπουλο στην εστία, Αποστολάκης δεξιά, Πολυκράτης αριστερά. Καλοσκάμης και Ζολιμπουά στο κέντρο της άμυνας. Ο Δοϊραλής με το Γιάγνε είναι οι δύο κεντρικοί μέση. Ο Πατήρας δεξιά, ο Εμπουλά αριστερά. Και ο Μαγκανάς μαζί με τον Χριστόπουλο θα είναι το επιθετικό δίδυμο της τύπικα γηπεδούχου Κηφισιάς. Να πω ότι εδώ τώρα έχουμε μια πολύ ωραία στιγμή, καθώς η Κηφισιά θα τιμήσει αρχικά τον Στέφανο Κοτσόλη με μια πλακέτα για την προσφορά του στην ομάδα ως τεχνικός διευθυντής και εν συνεχεία τον Ανδρέα Τετέη αλλά και τον Παντελίδη που είναι τραυματίας με δύο φανέλες που τους έχουν κάνει κορνίζες αυτή τη στιγμή στο κέντρο του γηπέδου η ομάδα των Βόρειων Προαστίων. Δεν ξεχνά την προσφορά και του Κοτσόλη και του Τετέη και του Παντελίδη που ήταν πολύ σημαντική στην ομάδα των Βορείων Προαστίων. Χειροκρότημα τώρα εδώ για τον Τετέ. Γενικά ωραίο κλίμα στο γήπεδο της Λεωφόρου, πολύ ζεστό χειροκρότημα και για τον Σεμπάστιαν Λέτο από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Δεν έχει κρυφτεί ποτέ η αγάπη άλλωστε αυτή για τον πρώην πράσινο. Τώρα παίρνει την φανέλα του και ο Παντελίδης, πολύ άτυχος φετινή σεζόν μαζί με τον Νίκη Ίγκασον, οι δύο μακροχρόνια τραυματίες του Παναθηναϊκού. Στο Παναθηναϊκό λοιπόν τώρα που 4-2-3 αναθένουν σχηματισμούς από τον Τζέικοπ Νίστρου, 9 αλλαγές η 11, έχουμε και ένα ερωτηματικό για το πώς θα είναι η παράταξη μεσοεπιθετικά. Στην άμυνα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ο Πένια θα είναι στο τέρμα. Ο Ντεφράι και ο Πάλμερ Μπράουν θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Ο Εντίν Σαλάχ κάνει το ντεμπούτο του αριστερά, ο Τσάπρας δεξιά. Στη μεσαία γραμμή θα είναι πιθανότητα ο Κοντούρης με τον Γκάγκουα ως κεντρική μέση. Ο Μπινιάρης δεξιά, ο Πελίστρια αριστερά και ο Τετέη στην κορυφή. Αυτό είναι ένα πιθανό σχήμα. Τώρα περιμένουμε να παραταχθούν δύο ομάδες και από ό,τι μου δείχνει εδώ και ο Τάσος, έτσι θα είναι τα πράγματα, καθώς ο Μπινιάρης έχει πάρει θέση δεξιά για την έναρξη του αγώνα. Και ο κύριος Τζίλος είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης από το σύνδεσμο της Λάρισας, Μητροφάνης και Κομισοπούλου βοηθεί. Τέταρτος ο Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη, στο βάρο Χρήστος Βεργέτης και Αβάρ ο Ελευθέριος Κατόπης από Αρκαδία και Σάμο αντίστοιχα. Όλα έτοιμα λοιπόν, η Κηφισιά θα είναι στην σέντρα. Οι δύο ομάδες οι οποίες συναντώνται πολύ κοντά ξανά και πάλι. Είχαν αναμετρηθεί οι δυο τους και για το ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι, στην πρώτη αγωνιστική, όταν ο Παναθηναϊκός είχε παίξει εκείνο το ξαναβολής παιχνίδι και είχε κερδίσει με 3-1. Και όλα είναι έτοιμα στο Απόστολος Νικολαίδης για τη σέντρα του αγώνα ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Παναθηναϊκό. Τώρα, αν καμιά φορά πω Παναθηναϊκός Κηφισιά, συγχωρέστε με, αλλά με τόσα παιχνίδια που έχω περιγράψει τηλεοφόρο με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό, μπορεί να τον αναφέρω πρώτο.
2: Θα σας συγχωρέσουμε, Βαγγέλη Νερατζιά, έτσι για να πούμε ότι είμαστε εμείς πλέον στο στούντιο. Οι υπόλοιποι προηγούμενοι την κάνανε νωρίς-νωρίς. Καλή μετάδοση να έχουμε.
1: Του στείλατε για διάβασμα.
2: Εντάξει, να κάνουμε. Τώρα μας κόσανε.
1: Πες το μάγκικα. Λοιπόν, ένα άνοιγμα τώρα της Κηφισιάς από τα αριστερά. Η μπάλα θα περάσει απευθείας out. Πλάγιο συγκεκριμένα στην άμυνα του Παναθηναϊκού και ο τριαντάφυλλος Τσάπρας που επιστρέφηκε στο αρχικό σχήμα. Μετά τον τραυματισμό του, είχε παίξει ως αλλαγή στο προηγούμενο παιχνίδι. Κάνει το πλάγιο με στόχο τον Τετέη. Θα κόψουν οι της Κηφισιάς και θα παραχωρήσουν ένα ακόμη πλάγιο. Ενώ υπάρχει ένας παίχτης των γηπεδούχων στον αγωνιστικό χώρο. Ο Πολυκράτης πρέπει να είναι, αν έχω δει καλά. Ο παίχτης ο οποίος αντιμετωπίζει, ενώ ο Πολυκράτης είναι, που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Αλλά φαίνεται ότι δεν έχει κάτι σοβαρό και θα σηκωθεί για να εκτελεστεί ένα δεύτερο συνεχόμενο πλάγιο από τον Παναθηναϊκό στην άμυνά του. Πρώτο λεπτό του παιχνιδιού. Ο Πάλμερ Μπράουν γυρίζει πίσω στον Πένια. Δεν μπήκε ο Κοτσάρης στην δεκάδα όπως πολλοί περίμεναν σήμερα. Διατηρεί τον Πένια ο Τζέικοπ Νίστρουπ στο αρχικό σχήμα. Και ο Ισπανός τώρα βγαίνει από την περιοχή του αρκετά μέτρα και δίνει αριστερά στον Ντεφράι, τον αρχηγό του Τριφυλιού που και σήμερα έμεινε στην εντεκάδα. Και δίνει δεξιά στον Πάλμερ Μπράουν, αυτός ξανά στον Μπένια. Πρώτες αναγνωριστικές κινήσεις και μεταβιβάσεις από τους παίκτες του Παναθηναϊκού στην αμυνά τους. Να και ο Σαλάχ αριστερά με το νούμερο 5 στον ντεμπούτο του, που ήρθε να δώσει λύση στο αριστερό άκρο της άμυνας, εκεί όπου ασταμάτητα για 10 παιχνίδια έπαιζε ο Κυριακόπουλος. Να ο Σαλάχ λοιπόν αριστερά, ο οποίος κάνει μια μεταβίβαση μπροστά του στον Πελίστρη. Ο Πελίστρη γυρίζει προς τα πίσω. Ή της Κηπισιάς περιμένουν. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού κυκλοφορούν την μπάλα στην αμυνά τους. Και πάλι ο Ντεφράι κάνει ένα άνοιγμα τώρα αριστερά στον Πελίστρη. Αυτός θέλει να κατεβάσει, αλλά ξαναγυρίζει πίσω γιατί κλείνεται. Αρκετά ψηλά οι παίκτες των γηπέδου έχουν τώρα σταθερό πρώτο κομμάτι. Δεν αφήνουν τον Παναθηναϊκό να κυκλοφορήσει με ευκολία την μπάλα και τον οδηγούν εδώ σε ένα λάθος. Με τον Πολυκράτη να κάνει τη μεταβίβαση για τον Χριστόπουλο. Κόβει όμως ο Παναθηναϊκός με τον Ντεφράι να δίνει και πάλι στο Σαλάχ. Στο σκανά στον Πελίστρη. Κάνει κίνηση ο Κάγκουα να το βοηθήσει. Έχει κλειστεί ο Πελίστρη, κουβαλάει την μπάλα. Γυρίζει πίσω στον Ντεφράι. Αυτό σηκώνει το κεφάλι και κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση σε χώρο έξω αριστερά στον Τετέι που κινήθηκε στα άκρα για να πάρει μπάλα. Τετέι θα δώσει για τον Κάγκουα στον άξονα. Αυτό ακόμη πιο δεξιά σε ένα σημείο που έχει ανέβει ο Πάλμερ Μπράουν και τροφοδοτεί τον Τσάπρα. Τσάπρα για τον Γιάγκουσιτ. Για τον Κοντούρη. Κοντούρη κάνει την πάσα. Θα κόψουν οι γηπεδούχοι με τον Δοϊράν Λί. Θα χαθεί η μπάλα όμως από το Σαλάχ. Θα την πάρει ο Γιάγκουσιτ. Αυτό βρίσκει τον Τετέι. Χάνει όμως ο Τετέι από τον Αποστολάκη. Και τώρα οι γηπεδούχοι θέλουν να βγουν μπροστά. Ο Κάγκουα όμως γυρίζει, πιέζει μαζί του και ο Σαλάχ. Και υπάρχει φάουλ του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του Παναθηναϊκού πάνω στον πατήρα. Ένα φάουλ που είναι στη μεσαία γραμμή και από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση η Κηφισιά. Σιγά σιγά η εκτέλεση αυτού του φάουλ για τους γηπεδούχους. Με στόχο το Χριστόπουλο. Ο Ντεφράι θα κόψει με το κεφάλι, θα βρει τον Πελίστρη. Ο Πελίστρη όμως δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Ανακτά την κατοχή η Κηφισιά με το Δοϊραλή, ο οποίος γυρίζει πίσω στον Καλοσκάμι. Ο Καλοσκάμις, κεντρικός αμυντικός, αδερφός του Καλοσκάμι της ΑΕΚ. Και αυτός από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Κάγκουα. Πολύ ωραία κίνηση του Κάγκουα. Περνάει το Δεραλί. Πάει στην περιοχή της Κηφισιάς. Παίρνει την μπάλα μετά από κόντρα ο Μπινιάρης. Δεν μπορεί να την κρατήσει στα πόδια του. Και οι γηπεδούχοι με τον Γιάγκνε κερδίζουν. Όμως ο Παναθηναϊκός ανακτά με ευκολία την κατοχή της μπάλας από τον Πάλμερ Μπράουν. Και ο Κάγκουα δίνει στον Σαλάχ. Και αυτός πάλι πίσω στον Ντεφράι. Για να ξεκινήσει μια οργανωμένη επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Πάλμερ Μπράουν. Παίζει μπροστά του για τον Τσάπρα που έχει ανέβει ψηλά. Κοντά του και ο Μπινιάρης παίρνει την μπάλα. Ζητάει ο Κοντούρης, κρατάει ο Μπινιάρης και δίνει πίσω στον Πάλμερ Μπράουν. Και από εκεί στον Πένια. Ο Πένια πολλά μέτρα έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση στον Τσάπρα. Ο Τσάπρας με το κεφάλι με τη μία θέλει να βρει τον Γιάγκουσιτ. Αυτός μπαίνει στην περιοχή από τα δεξιά. Καλή τοποθέτηση όμως εκεί από την άμυνα της Κηφισιάς. Πιέζει όμως ο Παναθηναϊκός και ανακτά την κατοχή της μπάλας. Και πάλι ο Γιάγκουσιτ γυρίζει παράλληλα για τον Κάγκουα. Δεν πέρασε η μεταβίβαση. Προσπαθούν να ελευθερώσουν τώρα οι γηπεδούχοι από την άμυνά τους. Κερδίζουν και ένα φάουλ. Μετά την πίεση που άσκησε ο Παναθηναϊκός σε αυτό το σημείο. Πέμπτο λεπτό στο Απόστολος Νικολαίδης. Και φυσικά Παναθηναϊκός το 0-0 χωρίς κάτι άξιο σημείο το μέχρι τώρα στο μάτς. Και ο Δωρεάν Λής αφήνει πίσω για τον Ζολιμπά για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ που κέρδισε η ομάδα των Βόρειων Βραστέων. Ζολιμπά λοιπόν γεμίζει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού σε ένα σημείο που ο Χριστόπουλος διεκδικεί τη κεφαλιά, αλλά ο Πάλμερ Μπράουν παίρνει την πρώτη κεφαλιά, ο Ντεφράι τη δεύτερη και γυρίζει πίσω στον Μπένια. Και αυτός με τα χέρια ξανά στον Ολλανδό αρχηγό του Παναθηναϊκού, τον πολύπειρο Στέφαν Ντεφράι. Αυτός για τον Πάλμερ Μπράουν. Μπινιάρης ελευθερώνει για τον Ντεφράι που βρίσκει χώρο, διανύει μέτρα με την μπάλα, φτάνει κοντά στη μεσαία γραμμή και μοιράζει αριστερά στο Σαλάχ. Αυτός κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση με στόχο τον Πελίστρη. Θα κατεβάσει ο Πελίστρη. Συγκλίνει προς τα μέσα, αλλά κάνει λάθος. Δίνει την μπάλα πάνω στο Γιάγκνε. Αλλά και αυτός με τη σειρά του θα κάνει λάθος. Θα βγει ο Πένια, θα καθαρίσει και θα δώσει τον Πάλμερ Μπράουν. Και πάλι ο Παναθηναϊκός που όσο κυλάει το μάτς, όλο και περισσότερο κυκλοφορεί την μπάλα. Γιάγκουσιτ τώρα στον Κάγκουα, αυτός στον Πινιάρη, με τη μία για τον Σαλάχ αριστερά. Και αυτός γρήγορα στον Πελίστρη και κάνει την κίνηση. Πελίστρη συγκλίνει προς τον άξονα, αποφεύγει δύο αντιπάλους, κρατάει την μπάλα ο Πελίστρη. Δεξιά είναι ο Τσάπρας και έχει χώρο, εκεί θα πάει η μπάλα. Τσάπρας λοιπόν Κάνει μια γλυκιά σέντρα μέσα στη μικρή περιοχή προς τον Τετέι. Βγαίνει όμως και μαζεύει ο Αναγνωστόπουλος. Έλεγα πριν για τον Καλοσκάμι ότι είναι από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού και ο Αναγνωστόπουλος. Ένα παιδί που προέρχεται από τον Παναθηναϊκό, όπως φυσικά και ο Κωνσταντίνος Αποστολάκης που παίζει στο δεξιάκρο. Ενώ υπάρχει ένας παίκτης Κηφισιάς τώρα στον αγωνιστικό χώρο και δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτό. Θα πρέπει να δούμε και το replay λίγο. Και έχουμε μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Πρέπει να είναι από μονομαχία με τον Γκάγκουα. Θα σας πω αμέσως γιατί βλέπω το replay. Είναι ο Αποστολάκης με τον Πελίστρη. Ναι, είναι κάτι σαν φράγμα. Κάνει την μπάσα ο Αποστολάκης. Σηκώνεται, δεν έχει κάτι και εκτελεί το φάουλ, γυρίζει πίσω στον Αναγνωστόπουλο. Ο Αναγνωστόπουλος θα γεμίσει στη μεσαία γραμμή σε μια φάση που η μπάλα είναι διεκδικούμενη. Περνάει από όλους, πάει στον Τζάπρα, αυτός πίσω στον Πένια και αυτός με τη σειρά του στον Πάλμερ Μπράουν. Φάουλ πάνω στον Πένια, το δίνει τώρα ο Τζίλος. Η Αφήνικα δε, όχι, είδε ότι έχασε την μπάλα ο Παναθηναϊκός και δεν άφησε πλεονέκτημα φυσικά. Έδωσε το φάουλ. Ένα φάουλ κερδισμένο έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού για τον Πένια. Ενώ όσο κυλάει η ώρα έρχεται και άλλος κόσμος στο Αποστόλος Νικολαίδης σε σχέση με αυτούς που ήταν στην έναρξη του παιχνιδιού. Πάλμερ Μπράουν παίρνει την μπάλα και δίνει για τον Τσάπρα δεξιά. Ο Τσάπρας θέλει να βγάλει συνεργασία με τον Γιάγκουσιτς, κόβει όμως ο Ζολιμπουά και η μπάλα καταλήγει από τον Πάλμερ Μπράουν πάλι πίσω στον Πένια. Ο Παναθηναϊκός που κυκλοφορεί την μπάλα, η Κηφισιά περιμένει και με το που κερδίζει την μπάλα προσπαθεί να παίξει άμεσα ώστε να πιάσει τον ύπνο την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Σαλάχ τώρα έχει την μπάλα και την για τον Ντεφράη. Μπροστά στην περιοχή του Τριφύλλη όλα αυτά. Και πάλι Σαλάχ, κάθετα για τον Μπέλιν Γιάγκουσιτς. Αλλαγή κατεύθυνση από τον Κροάτη, κρατάει την μπάλα. Πάει σε ένα σημείο που δεν έχει επιλογή και δίνει πίσω στον Ντεφράη. Ξαναπαίρνει ο Γιάγκουσιτς. Και από εκεί πάλι στον Ντεφράη. Και τώρα στον Πένια, αρκετά ψηλά η γηπεδούχη. Η τυπικά γηπεδούχη της Κηφισιάς σε αυτό το σημείο του αγώνα. Κάγκουα, Πάλμερ Μπράουν. Μπινιάρης με τη μία, ο Κοντούρης για τον Τσάπρα. Ο Τσάπρας θέλει να προλάβει αλλά δεν θα καταφέρει. Καλύπτει ο Ζολιμπουά και αφήνει την μπάλα να περάσει πλάγιο. Ένα πλάγιο που θα εκτελέσει ο Πολυκράτης. Ψάχνει κάποια συνεργασία, κάποια επιλογή ο αριστερός οπισθοφύλακας της Κηφισιάς. Και ένα ακόμη κερδισμένο πλάγιο από την ενέργεια εκεί του Μαγκανά και πάλι ο Πολυκράτης στην εκτέλεση αυτού του πλάγιου out ακριβώς στη μεσαία γραμμή και από τα αριστερά όπως κάνουν επίθεση ή της Κηφισιάς. Καθυστέρη κάπως ο παίκτης Κηφισιάς, εκτελεί τελικά το πλάγιο για το Μαγκανά, παίρνει και πάλι την μπάλα, όμως έρχεται ο Κοντούρης να του βάλει την κόντρα και να παραχωρήσει ένα ακόμη πλάγιο μπροστά στον πάγκο της ομάδας του ο Πολυκράτης και όπου ο Σεμπάστιαν Λέτο δίνει συνεχώς οδηγίες. Ο Χριστόπουλος βγαίνει να πάρει μπάλα, αλλά ο Κοντούρης κερδίζει και δίνει για τον Πελίστρη. Αυτός θέλει να βρει τον Γκάγκουα, έχει ρίσκο η πάσα του. Ο Γκάγκουα κρατάει και δίνει για τον Σαλάχ. Αυτός για τον Ντεφράη. Και αυτός για τον Πάλμερ Μπράουν. Πένια μπροστά στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Κοίταξε μήπως κάνει κάποια μεγάλη μεταβίβαση. Τελικά δίνει μπροστά του στον Πάλμερ Μπράουν. Ξαναπαίρνει την μπάλα ο Ισπανός και τη δίνει στον Ντεφράη. Πάει ο Μαγκανάς να πιέσει τον Ντεφράη, ο Ντεφράη στον Πάλμερ Μπράουν. Ίδιο σκηνικό, τώρα δεξιά για τον Τσάπρα. Τσάπρας με τη μία για τον Γιάγκουσιτς, αυτός παίρνει την μπάλα μπροστά. Εντός αγωνιστικού χώρου ο Γιάγκουσιτς θα κάνει την αλλαγή παιχνιδιού πολύ ώρα για τον Πελίστρη μέσα στην περιοχή. Ο Πελίστρη έχει χώρο, το σουτ πάνω στα σώματα, έρχεται ο Κάγκουα. Παίρνει την μπάλα και δίνει αριστερά στο Σαλάχ. Αυτός έξω από την περιοχή στον Πελίστρη και από εκεί στον Κάγκουα. Κάγκουα για τον Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς για τον. Ο Γιάγκουσιτς τώρα πήρε από τον Κοντούρη και δίνει η δεξιά στον Τσάπρα. Και πάλι στον Κροάτη, λάθος τώρα του Γιάγκουσιτς. Κερδίζουν οι παίχτες της Κηφισιάς με τον Πολυκράτη που παίρνει και το φάουλ. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο 11ο λεπτό. Χωρίς να έχουμε κάτι αξιοσημείωτο, κάποια μεγάλη στιγμή για τις δύο ομάδες. Με τον Παναθηναϊκό να έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια του, αλλά προς το παρόν να μην έχει καταφέρει να πλησιάσει την περιοχή του Αναγνωστόπουλου. Οι δύο ομάδες που όπως είπαμε παίζουν με πάρα πολλές αλλαγές σε σχέση με τις εντεκάδες που χρησιμοποιούν συνήθως στο πρωτάθλημα. Γιάγκνε για την Κηφισιά τώρα, έκανε ωραία κίνηση και ήθελε να βρει αριστερά τον Μπουλά, όμως την τελευταία στιγμή ο Τσάπρας παραχωρεί το πλάγιο.
3: Βαγγέλη, να σε καλησπερίσουμε καταρχάς και εμείς, διότι ήρθε η καλύτερη εκπομπή ήδη στο στούντιο. Δεν θα κάνει εκπομπή βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει συμβαίνουν αυτά. Να πάρουμε για λίγο το μικρόφωνο, να κάνουμε μια σύνδεση και με το Κλεάνθης Βικελίδης, εκεί όπου βρίσκεται ο Κώστας Δελής. Ξεκίνησε πριν από λίγο το παιχνίδι, το δεύτερο ημίχρονο για την ακρίβεια του αγώνα του Άρη με τη Μαρκό. Να μας πει αν έχουμε κάποια αλλαγή μετά το 0-0 του πρώτου μέρους. Καλησπέρα, Κώστα.
4: Καλησπέρα εδώ από Θεσσαλονίκη, από το Κλεάνθης Βικελίδης. Ένα σούτ τώρα για τον Άρη, μπάλα κοντράρει και πάει κόρνερ. Ο Άρης δίνει την ανάγκη να πετύχει ένα δεύτερο γκολ, παραμένει το 0-0. Ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει κάνει τρεις αλλαγές. Έχει βγάλει τον Φαβιάνο, έχει περάσει τον Σούταλο στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Έχει βγάλει εκτός τον Παλάσιο και έχει περάσει τον Καρέ και εκτός τον Μυρ που δεν προσέφερε πολλά. Και πήγε ο Μανού Γκαρδία. Δεν έχει κάνει αλλαγές η ομάδα του Σέλκου Αδόμου που στέκεται πάρα πολύ καλά και είχε μια ευκαιρία με τον Αλεξόπουλο προηγουμένως στο πρώτο λεπτό δεύτερου μέρους. Η μπάλα κόντρερε και πήγε κόνερ. Μάλιστα η Μαρκό στέκεται πολύ καλά. Είχε και δοκάρι στον Δεμίχρονο με τον Εμάνια Μιλόγεβιτς. Θα μπορούσε να ανοίξει το σκορ και με ένα σουτ στο τέλος, στο πρώτο μέρος θα μπορούσε με δυο χαρακτηριστικές ευκαιρίες του Κοπανίδη να μπορούσε να κάνει το 0-1 στη Θεσσαλονίκη. Πάντως παραμένει το 0-0, είμαστε στο 50. Άρης Μαρκό εδώ και το κύπελλο Ελλάδος.
3: Ωραία,
2: πολύ καλά. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε εγώ να σας υπενθυμίσω ότι πλέον υπάρχει το e-food market, δηλαδή το σούπερ μάρκετ του e-food, που είναι ανοιχτό και τις Κυριακές και αργά το βράδυ και μπορείς να παραγγείλεις ό,τι θέλεις να έρθει μέσα σε λίγη ώρα στο σπίτι. Έτσι κάνεις και παραγγελία και μαγειρεύεις σε περίπτωση που βρεις το ψυγείο άδειο.
3: Ωραία, πάμε ξανά στη Λεωφόρο και στο Βαγγέλη Νερατζιά.
1: 13 λεπτά στο Αποστόλος Νικολαίδης και φυσικά Παναθηναϊκός 0-0 και ο Ντεφράι έχει την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Περνάει τη μεσαία γραμμή, σταματάει και κάνει μια αλλαγή προς τα δεξιά στον Τσάπρα που έχει χώρο. Ο Τσάπρας κάνει την γλυκιά σέντρα στη μικρή περιοχή και γυρίζει την ίστατη στιγμή και παραχωρεί το κόρνερ ο Ζολιμπουά. Ο Τσάπρας που έχει μπει αρκετά κεφάτος και σε αυτό το πρώτο κομμάτι του αγώνα ο Σαλάχ είναι αυτός που μένει πίσω με τους δύο κεντρικούς αμυντικούς και ο Τσάπρας ανεβαίνει συνέχεια από τα δεξιά για να δημιουργεί ο Παναθηναϊκός υπεραριθμίες. Ένα κόρνερ λοιπόν από τα δεξιά όπως κάνει επίθεση στο τριφύλι με τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς να είναι στην εκτέλεση και όλο τον κόσμο μέσα στην περιοχή της Κηφισιάς. Στο το κόρνερ του Παναθηναϊκού, στο 14 είμαστε στο match. Εκτελεί ο Γιάγκουσιτς χαμηλά στο πρώτο δοκάρι, εύκολη υπόθεση για τους γηπεδούχους και υπάρχει και επιθετικό φάουλ που δίνει ο Τζίλος.
5: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
7: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
8: Πάντα σαν καινούριες.
6: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
13: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
15: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαρά.
14: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 39χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν.
8: Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
16: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
17: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
16: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
17: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
18: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αχ, τι έπαθα!
3: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
3: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
9: Sport FM Πάτρα. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
6: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
7: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου, με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
6: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
8: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
9: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
10: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
11: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
11: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
9: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
11: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
12: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
13: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανείο, Joe Records και στο more.com.
14: Sport FM

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
2: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
6: Sport FM. Sport FM. Πάτρα. Πρωταθλητής.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Για πάνω από 20 χρόνια γεωμετρική βάλα προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
15: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
17: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
18: Sport FM Patras.
19: Στο δομήνι πρωτάθλημα, τη Leap Face, ενώ στο πρωτάθλημα ήρθε 1-1 με τον Ηρακλή και θέλει φυσικά εδώ να εκμεταλλευτεί την έδρα του. Δεν είναι πάρα πολύς ο κόσμος στο Περιστέρι αυτή τη στιγμή, γύρω στα 300-400 άτομα. Είναι όλοι φίλοι του ατρομή του, υπενθυμίζω, καθώς ο ΠΑΟΚ δεν προμηθεύτηκε εισιτήρια για το συγκεκριμένο μάτς, έπειτα από απόφαση της αστυνομίας και της ΔΕΑΒ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έρχεται από την νίκη στο Θεσσαλονικιώτικο Ντέρμπι κοντά στον Άρη με 2-0, σκόρερ ο Ινδιαγέ και ο Ζήφκοβιτς, οι οποίοι δεν ξεκινάνε σήμερα στην δεκάδα. Πάμε να δούμε και την δεκάδα του ΠΑΟΚ, την οποία είπαμε και προηγουμένως, αλλά να την επαναλάβουμε. Τσιφτής κατά τα δοκάρια, Κένι Λιστόνδο, Ντιέγκο Κώστα και τέλειο τετράδα στην άμυνα, Ούγκρεσιτ, Γιάκιτς, το δίδυμο στα χαφ, έχοντας μπροστά τους τον Καμαρά. Θα δούμε αυτό αν θα ισχύσει και στο παιχνίδι. Στο γραφείο πάντως έτσι δίνεται. Χατήρι στα δεξιά, Ταχάλι αριστερά και ο Μίθος στην κορυφή της επίθεσης. 4-2-3-1 και για τον Ατρόμητο, με τον Ντιέγκο κατά τα δοκάρια, Λίρα της Μίτογλου, Μάγνουσον, Ούρονεν. Τετράδα της άμυνας με τους Αμί Καραμάνι στο κέντρο, μπροστά τους ελεύθερο ρόλο Τσούμπερ, δεξιά ο Σεζίνιο, αριστερά Πνευμονίδης και ο Τσαντίλας στην κορυφή της επίθεσης. Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του αγώνα εδώ στο Περιστέρι, με τον Ατρόμητο να είναι στέδρα και τον Τσαντίλα παίρνει τα τελευταία οκ από τους τερματοφυλακές ο διαιτητής Τσέτσιλας και σε μερικά δευτερόλεπτα θα σφυρίξει την έναρξη του αγώνα. Τσιφτής τώρα κάνει κάποιες τελευταίες διατάσεις, κάνει και το σταυρό του, όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του αγώνα εδώ στο Περιστέρι. Και τώρα ο Τσέτσιλας θα σφυρίξει την έναρξη της αναμέτρησης, με τον Τσαντίλα να γυρίζει πίσω στο Μίτογλου, εκείνος δίπλα του στο Μάγνουσον, αριστερό στο Πέρο Μάγνουσον, αριστερό πόδαρο στο Πέρο, ο οποίος αποκτήθηκε το Λεβαδιακό με καριέρα και στον Παναθηναϊκό, δεξιό στο Πέρο Μίτογλου. Πήγε πολύ δυνατά στη φάση ο Τζον Τζοκένι, έκανε το φάουλ στον Πνευμονίδη, ένα φάουλ λίγο κάτω από το χώρο του κέντρου για τον Ατρόμητο. Σιγά σιγά πάει να τα εκτελέσει ο Ούρονεν. Απλώνεται στο γήπεδο ο Ατρόμητος, έχει ανοίξει δεξιά ο Σεζίνης, Σεζίνιο σε θέση δεξιού εξτρέμ, αριστερό είναι ο Πνευμονίδης, δεξιοπόδαρος Πνευμονίδης και να συγκλίνει από την αριστερή πλευρά. Μπάλα στον Ντιαγέ. Εκείνος για το Μίτογλου, ένα γέμισμα του Μίτογλου με προορισμό του Τατήλα, πολύ δυνατός ο Τατήλας, πιο δυνατός όμως ο Ντιαγέ Κώστα, καθαρίζει τη φάση με το κεφάλι. Μπάλα πάει σε ένα χώρο που είναι μου του Σαμί, εκείνος θα σηκώσει την μπάλα ψηλά, κερδίζει χρόνο. Ο Τέιλορ θα ψάξει και θα βρει τον άλλη, πιο δυνατά στη φάση μου του Σαμί. Συνεχόμενες απομακρύνσεις από τους παίκτες των δύο ομάδων, σε ένα χώρο που είναι ο Μάγνουσον, άταλη προσπάθεια του Μάγνουσον να απομακρύνει, πηγαίνει και διορθώνει ο Μίτογλου, ο οποίος θα απομακρύνει σωστά και πιο δυνατά, σε ένα χώρο που είναι ο Ντιέγκο Κώστα, πιέζει ο Τσαντίλα, θα του πάρει την μπάλα, ωστόσο θα κάνει φάουλ πάνω στο Βραζιλιάνο στόπερ του ΠΑΟΚ, ένα φάουλ το οποίο εκτελεί πολύ γρήγορα ο Ελιστόνδο, θα παίξει το Γιάκιτς, ο οποίος ο Γιάκιτς σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης φαίνεται να παίζει πιο χαμηλά, τους τρεις καθ' του ΠΑΟΚ, είναι αυτός που έρχεται να πάρει την πρώτη μπάλα από τα στόπερ. Τέλος τώρα θα κερδίσει ένα πλάγιο κοντά στη μεσαία γραμμή για το δικέφαλο. Μένει ψηλά ο Τρόμητος για να πιέσει. Τέλος θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο με δύναμη, με προορισμό το μύθο. Ο Μίτογλου θα πάρει τη κεφαλιά. Νέο πλάγιο ακριβώς στη μεσαία γραμμή για τον ΠΑΟΚ. Πάει να το εκτελέσει σιγά σιγά και πάλι ο Τέλος. Έχει κοντά του τον Γιάκιτς. Πάει και ο Ντίγκο Κώστα κοντά του. Ο Ντίγκο Κώστα πίσω αγωνίζεται ως αριστερός στόπερ, έχοντας τον Ελιστόντο δίπλα του. Πολύ ωραία κίνηση του Καμαρά, με προσποίηση θα αποφύγει το Λίραντζ και θα κερδίσει το φάουλ. Ο Λίραντζ, ο οποίος είναι πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, αποκτήθηκε τον Ατρόμητο αυτό το καλοκαίρι από το δικέφαλο του Βορρά ως ελεύθερος. Υπήρχε μια συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων να μην παίξει σε ένα παιχνίδι ο Λίραντζ κόντρα στον ΠΑΟΚ. Δεν έπαιξε στο πρωτάθλημα τη δεύτερη αγωνιστική κόντρα στον ΠΑΟΚ. Μπορεί να παίξει σήμερα κανονικά. Ο Τσιφτής τώρα με την μπάλα στα πόδια πάει να παίξει κάθετα για να δει τον Κέννη. Θα κάνει το λάθος. Πέφτει στο δεύτερο Πνευμονίδης. Παίζεται λέει ο Τσέτσιλας. Με τον Κέννη τώρα να έχει την μπάλα. Ψάχνει με βαθιά παλιά τον Χατζίδη. Εκείνος θα αφήσει την μπάλα να περάσει. Ήταν πιο δυνατή η παλιά του Κέννη. Θα καταλήξει απευθείας στον Διέγκ. Διέγκ στα όρια της περιοχής του. Πάει να τον πιέσει ο Μύθου. Θα παίξει αριστερά για τον Μάγνουσον. Μάγνουσον μέσα στην περιοχή. Σηκώνει το κεφάλι. Ψάχνει με παλιά να βρει τον Τσούμπερ, είναι λίγο πιο αδύναμη παλιά, θα παρέμβει ο Ούγκρεσιτς και στη συνέχεια ο Γιάκιτς. Πάλι μπαλά στον αέρα, συνεχόμενες κεφαλιές από τους παίκτες των δύο ομάδων και δυνατά μαρκαρίσματα. Παίζεται λέει ο Τσέτσιλας σε όλα αυτά, αυτό είναι το σκληρό παιχνίδι, σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Χατζίδης, πολύ ωραία θα δει το ανέβασμα του Κέννη, σέντρα του Κέννη στην καρδιά της περιοχής, ο Καμαρά μόνος του, η κεφαλιά out, πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ μόλις το τρίτο λεπτό. Ο Καμαρά ήταν ολομόναχος στα όρια της μικρής περιοχής και ακριβώς στο κέντρο της εστίας. Ο Ντιέγκ έκανε άστοχη έξοδο για να μπλοκάρει την μπάλα και μόνο στο Καμαρά δεν κατάφερε να βρει εστία. Πολύ ωραία ανάπτυξη από δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ με τον Χατζίδη να βλέπει την κίνηση του Κέννη, να του περνάει κάθετα την μπάλα. Ο Κέννη έκανε τη σέντρα στο κατάλληλο σημείο με την κατάλληλη δύναμη για τον Καμαρά. Ίσως ο Καμαρά ήρθε ένα τάκ νωρίτερα από ό,τι έπρεπε και βρήκε την μπάλα στην κάθοδο του άλματός του. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ μόλις το τρίτο λεπτό με τον Ματί Καμαρά, ο οποίος πάτησε περιοχή. Ήταν ολομόναχος πραγματικά, μπήκε ανάμεσα τα δύο στόπερ, δεν το κατάλαβε κανείς εκεί πέρα. Καταλέστηκε και την άστοχη έξοδο του Ντιέγκ, ωστόσο δεν κατάφερε να σκοράρει και να ανοίξει το σκορ για το δικέφαλο. Δυνατό ξεκίνημα από τον ΠΑΟΚ με αυτή τη φάση, τώρα από ΠΑΟΚ πιέζει με το Μύθου, που παίξει πάνω στον Ντιέγκ, τώρα ο Καμαρά πάει στο Μίτογλου, ο Μίτογλου αναγκαστικά θα απομακρύνει σε έναν χώρο που είναι ο Τσαντίλας, ο Γιάκιτς θα παρέμβει με το κεφάλι, δεύτερη απομάκρυνση του Γιάκιτς με το κεφάλι και έρχεται το Κέιν να απομακρύνει σε πλάγιο out την μπάλα. Πάνε πολύ δυνατά στις φάσεις οι παίκτες του ΠΑΟΚ, έχουν κερδίσει αρκετές μονομαχίες μέχρι στιγμής. Ο Τέλο πάει ακόμα μια μονομαχία που κερδίζει κόντρα στο Σεβζίνιο. Πάει να προλάβει την μπάλα ο Καραμάνης, η οποία θα περάσει πλάγιο out στο χώρο του κέντρου. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Ο Τέλο πάει να το εκτελέσει από την αριστερή πλευρά. Σιγά σιγά έχει κοντά τον Άλλη και τον Καμαρά. Πάει κοντά τώρα και ο Γιάκιτς. Καθυστερεί ο Τέλο. Κάνει νόημα ότι θα παίξει γρήγορα. Θα παίξει ο Τέλο για τον Ταχάλι που γύρισε πίσω από το χώρο του κέντρου για να πάρει την μπάλα. Ακόμη πιο πίσω μπάλα στον Ντιέγκο Κώστα και τώρα Τσιφτής μέσα στην περιοχή του. Θα παίξει για τον Ντιέγκο Κώστα αριστερά. Πάει να τον πιέσει ο Τσαντίλας. Ντιέγκο Κώστα θα κάνει την κάθεση στον Καμαρά, θα προλάβει να τον κόψει. Ο Καραμάνης δίνει φάουλ ο Τσέτσιλας. Είναι ακόμα στο έδαφος ο Καραμάνης. Ο Καμαρά πήγε καθυστερημένα στην μπάλα. Ο Καραμάνης τσίμπησε την μπάλα και στη συνέχεια ο Καμαρά απλώνοντας το πόδι του έκανε φάουλ. Έχουμε μπει στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-0. Μια μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι αυτή του Μαντί Καμαρά στο τρίτο λεπτό. Ένα φάουλ σε αρκετά καλή θέση για γέμισμα για τον Ατρόμητο μεταξύ της μεσαίας γραμμής και της περιοχής του Τσιφτή. Πάνε να τεκτελέσει ο Λίραντης. Είναι από τη δεξιά πλευρά όπως απαιτήθηκε ο Ατρόμητος. Έχει γεμίσει η περιοχή του ΠΑΟΚ, είναι και η στόπερ του Ατρόμητου μέσα στην περιοχή. Όλος ο ΠΑΟΚ είναι πίσω από την μπάλα, δεν έχει μείνει κανείς μπροστά. Ο ΠΑΟΚ αμήνεται με ζώνη στη γραμμή της περιοχής. Ο Λίραντης θα εκτελέσει, είναι δυνατή η εκτέλεση. Η μπάλα θα περάσει απευθείας out πάνω από τα δοκάρια του Τσιφτή. Αρκετά δυνατή η εκτέλεση του Λίραντη. Σιγά σιγά ο Τσιφτής πάει να πάρει την μπάλα και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με build-up λογικά θα συνεχίσει ο ΠΑΟΚ. Και τα δύο τους θα παίρνουν μέσα στην περιοχή. Πράγματι ο Τσιφτής θα παίξει δίπλα του στον Diego Costa. Ο Γιάκητς είναι αυτός πάλι που κατεβαίνει να πάρει την πρώτη μπάλα. Θα μοιράσει αριστερά για τον Τέιλορ. Τέιλορ και πάλι για τον Γιάκητς. Πολύ δυνατά βγαίνει ο Καραμάνης. Μετά βγαίνει και θα παραχωρήσει πλάγιο out. Θα ανατελέσει ο Τέιλορ. Από τα αριστερά προσπαθεί να αναπτυχθεί ο ΠΑΟ και να βγάλει με ασφάλεια την μπάλα από την περιοχή του σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Είναι κεφαλιά τώρα του Μύθου. Με προορισμό τον Τάχα Άλλη βγαίνει πολύ δυνατά ο Μάγκλουσον και θα παραχωρήσει εκ νέου πλάγιο για τον ΠΑΟΚ και έρθει σε αρκετά μέτρα σε αυτή τη φάση, περίπου 30. Ο ΠΑΟΚ, ο Τέιλορ περνάει το χώρο του κέντρου και πάει να πάρει την μπάλα. Έχει κοντά του αρκετούς παίκτες που θα μπορούσε να παίξει. Έρχεται και ο Καμαρά, καθυστέρει και πάλι ο Τέιλορ. Βλέπει την κίνηση όμως του Μύθου, ο οποίος έχει πάει στο κόρνερ, το πετάξει την μπάλα, προσπαθεί να τη διατηρήσει ο Μύθου στο παιχνίδι, θα κάνει μια πάσα, κοινό σε ζήνο για να παρέμβει και στη προσπάθεια του να απομακρύνει θα κερδίσει το πλάγιο out για τον Ατρόμητο. Θα να το τελέσει σιγά σιγά ο Λίραντης. Είναι στην ηθεία της μεγάλης περιοχής του Ατρόμητου. Αυτό το πλάγιο από τη δεξιά πλευρά, ο Λίραντης πάνε να το τελέσει. Δεν βρίσκει συμπαίκτη κοντά του και θα επιχειρήσει μια βαθιά εκτέλεση. Εκεί που ήταν ο Τσαντήλας, ο Λιστόντο θα κερδίσει τη μονομαχία. Ο Γιάκητ για δεύτερη μπάλα και θα μοιράσει πολύ ωραία δεξιά για τον Κένι. Κένι. Ασφάλεια πίσω στον Λιστόντο, εκείνος θα κάνει μια προσπίση, θα κουβαλήσει την μπάλα για αρκετά μέτρα, θα γυρίσει πίσω στον Κένι. Θα ακόμη και πίσω μπάλα στον Τριφτή. Τριφτής τώρα στον Diego Costa. Και πάλι Τριφτής. Και πάλι Diego Costa, παίζουν το 1-2 οι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Έχουν βάλει στη μέση την Τσαντήλα. Ούγκρισιτς τώρα. Πολύ ωραία ενέργεια του Ούγκρισιτς, θα περάσει ανάμεσα από δύο παίκτες, πολύ δυνατός, θα κρατήσει την μπάλα, έχετε τρίτος παίκτης για να πάρει την μπάλα, ήταν ο Καραμάνης, στο χώρο του κέντρου κατάφερε ο Έλληνας μέσος να πάρει την μπάλα από τον Ούγκρισιτς και με ασφάλεια θα γυρίσει πίσω στον Τιέγκ. Από την αρχή η επίθεση του Ατρομίτου, ο οποίος δεν δοκίμασε να βγει στην κόντρα σε αυτή τη φάση, παρότι έκλεψε σχετικά ψηλά την μπάλα με τον Καραμάνη. Η κάθε του Τιέγκ για τον πνευμονίτη που κινήθηκε ανάμεσα στις γραμμές, δεν κατάφερε να κάνει καλό κοντρόλ ο εκτρέμου του Ατρομίτου, έχασε την μπάλα και τώρα η μπάλα πάλι στα πόδια των παικτών του ΠΑΟΚ. Με το Μύθου να έχει κατέβει αρκετά χαμηλά, να δίνει στον Αλιστόντο, εκείνος αριστερά στον Τέιλορ, κάνει κίνηση ο Τάχα Άλλη στην πλάτη της άμυνας, ο Τέιλορ του πετάει την μπάλα, είναι πιο... δεν έχει τόση δύναμη η παλιά του Τέιλορ, ο Λίραντζης έχει καλύτερη τοποθέτηση και θα πάρει την μπάλα, θα αφήσει στο Καραμάνι και εκείνος πάλι στο Μίτογλου, Μίτογλου αριστερά στον Μάγνουσον, έχει μέτρα να μπροστά του να τα εκμεταλλευτεί. Θα το κάνει και θα παίξει για τον Τσούμπερ, εκείνος ωραία, θα μοιράσει αριστερά για τον Πνευμονίδη, κάνει το overlap, ο Ουρονέν. Ο Πνευμονίδης προσποιείται, κάνει μια κάθετη με αποδέκτη τον Τσούμπερ, δεν κατάφερε να κάνει το κοντρόλο Τσούμπερ, θα χάσει την μπάλα. Έκλεισε το πάγο τώρα με την κατοχή. Έξω από την περιοχή του Τσιφτή, ο Γιάκητς είναι αυτός ο οποίος μπαίνει για ακόμη μια φορά ανάμεσα τα στόπερ για να πάρει την πρώτη μπάλα. Έχει κατέβει χαμηλά και ο Μαντί Καμάρα, είναι και ο Ούγκρισιτς. Ενώ συγκλίνει πάρα πολλές φορές και ο Χατσίδης σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Ο άλλη μένει ανοιχτά από την αριστερή πλευρά. Ο Χατσίδης έρχεται εσωτερικά για να βοηθήσει στην ανάπτυξη. Ο άλλη μένει ανοιχτά από την αριστερή πλευρά. Ο Χατσίδης έρχεται εσωτερικά για να βοηθήσει

πλευρά. Ο Χατσίδης έχει έρθει εσωτερικά, θα κάνει τις προσποιήσεις, θα κερδίσει το φάουλ. Όπως λέει ο Τέτυλας, ήρθε εσωτερικά ο Χατσίδης, πήρε την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές και κέρδισε το φάουλ από το Μουτουσαμί, ο οποίος πάει τώρα στον Τέτυλα να διαμαρτυρηθεί. Ένα φάουλ σε εξαιρετική θέση, περίπου 6-7 μέτρα έξω από την περιοχή του Ατρομήτου και από την αριστερή πλευρά όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Έχουμε συμπληρώσει 10 λεπτά παιχνιδιού στο περιστέρι, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-0. Γεμίζει τώρα η περιοχή του Ατρομήτου. Όλος ο Ατρόμητος είναι μέσα στην περιοχή του. Ένας παίκτης στο τείχος, είναι ο Σερζίνιο. Ο Τέτυλας τώρα με το σπρέι κατευθύνει το Σερζίνιο στο σημείο που πρέπει να κάτσει, ο στίχος. Είναι ο Κέινι πάνω από την μπάλα και ο Χατσίδης, ένας δεξιοπόδαρος, ένας αριστεροπόδαρος. Πολλοί παίκτες του ΠΑΟΚ στο δεύτερο δοκάρι για αυτή την εκτέλεση φάουλ. Τελευταίες διαβουλεύσεις από τον Τέτυλα στους παίκτες. Είναι και ο Γιάκητς, είναι και ο Ούγκρεσιτς στο δεύτερο δοκάρι, ψηλά κορμιά. Ο Κέινι πράγματι εκεί πέρα είναι. Κεφαλιά του Ούγκρεσιτς, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Με την κεφαλιά του Ούγκρεσιτς να περνάει ξυστά από το δεξί δοκάρι του Ντιένγκ. Ακόμη μια κεφαλιά από τον ΠΑΟΚ. Δύο κεφαλιές από τον δικέφαλο του Βορρά σε αυτά τα πρώτα 11 λεπτά. Δύο μεγάλες ευκαιρίες και δύο άστοχες όμως. Απειλή από αέρος ο δικέφαλος αυτά τα πρώτα λεπτά. Πιέζει τώρα και θα κλέψει την μπάλα με τον Τέιλορ στο χώρο του κέντρου. Ο Γιάκητς γρήγορα θα παίξει τον Ούγκρεσιτς. Πολύ ωραία συνεργασία σε πολύ κλειστό χώρο από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Η τελευταία πάσα του Μαντί Καμαρά δεν ήταν καλή. Με προορισμό του Μύθου θα κόψουν οι παίκτες του Ατρομήτου και στη συνέχεια ο Ταντήλας, ο οποίος έχει κατέβει πολύ χαμηλά για να βοηθήσει στο να βγει με ασφαλή μπάλα. Κερδίζει το φάουλ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία προηγούμενη από πλευράς ΠΑΟΚ. Δεν κατάφερε να βρει ευθεία ο Ούγκρεσιτς. Τώρα Ντιέν στην περιοχή του πάει να πιέσει ο Μαντί Καμαρά. Ο Ντιέν θα παίξει αριστερά για τον Μάγνουσον. Κοινός θα ψάξει και θα βρει τον Τσούπερ. Πολύ ωραία μεταβίβαση από τον Μάγνουσον. Ο Τσούπερ θα ανοίξει δεξιά για τον Σερζίνιο. Κάνει την κίνηση εσωτερικά ο Λίραντζι. Σερζίνιο θα μοιράσει τώρα στο Λίραντζι. Εκείνος δεν κατάφερε να βρει καλά το βηματισμό του, μπερδεύτηκε, δεν μπορούσε ποτέ να κάνει το κοντρόλ με την μπάλα να περνάει out για τον ΠΑΟΚ. Καλές προϋποθέσεις αντεπίδησης για τον Ατρόμητο, ωστόσο δεν κατάφερε να συνδυαστεί καλά ο Σερζίνιο με τον Λίραντζι σε αυτή την περίπτωση. Ο Λίραντζι πάτησε περιοχή, ωστόσο τη στιγμή που πέταξε ο Σερζίνιο την μπάλα στο Λίραντζι, ο Λίραντζι είχε πλάτη προς τον Σερζίνιο, δεν έβλεπε τη μεριά που του πέταξε την μπάλα και έτσι δεν κατάφερε να τη βρει και σωστά. Ο Μαντί Καμαρά τώρα θα πετάξει μπροστά στον Ταχάλι. Ο Μάγνουσον πολύ γρήγορα θα βγει και θα καθαρίσει και θα απομακρύνει κιόλα σε ένα χώρο που είναι ο Γιάκητς. Πολλές δεύτερες μπάλες κερδισμένες από τον Γιάκητς βρίσκεται σε κύρια σημεία στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Πολύ καλή τοποθέτηση. Είναι τον Κράτη μέσω. Τώρα η αλλαγή παιχνιδιού για τον Γκένι. Γίνει ο Πνευμονίδης πρώτος στην μπάλα και θα κλέψει. Έχει δίπλα του Μουτουσαμί. Ο Πνευμονίδης προσποιείται. Θα κάνει και δεύτερη προσποίηση. Είναι ανάμεσα από τρεις, τώρα θα αναγκαστεί να γυρίσει πίσω την μπάλα στον Ούρονεν. Ο Ούρονεν θα παίξει εσωτερικά για τον Καραμάνι. Εκεί παρακινδυνευμένα ο Καραμάνι άρχισε να γυρίσει πρόσωπο προς την αιστεία και θα χάσει την μπάλα. Τα χάλει τώρα από τα αριστερά. Θα παίξει για τον Ούγκρεσιτς. Εκείνο για τον Γιάκητς. Πάλι πάνε να συνδυαστούν σε πολύ μικρό χώρο. Παίξει στο ΠΑΟΚ, δεν θα τα καταφέρουν. Θα χάσουν την μπάλα. ΠΑΟΚ καταφέρνει και φτάνει κοντά στην περιοχή του Ατρομήτου σε αυτά τα πρώτα 14 λεπτά στο περιστέρι. Ωστόσο λείπει καλή τελική απόφαση, καλή τελική πάσα στους παίκτες του κεφάλου. Συστήσει τώρα με την μπάλα στα πόδια. Θα παίξει για τον Λιστόντο, πάει να τον πιέσει ο Τσούμπερ. Ο Λιστόντο θα παίξει για τον Ούγκρεσιτς, πάει να τον πιέσει ο Μουντουσαμί. Θα του κάνει φάουλ όπως λέει ο Τέτυλας. Αρκετά φάουλ μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Ο Λιστόντο πάει να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Όπως λέει ο Τέτυλας η μπάλα κυλούσε. Οπότε θα έχουμε επανάληψη της εκτέλεσης. Ήρεμη διαπροπονητής μέχρι στιγμής στον πάγκο. Και ο Λύση και ο Κέρκες είναι όρθιοι και παρακολουθούν το παιχνίδι. Λιστόντο τώρα με την μπάλα στα πόδια. Έχει κοντά το Γιάκητς, έχει και τον Ντιέγκο Κώστα. Εκεί θα πάει η μπάλα. Ο Τέιλορ έρχεται για να πάρει την μπάλα τώρα χαμηλά. Θα δώσει για τον Ταχάλι. Θα χάσει ο Ταχάλι από τον Λίραντζι. Πολύ δυνατά στη φάση μπήκε ο Έλληνας δεξιός μπακ. Θα παίζει για τον Σερζίνιο. Μπάλα τώρα στο Καραμάνι και πάλι πίσω στο Μίτογλου. Σε αυτά τα πρώτα 15 λεπτά παιχνιδιού ο Ατρόμητος δεν προσπαθεί να φύγει στην αντεπίθεση με το που κλέβει την μπάλα. Αντιθέτως, τυρνάει πίσω και προσπαθεί να ελέγξει το ρυθμό, δεν τα έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Η πίεση του ΠΑΟΚ είναι πολύ καλή. Παίξει στο δρομή του αλλάζουν 3-4 πάσεις και χάνουν την μπάλα. Τώρα ο Ρενέ από την αριστερή πλευρά θα κάνει το λάθος. Στη φάση είναι κοντά ο Μάγνουσον και θα απομακρύνει. Σε ένα σημείο που είναι ο Τσαντήλας, ο οποίος πάει να βρει κάθετο το πνευμονίδι. Δεν συνεννοήθηκαν καλά οι δύο παίκτες σε αυτή τη φάση.

0: Πλεμονίδης έκανε κίνηση να πάρει κοντά την μπάλα, ο Τοντίλας την πέταξε στο χώρο και την κατοχή και πάλι για τον ΠΑΟΚ. Τυφτής για τον Diego Costa, πάλι τυφτής, πιέζει μόνος τον Τοντίλας, ωστόσο έχει αρχίσει αρκετή ένταση και αναγκάζει τον Τυφτή να παίξει μακριά. Σε έναν χώρο που είναι ο Χατζίδης, πολύ ωραίο κοντρόλ από τον Χατζίδη στο χώρο του κέντρου, θα ρολάρει πάνω στον Ούρονεν και θα γυρίσει. Θα πάει να περάσει το Πλεμονίδη, κρατάει την μπάλα ο Χατζίδης και θα πάρει φάουλ. Το αριστερό εκτρέμ του Αδρομήτου, πολύ ωραία ενέργεια από τον Χατζίδη, δεν έπεσε παρά την πίεση του Πνευμονίδη και του Ουρονέν, στην και τις φάσεις. Θα κερδίσει το φάουλ στο χώρο του κέντρου, ένα φάουλ το οποίο πάει να το εκτελέσει σιγά σιγά ο Ελιστόνδο. Έρχεται η συνέχεια ιστορικά πλέον ο Χατζίδης, να βοηθήσει την ανάπτυξη στον ΠΑΟΚ, παίρνει όλη την πλευρά ο Κένι, αντιθέτως από την άλλη πλευρά δίνει το πλάτος ο Ταχάλι και είναι ο Τέιλορ αυτός που έρχεται εσωτερικά. Και πολλές φορές σχηματίζει αυτή την τριάδα μαζί με τους δύο στόπερ για την καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας του δικεφάλου. Ούγκρεσιτς και Γιάκιτς είναι μπροστά τους και παίρνουν την πρώτη μπάλα. Τώρα όλοι στον δω. Έχει δεξιά του τον Ούγκρεσιτς, αριστερά το Γιάκιτς, θα παίξει το Γιάκιτς. Γιάκιτς με ηρεμία θα μοιράζει δεξιά στον Κένι. Κάνει κίνηση ο Ούγκρεσιτς, εκεί πάει να δώσει την μπάλα. Ο Κένι θα κάνει το λάθος, ωστόσο και πάλι ο Πάκ θα ανακτήσει πολύ γρήγορα την μπάλα. Χατζίδης. Παίξει κάθε για τον Ούγκρεσιτς, εκείνος θα παίξει και πάλι το Χατζίδη. Ωραίο 1-2. Χατζίδης έχει δεξιά το κίνη, εκεί θα αφήσει την μπάλα. Και πάλι τώρα Γιάκιτς, στον χώρο του κέντρου. Ελιστόνδο. Κοιτάζει τις επιλογές του. Θα δώσει λίγο πιο πίσω στον Diego Costa. Όλος ατρόμητος στο μισό του τώρα. Ελιστόνδο θα δώσει δεξιά στον Κένι. Έχει πολύ χώρο εκείνος και για σέντρα και να κουβαλεί την μπάλα. Θα προτιμήσει το Χατζίδη, που είναι κοντά του. Χατζίδης Γιάκιτς. Κένι, η μπάλα και πάλι πίσω στον Ελιστόνδο. Με υπομονή ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να βρει τα κενά στην αμυνατοδρομή του. Ο Τέιλορ, τώρα στο χώρο του κέντρου, θα δώσει και πάλι στον Ελιστόνδο. Και πάλι ο Κένι, τα δεξιά τώρα προσπαθεί ο ΠΑΟΚ να δημιουργήσει ρήγματα. Και με το Χατζίδη έχει πάει και ο Γιάκιτς. Προσπαθούν να φτιάξουν τρίγωνα και με τον Κένι. Diego Costa, Ελιστόνδο. Ο Γιάκιτς και πάλι στο χώρο του κέντρου πάει να πιέσει ο Μουντουσαμί. Ο Γιάκιτς με ψυχραιμία γυρίζει πίσω στον Κένι. Τώρα Ελιστόνδο, ανοίγει λίγο το κοντρόλο Ελιστόνδο. Θα παραχωρήσει πλάγιο. Πούλησε την μπάλα εδώ πέρα Ελιστόνδο. Ήταν κακό το κοντρόλ έπειτα από την μπάσα του Κένι. Άνοιξε την μπάλα. Ωστόσο ο Ατρόμητος δεν μπορεί να καθίσει καθόλου μπάλα. Ακόμα ένα λάθος. Τη φορά το Τζούμπερ. Δράσει την επίθεση ο Πάουκ με τον Καμαρά. Ανοίξει ωραία ο Καμαρά για τον Τέιλορ. Στον χώρο του Κένι το Τέιλορ. Θα πατήσει την μπάλα και θα γυρίσει πίσω στον Diego Costa. Δεν εκβίασε τώρα ο Τέιλορ κάποια προσπάθεια να κουβαλήσει την μπάλα για αρκετά μέτρα και να βγει στην αντεπίθεση. Γύρισε και πάλι πίσω την μπάλα. Ο Καμαρά είναι τώρα αρκετά πίσω για να βοηθήσει στο build-up. Ο Diego Costa θα γυρίσει πιο πίσω την μπάλα στον Τυφτή. Για να πιέσει και πάλι Τσαντίλας. Τυφτής με μεγάλο γεμίσμα θα επιχειρήσει να βρει το Χατζίδη. Ο Μάγνουσον δυνατά στη φάση. Με το που θα απομακρύνει πιο μακριά με βολέ. Στην χώρα που είναι ο Ελιστόνδο. Θα πάρει την κεφαλιά ο Ελιστόνδο. Πολύ δυνατή κεφαλιά. Ο Μάγνουσον και ο Καμάρα είναι αυτός που θα κατεβάσει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Θα μοιράσει αριστερά στον Τέιλορ. Τέιλορ ζητάει κινήσεις από τους συμπαίκτες του. Θα γυρίσει επίσης τον Diego Costa. 19 λεπτά παιχνιδιού. Στο περιστέρι Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-0. Τρίτη αγωνιστική του Super Κυπέλλου Ελλάδας. Προσπαθεί να κάνει αλλαγή παιχνιδιού ο Diego Costa. Ήταν πολύ κακή. Είχε κάνει κίνηση στην πλάτη της άμυνας ο Κένι. Η παλιά του Diego Costa ήταν προς τα πίσω. Δεν συνδυάστηκαν καλά οι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Ένα πλάγιο πάει να το εκτελέσει ο Ούρονεν. Ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Σφυρίζει ο Τέτυλας τον Ούρονεν γιατί καθυστέρησε αρκετά. Βρίσκει τον Πνευμονίδη. Ο Πνευμονίδη δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ υπό την πίεση του Κένι. Και πάλι μπάλα και τον δικέφαλο του Βορρά. Ο οποίος έχει μόνιμα την κατοχή σε αυτά τα πρώτα 20 λεπτά. Τριπτικά επέρ του. Ο Χατζίδης προσπαθεί να βάλει πλάτη τον Ούρονεν, υπάρχει φάουλ στην αρχή της φάσης, έχει κάνει μου του Σαμί πάνω στον Κένι. Του Σαμί έχει την περισσότερη ένταση μαζί με τον Λίρατζι από πλευράς ατρομή του. Προσπαθεί λίγο να ματσάρει την επιθετικότητα των παικτών του ΠΑΟΚ. Ωστόσο οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι σε αυτά τα πρώτα 20 λεπτά του παιχνιδιού. Κερδίζουν τις περισσότερες μονομαχίες. Και ως εκ τούτου είναι μονίμως στο μισό του ατρομή του. Αισθιάστηκαν να εκτελέσει αυτό το φάουλ στο χώρο του κέντρου Ελιστόνδο. Είναι κοντά τον Diego Costa, είναι από την άλλη πλευρά ο Τέιλορ. Αυτή η τριάδα που σχηματίζουν αυτοί οι τρεις παίκτες. Πάει κοντά του τώρα και ο Γιάκιτς και ο Ούγκρεσιτς. Θα επιχειρήσει μια βασέ παλιά με προορισμό το Ματί Καμαρά. Καραμάνης πρώτος στην μπάλα, ο Λίραντι θα απομακρύνει στη συνέχεια σε ένα χώρο που είναι πάλι ο Γιάκιτς. Ο Γιάκιτς θα κλέψει την μπάλα, θα δώσει το Χατσίδη, εκείνος και πάλι στο Γκένι, η σέντρα του Γκένι για το Μύθι, το πλασέ 1-0 ο ΠΑΟΚ. Στο 20 λεπτό ανοίγει το σκόρο ο ΠΑΟΚ με τον Ανέστη Μύθου, πολύ ωραίο γκολ, μια φάση παρόμοια του 3ου λεπτού, όπου ο Καμάρα τότε δεν κατάφερε να ευστοχίσει και να ανοίξει το σκόρ, το κάνει ο Μύθου όμως, στο 20 λεπτό, πολύ ωραία συνεργασία με τον Γιάκιτς να κλέβει την μπάλα στο χώρο του κέντρου, να παίζει γρήγορα στο Χατσίδη, εκείνος είδε το ανέβασμα του Τζόντζο Κέινι από τα δεξιά, ο Κέινι γύρισε. Συρτά στο σημείο του πέναλτι, πολύ ωραίο πλασέ στην κίνηση από το Μύθου και 0-1 ο ΠΑΟΚ προηγείται στο Περιστέρι. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον ΠΑΟΚ, συνδυαστικό ποδόσφαιρο, κάτω η μπάλα, ένα πολύ ωραίο τελείωμα στην κίνηση από τον Ανέστη Μύθου. Ο ΠΑΟΚ ξεργυρώνει αυτή την πολύ καλή του εικόνα στο πρώτο 20 λεπτό στο Περιστέρι, το άξιζε αυτό το γκολ, πάταγε πολύ συχνά περιοχή στον Ατρόμητο. Το έλειπε τελική καλή πάσα, τώρα τη βρήκε με τον Γκένι. Δεύτερη καλή σέντρα από τον Γκένι στο παιχνίδι, ο Μύθου έκανε πολύ καλό τελείωμα και άνοιξε το σκορ. Τώρα ο Λίραντζης με την μπάλα στα πόδια, όλοι συζητάει τους ποδοσφαιριστές του να συνεχίσουν να πιέζουν. Μάγνουσον τώρα, αμυρές αριστερά για τον Ούρονεν. Ο Ούρονεν βαθιά παλιά στην πλάτη της άμυνας, κινείται πολύ γρήγορα ο Τσούμπερ στην μπάλα, έχει βγει ο Τιφτής στο κόρνερ. Καλύπτει πολύ ωραία με το σώμα του. Out. Για τον ΠΑΟΚ. Πολύ καλός ο ΠΑΟΚ σε αυτό το πρώτο 20 λεπτό. Προηγείται δίκαια το δρομή του 1-0. Άρα στον κόλ του Μύθου από το 20 λεπτό. Τιφτής. Δώσε δεξιά στον Ελιστόντο. Εκείνος με βαθύ γέμισμα θα πάει να βρει τον Μύθου. Ο Ούρονεν σε καλύτερη θέση θα πάρει την κεφαλιά. Μπαλά όμως και πάλι στον Γκένι. Και θα κάνει το λάθος. Ο Πλεμονίδης από αριστερά στη γωνία της περιοχής. Περιμένει τους συμπαίκτες του. Θα φέρει την μπάλα στο δεξί. Θα σουτάρει ο Τιφτής. Θα μπλοκάρει. Καλώς από το Πνευμονίδη, συρτό στην αριστερή γωνία του Τιφτή, στην ανοιχτή του γωνία. Τις έπεσε πολύ σωστά και μπλόκαρε. Δυνατός του Πνευμονίδη. Τώρα Τιφτής αφήνει την μπάλα κάτω. Και είναι έτοιμος να παίξει. Για αριστερά τον Ντιέγκο Κώστα, εκεί θα παίξει. Ντιέγκο Κώστα τώρα. Θα παίξει εσωτερικά στον Καμαρά. Καμαρά για τον Γιάκιτ. Πάει πολύ δυνατά πάνω του Τατέλες και θα του κάνει το φάουλ. Λειτουργεί πάρα πολύ καλά ο άξονας του ΠΑΟΚ με τον Γιάκιτ στο παιχνίδι. Έχει προσφέρει πάρα πολλά ο Κροάτης μέσος, τόσο με κλεψίματα όσο και με δεύτερες μπάλες. Άλλωστε από ένα δικό του κλέψιμο ξεκίνησε και η φάση του γκολ του Μύθου. Τώρα Ντίκο Κώστα. Κεντρικά μοιράζει δεξιά στον Ελιστόνδο. Ελιστόνδο θα παίξει κάθετα για τον Ούγκρεσιτς. Εκείνος με τη μία θα μοιράζει δεξιά στον Γκένι. Εκείνος για τον Χατσίδη. Όλες οι επαφές των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ είναι μία με δύο, δεν θα κρατήσει κάποιος παραπάνω την μπάλα, να κάνει το κάτι παραπάνω. Τώρα ο Καραμάνης στο μισό του ΠΑΟΚ, προσπαθεί να περάσει τον Ούγκρεσιτς, θα παραχωρήσει πλάγιο out, ο σέρβος μέσος. Ένα πλάγιο πάει να το λέει σιγά σιγά ο Ούρονεν, θα παίξει τον Καραμάνη, εκείνος θα σηκώσει την μπάλα, σε ένα σημείο που είναι ο Ντιέγκο Κώστα, απομακρύνει τίνοντας ύψος την μπάλα. Ο Λουστόνδο θα απομακρύνει καλύτερα. Εκεί σε ένα χώρο που είναι ο Μίτογλου, στο χώρο του κέντρου. Ο Μίτογλου θα παίξει για τον Μάγνουσον, εκείνος ακόμη πιο μακριά, σε ένα χώρο που ελέγχει ο Λουστόνδο. Του φωνάζει ότι φτύνει να αφήσει την μπάλα για την μπλοκάρτα. Δεν θα το κάνει ο Λουστόνδο. Θα παίξει για τον Τέιλορ. Συνονίσια εδώ των δύο παικτών του ΠΑΟΚ. Πάει να κλέψει την μπάλα ο Σερτζίνιο. Θα πέσει πάνω στον Τέιλορ. Θα πέσει στο έδαφος ο Τέιλορ. Παίζεται λέει ο Τέτσιλας. Η μπάλα θα είναι πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ. Μια μικρή συνονίσια μεταξύ Λουστόνδο και Τιφτή. Φώναξε ο Τιφτή στον Λουστόνδο να αφήσει την μπάλα. Ο Ισπανός στόπερ προτίμησε να απομακρύνει, παρά λίγο να γίνει λάθος, πήγε να το εκμεταλλευτεί αυτή τη συνθήκη ο Σερζίνιο από τα δεξιά, ωστόσο ο Τέιλορ πρόλαβε να απομακρύνει, μπάλα κόντρα πάνω στο Σερζίνιο και πέρασε πλάγιο out για τον δικέφαλο του Βορρά. Ο Τατήλας τώρα πάει με τη μία να παίξει το Πνευμονίδη, εκείνος θα τυπήσει την μπάλα, θα μπει στην περιοχή από τα δεξιά και υπάρχει πέναλτι. Πέναλτι για τον Ατρόμητο, όπως λέει ο Τέτσιλας, πολύ ωραίο τσίπημα του Πνευμονίδη, θα προλάβει τον Ντιέγκο Κώστα, μπήκε μπροστά τον Ντιέγκο Κώστα. Ο Πνευμονίδης και στο έδαφος, με το που έπεσε στο έδαφος ο Πνευμονίδης, ο Τέτυλας έδειξε την άσπρη βούλα στο 25ο λεπτό. Πολύ ωραία η ενέργεια του Πνευμονίδη, θα την πει στην μπάλα από την δεξιά πλευρά η μπάλα, από την αριστερή ο Πνευμονίδης και τη στιγμή που πάει να ξαναπάρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, τον γκρεμίζει από πίσω ο Ντιέγκο Κώστα. Δεν ξέρω αν υπάρχει επαφή στα πόδια. Δεν ήταν τόσο καθαρή η φάση. Φάνηκε να τον τραβάει από τον ώμο ο Ντιέγκο Κώστα. Όλοι οι παίκτες της ΠΑΟΚ είναι πάνω στο jet lag και ζητούν να ξαναδεί τη φάση. Θυμίζω έχουμε VAR, είναι ο Κουμπαράκης. Σίγουρα θα εξετάσει τη φάση ο Κουμπαράκης. Είναι ο Τσούμπερ που έχει πάρει την μπάλα στα χέρια του. Οι παίκτες της ΠΑΟΚ συνεχίζουν και διαμαρτύρονται στο jet lag. Όπως τους ζητάει να περάσουν έξω από την μεγάλη περιοχή.
1: Φαίνεται λίγο αυστηρή η υπόδειξη. Υπάρχει μια
2: χαμηλά,
1: επαφή.
2: Και εγώ χαμηλά δεν βλέπω κάτι.
0: Αν δεν υπάρχει κάτι χαμηλά, είναι σίγουρα αυστηρή. Γιατί και στη live εικόνα, δηλαδή φάνηκε ότι πέφτει αρκετά εύκολα πνευμονίδης.
1: Ναι.
0: Δεν φαίνεται να τραβάει τόσο δυνατά ο Ντίκο
2: Κώστας. Υπάρχει επαφή πάνω στον ώμο, αλλά ναι, αυτό λέω και εγώ. Δεν είμαι σίγουρος ότι...
0: Ναι, πάει να το δει σε on-field review ο Τσέτυλας. Ναι. Το που λέμε, υπάρχει επαφή, δεν είναι ικανή.
2: Γιατί έχω την αίσθηση ότι αρχίζει να γέρνει το κορμί πριν την επαφή.
0: Mm-hmm.
2: Για να δούμε. Αλλά για να το καλεί ο Κουμπαράκης,
1: μάλλον
2: εκτιμά ότι ναι, δεν είναι τέτοια επαφή που να σφυριχτεί πέναλτι. Για να δούμε.
0: Είναι, τώρα βλέπει τη φάση, το σαν φιλοδρυγείο ο Τέτυλας. Έχουν πάει όλοι οι παίκτες. Πηγαίνει και τώρα ο Ντίκο Κώστα και φωνάει στον Τζέτυλα. Έτσι που έκανε το πέναλτι. Κίτρινη κάρτα τώρα στον πάγκο του Τρομήτου. Για φωνές και για διαμαρτυρίες έντονες. Όχι στον Κέρκες πάντως. Ο Κέρκες είναι ήρεμος. Και απλά περιμένει την απόφαση του διευθυντή Τζέτυλα. Όλος ο κόσμος έχει μαζευτεί γύρω από τον Τζέτυλα. Ο Ντίκο Κώστα δείχνει χαρακτηριστικά στο Μήτογλου την κίνηση που έκανε για να αποφύγει το πνευμονίδι και δεν τον ακούμπησε. Ο Τσέτυλας επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο και δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία παράβαση. Θα συνεχιστεί με ελεύθερο το παιχνίδι. Παίρνει πίσω την απόφασή του ο διευθυντής Τσέτυλας μετά τον field review και την παρέμβαση του VAR Κουμπαράκη και θα έχουμε ελεύθερο. Με τον τσιφτή να πάει να εκτελέσει το ελεύθερο. Δικαιωμένος ο Ντίκο Κώστα κάνει χαρακτηριστικά κινήσεις με τα χέρια ότι δεν υπήρχε κάτι στη φάση. Τώρα με την μπάλα στη χέρια ο Τιχτής θα την αφήσει κάτω για να παίξει με βολέ σε ένα χώρο που είναι ο Μύθου. Μύθου πιο δυνατά θα κερδίσει την μονομαχία, εκείνο ο Ούγκρισιτς για να πάρει την μπάλα. Ο Τσούμπερ θα κερδίσει, Μουτουσαμί παίζει το χώρο για τον Τσαντίλα. Του στόνο πιο γρήγορα στην μπάλα, δεν υπολογίζει καλά. Πάει πολύ δυνατά ο Πνευμονίδης πάνω του για να του κλέψει την μπάλα. Θα προλάβει τελευταία στιγμή ο Ελιστόνδο να απομακρύνει. Μάλιστα ο Ελιστόνδο είναι και στο έδαφος μετά από μαρκάρισμα του Πνευμονίδη. Πήγε πολύ δυνατά στη φάση του Πνευμονίδης για να κλέψει την μπάλα. Ο Ελιστόνδο πρόλαβε και απομάκρυνε. Είναι στο έδαφος ο Ελιστόνδο και είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Θα τον περιμένει ο Τέτυλας να σηκωθεί και μάλιστα.

0: Sport FM Patra.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
3: Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 με τον γκολ του Μίθα από το 20. Λίρατζης στα δεξιά. Θα ψάξει με βαθιά παλιά τον Τσαντίλα. Εκείνος με τη μία πάει να παίξει στον Καραμάνι. Δεν κατάφερε να κάνει καλή επαφή με την μπάλα. Ωστόσο είναι κακή απομακρύνση του Λιστόνδο σε ένα σημείο που είναι ο Σερζίνιο. Σερζίνιο κουβαλάει για αρκετά μετά την μπάλα και μοιράζει δεξιά στον Τσαντίλα. Τσαντίλα έξω την περιοχή. Κάθε για τον Τζούμπερ. Πάει να την πει στην μπάλα Τζούμπερ και να μπει στην περιοχή. Δεν έκανε ούτε αυτός καλή επαφή με την μπάλα. Γενικά κατέληξε στον Τζιπτσί, ποιος θα μπλοκάρει. Έχει κερδίσει μέτρα τώρα ο Ατρόμητος στο γήπεδο, κρατάει περισσότερο μπάλα και το σημαντικότερο είναι ότι δεν αφήνει τον ΠΑΟΚ να φτάσει με την ίδια ευκολία κοντά στην περιοχή του. Μετά το τέρμα του Μύθου, Τσιφτής τώρα. Πρεσάρει πολύ έντονα ο Τσαντίλας και αναγκάζει τους στόπερ του ΠΑΟΚ να απομακρύνουν, να χοροπούνε μου του Σαμί, το τακουνάκι του μου του Σαμί, βγαίνει ο Λιστόνδο και καθαρίζει. Ούρενο είναι τη δεύτερη μπάλα, θα προσπαθήσει με κεφαλιά να βρει τον Πνευμονίδη. Fly out για τον Ατρόμητο. Είναι μπροστά από τους οργανωμένους οπαδούς του Ατρομήτου, αυτό το πλάγιο out του Ατρομήτου. Ο Ρονεν, οπαδός στο Τζούμπερ και πάλι ο Ρονεν, κοντά στο σημείο του κόρνερ. Ο Ρονεν, η σέντρα με το δεξί, πολύ δυνατή, πολύ κακή, η μπάλα θα καταλήξει από την άλλη πλευρά, πολύ κοντά στο άλλο σημείο του κόρνερ. Με το κακό του πόδι προσπάθησε ο Ρονεν να βρει κάποιον συμπαίκτη μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, δεν τα κατάφερε όμως. Και πάλι από την αρχή ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να αναπτυχθεί κάτω η μπάλα. Αποφεύγει τα πολλά βολέ ο Τσιφτής όπως και η στόπερ του. Τώρα ο Τέιλορ με την μπάλα στα πόδια και αριστερά. Ο Ταχάλη έχει κατέβει αρκετά πίσω για να πάρει την μπάλα. Ο Λίρατζης θα κερδίσει ακόμη μια μονομαχία με τον Ταχάλη. Είναι εκτός παιχνιδιού μέσα στιγμής ο Ταχάλη. Αυτό το συνδυαστικό παιχνίδι που προσπαθεί να παίξει ομάδα του Λύση. Ο Ταχάλη πολλές φορές μείνει ανοιχτά στην πλευρά για να δώσει πλάτος. Δεν έχει πάρει πολλές προσπάθειες μέχρι στιγμής. Με το Σαμί τώρα, έχει κατέβει χαμηλά να πάρει μπάλα. Θα μοιράσει αριστερά για τον Μάγνουσον. Η αλλαγή παιχνιδιού του Μάγνουσον για τον Σερζίνιο είναι εξαιρετική. Παλιά 40 μέτρων από τον Ισλανδό στόπερ. Ωραίο το κατέβασμα του Σερζίνιο. Θα κερδίσει εκείνος κάποια μέτρα, θα βγάλει και τη σέντρα. Με προσμό τον Τζαντίλα, ο Ντιέγκο Κώστα πρώτος. Θα βγει στην μπάλα, θα πάρει την κεφαλιά και θα παραχωρήσει κόρνερ για τον Ατρόμητο. Πρώτο κόρνερ το Ατρόμητο στο παιχνίδι, από τη δεξιά πλευρά όπως επιτίθεται. Πάει σιγά σιγά να το κελέσει ο Ούρονεν, έρχεται από τη θέση του αριστερού μπακ. Στη δεξιά πλευρά, αριστεροπόδαρος. Ο Ούρονεν θα φέρει την μπάλα με εσωτερικά φάλτσα προς την ευθεία του Τσιφτσί. Ανεβαίνει ο Μίτογλου, ανεβαίνει και ο Μάγνουσον. Είναι στο σημείο πέναλτι οι δυο τους. Όλος ο ΠΑΟΚ μέσα στην περιοχή. Δεν υπάρχει κάποιος εκτός. Πάει κοντά τώρα στον Ούρονεν ο Πνευμονίδης. Εκτελεστεί με πάσα αυτό το κόρνερ. Πνευμονίδης με τον Ταχάλη θα παίξει και πάλι για τον Ούρονεν. Εκείνος ξυρτά θα επιχειρήσει να βρει τον Τζαντίλα. Έχει καταλάβει όμως ο Μύθου τι ήθελε να κάνει ο Ούρονεν και βγήκε πρώτος στην μπάλα και έκοψε. Μία τώρα σέντρα του Λίρατζη. Περισσότερο σαν απομάκρυνση ήταν. Ο Κένι πάει να γυρίσει την μπάλα με το κεφάλι πίσω στον Τσιφτσί. Παραχωρεί κόρνερ. Εκεί εδώ. Καλή σκέψη του Κένι να γυρίσει την μπάλα με το κεφάλι. Δεν ήταν μόνος του. Δεν πιεζόταν από κάποιον. Πήγε να γυρίσει την μπάλα με το κεφάλι του Τσιφτσί. Ωστόσο δεν τον βρήκε. Ήταν κακή η κεφαλιά του Κένι. Κόρνερ τώρα από την άλλη πλευρά για τον Ατρόμητο. Από την αριστερή πλευρά πάει ο δεξιός μπακ να το εκτελέσει. Ο Λίρατζης. Δεξιοπόδαρος. Θα φέρει και αυτό στην μπάλα με εσωτερικά φάλτσα. Στην περιοχή, στην καρδιά της περιοχής, ο Τσιφτσής βγαίνει με εκδοχές και τα απομακρύνει. Έφερε μπάλα έξω από την περιοχή, ο Μουτουσαμί. Μοιράζει αριστερά στον Πνευμονίδη και πάλι τώρα Λίρατζης. Από τα αριστερά η σέντρα στο σημείο του πέναλτι, ο Μίτογλου πάει να κάνει το κοντρόλ και πλάτη στην αριστερά. Ο Μίτογλου δεν μπορούσε να κελέσει με τη μία για να κάνει το κοντρόλ και να φέρει την μπάλα μπροστά. Ωστόσο τσίμπησε ωραία την μπάλα ο Λιστόνδο. Την μπάλα πήγε στον Ταχάλη και εκείνος κέρδισε το φάουλ. Λίγα μέτρα έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Ναζιολής τώρα στους παίκτες του να ηρεμήσουν το παιχνίδι. Ο Λιστόνδο τώρα πάνω από την μπάλα, εισπατά τον Ντέικο Κώστα, γυρνάει και πίσω ο Τέιλορ να βοηθήσει στο build-up. Ο Κένι είναι αρκετά ψηλά. Κακό τώρα βολέα από τον διπτή. Η μπάλα δεν έφυγε πολύ μακριά από την περιοχή του. Ο Λιστόνδο θα πάρει την κεφαλιά, η δεύτερη από τον Μύρθο. Πνευμονίδης πάει να κατεβάσει την μπάλα. Πολύ δυνατό τάκλινγκ του Γιάκιτ. Παίζει τελείω τέτοιλας. Είναι ο στέλεχος του Πνευμονίδης. Ο Καμάρα τώρα θα περάσει το χώρο του κέντρου και θα αφήσει αριστερά στον Τέιλορ. Τέιλορ κλείνεται από δύο πολύ ωραία προσποιείται και θα δώσει τον Καμαρά. Εκείνος με τη μία πάει να παίξει στον Τάχ Άλλη. Βγαίνει ο Μίτολου. Θα καλύψει την μπάλα και θα απομακρύνει σε ένα χώρο που είναι ο Τσαντίλας. Προσπαθεί να βάλει πλάτη τον Ντιέγκο Κώστα. Θα πάρει την κεφαλιά. Δεν υπάρχει κανείς όμως κοντά του. Ελιστόνδο. Κερδίζει δεύτερη μπάλα. Θα αφήσει για τον Τέιλορ. Αντί Καμαρά. Ο Τέιλορ θα ψάξει με βαθιά μπαλιά τον Χατσίδη που έχει έρθει από τα αριστερά. Θα βάλει την κόντρα ο Χατσίδης. Πλάγι out για τον Ατρόμητο. Προσπάθεια του Μίτογλου να απομακρύνει. Βάλει την κόντρα ο Χατσίδης που ήρθε να δίνει αριστερή πλευρά. Ο Τσέντλες τώρα λέει στο Λίρατζι να παίξει πιο γρήγορα. Λίρατζι θα ψάξει να βρει τον Τζατίλα. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Οι παίκτες των Ατρόμητων ψάχνουν μόνιμα στον φορ της ομάδας του Κέρκες, τον Τζατίλα. Ωστόσο αυτός δεν έχει παίκτες κοντά του. Δηλαδή και να κερδίσει την μονομαχία, δεν υπάρχει κάποιος παίκτης κοντά του για να πάρει τη δεύτερη μπάλα και να δημιουργηθεί κάποια προϋπόθεση για τον Ατρόμητο. Γιάκιτ μετά από ώρα κατεβαίνει χαμηλά για να πάρει την μπάλα. Παίρνει το μαρκάρι, δεν τον επιτηρεί κάποιος παίκτης στο Ατρόμητο. Έχει ο Κράτης την ευκαιρία να πάρει την μπάλα, να γυρίσει μετά από προς την εστία. Τώρα λέει στους παίκτες του να ηρεμήσουν το τέμπο. Γιάκιτ θα αφήσει τον Καμαρά. Στο χώρο του κέντρο Καμαρά, κοιτάει τις επιλογές του. Έχει ανοιχτεί αριστερά ο Τέιλορ. Καμάρα θα προτιμήσει τον Ελιστόνδο. Ελιστόνδο για τον Ντιέγκο Κώστα. Είναι πίσω και ο Κένι. Θέλει να βοηθήσει την ανάπτυξη. Ελιστόνδο. Εξικάστα στο Χατσίδη που έχει έρθει από τα αριστερά. Χατσίδης προσπαθεί να γυρίσει μέτρο προς την εστία. Θα κοπεί από το Σερζίνιο. Σερζίνιο θα μοιράσει γρήγορα αριστερά στον Ούρονεν. Προσπάθεια τώρα του Ατρομήτου να βγάλει αντεπίθεση. Πολύ γρήγορες επιστροφές του ΠΑΟΚ και των εξτρέμ και των μέσων. Όλος ο ΠΑΟΚ πρόλαβε και πήγε πίσω από την μπάλα. Παρά την προσπάθεια του Ατρομήτου να βγει στην αντεπίθεση. Πλημονίδης ωστόσο θα κερδίσει ένα φάουλ ανάμεσα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ και το χώρο του κέντρου. Και αριστερά όπως επιτίθεται ο Ατρόμητος. Πλημονίδης το κέρδισε. Πλημονίδης πάει να το εκτελέσει μαζί με τον Ούρονεν πάνω στην μπάλα. Είναι αυτοί οι δύο. Φεύγει σιγά σιγά ο Πνευμονίδης. Ο Ούρονεν θα είναι ο εκτελεστής. Ο αριστεροπόδαρος Ούρονεν. Όλος ο ΠΑΟΚ πίσω από την μπάλα. 10 παίκτες μέσα στην περιοχή και ο Ταχάλη είναι μόνο εκτός. Γιατί είναι στο τείχος. Ούρονεν στην καρδιά της άμυνας. Ο Τσιφτής βγαίνει και μπλοκάρει πολύ σταθερά. Πανύψηλος ο Τσιφτής. Κανένα πρόβλημα να μπλοκάρει. Ήταν σε αρκετά μακρινή θέση αυτό το φάουλ για τον Ατρόμητο. Παρότι έβαλε δύναμη στην μπάλα ο Ρόνεν, ο Τσιφτής είχε όλο τον χρόνο να βγει και να μπλοκάρει. Προσπαθεί τώρα του Άλλη που έχει έρθει από τα δεξιά να περάσει τον Ρόνεν. Κνευρισμένος ο Λύση για αυτή την προσπάθεια του Ταχάλη. Είχε ελεύθερη πάσα Ταχάλη εσωτερικά. Ωστόσο προτίμησε να δοκιμάσει αυτή την τρίπλα και κνεύρισε τον προπονητή του. Ο Καμαρά τώρα στο χώρο του κέντρου θα χάσει από τον Μουτουσαμί. Καραμάνης τώρα θα παίξει δεξιά στο Σεζίνιο με τη μία. Ο Σεζίνιο θα παίξει το Λίραντι που ανεβαίνει. Παίρνει μέτρα στο γύρο του Λίραντι. Θα φτάσει κοντά την περιοχή του ΠΑΟΚ. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι θα απομακρύνει ο Ντίκο Κώστα. Ο Πνευμονίδης ένα σουτ. Θα μπλοκάρει ο Τσιφτής. Ωστόσο δεν υπάρχει φάουλ. Υπάρχει επιθετικό φάουλ του Τσούμπερ, όπως λέει ο Τσέτσιλας. Ήταν στη φάση και ο Τσούμπερ και ο Τσαντίλας κοντά. Προσπάθησαν να πάρουν τη κεφαλιά. Κανένας από τους δεν τα κατάφερε. Γκρέμισαν τον Ελιστόνδο και έτσι ο Τσέτυλας υπέδειξε την παράβαση. Βάλα κατέληξε στο τέλος του Πνευμονίδη, ο οποίος έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, μπλόκαρε ο Τσιφτής, αλλά η φάση είναι ως μη γενόμενη λόγω του επιθετικού φάουλ που έκανε ο Τσούμπερ. Για πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ δεν αρχίζει από πίσω την ανάπτυξή του, δεν παίζει με build-up. Ο Τσιφτής θα επιχειρήσει με μακρινό βολέ να βρει τον Καμαρά, θα κάνει φάουλ ο Αφρικανός μέσος του ΠΑΟΚ. Μην το βλέπει τώρα με την μπάλα στα πόδια. Αφήσει για τον Μάγνουσον και πάλι ο Μίτογλου. Μίτογλου λέει στον Καραμάνη το πώς θέλει να κινηθεί στον άξονα για να πάρει μπάλα. Λίρατζης θα επιχειρήσει να βρει με βαθιά παλιά του Σεζίνιο. Θα χάσει την μπάλα. Ο Γιάκιτ τώρα για τον Καμαρά. Καμαρά φτάνει έξω την περιοχή του Ατρομήτου. Θα μοιράζει δεξιά για τον Ταχάλη. Ταχάλη τα δεξιά και πάλι ο Κένι κάνει το ανέβασμα. Η παράλυση από τον Τζόντζο Κένι δεν μπορεί να μπει στη φάση. Ο Χατζίδης πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Πάοκ στο 38 λεπτό να διπλασιάσει τα τέρματά του. Είναι ακριβώς η ίδια φάση. Την έχουμε δει τρεις φορές στο πρώτο ημίχρονο. Με τον Κένι να προωθείται. Πολύ ωραίο σπάσιμο τώρα του Ταχάλη στον Κένι, ο οποίος έκανε το παράλληλο γύρισμα. Ήταν λίγο πιο δυνατό από όσο έπρεπε για να σπρώξει την μπάλα στην κοινή ευθεία ο Χατζίδης. Όπως είχε πατήσει περιοχή, έκανε πολύ σωστά την κίνηση και με προβολή προσπάθησε να βρει την μπάλα, ωστόσο ήταν ένα τάκτο δυνατή η σέντρα του Κένι. Όλες οι επικίνδυνες καταστάσεις που έχει φτιάξει ο Πάοκ στο πρώτο ημίχρονο είναι από τη δεξιά πλευρά και με δημιουργό τον Κένι. Τρεις φορές έχει σεντράρει ο Κένι και οι τρεις τους σέντρες πάντως είναι πάρα πολύ καλές. Τώρα από τη δεξιά πλευρά επιτίθεται ο Ατρόμητος, ο Σεζίνιο θα κάνει τη σέντρα, μπάλα πάνω στο Γιάκιτς, κόρνερ για τον Ατρόμητο, δεξιά πλευρά όπως επιτίθεται. Πολύ γρήγορα ο Ατρόμητος έφτασε από την περιοχή του στην περιοχή του Πάοκ σε αυτή τη φάση με 5 πάσες. Κερδισμένο κόρνερ από το Σερζίνιο που βγήκε το δεξιά σέντραρε. Ένα κόρνερ που πάει να το εκτελέσει ο Ούρουνεν. Όλος ο Πάοκ και πάλι μέσα στην περιοχή του. Στο δεύτερο δοκάρι βρίσκεται ο Τσαντίλας, ο Τσούμπερ. Σε έκρος του πέναλτι βρίσκονται Μάγνουσον και Μίτογλου, δύο στόπερ. Σηκώνει τα χέρια του Ούρουνεν, δείχνει την κομπίνα. Δεύτερο πόδαρος του Ούρουνεν, χαμηλή εκτέλεση στο πρώτο δοκάρι. Θα βγει πρώτος να απομακρύνει ο Κένι. Στην χώρο που είναι όμως του Σαμί, θα κατεβάσει την μπάλα, θα δώσει τον Πριμονίδη, εκείνος κατευθείαν στον Ούρουνεν. Δεξιά πλευρά Ούρουνεν, πολύ ωραία, θα σπάσει για τον Μουτσαμί. Έχει έρθει και αυτός από τη δεξιά, κλείνεται όμως στο κόρνερ. Πολύ ωραία τρίπλα πάνω στον άλλο του Μουτσαμί, θα περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια. Τώρα ο Καραμάνης έξω από την περιοχή, θα σουτάρει ο Καραμάνης, πολύ καλή στιγμή εδώ για τον Ατρόμητο. Η μπάλα θα κοντράρει και θα βγει εκ νέου κόρνερ για τον Ατρόμητο. Στο 40 λεπτό βρισκόμαστε. Πολύ ωραία ενέργεια του Μουτσαμί, ο οποίος ήταν κλεισμένος στο κόρνερ από τον άλλο. Ωστόσο κατάφερε να περάσει πλάκα κάτω από τα πόδια του Ταχάλη. Έβγαλε πολύ ωραία έξω στον Καραμάνη, ο οποίος από το ημικύκλιο του μεγάλης περιοχής σούταρε. Η μπάλα βρήκε στα σώματα και πέρασε κόρνερ. Κόμμενο ένα κόρνερ για τον Ατρόμητο από δεξιά πλευρά. Ούρουνεν πάλι θα το εκτελέσει. Μίτογλου και Μάγνουσον πάλι βρίσκονται από το σημείο του πέναλτι. Τώρα ξεκινάνε την κίνησή τους στην καρδιά της άμυνας. Εκτέλεσε ο Ντίγκο Κώστα. Θα πάρει και αυτή τη μονομαχία. Πνευμονίδης όμως δεύτερη μπάλα. Ούρουνεν και πάλι Πνευμονίδης από τη δεξιά πλευρά. Απέξια τον Τσούμπερ, μες στην περιοχή ο Τσούμπερ και πάλι για τον Ούρουνεν, το σιρτό γύρισμα του Ούρουνεν, θα απομακρύνει η άμυνα του Πάου και πάλι ο Ούρουνεν, θα απομακρύνει και πάλι ο Μύθου. Όλα τα γεμίσματα του Ατρομήτου έχουν πάει στα στόπερ του Πάουκ, είτε στα στόπερ είτε στα ψηλά κόμματα του Πάουκ, τώρα απομακρύνει ο Μύθου. Προς Ζερζίνιο θα πάει να κάνει το γέμισμα, εκεί είναι ο Μύθου για ακόμη μια φορά να απομακρύνει σε ένα χώρο που είναι ο Ντιέγκ. Θα αφήσει τον Πνευμονίδη που έχει έρθει στο χώρο του κέντρου να πάρει την μπάλα. Πνευμονίδης πολύ ωραία, θα παίξει για τον Τσαντίλα που την ήρθε ανάμεσα στις γραμμές, πάει να περάσει τον Ούγκρεσιτ. Τσαντίλα κρατάει την μπάλα. Πατάει η περιοχή, θα μοιράζει δεξιά για τον Σερζίνιο. Σερζίνιο, Πνευμονίδης έξω από την περιοχή. Θα δώσει τον Μουτουσαμί, εκείνος στο θεμικύκλιο, ένα πλασέ, η μπάλα πάνω στο Μίτογλου που είχε μείνει από την προηγούμενη φάση ο Μίτογλου μπροστά. Ένα πλασέ έξω από την περιοχή του Μουτουσαμί ήταν αδύναμο, δηλαδή και να παίρνει η μπάλα από τον Μίτογλου θα μπλόκαρε εύκολα ο τσιφτής. Ωστόσο εκείνη χτύπησε πάνω στο Μίτογλου, υπάρχει offside. Είχε ξεμείνει ο Μίτογλου από την προηγούμενη φάση. Σιγά σιγά πάνε εκτελέσει το offside ο τσιφτής. 42ο λεπτό. Ατρόμητος Πάοκ 0-1 από το γκολ του Ανέστη Μύθου. Παρά λίγο να γίνει 0-2 μετά την πολύ ωραία ενέργεια του Κένι και το γύρισμά του. Δεν κατάφερε ο Χατζίδης να μπει στην πορεία της μπάλας. Ένα σπεράρι. Παραμένει αυτό το 0-1. Τσιφτής. Συνεχίζει με βολέ. Θα βρει το Χατζίδη. Ο Χατζίδης πολύ ωραία θα σπάσει τον Ταχάλη που έχει έρθει από τη δεξιά πλευρά. Τώρα ο Ελιστόνδο υπό την πίεση του Τσαντίλα θα προσπαθήσει να γυρίσει ο Ελιστόνδο, θα απομακρύνει την μπάλα πλάγιο out για τον Ατρόμητο, αρκετά κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ αυτό το πλάγιο out. Δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα ο δικέφαλος του Βορρά από το 30 λεπτό και έπειτα. Γι' αυτό αυτός είναι μάλιστα και ο λόγος που ο Λύση έχει δώσει εντολή στον Τζιφτή να μην παίζει με τους στόπερ, γιατί κάνουν πολύ εύκολα τα λάθη. Πλέον η στόπερ του ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κυκλοφορήσει με την ίδια άνεση την μπάλα όπως έκανε στο πρώτο ημίωρο του παιχνιδιού ΠΑΟΚ. Τώρα ο Μάγνουσον θα γυρίσει πίσω στον Ντιέγκ κοντά του ο Μίτογλου για να πάρει την πρώτη μπάλα. Θα είναι κοντά του και ο Καραμάνης. Ντιέγκ θα μοιράσει αριστερά στο Μάγνουσον. Πάει να τον πιέσει ο Μύθου. Ο Μάγνουσον θα ψάξει τον Τζαντίλα. Ο Τζαντίλα θα αφήσει την μπάλα να περάσει και τον Σερζίνιο. Σερζίνιο στη γωνία της περιοχής. Κάνει κίνηση ο Τζαντίλα. Σερζίνιο το σουτ πάλι πάνω στα σώματα. Ο Ντιέγκο Κώστα είναι αυτός που θα βάλει την κόντρα. Σερζίνιο και πάλι με την μπάλα. Θα δώσει το Λίρατζι στη γωνία της περιοχής, ο Λίρατζι ένα σουτ, πάλι φύγεται στο κεφάλι του Γιάκιτς. Ο Μίθιν εκεί για δεύτερη μπάλα, έχει κατεβεί χαμηλά, ο Καμαρά αναπομακρύνει, ο Μάγκουσον έχει ανέβει ψηλά και μάλιστα θα κάνει και το φάουλ πάνω στον Ανεστημίθου, που είχε βοηθήσει πολύ χαμηλά για να βοηθήσει το ΠΑΟΚ. Οι περισσότερες προσπάθειες των παικτών του Αντρομήτου καταλήγουν όπως είπαμε στα σώματα των παικτών του δικεφάλου, ενώ φτάνει κοντά στην περιοχή, είτε μπαίνει στην περιοχή είτε βρίσκεται περιφερειακά αυτής. Ο Σεζίνιο πολλές φορές, είναι και ο Μουτουσαμί, είναι και ο Τσαντήλας, όλες οι προσπάθειές τους για γέμισμα ή για σουτ έχουν κοντράρει στα σώματα, πολύ καλωμάτα τον Ντίκο Κώστα μέχρι στιγμής, αλλά και τον Γιάκιτς. Ο Μίτσος θα πάρει τώρα την κεφαλιά από το βολέ του Τσιφτή. Ο Μάγνουσον θα κλέψει, θα κάνει περιστροφή γύρω από τον άξονα του και θα απομακρύνει σε ένα χώρο που είναι ο Τσαντήλας. Ωραία, εκείνος θα σπάσει και τον Τζούπερ πολύ γρήγορα αριστερά στον Πνευμονίδη. Γεννή δυνατά ο Λουστόνδο και θα κόψει. Θα και διαμαρτυρίες από πλευράς Ατρομήτου. Τώρα ο Καραμάνη στο χώρο του κέντρου. Θα μοιράσει πολύ ωραία δεξιά ο Λίρατζης. Θα κάνει το κοντρόλ, κάνει την κίνηση ο Σερζίνιο. Λίρατζης θα κάνει τη σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Μπάλα θα περάσει από όλους. Θα καταλήξει το δεύτερο δοκάρι εκεί που ήταν ο Λουστόνδο και θα απομακρύνει ο Λουστόνδο. Στην χώρο που είναι ο Μουτσαμί. Θα κατεβάσει ο Μουτσαμί. Θα δώσει τον Μάγνουσον. Εκεί μέσα από πολύ μακριά ένα σουτ. Πάλι στον Ντιέγκο Κώστα. Η μπάλα. Ο Κώστα τώρα θα πέσει στον Γιάκη, εκείνο στον Ταχάλι, ακόμα να λάβει στον Ταχάλι. Θα κλέψει ο Πνευμονίδης, θα δώσει αριστερά στον Τσούμπερ. Τσούμπερ και πάει λίγο για τον Πνευμονίδη, θα παρέμβει ο Ταχάλι και θα κάνει φάουλ. Ο Ταχάλι είναι ακριβώς στη γωνία της περιοχής και αριστερά όπως επιτίθεται ο Ατρόμητος, ο οποίος το τελευταίο τέταρτο έχει κατασκηνώσει κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Κάθε προσπάθειά του όμως είναι στα σώματα. Τώρα έχει μια πολύ καλή ευκαιρία ο Ατρόμητος. Έχουμε πατήσει το 45 λεπτό, είναι αναμονή και του έξτρα χρόνου που θα δείξει ο τέταρτος διαιτητής. Είναι ο κατοίκος, ο τέταρτος. Πάνω από την μπάλα είναι ο Τσούμπερ. Τους πάει και απευθείας από εκεί πέρα. Τρεις παίκτες στο τείχος. Είναι ο Μύθου, είναι ο Ταχάλι, είναι και ο Χατζίδης. Ο Τσέτυλας δείχνει που θα στηθεί το τείχος. Δύο τα λεπτά που καθυστέρησαν στο πρώτο μέρος. Κνευρισμένος ο Αλέσιο Λύση με τον Τάχα Άλλη για αυτό το φάουλ. Τάχα Άλλη ο οποίος έκανε το λάθος και στην συνέχεια έκανε το φάουλ. Ο Τσούμπερ πάνω από την μπάλα. Γεμάτη περιοχή του Τσιφτή για να δούμε αν θα πάει απευθείας. Θα κάνει σέντρα ο Τσούμπερ. Τσούμπερ θα εκτελέσει απευθείας. Πάλι στο τείχος. Ακόμα μια φορά δεν περνάει αυτή η εκτέλεση από πλευράς Τσούμπερ. Η αλλαγή παιχνιδιού τώρα του Ούρονεν. Υπάρχει offside στη φάση. Ήταν offside ο Τσαντήλας που επιχείρησε να πάρει την κεφαλιά. Σιγά σιγά ο Τσιφτής πάνε και λέει σε αυτό το offside. Βρισκόμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους και φυσικά ΠΑΟΚ 0-1. Όλος ο ΠΑΟΚ τώρα ανεβαίνει ψηλά και πάλι με βολή θα επιχειρήσει ο Τσιφτής να βρει κάποιον συμπαίκτη. Ψάχνει το Μύθου. Ο Καμαρά με πολύ δυνατά στη φάση και θα πάρει την κεφαλιά. Θα προλάβει τον Μύθο Καμαρά να προσπαθήσει να κατεβάσει ο Γιάκιτς. Θα χάσει την μπάλα ο Καραμάνης. Κακή πάσα του Καραμάνη. Ο Τέιλορ θα κλέψει. Καμαρά τώρα για τον Τάχα Άλλη. Προσποιήσει από τον Τάχα Άλλη. Θα κοπεί από τον Καραμάνη. Δεν του βγαίνουν μέχρι στιγμής οι ενέργειες του Τάχα Άλλη. Κερδισμένο όμως πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Είμαστε τώρα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Δευτερόλεπτα μένουν για τη λήξη του πρώτου μέρους. Ο Τέιλορ θα εκτελέσει το πλάγιο στον Καμαρά, εκείνος είναι κοντά στο σημείο του corner, είναι εκλοβισμένος από δύο παίκτες, πάει να κερδίσει το corner και θα τα καταφέρει, όπως λέει ο Τέτυλας. Ήταν ανάμεσα από δύο, ήταν ανάμεσα το Σερζίνιο και το Λίρατζι. Ο Καμαρά έχει δώσει corner ο Τέτυλας, ο βοήθος έχει δώσει out. Περιμένουμε τώρα τον Βάρ Κουμπαράκη να επέμβει και θα δώσει out ο Κουμπαράκης. Καταλάβει την απόφαση του Τέτυλας και προσπαθεί να παίξει γρήγορα ο Dieng. Για τον Ούρονεν, θα παίξει τον Τζούπερ. Εκείνος πάει να βγάλει συνεργασία με τον Πνευμονίδη. Μετά από κόντρες η μπάλα θα καταλήξει τον Ούρονεν. Στο χώρο του κέντρου ο Τζούπερ. Και τέλος πρώτου ημιχρόνου, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Χάρη στον γκολ του Ανέστη Μύθου από το 20 λεπτό. Πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραία συνδυάστηκαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Με το Χατζίδη να ανοίγει δεξιά στον Τζόντζο Κένι. Εκείνος έκανε το παράλληλο γύρισμα στο σημείο του πέναλτι. Πολύ ωραίο τελείωμα στην κίνηση του Ανέστη Μύθου. Ωραία. Και 0-1 ο ΠΑΟΚ σε αυτό το πρώτο ημίχρονο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε κατευθείαν στο Καραϊσκάκη γιατί μόλις βγήκαν οι ενδεκάδες. Νίκος Σταματέλος.
4: Καλησπέρα από τον κύριο Καραϊσκάκη. Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια για.
5: Θα τον ξανακαλέσουμε τον Νίκο. Μείναμε στο
0: Ορτέγκα.
5: Στα δοκάρια. Λοιπόν, στα παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 8 παρατέταρτο, γιατί η League Face άνοιξε νωρίς με δύο παιχνίδια, Αραράτ Σπάρτα Πράγας 0-2 στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Οι Τσέχοι, αυτοί που πέτυχαν τα πρώτα γκολ στην φετινή League Face της δεύτερης στη τάξη Ευρωπαϊκής Διασυλλογικής Διοργάνωσης, και κουλουράκια στην Κύπρο, Ομόνια Θέλτα στο 0-0.

0: Λοιπόν, πάμε ξανά στο Γεώργιο Καραϊσκάκη, Νίκο Σταματέλο. Νίκο.
1: Να τα πούμε από την αρχή. Ορτέγκα κατά τα δοκάρια.
0: Εκεί μείναμε κιόλα.
1: Α, εκεί μείναμε. Ωραία. Σάλια κατά δεξιά. Μπρούνο αριστερά. Ρέτσο Σπυρόλα κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στα χάφινο έσε με τον Φρόιλερ. Μπροστά του ο Τσικίνιο δεξιά. Ο Ζώτα Σίλβα αριστερά. Ο Ζέλζο Μάρτιν. Και στην κορυφή ο Γκονζάλε. Αυτή είναι η 11 του Ιμανόλα Αλγουαφίλ. Mm-hmm. Περιμέναμε περισσότερες αλλαγές.
2: Ναι, να πω την αμαρτία μου με τη Λίμπαρ μου θυμίζει η δεκάδα.
1: Νικόλα μου, μην περιμένεις πολλές.
2: Όχι, εντάξει, δεν...
1: Να απέχει η ενδεκάδα των πρώτων αγωνιστικών του Αλγουαθίλ.
2: Λογικό είναι.
1: Από την ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ. Δεν μπορεί να κάνει πολλές αλλαγές. Μην ξεχνάμε ότι είναι και ευρωπαϊκό παιχνίδι που του λείπει ο Φορτούνης.
2: Ναι, θέλει συνεχή, θέλει διάφορα.
1: Ναι, υπάρχουν και παίχτες που είναι εκτός λίστας. Άρα μειώνονται και οι επιλογές του για την ενδεκάδα.
2: Σωστά.
1: Οπότε αυτή είναι η 11 και περιμένουμε να δούμε σε μια ώρα και 10 λεπτά το πρώτο σφύριγμα, να ακούσουμε το πρώτο σφύριγμα του Γερμανού διαιτή στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, όπου ο Ολυμπιακός για πολλούς και διάφορους λόγους θέλει την νίκη. Αν έρθει και καλή εμφάνιση εκτός από την νίκη, ακόμα καλύτερα, αλλά το πρώτο ζητούμενο καταλαβαίνουμε ότι είναι οι 3 βαθμοί.
0: Ωραία, Νικόλα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε την ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Γιαγκελόνια. Μία ώρα και 9 λεπτά από τώρα η σέντρα. Λοιπόν, και έχουμε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
3: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη

0: αίτηση στην εκπαίδευση. Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι, σπρι, σπρι.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μπήκουν στο προφεμένα 6,6 συνέχεια στην σημερινή εκπομπή που φιλικά έχει πολύ δράση. Καθώς είναι σε εξέλιξη το Ατρόμητος ΠΑΟΚ, θυμίζω 0-1 και στις 10. Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα στη League Face του Europa League.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλασέ.
3: Δεν είναι offside.
2: Το σούτ, είναι 2-0.
4: Σπόρ FM Πάτρα.
5: Αλλαγές κάπου εκεί περιμέναμε. Να είμαι ειλικρινής, κάπου εκεί περιμέναμε τις αλλαγές αυτές, κάπως έτσι. Έβγαλε τα δύο ακραία μπακ που είχαν αρκετές λάθος τοποθετήσεις, εννοώ τον Πέντερσεν και τον το ανά, από τα αριστερά τον
6: Αρντ
5: Κνιζιάν, και έβαλε Σάλιακα και ο Νιμαέκη, τον Μπρούνο. Έβγαλε τον Πουέρτα και έβαλε τον Έσε. Για μένα δεν είναι παράλογο από τη στιγμή που ήθελε να βάλει τον Έσε να βγάλει τον Μπουέρτα, γιατί ο Φρόιλορ ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού με τον Όφη. Δεν μπορούσε να βγάλει τον καλύτερο παίκτη.
6: Ναι.
5: Ο Μπουέρτα δεν ήταν συνεπής. Και έβγαλε και τον Φορτούνι που είναι τιμωρημένος και έβαλε τον Ζέλσον. Καταλαβαίναμε ότι μπορούσε να παίξει και ο Αγιάρεμ Τσοκατή του Γκονζάλες. Αλλά δεν μπορείς να το πεις και περίεργο που δεν τον ξεκινάει το Γιάρεμτσο, γιατί το παιδί έχει να παίξει ουσιαστικά, δηλαδή με ξέρεις αυτά τα 2-20 λεπτά πόσο έπαιξε τώρα, έχει να παίξει από το τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού στην Ολλανδία. Μιλάμε τώρα για μέσα Ιουλίου, δύο μήνες δηλαδή τώρα.
6: Με λείπει ο ρυθμός.
5: Ναι, οπότε δεν μπορείς να το πεις παράλογο που δεν τον βάζει βασικό. Απλά υπήρχε μία αίσθηση ότι μπορεί να του δώσει ευκαιρία να παίξει 60 λεπτά, ξέρω εγώ κλπ. Οπότε αυτή είναι η πρώτη δεκάδα του Ολυμπιακού. Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσο, Πιρόλα, Μπρούνο. Φρόιλερ, Έσε, Ζώτα, Τσικίνιο, Μαρτίνς, ο Ζέλσον και ο Γκονζάλες. Σίγουρα έχει ένα θέμα τι θα κάνει άμα χρειαστεί λύσεις μεσοεπιθετικά ο Ιμανόλ. Η αλήθεια είναι ότι εκεί δεν έχει πολλές, εκτός από τον Γιάρεμτσουκ δηλαδή και τον Μπέιλι, δεν έχει άλλους παίκτες να βάλει, οπότε ενδεχομένως να δούμε κάποιον παίκτη από τα μπακ, ίσως να χρησιμοποιείται ως εξτρέμ, αν κουραστεί κάποιος, αν δεν τραβήξει κάποιος κλπ. Μεσαία γραμμή έχει τον Μπουέρτα, εναλλακτική βεβαίως, στην άμυνα έχει τα στόπερ, ξέρουμε επίσης δύο παίχτες, και πήγε με 2, 4, 6, 8, 9, 10 με 21 παίχτες. Έχει πάρει και τον Φίλι και τον Μπακούλα, όπως είχαμε πει, και τον Κουράκλη από τα παιδιά έτσι της δεύτερης ομάδας. Υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε ο Φίλης να τον δούμε να κάνει ευρωπαϊκό ντεμπούτο κάποια λεπτά άμα χρειαστεί, πάντως. Δεν θα ήταν απίθανο να τον δούμε. Αυτά μωρέ.
6: Κώστα, πρεμιέρα παγίδα, έτσι, γιατί σε ακούω όλες αυτές τις μέρες, σε εισαγωγικά το φοβάσαι.
5: Τρέμω για την ακρίβεια το μάτς. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ καλή εκτός έδρας, ειδικά εκτός έδρας, κατά ένα περίεργο ημί τρόπο ας πούμε. Τα αποτελέσματά της είναι 5 νίκες και 4 ισοπαλίες σε 9 μάτς εκτός έδρας, δεν έχει χάσει δηλαδή εκτός έδρας 9 μάτς. Οπότε και μόνο αυτό, και αν κρίνεις ότι μέσα σε αυτά τα μάτς που λέμε ότι δεν έχει χάσει τα 9, είναι το 4-2 επί της Φιωρεντίνα, μέσα στη Φλωρεντία, στην παράταση, 1-1 με Ρέιτζες Γλασκόβη, 0-0 με Αζέ στο Αλκμαρ, 1-1 με Στρασμπούρ στη Γαλλία. Στην Αζέ έπαιζε 30 λεπτά με 10 παίχτες η Γιαγκελόνια. Σε συνδυασμό με την εικόνα του Ολυμπιακού με πολλά ερωτηματικά τον τελευταίο καιρό για πολλούς και διάφορους και γνωστούς λόγους, τι να κάνω. Συν της άλλης, τα πρώτα μάτια του Ολυμπιακού κάθε χρόνο στη βάση των ομίλων είναι πάντα πολύ δύσκολα, με πολύ ζόρικα πολύ, τα αποτελέσματα δεν είναι τα καλύτερα, δεν είναι έτοιμος ο Ολυμπιακός, πόσο δε μάλλον φέτος. Οπότε θα πρέπει, γι' αυτό λέω όλες αυτές τις μέρες, ότι θα πρέπει να είναι πολύ καλά διαβασμένος ο Ολυμπιακός και οι παίκτες του να δώσουν το κάτι παραπάνω.
6: Ναι.
5: τουλάχιστον από πλευράς διάθεσης μάχης, να δώσουν μάχη δηλαδή πραγματικά. Όλα τα άλλα εντάξει μπορείς να το δικαιολογήσεις ας πούμε, αλλά να είναι μάχημοι, να καταθέσουν την ψυχή τους ας πούμε, και μετά δεν θα τους κατηγορήσει και κανένας ας πούμε, αλλά να είναι μέσα στο παιχνίδι, να τα δώσουν όλα ξέρω εγώ, να ακολουθήσουν αυτά που θα τους πει ο προπονητής, που φανταζόμαστε θα είναι διαβασμένος. Οπότε περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τον Ολυμπιακό να πάρει το καλύτερο αποτέλεσμα σήμερα, για να, και για λόγους ψυχολογίας, γιατί τους έχει ανάγκη όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού, και πιστεύω ότι θα είναι και το γήπεδο έτσι καλό, δυνατό, να βοηθήσει την ομάδα.
6: Ωραία.
5: Αυτά.
6: Ευχαριστούμε Κώστα.
0: Ευχαριστούμε.
5: Και εγώ, να είστε καλά. Να είστε καλά.
6: Άκουσαμε το σχόλιο του Κώστα Νικολακόπουλου για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Να πούμε και εντεκάδα λίγο των Πολωνών. Ναι, βλέπω στο τέρμα διάταξη 4-3-3, Αμπράμοβιτς. Τετράδα στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά, Βόιτουσεκ, Βιτάλ, Κωνσταντόπουλος και Μοντόια. Στην μεσαία γραμμή, στον άξονα Ρόμαντσουκ, έχοντας δεξιά τον Ιμάζ και τον Κλίνγκια αριστερά. Και τριάδα μπροστά, Κονσεϊσάο, Σμιτ και Πρέλετς στην κορυφή της επίθεσης. Ελπίζω να τους είπα όπως έπρεπε.
0: Δεν θα παρεξηγήσουν πάντως.
6: Όχι, πιστεύω και εγώ πως όχι, αλλά... Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Περιστέρι. Θυμίζω, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 από τα πρώτα 45-2 λεπτά με τον γκολ του Μύθου από το 20. Πάμε ξανά στον Στέφανο Χωριανόπουλο.
1: Εδώ και περίπου ένα λεπτό έχει ξεκινήσει το παιχνίδι στο Περιστέρι, δεύτερο ημίχρονο. Όπως είπατε και εσείς, ο ΠΑΟΚ προηγείται χάρη στο κολτουμίθο από το 20 λεπτό. Ο Κένι με την μπάλα τώρα στα πόδια θα δώσει για τον Ούγκλησιτς. Ωραία, εκείνος κάθετα στο χαρτί δεξιά του περιοχή. Ο Χαρτίδης θα δώσει για τον Καμαρά. Η κάθε του Καμαρά για τον Ούγκλησιτς είναι σε θέση offside, νομίζω. Ο Ούγκλησιτς και θα αρχίσει βοηθός να σηκώσει τη σημαία. Όχι, αφήνει. Ο Ταχάλη από την άλλη πλευρά τώρα μέσα στην περιοχή. Το τακουνάκι για τον επερχόμενο Τέλλορ. Η παράλληλη σέντρα του Τέλλορ, ο Ντιέν θα απομακρύνει με την κροτσιά. Τώρα θα σηκώσει τη σημαία. Ο βοηθός νομίζω ότι ήταν καθαρά offside. Ο Καμαρά αφήνει την εξέλιξη, αφήνει τη φάση να εξελιχθεί ο Τέτυλας. Ο Τσούπερ με την μπάλα στα πόδια θα δώσει τον Τσαντίλα. Έχουμε και μια αλλαγή για τον Ατρόμητο. Ο Ματθαίος Μουντές πέρασε αντί του Λευτέρη Λίραντζη στο δεξιάκρο της άμυνας του Ατρόμητου. Να επιθυμίσουμε τις ενδεκάδες 4-2-3-1 και για τις δύο ομάδες. Διέν κάτω από το δοκάρι για τον Ατρόμητο. Μουντές πλέον, Μίτογλου, Μάγνουσον και Ούρουνεν η τετράδα της άμυνας για τον Ατρόμητο. Καραμάνης μου του Σαμί το δίδυμο στα χάμπρο, σαν τους ελεύθερο ρόλο ο Τσούμπερ. Σερζίνια δεξιά, Πνευμονίδης αριστερά και ο Τσαντίλας στην κορυφή της επίθεσης. Ενώ για τον ΠΑΟΚ Τσιστής κατά τα δοκάρια, Κένι, Ελουστόνδο, Ντιέγκο Κώστα και Τέιλορ στην άμυνα. Ο Ούγκλησιτς μαζί με τον Γιάκιτς στα χάμπρο, σαν τους ο Καμάρα, δεξιά ο Χατζίδης, αριστερά ο Ταχάλη και στην κορυφή ο Μύθου. Τώρα ο Πνευμονίδης έχει έρθει εσωτερικά, θα φύγει για τον Τσαντίλα. Ο Τσαντίλας ωραίο σπάσιμο με τη μία για τον Μουτσαμί. Εκείνος κερδίζει μέτρα και περνάει το χώρο του κέντρου. Θα δώσει δεξιά για τον Μουντέ. Μουντές πάνε σε συνεργαστεί με τον Σερζίνιο. Βγαίνει δυνατά ο Τέιλορ, θα απομακρύνει σε ένα χώρο που είναι ο Μουτσαμί. Μουτσαμί βλέπει την κίνηση του Καραμάνι που πατάει περιοχή. Εκείνος θα δώσει στον Πνευμονίδη, θα προλάβει όμως ο Ούγκρεσιτ και θα κόψει. Και τώρα ο Γιάκιτ στην αντεπίδεση, το μαρκάρι ο Μουντές που είχε έρθει από τη δεξιά πλευρά, έχει κάνει διαγώνια κάλυψη και θα παραχωρήσει το φάουλ. Ένα φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ, περίπου 15 μέτρα κάτω από το χώρο της μισάς γραμμής. Ο Τσούμπερ πάει να φέρει την μπάλα για τον Κένι για να εκτελεστεί από το πλάγιο, το φάουλ. Ο Λιστόν το πάει να το εκτελέσει. Μια μικρή διαφοροποίηση υπάρχει για τον Ατρόμητο, καθώς στα αριστερά της επίθεσης είναι ο Τσούμπερ, πίσω από τον Τσαντίλα είναι ο Πνευμονίδης. Τώρα τα χάλια τα αριστερά θα πατήσει περιοχή, θα σουτάρει την κλειστή γωνία, θα μπλοκάρει εύκολα ο Διέγκ. Πολύ ωραία ενέργεια τον Ταχάλη που έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Ατρομήτου μετά από πολύ ωραία μπαλιά του Τέιλορ. Έκανε την προσπίση, έφερε την μπάλα στο δεξί, κλειστή τρίπλα τον Ταχάλη. Το σουτ όμως ήταν αδύναμο στην κλειστή γωνία του Διέγκ, ο οποίος έπεσε και μπλοκάρει σταθερά. Τσούμπερ τώρα τα αριστερά. Έχει μπροστά τον Ελιστόντο, θα κάνει τις τρίπλες, θα παίξει για τον Καραμάνι. Καραμάνης. Ξεκινάμε για τον Ούρονε, είναι εκείνος ακόμη πιο πίσω τον Μάγνουσον. Λίγα μέτρα έξω από την περιοχή του Διέγκο Μάγνουσον. Μίτογλου. Λάθος τώρα από Μουντέ, πήγε να βρει τον Σερζίνιο, έκανε εσωτερική κίνηση ο Σερζίνιο. Ο Μουντές πήγε να παίξει πάνω στη γραμμή. Ο Τέιλορ γίνεται κάτοχος, θα αφήσει τον Καμάρα, ο Γιάκιτς στο χώρο του κέντρου. στην επιτερία μου του Σαμί. Ο Γιάκη θα γυρίσει πίσω στον Τίγο Κώστα. Μετά το πρώτο 20 λεπτό είναι και αυτή μια διαφοροποίηση από πλευράς της ατρομή του. Έχει πάντα πάνω του παίκτη ο Γιάκητ. Πότε είναι ο Μουτσαμί, πότε είναι ο Καραμάνης. Τον πιέζουν συνεχώς τον Περάτη Μέσο, ο οποίος στο πρώτο 20 λεπτό έπαιρνε την πρώτη μπάλα από πλευράς ΠΑΟΚ και οργάνωνε το παιχνίδι. Τώρα Χατζίδη θα κόψει στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Πολύ ωραίες τρίπλες, θα κουβαλήσει αρκετά μέτρα την μπάλα, θα φτάσει κοντά στην περιοχή του ατρομή του, θα μοιράσει αριστερά στον Ταχάλι. Ο Τέιλορ θα κάνει το overlap. Η σέντρα τώρα του Τέιλορ στο δεύτερο δοκάρι. Κανένα πρόβλημα για τον Τιέγκ να μπλοκάρει. Δεν έκανε κανείς κίνηση στο δεύτερο δοκάρι. Αυτό και ο Τιέγκ πήγε και γρήγορα και μπλόκαρε την μπάλα. Σταθερά. Ο Τιέγκ τώρα θα παίξει με τα πόδια για τον Μάγνουσον. Μάγνουσον στον Ουρονέν. Να τον πιέσει ο Χατζίδης. Ο Ουρονέν γυρίζει πίσω στο Μάγνουσον. Κατεβαίνει μου τη Σαμί χαμηλά να πάρει μπάλα. Αλλάζει πλευρά τώρα για τον Μίτογλου. Μίτογλου έχει πολύ χώρο μπροστά του και θα φτάσει μεσαία γραμμή. Τον αφήνει ο Καμαρά. Δεν τον πιέζει. Μουτουσαμί στον χώρο του κέντρου. Κοιτάζει τις επιλογές του. Είναι ανοιχτά αριστερά ο Ούρονεν. Ζητάει επίμονα την μπάλα. Μουτουσαμί θα παίξει κοντά του στον Καραμάνι. Εκείνος ακόμη πιο πίσω στο Μάγνουσον. Μάγνουσον. Εκείνος θα επιχειρήσει την αλλαγή παιχνιδιού. Για τη δεξιά πλευρά, για το Μουντέ. Δεν είχε καταλάβει την πρόθεση του Ισλανδίου Μουντέ. Τώρα ο Τέιλορ ελέγχει εύκολα. Πάει να πιέσει ο Μουντέ και τον αναγκάζει σε λάθος το σκότσε ζομπάκ του ΠΑΟΚ. Στο σύνολο Τάχαλη πίσω για να πάρει δεύτερη μπάλα. Πολύ ωραία προσπίση. Θα περάσει από τον Πρεμονίδη Τάχαλη και θα αλλάξει πλευρά. Λάθος από τον Τάχαλη. Θα διορθώσει ο Λιστόν εδώ. Νευρισμός τώρα εδώ από κάποιους οπαδούς στο τρομή του. Καθυστέρησε ο Τσαντίλας μετά το λάθος του Τάχαλη. Χατήρης τώρα από τη δεξιά πλευρά. Ωραίος ρυθμός στο δεύτερο ημίχρονο. Κένι από τα δεξιά προσποιήσεις. Πάει να κερδίσει το κόρνερ από τον Ούρονεν. Θα κόψει πολύ ωραία ο Ούρονεν. Και δεν θα αφήσει και την μπάλα να βγει κόρνερ. Μουτσαμί αναψάξει τον Τζούμπερ. Παραχωρεί πλάγι ο Χατήρης. Τώρα ο Κέρκες διαμαρτύρεται στον Καραμάνι. Του ζητάει να πηγαίνει με περισσότερη ένταση στα μαρκαρίσματα και να κατεβαίνει να παίρνει χαμηλά την μπάλα. Καραμάνης τώρα με την μπάλα στα πόδια θα δώσει δεξιά στο Μουντέ. Και πάλι Καραμάνης, Μουτουσαμί, στον χώρο του κέντρου. Ωραία, εκείνος θα βρει τον Πνευμονίδη που πλέον κινείται σε ελεύθερο ρόλο. Πίσω από τον Τσαντίλα, η κάθε του Πνευμονίδη για τον Σερζίνιο. Ο Τέιλορ θα παραχωρήσει πλάγιο out. Ένα πλάγιο out για τον Ατρόμητο, πολύ κοντά στο σημείο του corner. Το 22ο λεπτό. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 στο Περιστέρι. Καραμάνης για τον Τσούμπερ. Θα βρει εκείνος του Σεζίνο μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα του Σεζίνο παραλίγο αυτό. Καραμάνης για τον Τσούμπερ. Θα βρει εκείνος του Σεζίνο μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα του Σεζίνο παραλίγο αυτό. Γκόλα τον Τίγο Κώστα.

0: του κάνει ένα screen εκεί πέρα ο Καραμάνης. Φυρισμένο φάουλ για τον Έλληνα τερματοφύλακα. Και αυτής θα αφήσει την μπάλα κάτω. Εκτελέσει αυτό το φάουλ που κέρδισε ο ίδιος από τον Καραμάνη. Σημαντική επέμβαση του Τσιφτή, ο οποίος δεν χρειάστηκε να κάνει και πάρα πολλά. Ήταν σωστά τοποθετημένος και μετά την κακή προβολή του Ντίγκο Κώστα, που έδωσε κατεύθυνση προς την εστία, στην μπάλα. Η μπάλα πήγε απλά πάνω στην Τσιφτή και μετά πέρασε κόρνερ. Ο Γιάκιτ. Πολύ ωραία, ναι, για το Γιάκιτ. Θα περάσει ένα μέσα από δύο, θα κερδίσει και την κόντρα και θα μοιράζει δεξιά για το Χατζίδη. Χατζίδης ανεβαίνει από δεξιά, ο Κένι, ο Χατζίδης κρατάει την μπάλα. Πάει και το κλείνει πολύ δυνατά ο Τσούμπερ, ο οποίος τον πιέζει και το βγάζει εκτός περιοχής. Ο Τσούμπερ πέφτουν τρεις παίκτες στο τρομί του πάνω στο Χατζίδη. Ο Χατζίδης τρομερή ενέργεια το Χατζίδη, περνάει ένα μέσα από δύο. Έρχεται ο Καραμάνης να τον κόψει, να του πάρει την μπάλα. Θα μπορούσε πιο γρήγορα ο Χατζίδης να παίξει για κάποιον συμπαίκτη του, προτίμησε να κρατήσει την μπάλα. Πέρασε τους δύο παίκτες, δεν κατάφερε να περάσει τον τρίτο, τον Καραμάνη. Η μπάλα όμως είναι και πάλι για τον ΠΑΟΚ. Το Μαντί Καμαρά να έχει κατέβει χαμηλά στο χώρο του κέντρου να πάρει μπάλα, θα μοιράσει αριστερά στον Ταχάλη. Ταχάλη τον αφήνουν ποτέ στο ένας εναντίον ενός, είναι ο Μουντές, είναι και ο Σεζίνιο. Θα το βοηθήσει το Μουντέ στην κάλυψη του Ταχάλη. Καμαρά τώρα στο χώρο του κέντρου, τον βλέπουμε να κατεβαίνει πιο χαμηλά συγκριτικά με το πρώτο ημίχρονο. Βλέπουμε πιο ψηλά τον Ούγκρισιτς. Χωρά και ο Γιάκιτ κάνει κίνηση στα δεξιά. Κένι, θα βρει ωραία τον Μύθο ανάμεσα στις γραμμές, ο Μύθου με τη μία για τον Γιάκιτ. Κένι και πάλι για τον Γιάκιτ, που έρχεται από τα δεξιά να βοηθήσει και να χτίσει κάποια συνεργασία με το δεξιό backpack. Καμαρά έξω από την περιοχή τώρα, θα σουτάρει την κλειστή του γωνία, θα μπλοκάρει ο Ντιέν. Βρήκε λίγο χώρο Καμαρά έξω από την περιοχή, περίπου 5-6 μέτρα έξω από την περιοχή του ατρομήτου. Σούταρε στην αριστερή γωνία του Ντιέν. Σωστά τοποθετημένος ο Ντιέν. Μπλοκάρει σχετικά εύκολα στο δεξιό του Καμαρά. Λάθος τώρα στην ανάπτυξη του ατρομήτου. Όμως πήγε με τα κουνάκι, να βρει τον Τσούμπερ. Ωστόσο ο Τσούμπερ συγκλίνει μόνιμα, δεν υπάρχει παίκτης πάνω στην πλευρά, την αριστερή πλευρά του ατρομή του. Έτσι το τακουνάκι του Μουτουσαμί ήταν στο πουθενά. Κένι, θα γυρίσει πίσω στον Ελουστόνδο. Κίνος στον Ντίγκο Κώστα, πάει να τον πιέσει ο Πνευμονίδης, Ντίγκο Κώστα και τον Τέιλορ. Κατέβει χαμηλά τώρα ο Ούγκρισιτς, θα πάρει μπάλα, δίπλα του τον Γιάκιτς, αλλαγή παιχνιδιού του Ούγκρισιτς για το Χατζίδη, πολύ καλή είναι. Χατζίδης έχει μπροστά τον Ούρονεν, πάει και ο Τσούμπερ. Να βοηθήσει το μαρκάρισμα.
1: 55 λεπτό στο Περιστέρι, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Πάμε και στον Ηρακλή Αντίπα και για σχόλιο ενδεκάδα αλλά και για κλίμα. 47 λεπτά πριν από τη σέντρα στο Καραϊσκάκη. Έλα, φιλέ.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και στους φίλους του Κροατές του Μπιγούρι Σπόρο FM. Εντάξει, ακόμα έρχεται κόσμος. Δηλαδή δεν είναι ουσιαστικά σχεδόν έχει γεμίσει το πέταλο των οργανωμένων. Και έρχεται ο κόσμος του Ολυμπιακού. Υποστηριχτικό το κλίμα, δεν έχει κάτι πεσυρθήματα. Ένα παιχνίδι πέρα για πέρα κρίσιμο και ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έκανε τις εκπλήξεις στην ενδεκάδα. Κάποιες τις περιμέναμε, κάποιες όχι. Δηλαδή το ότι παίζει ο Μπρούνο αριστερό μπακ αντί του Τικριζιάννη ήταν κάτι που είχε συζητηθεί, γιατί ο Τικριζιάννη είναι πολύ καλός στο επιθετικό κομμάτι, στα αμυντικά πρέπει να δουλέψει ακόμα μαζί με την ομάδα. Και φάνηκε στο παιχνίδι με τον Όφη που τον γκολ και οι άλλες δύο ευκαιρίες του Όφη μπήκαν από αυτή την πλευρά. Στο οποίο πρέπει να βοηθήσει όμως και τα εξτρέμ και τα χαφ. Δεν είναι έτσι ότι μη φανεί ότι λέει ότι φταίει μόνο το παιδί. Έβαλε τον Μπρούνο που είναι καλύτερος αυτή τη στιγμή στο αμυντικό κομμάτι. Προτίμησε για τον ίδιο λόγο και τον Σάλιακα στο δεξιάκρο της άμυνας. Διατήρησε το ίδιο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, το Ρέτσο Σπιρόλα, κάτω από τα δοκάρια ο Ορτέκα. Θα έχει Έσε και Φρόιλερ στον άξονα μαζί με Τσικίνιο. Η έκπληξη είναι ότι θα είναι ο Πουέρτα στον πάγκο. Αυτό ήταν κάτι εγώ δεν το περίμενα. Θα είναι ο Ζώτα με τον Ζέλσον Νορμάλ και προτίμησε την ετοιμότητα ότι μάλλον το γεγονός ότι έχει περισσότερα αγωνιστικά λεπτά ο Γκονζάλες σε σχέση με τον Γιάρεψου που λέμε έπαιξε αλλαγή με τον Όφη και αλλαγή και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό με τον Ολυμπιακό Βόλο, όχι με τον Ολυμπιακό Βόλο, με τον Βόλο στο κύπελο και αρατί ο Μεξικανός έχει καλύτερο ρυθμό. Αυτή είναι η ενδεκάδα με την οποία ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει με νίκη στις υποχρεώσεις του στο τη League Face του Europa League.
3: Ωραία, Ηρακλή, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να πούμε πριν επιστρέψουμε στο Περιστέρι ότι είναι στην Ελλάδα ο Μάριος Μοντιάλ Μαντζή.
3: Μουαντιλμπαντζή. Έφτασε πριν από λίγο.
1: Δεν ξέρω αν θα πάει και στο Καρασκάκι. Θα δούμε.
3: Ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος. Ναι, οριακά. Λογικά προλαβαίνει.
1: Προλαβαίνει, ναι.
3: Λοιπόν,

0: Ξαναπάμε στο Περιστέρι να θυμίσουμε τα αποτελέσματα στα άλλα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Στο 74ο λεπτό για το Europa League, Αραράτ Σπάρτα Πράγας, βροχή από γκολ, 1-4 έχει γίνει το μάτς. Και Ομόνια Θέλτα παραμένει το 0-0. Πριν από λίγο οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν γκολ, αλλά ορθώς ακυρώθηκε καθώς το ξεκίνημα της φάσης υπήρχε offside. Και επίσης δύο παιχνίδια για την La Liga που είναι στο, περίπου στο 60 λεπτό. Ατλέτικο Μαδρίτης Οσασούνα 2-0 και Λακορούνια Σεβίλη 0-1. Πάμε Περιστέρι, έχουμε αλλαγές.
1: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή περνάει ο Ζαφίρης, Χριστός Ζαφίρης, στον αγωνιστικό χώρο αντί του Ούγκρεσιτ. Ο Ούγκρεσιτ, ο οποίος κατέβαινε αρκετά χαμηλά στο δεύτερο ημίχρονο, σε αυτά τα 13 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο να πάρει μπάλα και έχει υποπέσει ήδη σε δύο λάθη. Αυτός είναι ο λόγος. Πιθανό τον αντικαθιστά ο Αλέσιο Λύση, βάζει ένα παίκτη με μεγαλύτερη έφεση στο κουβάλιμα της μπάλας αλλά και στο κάτω παιχνίδι, αλλά έχουμε και για τον Ατρόμητο. Ο Τσούμπερ αποχώρησε από το παιχνίδι, ο Περέα πέρασε τον αγωνιστικό χώρο και είχαμε εσωτερικές αλλαγές για τον Ατρόμητο, καθώς ο Περέα πήγε στην κορφή της επίθεσης, ο Τσαντίλας δεξιά και αριστερά ήρθε ο Σερζίνιο. Ο Τσούμπερ, ο οποίος δευτερόλεπτα πριν αποχωρήσει, είχε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία έπειτα από λάθος του Ούγκρεσιτ που λέγαμε προηγουμένως στην ανάπτυξη. Ο Πνευμονίδης κέρδισε την μπάλα, μύριασε αριστερά για τον Τσούμπερ. Ο Τσούμπερ προσπάθησε να νικήσει τον Τσιφτσί με πολύ δυνατό σουτ. Ωστόσο η μπάλα πήγε στο κέντρο της θητείας και έτσι ο Τσιφτσής μπλόκαρε. Ούρονεν τώρα στο χώρο του κέντρου. Το περάσει και θα ανοίξει αριστερά στο Σερζίνιο. Ο Ζαφέρης πάει να τον πιέσει. Ο Μουτουσαμί τώρα κοντά στο Σερζίνιο. Παίζουν το 1-2 οι παίκτες. Μπάλα και πάλι πίσω στο Μουτουσαμί. Γκολές με την μπάλα στα πόδια. Θα ανοίξει αριστερά στο Σερζίνιο. Κακό το κοντρόλ, θα διατηρήσει όμως την μπάλα στην κατοχή του. Ωραίο τριγωνάκι με Μουτουσαμί και Ούρονεν, η σέντρα το τελευταίο που μακρύνει ο Λιστόνδος σε πλάγιο out. Κερδίσει τώρα μέτρα ο Τρόμητος σε αυτή τη φάση. Ωραίο τριγωνάκι προηγουμένως με Ούρονεν, Σερζίνιο και Μουτουσαμί. Ένα πλάγιο out για τον Τρόμητο κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία είναι και του Καραμάνεξ στην περιοχή. Συνεχόμενος προσπίσης θα φέρει την μπάλα στο δεξί, θα σουτάρει στο κέντρο της θητείας στο σουτ. Θα μπλοκάρει ο Τιφτής σταθερά. Ωραία ενέργεια από τον Καραμάνι, πέρασε ανάμεσα από δύο παίκτες και σούταρε με το δεξί, δυνατό σουτ, αλλό σουτ, ωστόσο δεν είχε κατεύθυνση προς κάποια γωνία του τέρματος. Το αποτέλεσμα του Τσιφτής να μπλοκάρει σχετικά άνετα, 60 λεπτό στο Περιστέρι, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1, άριστο γκολ του Μύθου, το 20 λεπτό, Ντιέγκο Κώστα, δώσε αριστερά στον Τέιλορ. Τέιλορ και πάλι για τον Ντιέγκο Κώστα, ανεβαίνει ψηλά να πιέσει ο Ατρόμητος, καθυστερεί ο Ντιέγκο Κώστα να απομακρύνει και παραχωρήσει το πλάγιο out. Ο βοηθός λέει ότι η μπάλα έχει βρει πάνω στον Περέα στην απομάκρυνση. Μικρή εδώ συνεννοησία του βοηθού και του Τσέτυλα. Ο ένας δίνει πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ, ο άλλος για τον Ατρόμητο. Το παίρνει πάνω του ο Τσέτυλας και δίνει το πλάγιο στον ΠΑΟΚ. Πάνω να το εκτελέσει ο Κένι. Όλος ο Ατρόμητος ψηλά για να πιέσει. Ο Κένι ζητάει από το Χασίδι να έρθει κοντά και από το Μύθι να απομακρυνθεί. Λογικά θα ψάξει να βρει τον Έλληνα επιθετικό. Δυνατή εκτέλεση του πλαγίου, ο Μάγνουσον θα κερδίσει τη μονομαχία σε ένα χώρο που είναι ο Γιάκης με τον Ζαφίρι. Ο Περέα μπαίνει πάρα πολύ δυνατά στη φάση και θα κερδίσει την μπάλα. Στο σύμπασμα του για τον Τσαντίλα δεν ήταν καλή. Θα παρέμβει ο Τέιλορ και στην αντεπίθεση τώρα βγαίνει ο ΠΑΟΚ με τον Ταχάλι να περνάει το χώρο του κέντρου. Έχει μπροστά του τον Τσαντίλα. Ο Ταχάλι είναι στο ένας με έναν τώρα. Δεν θα επιχειρήσει να περάσει τον Τσαντίλα. Θα γυρίσει πίσω τον Καμαρά. Καμαρά για τον Ζαφίρι και ο Ζαφίρι πίσω τον Ντιέγκο Κώστα. Ελιστόνδο στο χώρο του κέντρου. Ο Ζαφέρης ήρθε ανάμεσα από τους δύο επιθετικούς του Ατρομήτου για να πάρει την μπάλα. Θα παίξει τον Καμάρα και πάλι Λουστόνδο. Τώρα ο Ζαφέρης κάνει την κίνηση από τα δεξιά ο Κένι για να πάρει την μπάλα. Ο Ζαφέρης κρατάει, βρίσκει χώρο στον άξονα, θα περάσει το χώρο της μεσής γραμμής, θα παίξει το Χατσίδη. Χατσίδης, δεν θα ρισκάρει, θα γυρίσει πίσω στον Κένι. Στο μεσαίο τρίτο τώρα του γηπέδου, πάλι κυκλοφορεί την μπάλα. Ο Ατρόμητος περιμένει, παραδεμένος με 4-4-2, Περέα και Πνευμονίδης μπροστά. Ο Καμαρά θα ψάξει με βαθιά παλιά το Χατσίδη, ο Χατσίδης αφήνει την μπάλα να σκάσει. Πλάγιο για τον Ατρόμητο. Ο Χατσίδης έπρεπε να κοντρολάρει με τη μία την μπάλα, με το που έστασε εκείνη πήρε αρκετή ταχύτητα και δεν πρόλαβε ο Έλληνας εξτρέμ. Ωραία ενέργεια από τον Ούρονεν, θα περάσει την μπάλα εσωτερικά για τον Μουτσαμί. Σερζίνιο, βγαίνει πολύ δυνατά στη φάση ο Κένι. Παίζεται λέει ο Τσέτυλας, νομίζω ότι το έχει φάουλ φάση από τον Κένι. Και πολύ δυνατά πάνω στο Σερζίνιο, Σερζίνιο έπεσε στο έδαφος. Ο Τέτυλας έδειξε ότι το παιχνίδι πρέπει να συνεχιστεί, δεν υπάρχει παράβαση. Ντιέγκο Κώστα, αριστερά για τον Ταχάλι, πάει πολύ στο ένα συναντήν ενός Ταχάλι στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει προστάτη το Μουντέ, πάει να βοηθήσει ο Καραμάνι στο μαρκάρισμα. Κίνησε τον Τέιλορ, ο Ταχάλι πάει εσωτερικά, θα δώσει τον Καμαρά, ο Καμαρά για τον Τέιλορ και πάλι Ταχάλι. Άλλη θα αναγκαστεί να γυρίσει πίσω την μπάλα στον Τίκο Κώστα και πάλι την αρχή η επίθεση του ΠΑΟΚ με τον Τίκο Κώστα να αφήνει στον Ελιστόνδο. Επιστρέφει και εκείνη πίσω να βοηθήσει. Ελιστόνδο θα παίξει κάθετα για τον Μαντί Καμαρά. Πολύ ωραία πρώτη επαφή από τον Μαντί Καμαρά. Το τούνελ στο Μάγνουσον και κερδισμένο φάουλ τον Μαντί Καμαρά. Πολύ ωραία έβαλε το σώμα του Καμαρά, κέρδισε τον Μάγνουσον, βγήκε πρώτο στην μπάλα. Της το πάρε πολύ ωραία, πήγε να τον περάσει στη συνέχεια και κέρδισε το φάουλ. Περίπου 10-15 μέτρα έξω από την περιοχή του Ατρομήτου και δεξιά όπως επιτίθεται ο δικέφαλος του Βορρά. Πάλι σε καλή θέση για γέμισμα. Είναι ο Χατσίδης πάνω από την μπάλα. Πολύ συμφωνάζει στον Τέιλορ να πάει να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Πράγματι ο Χατσίδης αφήνει την μπάλα για τον Τέιλορ. Με ετοιμάζει αλλαγές ο Πάο. Τον Ενδιαγέ μπορεί να δω ότι έχει σηκωθεί. Ο Τέιλορ πάνω από την μπάλα. Όλος ο Ατρόμητος πίσω από την μπάλα. Ο Ντιέγκο Κώστα, ο Μύθου και ο Λιστόνδο στη ψηλή του Πάου στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί θα πάει η μπάλα από την εκτέλεση του Τέιλορ. Ο Μύθου η πρώτη κεφαλιά. Δεν μπόρεσε ο Μύθου να δώσει πορεία στην μπάλα προς το ύψος του πέναλτι που ήταν οι υπόλοιποι. Παίκτος του Πάου γίνει πέραση κατευθείαν out. Στους υπάρχει φάουλ, υπάρχει επιθετικό φάουλ από το Μύθου καθώς έσπρωξε τον Μύθου στην προσπάθεια του να πάρει καλύτερη θέση. Είναι ο Ντιαγέ, αυτός ο οποίος έχει σηκωθεί, είναι και ο Πέλκας. Είναι και ο Μπαταούλας, αν βλέπω καλά, έχει σηκωθεί. Να δούμε αν θα έχουμε και αλλαγή μικρού για τον ΠΑΟΚ. Όπως ο Χατσίδης ή ο Μύθου, αυτό είναι το πιθανότερο και θα περάσει ο μικρός στόπερ του ΠΑΟΚ. Ο Μουντές τώρα, τη δεξιά πλευρά, πάει να συνεργαστεί με τον Τσαντίλα, δεν θα βγει. Αυτός ο συνδυασμός, έκλεψαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Ζαφίρι να παίζει με τον Τέιλορ, λίγα μετρά έξω την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Τέιλορ θα απομακρύνει, θα χοροπούνε ο Μίτογλου, θα πάρει την κεφαλιά ο Μίτογλου, μου του Σαμί, δεν θα κάνει καλό κοντρό και θα κλέψει ο Ταχάλι. Θα φεύγει στην αντεπίδευση τώρα, τα αριστερά ο Ταχάλι, θα περάσει στο κέντρο, θα είναι κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Προλαβαίνει ο Μουτσαμί, πολύ γρήγορα επιστροφή από τον Μουτσαμί, ο οποίος θα του βάλει το σώμα. Ο Ζαφίρης τώρα έξω από την περιοχή θα σουτάρει. Αδύναμο σουτά το Ζαφίρη, μπάλα εκτός εστίας του Ντιένγκ. Τριπλή αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Ο Μπαταούλος, ο Ενδιαγέ και ο Πέλκας ετοιμάζονται να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Καμαρά είναι αυτός, είναι ο πρώτος ο οποίος βγαίνει για τον ΠΑΟΚ. Ο Πέλκας περάσει στη θέση του, αγωνιστεί σε θέση 10 ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος πριν από δύο εβδομάδες είχε σκοράρει δύο φορές στο συγκεκριμένο γήπεδο και την ανατροπή του ΠΑΟΚ. Είχε κρατήσει το δικέφαλο στο Βορρά 2-1. Το Ατρομήτου με ανατροπή για να ανοίξει το σκορ ο Νούνιες από πλευράς Ατρομήτου. Ο Νούνιες ο οποίος δεν αγωνίζεται σήμερα.
2: Μπαίνουμε στο τελευταίο 25 λεπτό στο Περιστέρι. Μένει στη γραμμή του Στέφανα Χωριανόπουλου. Πάμε στον Γιώργο Τσανάκα, είναι στο Καραϊσκάκης. Να ακούσουμε και από αυτόν το σχόλιο του για την 11 αλλά και το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Φαλιρικό Στάδιο. Έλα, φίλε.
3: Γεια σας, τι κάνετε.
2: Καλά, εσύ.
0: Γεια σου, Γιώργο, καλά.
3: Καλά, μια χαρά εδώ που έχει αρχίσει να μαζεύει αρκετός κόσμος. Καταλαβαίνετε ότι στο πέταλο είναι γεμάτο. Και στο υπόλοιπο κύριο στην Κύπρο της Έλευσης για το πολύ σημαντικό και σπουδαίο παιχνίδι το σημερινό για τον Ολυμπιακό που θέλει να το συνδυάσει πρώτα απ' όλα με μια νίκη, αν είναι δυνατόν. Και με μια καλή εμφάνιση και εδώ που έχουμε φτάσει, μιλώντας έτσι για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια που δεν είναι συγκεκριμένοι των Ολυμπιακών και το γεγονός ότι στο πρωτάθλημα έχει ήδη από όλες αυτό που περισσότερο από όλα μετράει σήμερα είναι η νίκη να δούμε το δεξί Ολυμπιακό στην Ελευθερία να κάνει ένα καλό ξεκόπημα.
2: Κόπηκε η σύνδεσή μας με τον Γιώργο, θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε ξανά στην συνέχεια.
0: Πάμε και ξανά λίγο στο Περιστέρι.
2: Ναι.
0: Είχαμε νομίζω άλλες δύο αλλαγές για τον Ατρόμητο, πρόλαβα να δω καλά. Στέφανε.
1: Για τον ΠΑΟΚ και τον ΠΑΟΚ.
0: Ήταν
1: τριπλή αλλαγή του ΠΑΟΚ, ο Μπαταούλας πέρασε στη θέση του Ελιστόνου, μπήκε ένας μικρός, έφυγε ένας μικρός, έφυγε ο Μύθου για να περάσει τον αγωνιστικό χώρο ο Ενδιαγέ. Ενώ είχαμε και θέση του Καμαρά, πέρασε ο Δημήτρης Πέλκας. Άρα έχει αλλάξει 4 προς πάνω στην δεκάδα του ο Αλέσιο Λύση. Μία αλλαγή από πλευράς Ατρομήτου στο ημίχρονο και άλλες δύο στη συνέχεια. Ο Τσετήλας τώρα έχει πει να πάει μπάλα πίσω. Κυλούσε η μπάλα κατά την εκτέλεση ενός φάουλ που κέρδισε στο χώρο του κέντρου Ατρόμητος. Θα μαρτυρήσει από τον Μπίσον Κέρκες. Ο Μάγνουσον πάει σιγά σιγά να εκτελέσει αυτό το φάουλ.
2: Για να επιστρέψουμε στον Γιώργο Τσανάκα για να ολοκληρώσει το σχολείο του. Έλα, φιλέ.
3: Γεια τώρα νομίζω με ακούτε καλύτερα, έτσι.
2: Ναι.
3: Ναι, λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι γιατί καταλαβαίνετε κάθε νίκη φέρνει χρόνο, φέρνει ηρεμία. Οι νίκες λύνουν όλα τα προβλήματα κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό για τον Ολυμπιακό είναι ο μεγάλος στόχος. γιατί είναι μια καινούργια ομάδα, 18-19 καινούργιες ποδοσφαιριστές. Πριν από λίγο ήρθε και ο Μάριος Μαντιλμπατζή, νομίζω τον είπα σωστά, πάτησε ο πόλεμος της Ελευθερίας Βενιζέλος. Φαντάζομαι, αν και δεν είπα για την επόμενη μέρα, ότι σε λίγο θα βρεθεί και σε κύριο Καραϊσκάκης για να παρακολουθήσει από κοντά την νέα του ομάδα, η τελευταία μεταγραφή του Ολυμπιακού. Η πιο πρόσφατη, να δούμε αν θα είναι και η τελευταία. Πολύ πιθανό το θεωρώ να είναι και η τελευταία του Ολυμπιακού στο φετινό μεταγραφικό παζάρι. Όσον αφορά την ενδεκάδα, νομίζω πως ο Ιμανουέλ, παιδιά, θα πάει με λίγο πιο σφιχτό σχήμα. Αυτό μου δείχνει εμένα ότι είναι και ο Έσε και ο Φρόλιντερ και ο Τσικίνης στην ενδεκάδα και δεν είναι ο Πουέρτα. Αντίστοιχα, η μοναδική ίσως έκπληξη κατά την άποψή μου, γιατί από την άλλη και θα σέντερ φόρ, αν θα ήταν ο Μεξικανός, ο Γκονζάλες όπως είναι και ο Γιάρεμτσουκ, αυτό ήταν 50-50 και δεν μπορεί να προκαλέσει κάποια έκπληξη, ούτε η είσοδος του Φάλια καθαρικό σχήμα. Ακόμα και η είσοδος του Μπρούνο στην ενδεκάδα, παιδιά, νομίζω δείχνει μια προσέγγιση του προπονητή να διαφυλάξει λίγο και τα νότα του. Να μην έχει δηλαδή προβλήματα όπως είχε με τον Όφη που δέχεται η ομάδα πράτης, έχει ευκαιρίες απέναντι σε ένα σύνολο που αρέσει, του αρέσει αρκετά να παίζει επίθεση, του αρέσει να δημιουργεί, του αρέσει να προβληματίζει πολύ τον αντίπαλο. Θα πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός, ειδικά σε τραν.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97 Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
6: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
5: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
7: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας, 96,3.
1: Μια του Dieng, η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι. Πολύ ωραία ενέργεια του Ταχάλη, ο οποίος όποτε βρίσκει ευκαιρία στο ένας εναντίον ενός πηγαίνει συνέχεια. Δεν την αφήνει να πάει χαμένη. Πολύ ωραία ενέργεια τώρα εδώ του Μουντέ. Θα κάνει τώρα στο ύψος του πέναλτι. Ο Χατήρης προσπάθησε να απομακρύνει. Ούρωνε το σουτ, την μπάλα. Πολύ out, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ατρόμητο. Ενώ οι παίκτες του Ατρόμητου ζητούν πέναλτι για τον, για την προσπάθεια του Χατσίδη να απομακρύνει. Έχει κάνει τζάφο ο Χατσίδης. Παίκτες του Ατρόμητου υποστηρίζουν ότι έχει βρει την μπάλα με το χέρι και όχι με το πόδι. Γι' αυτό και πήρε αυτή την τροχιά. Η σέντρα του Μουντέ, ο Χατσίδης πήγε να απομακρύνει την μπάλα με το πόδι. Δεν κατάλαβαν τι βρήκε με το πόδι, με το αριστερό του πόδι και έκανε τζάφι. Την έχει βρει με το χέρι, ίσως βοηθήσετε εσείς εκεί πέρα με τα replay. Η μπάλα έφτασε στον Ούρωνεν, ο οποίος από την γωνία της περιοχής, λίγο μέσα στην περιοχή, σούταρε πολύ out. Πολύ καλή όμως ευκαιρία του Ατρομήτου για την ισοπάρηση, στο 71ο λεπτό. Ο Τέτιλας.
2: Βρίσκει χέρι μπάλα, αλλά από το πλάνο που έχουμε δεν ξέρω αν έχει χτυπήσει πρώτο το πόδι.
0: Αν είναι από το πόδι δηλαδή πρώτα.
2: Ναι, αλλά βρίσκει χέρι σίγουρα.
1: Ναι, όλο το γήπεδο εδώ πέρα ζητάει πέναλτι. Και δηλαδή κάνει μας τον τυφτή να περιμένει λιγάκι. Μια μαρτυρία και από τον πάγκο το τρομή του. Παίζεται, λέει ο Τέτιλας. Πιθανολογώ τότε ότι η μπάλα έχει βρει πρώτα στο σώμα.
2: Ναι, προφανώς αυτό είναι η διάρκεια.
1: Ο τυφτής θα επαναφέρει με βολέ. Και πάλι επιλέγει ο ΠΑΟΚ να μην κάνει ανάπτυξη από πίσω. Δεν ρισκάρει, έκανε κάποια λάθη στο τέλος του πρώτου μηχρόνου και στις αρχές του δευτέρου. Περαία τώρα, από τα αριστερά είναι σε θέση offside όμως. Ναι, τώρα είναι πάρα πολύ εκνευρισμένος ο κόσμος στο δρομή του και ο Πάκος στο δρομή του για την προηγούμενη φάση. Πάει σιγά σιγά ο Τσιφτής να εκτελέσει αυτό το offside. Είναι περίπου 5-6 μέτρα έξω την περιοχή του, ανεβαίνει όλος ο ΠΑΟΚ πάνω από τη μεσαία γραμμή. Τσετσίς θα ψάξει είτε τον Ντιαγέ, είναι πολύ ψηλό παιδί, είτε τον Χατζίδη, που είναι επίσης ψηλός, σαν και εκτρέμ. Μπαλά θα πάει στην χωρπούν Ντιαγέ, ο Μίτογλου θα βγει πολύ δυνατά και θα κερδίσει τη μονομαχία, δεύτερη μπάλα του Τζιλούλη. Μου του Σαμί θα ψάξει κατευθείαν τον Περέα. Θα βγει πολύ δυνατά ο Μπαταούλας, τη φάση θα καθαρίσει. Δεύτερη μπάλα από τον Τζιλούλη, θα κατεβάσει πολύ ωραία ο Τζιλούλης που είχε έρθει από τα αριστερά. Πάει από τη δεξιά Πνευμονίδη, Σερζίνιο, πολύ κοντά στον Περέα. Περέα τώρα έξω από την περιοχή. Θα κάνει προσπίση, θα γυρίσει όμως την μπάλα πίσω. Ενώ πήρε την μπάλα σε πολύ καλό σημείο ο Περέα, δεν γύρισε μετά προς την εστία, γύρισε την μπάλα πίσω. Σερζίνιο με τον Μπαταούλα, πολύ δυνατά στη φάση ο μικρός, θα κερδίσει τη μονομαχία και θα παίξει για τον Γιάκη. Πέλκας, βγαίνει ο Μίτογλου να τον κόψει και φάουλ. Τώρα υπέρ του ΠΑΟΚ, λίγο κάτω το χώρο της μεσαίας γραμμής και έντονες διαμαρτυρίες και πάλι από πλευράς Ατρομήτου. Καθώς δευτερόλεπτα πριν το φάουλ του Μίτογλου πάνω στον Πέλκα, δεν δόθηκε ένα μαρκαρισμό του Μπαταούλα πάνω στο Σερζίνιο. Τώρα το φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής πάνω να εκτελέσει ο Ντίγκο Κώστα. Για αριστερά του τον Τέιλορ, έχει και τον Μπαταούλα. Να δούμε τώρα τι θα επιλέξει ο Βραζιλιάνος στόπερ του δικεφάλου. Είναι κοντά ο Περέα και τον επιτηρεί. Τους πίσεις από τον Ντίγκο Κώστα, καθυστερεί αυτή την εκτέλεση του φάουλ και θα κάνει λάθος. Βράξει ένα σημείο την μπάλα που ήταν μόνο Μουντές. Μουντές θα κουβαλήσει την μπάλα για αρκετά μέτρα, θα παίξει το Μουτσαμί. Κάθε του Μουτσαμί, ο Μπαταούλας διαβάζει πολύ ωραία τη φάση, θα βγει και θα κόψει. Ζαφίρης. Ατσίδη στον χώρο του κέντρου. Θα γυρίσει πίσω στον Γκένι. Με πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Το pressing του Ατρομήτου έχει ένα γκολ ψηλά. Πολύ ωραία πάσα του Γκένι για τον Πέλκα. Πέλκα στην Διαγέ και πάλι Πέλκα. Πατάει περιοχή τα δεξιά ο Πέλκα. Είναι ο Μίτογλου, πάει να του βάλει την κόντρα. Την μπάλα θα περάσει κόρνερ. Πολύ γρήγορα βγήκε μπροστά ο ΠΑΟΚ. Ανέβηκε πολύ ψηλά για να πρεσάρει ο Ατρόμητος. Άφησε χώρο στην πλάτη της άμυνας. Ο Κένι βρήκε τον Μπέλκα. Πολύ ωραίο 1-2 του Μπέλκα με τον Ντιαγέ. Έπαιξε άμεσα επιθετικός του ΠΑΟΚ για τον Μπέλκα. Μπέλκα σπάτησε την περιοχή για τα δεξιά. Ωστόσο δεν κατάφερε ούτε να γυρίσει την μπάλα ούτε να σουτάρει. Βγήκε πολύ γρήγορα. Τον έκλεισε ο Μίτογλου και παραχώρησε το κόρνερ. Κόρνερ από τα δεξιά για το δικέφαλο. Στο 75ο λεπτό βρισκόμαστε. 0-1. Ο ΠΑΟΚ προηγείται χάρη στο κόλπο του Μύθου από το πρώτο ημίχρονο. Θα κάποιες διαβουλεύσεις εκεί πέρα του Τσέτσιλα, στον Μπαταούλα και στον Τσιλούλη. Συνεχόμενα μαρκαρίσματα εκεί πέρα λίγο πριν από την εκτέλεση κόρνερ του Τέιλορ, αριστεροπόδαρος Τέιλορ, με εσωτερικά φάλτα θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Όλος ο τρόμος μέσα στην περιοχή. Τέλεσε το δεύτερο δοκάρι, κάνει κίνηση να βγει ο Ντιέγκ, κεφαλιά από τον Ντίγκο Κώστα, φάουλ, σφυρίζει ο Τσέτσιλας, τον Ντίγκο Κώστα πάνω στον Μίτογλου. Να εκτελεστεί γρήγορα αυτό το φάουλ από τον Ντιέγκ. Θα βρει τον Τζιλούλη. Τζιλούλης κουβαλάει την μπάλα για πάρα πολλά μέτρα. Πάει να το μαρκάρει κανείς παίκτης του ΠΑΟΚ. Θα φτάσει λίγο έξω στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Η σέντρα στο 4 δοκάρι. Πρώτο κεφαλιά του Σερζίνιο. Περέα θα κατεβάσει την μπάλα. Δεν μπορεί να γυρίσει. Έξω την περιοχή τώρα ο Κότσης. Για τον Ατρόμητο. Ο Κότσης προσποίηση. Θα παίξει το Μουτσαμί. Θα παρέμβει ο Χατζίδης και θα κόψει. Τα χάλι πάει να ανοίξει και να περάσει τον Μουντέ και θα βάλει πολύ ωραία το σώμα του. Θα κόψει τον Ταχάλι. Είναι αρκετά γρήγορο ο Ταχάλι. Οπότε πάει κάποιος παίκτης να του βάλει το τζάρισμα και να πάει σε μονομαχία. Είναι αρκετά αδύναμος στο πάνω μέρος του σώματός του. Έτσι δεν είναι τόσο εύκολο για εκείνο να τον περάσει τον ηθό χώρο. Σε έδρα τώρα τον Τζιλούλη. Χαμηλή είναι ο Ντιέγκο Κώστα. Απομακρύνει. Καλή απομάκρυνση από τον Ντιέγκο Κώστα. Βάλε έφτασε στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Ο Μουτσαμί τώρα. Με την μπάλα στα πόδια, θα ανοίξει αριστερά για τον Μάγνουσον, εκείνος στον χώρο του κέντρου, θα μου τους και πάρει να πάρει μπάλα. Όλος ο ΠΑΟΚ πίσω από την μπάλα. Μένει 4-4-2, Ντιαγέ και Πέλκας μπροστά. Γιάκιτς και Ζαφίρης το δίδυμο. Ωραία συνεργασία τώρα εδώ με Κότση και Πνευμονίδη, κάθε του Πνευμονίδη για τον Τζιλούλη. Είναι λίγο πιο δυνατή, θα παραχωρήσει πλάγιο out το Τέιλορ. Αυτό το πλάγιο άτομο το τελέσιο μου τέσσερα γρήγορα, βιάζει το Ατρόμητος. 13 λεπτά μείνανε για την συμπλήρωση των 90. Ωστόσο έχει καταφέρει να βάλει το ΠΑΟΚ κοντά στην περιοχή του. Το παιχνίδι παίζεται κυρίως στο μισό του κεφάλου. Τα τελευταία λεπτά, Μίτογλου τώρα. Μοιράζει δεξιά για το Μουντέ. Μουντές, το χάλι Μίτογλου. Μείνω με τους Αμί κοντά στους δύο στόπερ. Τι κάνει κίνηση για να πάρει μπάλα. Ο Μάγκουσον θα επιχειρήσει μια βαθιά παλιά με προορισμό του Σερζίνιο. Είναι πολύ όμως δυνατή αυτή η παλιά του Μάγνουσον, κατευθείαν στο DFT, ο οποίος θα κοντρολάρει με το στήθος και θα μπλοκάρει μόλις πήγε ο Περέα να τον πιέσει. Ωραία, εδώ θα σπάσει την μπάλα ο Ζαφίρης για τον Γκένι. Γκένι λάθος από τον Γκένι. Θα κερδίσει όμως και πάλι ο Κίνη με το πρίσμα του. Θα κουβαλήσει την μπάλα και θα μοιράσει δεξιά για τον Ντιαγέ. Ντιαγέ θα πατήσει περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα για τον Πέλκα. Δεν μπορεί ο Πέλκας με προβολή να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Γρήγορη εδώ την επίδυση. Πάω και υπάρχει offside. Όμως, όπως λέει ο δεύτερος βοηθός, πολύ ωραία είναι για εδώ τον Κίνη, ο οποίος παρότι έκανε το λάθος στο χώρο του κέντρου, με το πρίσμα του ξανακέρδισε την μπάλα από το Σερζίνιο, πέταξε στον Ντιαγέ, ο οποίος έβγαινε στην πλάτη της άμυνας και πάτησε περιοχή τα δεξιά. Το γύρισμα του ήταν λίγο πιο δυνατό για τον Πέλκα, ωστόσο όπως υπέδειξε ο δεύτερος βοηθός Μπαλιάκας, η φάση ήταν offside. Οπότε ως μη γενόμενη θεωρείται αυτή η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Μην το γλουτορά. Στον Διέγκ. Διέγκ στα όρια της περιοχής του, θα αφήσει αριστερά για τον Μάγνουσον. Γίνει σιγά σιγά να το μαρκάρει ο Ντιαγέ. Ο Μάγνουσον πολύ ωραία πάσα για τον Ούρονεν, ο οποίος θα περάσει τη χώρα του κέντρου. Έχει πάει μπροστά από το Χατζίδι Όρνεν, η σέντρα του για τον Περέα, από μάξι του την Παταούλα. Έρχεται ο Γιάκιτ να πάρει δεύτερη μπάλα, πολύ καλό παιχνίδι για τον Γιάκιτ. Ο Κότσης όμως θα κερδίσει πρώτο Χατζίδι. Θα πατήσει περιοχή από τα αριστερά, θα γυρίσει το Μουτσαμί. Μουτσαμί το σουτ, η μπάλα θα κοντράρει στον Παταούλα. Κόρνερ για τον Ατρόμητο. Πολύ ωραία εδώ η κίνηση του Κότση. Να κλέψει την μπάλα, θα περάσει τον Χατζίδι από τα αριστερά, θα κάνει το γύρισμα σε ένα ύψος που ήταν ο Μουτσαμί. Κοντρόλ του Μουτσαμί, κατευθείαν το σουτ, έχοντας πλάτη στην εστία. Δεν ήταν εύκολο γιατί έπρεπε να κάνει ολόκληρη την επιστροφή του σώματός του. Στα σώματα όμως, ειδικότερα πάνω στο σώμα του Πατάολα, και κόρνερ για τον Ατρόμητο. Την προστά ένα λεπτό. Κόρνερ στην καρδιά της άμυνας, ο Μάγκος είναι η πρώτη κεφαλιά. Σφυρίζει φάουλ ο Τέτυλας, επιθετικό φάουλ του Μίτογλου. Πολύ έντονες διαμαρτυρίες και του ειδικού Μίτογλου και από τον πάγκο του Ατρόμητου, και εδώ αρκετοί φιλαθλοί που τον Μίτογλου έχουν αγανακτήσει με τα συνεχόμενα σφυρίγματα του Τέτυλα. Ενώ στο έδαφος ο Ντιέγκο Κώστα για το μαρκαρίσμα του Μίτογλου που ήταν το φάουλ, μαρκαρίσμα του Μάγνουσον. Παραμένει στο έδαφος ο Ντιέγκο Κώστα, έχει πάει από πάνω του ο Τσιφτής, πάει τώρα ο Τσιλούλης να τον βοηθήσει να σηκωθεί. Ο 10ο λεπτό στο Περιστέρι, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Τσιφτής φωνάζει στους συμπαίκτες του να πάνε από τη δεξιά πλευρά, θα επιχειρήσει ακόμη μια φορά βολέ. Ο Τσιφτής δεν θα ρισκάρει ούτε με κοντινή πάσα, ούτε με build-up σε αυτό το σημείο. Ετοιμάζεται και άλλη αλλαγή για τον Ατρόμητο Παπαδόπουλος. Ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι. Κουρώνεν θα πάρει τώρα την κεφαλιά από το βολέ του Τσιφτή. Θα φέρει μπάλα από τον Κότση πολύ ώρα, θα μοιράσει ο Κότσης δεξιά για τον Τσιλούλη. Τσιλούλη θα βάλει πλάτη τον Κέιν, θα κερδίσει το φάουλ. Ζητάει ο Τέτυλα, θα πάει λίγο πιο πίσω η μπάλα. Και έρχεται κάποια μέτρα εδώ ο Τσιλούλης, προσπαθεί να εκτελέσει γρήγορα το φάουλ. Αλλαγή τώρα για τον Ατρόμητο με τον Παπαδόπουλο να περάσει στο Σερζίνιο. Θα παίξει θέση αριστερού εξτρέμ Παπαδόπουλος. Στο 10 είναι ο Πνευμονίδης πίσω από τον Περέο και δεξιά έχει πάει ο Τσιλούλης. Μάγνουσον στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Έχει κοντά το Μίτογλου, πάει και ο Μουτουσαμί, κατεβαίνει και ο Κότσης. Θα προτιμήσει το Μίτογλου. Μίτογλου και δεξιά για το Μουντέ. Μουντές βαθιά, μπαλιά στην πλευρά του, στην πλάτη της άμυνας. Είναι λίγο πιο δυνατή για τον Περέα. Η μπάλα μπήκε στην περιοχή, όπως κατάλαβε την πορεία της και βγήκε στα όρια της περιοχής και μπλόκαρε. Και πάλι βολέα από τον Τιφτσί. Με προορισμό τον Ντιαγέ. Βάζει πολύ ωραία το σώμα του ο Μάγνουσον. Θα κερδίσει μονομαχία. Και ο Μίτογλου με ψυχραιμία θα κερδίσει πίσω την μπάλα στον Διέν. Και πάλι Ατρόμητος. Κούρονεν. Θα περάσει χωρίς μέσα γραμμής από αριστερά. Θα παίξει για τον Πνευμονίδη. Εκείνος θα παίξει γρήγορα για τον Παπαδόπουλο. Ήταν λίγο βιαστική πάσα του Πνευμονίδη. Σε αυτή τη φάση είχε χώρο μπροστά του. Θα μπορούσε να κουβαλήσει για κάποια μέτρα την μπάλα και να φτάσει πιο κοντά στην περιοχή. Επιχείρησε αυτή την κάθετη στον Παπαδόπουλο. Ήταν λίγο δυνατή. Αποτέλεσμα ότι χτίζει να μπλοκάρει εύκολα. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 χάρη στον γκολ του Μύθου, το πρώτο ημίχρονο. Μπαταόλα τώρα ελέγχει λίγο έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Θα πει την μπάλα για το Τσιφτή. Ψηλά στο γήπεδο ο Ατρόμητος. Παραταγμένος για να πιέσει. Τσιφτής με βολέ να ψάξει να βρει τον Ντιαγέ. Ο Μίτογλου είναι μόνος του εκεί. Θα πάρει την κεφαλιά, ο Κότσης τη δεύτερη κεφαλιά. Περέα τώρα θα κατεβάσει ωραία και θα μοιράσει δεξιά για τον Τζιλούλη. Θα τον πιέσει ο Τάχα Άλλη, δεν τον προλαβαίνει ο Άλλη. Τζιλούλη θα κουβαλήσει την μπαλά και θα τη φέρει από τα αριστερά. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Τζιλούλη. Πλεμονίδης, τα ώρα της περιοχής αριστερά. Για τον Μουτουσαμί, τώρα Όρονεν. Κάνει κίνηση ο Παπαδόπουλος, θα το δει Όρονεν. Παπαδόπουλος, τα ώρα της περιοχής θα κάνει το γύρισμα. Ο Γιάκιτ σε κέριο σημείο θα απομακρύνει. Μάγνουσον ελέγχει, θα αλλάξει Παιχνίδι δεξιά για το Μουντέ. Μουντές, παίξε το Μουτσαμί. Μουτσαμί, έχει το πρώτο μπροστά του. Θα γυρίσει πίσω για το Μίτογλου. Μίτογλου. Για το Μάγνουσον. Κυκλοφορεί τώρα ο Τρόμητος την μπάλα περιφερειακά της περιοχής του ΠΑΟΚ. Ούρωνε, θα συγκλίνει, θα φέρει την μπάλα στο δεξί, θα σουτάρει ο Κένι με ένα αεροπλανικό, θα το σταματήσει. Τρομερή ενέργεια του Κένι. Τρομερό πάθος από τον Άγγλου Μπακ. Γιατί το σουτ του Ούρωνε με το δεξί πήρε ύψος και ο Κένι χρειάστηκε να κάνει άλμα για να το κόψει και άπλωσε και το πόδι του. Τώρα ο Μίτογλου και πάλι μπάλα για τον Ατρόμητο. Όλος ο ΠΑΟΚ πίσω από την μπάλα, κοντά στην περιοχή του. Τσιλούλης από τα δεξιά, έχει το Μοντέ μπροστά του, πάει να περάσει τον Ταχάλη ο Τσιλούλης. Ο Ταχάλης θα πλώσει στο χέρι του και θα κόψει αυτή την προσπάθεια του Τσιλούλη να τριπλάρει. Φάουλ για τον Ατρόμητο. 10 μέτρα πάνω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, ένα φάουλ για τον Ατρόμητο. Πάει να το εκτελέσει ο Πλεμονίδης στο 23ο λεπτό. Μπήκαμε. Τώρα ανεβαίνει ψηλά και ο Μίτογλου, πατάει περιοχή και ο Μάγνουσον. Θα είναι το καλύτερο το φάουλ Πλεμονίδης. Πέρασε από τη στιγμή που βγήκε από το παιχνίδι ο Τσούμπερ, κινείται σε ελεύθερο χώρο πίσω από τον Περέα. Ο Πλεμονίδης έχει κοντά του το Μουντέ, όλοι οι υπόλοιποι παίκτες στη τρομή του είναι μέσα στην περιοχή. Τώρα βγαίνει έξω από αυτήν ο Μουτουσαμί για τη δεύτερη μπάλα, έχει καλό σου το Μουτουσαμί, ο Κώτσης στο χωρί λίγο, η σέντρα τώρα του Πλεμονίδη, η καρδιά της άμυνας, η κεφαλιά του Παπαδόπουλου ήταν αδύναμη, ωστόσο ο νεαρός μέσος δεν κατάφερε να δώσει και κατεύθυνση στην μπάλα προς την εστία. Εκείνη πέρασε δίπλα από το δεξί το κάρτι του Τιφτσί. Ευκαιρία για τον Ατρόμητο, όχι τόσο καλή. Δεν απειλήθηκε ουσιαστικά ο Τιφτσής. Και τώρα στείνει σιγά σιγά την μπάλα στη μικρή περιοχή για να εκτελέσει αυτό το out. Ο Ενδιαγέ θα πάρει την κεφαλιά, δεν υπάρχει παίκτης δίπλα του. Ο Μάγνουσον θα απομακρύνει με τη μία. Τέλορ, κόμμινα κεφαλιά. Δεύτερη από το Ζαφίρι, ο Πέλκας θα κατεβάσει πολύ ωραία, θα ψάξει τον Ενδιαγέ, ο Μάγνουσον τελευταία στιγμή θα βάλει το πόδι και θα κόψει. Πολύ καλή ευκαιρία εδώ για τον ΠΑΟΚ, ο Μάγνουσον κατάλαβε την πορεία της μπάλας. Ήταν μόνος του Μάγνουσον με δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Η πάσα του Πέλκα για τον Ενδιαγέ ήταν αρκετά καλή, ωστόσο πολύ γρήγορα βγήκε ο Ισλανδός στόπερ και έκοψε. Τσιλούλης θα κουβαλεί την μπάλα για πολλά μέτρα, βοηθάει πολύ σε αυτό το τομέα του παιχνιδιού Τσιλούλης. Με το Σαμί κάθε για τον Περέα, ωραία δεν κατάφερε με αυτό το πάρσιμο να φέρει την μπάλα μπροστά. Χάθηκε εδώ ευκαιρία για μια τελική για τον Ατρόμητο. Ο Περέα πάτησε περιοχή, ωστόσο δεν κατάφερε μετά την πάσα του Μουτουσαμί να γυρίσει μέτωπο προς την εστία. Προσπάθησε με τη μία να φέρει την μπάλα μπροστά, ενώ έκανε την περιστροφή, δεν τα κατάφερε. Πέλκας, θα ψάξει ακόμη μια φορά τον Ενδιαγέ. Ενδιαγέ πατάει περιοχή πολύ γρήγορα, ο Μίτογλου θα βάλει το σώμα του, θα καλύψει την μπάλα η οποία περνάει out για τον Ατρόμητο. 25ο λεπτό, ο Σάντα Μαρία είναι έτοιμος να περάσει το παιχνίδι από πλευράς του κεφάλου. Πιθανότητα θα φύγει ο Γιάκιτ, να μείνει άλλος χαφ, εκτός αν φύγει ο Ταχάλη και περάσει αριστερά ο Πέλκας. Για να δούμε. Μουτουσαμί τώρα. Για τον Τζιλούλη πέφτει πολύ δυνατά πάνω το τέλειο και θα κόψει. Ζαφίρης, ωραία ενέργεια, θα βρει τον Πέλκα. Πέλκας για τον Ενδιαγέ, βγαίνει και πάλι ο Μάγνουσον και θα κόψει τον Ενδιαγέ. Δεν έχει νιώσει άμυνα το τρομή του Ενδιαγέ. Οι στόπερ των γηπεδούχων έχουν κάνει πολύ καλές ενέργειες και τον έχουν κόψει όλες τις περιπτώσεις. Πολύ ωραία ενέργεια του Κότσι, ο οποίος όμως δεν κατάφερε να αλλάξει το παιχνίδι καλά για τον Πλεμονίδη. Ωραία ενέργεια στον χώρο του κέντρου από τον Κότσι. Πέρασε άμεσα από δύο παίκτες με ωραία προσποίηση και άνοιξε αριστερά για τον Πλεμονίδη. Είναι και λίγο κουρασμένος ο Πλεμονίδης. Πράγματι ο Ταχάλη είναι αυτός ο οποίος βγαίνει από πλευράς ΠΑΟΚ για να περάσει στον χώρο Σάντα Μαρία. Ο Πέλκας πάει αριστερά, ο Σάντα Μαρία πάει στον χώρο του κέντρου και ο Ζαφίρης στο 10 και κοντά στον Ενδιαγέ. Πολύ καλό μάτσο από τον Γιάκη, το πρώτο μάτσο βασικός από τον Κροάτη. Βοήθησε πάρα πολύ αμυντικά, τόσο με κοψίματα, όσο και με δεύτερες μπάλες, ενώ έχει κάνει και το κλέψιμο στο γκολ του ΠΑΟΚ, στο γκολ του Μύθου, στο 20 λεπτό. Μίτογλου. Αφήσει για τον Μουντέ. Μουντέ για τον Τζιλούλη, ωραίο 1-2. Σαντα Μαρία. Λεμονίδη, γρήγορη τώρα ενέργεια. Λεμονίδης. Πολύ ωραία αλλαγή παιχνιδιού για τον Τζιλούλη, από τα δεξιά ο Τζιλούλη, στη γωνία της περιοχής. Θα φέρει την μπάλα στο αριστερό. Θα παίξει για τον Μουντέ, θα κόψει ο Ζαφίρης. Πέλκας τώρα, τα αριστερά. Θα κάνει την κίνηση ο Τέιλορ και θα πάρει την μπάλα. Ωραία, εδώ ο Πέλκας θα το βρει. Αντεπίθεση για τον ΠΑΟΚ. Ζαφίρης στο μισό του Ατρόμητου του και αριστερά. Θα δώσει τον Πέλκα, εκείνος θα κάνει τις προσπίσεις. Επέστρεψε πολύ γρήγορα ο Ατρόμητος. Ο Ο Πέλικας κουβαλάει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές. Θα βρει ωραία το Χατσίδη. Ο Χατσίδης αριστερά στο Ζαφύρι. Πατάει αριστερά ο Ζαφύρης περιοχή. Θα αφήσει το Χατσίδη. Και πάλι ο Ζαφύρης. Σέντρα σουτ του Ζαφύρη. Μπάλα λίγο πάνω από την ευθεία του Dieng. Πολύ έξυπνη εδώ εκτέλεσε το Ζαφύρη. Ένα δίσκο που έκανε ο Τάχα Άλλη πριν από λίγο. Ο οποίος με αυτή τη σέντρα σουτ τη γλυκιά λομπίτσα για να νικήσει τη Dieng. Πάρα μια κατάληξη. Δεν κατάφερε να βρει αιστεία ούτε προηγουμένως ο Ταχάλη, ούτε τώρα ο Ζαφύρης. Αλλά γρήγορα πήγε στην αντεπίθεση ο ΠΑΟΚ και παρότι οι επιστροφές των παιχνών των Τρομήτου ήταν ταχύτατες, έβγαλε φάση ο δικέφαλος. Μουντές. Για τον Τζιλούλη. Και πάλι Μουντές από τη δεξιά πλευρά τώρα, προσπαθεί Ατρόμητος. Ο Μίτογλου. Αρχίζει και πιέζει τώρα ο ΠΑΟΚ με περισσότερη ένταση. Άλλωστε έχει φρεσκάρει την ομάδα του ο Λύση, είναι και ο Πέλκας, είναι και ο Ενδιαγή, είναι και ο Ζαφύρης. Ο Ατρόμητος βρίσκει τη λύση και σπάει αυτό το pressing. Ο Τσιλούλης έχει κατέβει χαμηλά για να πάρει μπάλα, θα αφήσει δεξιά στο Μουντέ. Έχει περάσει στο κέντρο ο Ατρόμητος. Τσιλούλης πάει να περάσει και πάλι για το Μουντέ, παραχωρεί πλάγιο out ο Τέιλορ. Με τους αμήν πάει να το εκτελέσει, του φωνάζει ο Μουντές να το αφήσει την μπάλα. Ο Μουντές τώρα θα βρει τον Περέα, ο Περέα ωραία θα βάλει την μπάλα μπροστά και θα παίξει τον Κότσι. Στα ώρα της περιοχής ο Κότσι στο σούτ του Κότσι θα μπλοκάρει σταθερά ο Τσιφτής. Καλή ενέργεια εδώ από το μικρό. Το Κότσι 19χρονος μέσα στο Ατρομήτου. Έχει καταφέρει να κάνει αυτή την παρουσία του. Καλό σούτ από τα ώρα της περιοχής. Δεν είχε όμως πολύ δύναμη. Ο Τσιφτής μπλοκάρε. Σταθερά στην αιστεία του. Τώρα Ενδιαγέ. Πολύ ωραία θα κατεβάσει την μπάλα και θα μπει στην περιοχή. Θα προσπαθήσει να βρει το Ζαφύρι που έκανε παράλληλα την κίνηση. Και πατούσε περιοχή ο Έλληνας μέσος. Το γύρισμα όμως στο Ενδιαγέ θα κοντράρει στο Μάγνουσον. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ στο 21ο λεπτό. Βρισκόμαστε. Πάει σιγά σιγά να εκτελέσει αυτό το κόρνερ ο Πέλκας στη δεξιά πλευρά. Όπως επιτίθεται το ΠΑΟΚ. Ο Κέργης φωνάζει στους παίκτες του να ανέβουν ψηλά. Να μην είναι όλοι μέσα στην περιοχή. Ανεβαίνει τώρα ο Παπαδόπουλος από την αριστερή μεριά. Είναι από τη δεξιά πλευμονίδης. Έχει αφήσει τρεις παίκτες πίσω ΠΑΟΚ. Είναι πέντε μέσα στην περιοχή. Και ο Χατσίδης να παίξει για να πάρει τη δεύτερη μπάλα Πέλκα στην καρδιά της περιοχής. Ο Ντιαγέ πάει να πάρει την κεφαλιά, δεν θα βρει καλά την μπάλα και τώρα την πήρε σε τον Ατρόμητο. Με το Μουτουσαμί να βρίσκεται στη δεξιά πλευρά. Να έχει τον Πνευμονίδη μπροστά του. Κρατάει Μουτουσαμί, θα δώσει τον Πνευμονίδη. Πάει να παίξει εκείνος το 1-2. Θα έρθει ο Περέα και θα πάρει την μπάλα και θα παίξει εκείνος πολύ ωραία και τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος από τα δεξιά. Θα πατήσει περιοχή ο Παπαδόπουλος, θα κάνει το γύρισμα. Υπάρχει offside. Όπως ενημερώνει ο βοηθός. Έκανε το γύρισμα ο Παπαδόπουλος από τη στιγμή που η μπάλα κόντραρε και δεν πήγε σε συμπαίκτη του. Ο πρώτος βοηθός ο Μωυσιάδης σήκωσε αμέσως τη σημαία του. Τώρα συμπληρώνουμε 90 λεπτά παιχνιδιού. Ο τέταρτος βοηθός ο κατοίκος τυχνείται 2 λεπτά μόλις. Νομίζω ότι είναι λίγος ο χρόνος. Θα τα διεκφερήσουν στο περιθώριο. Λέει τον οι διαμαρτυρίες του Ντούσαν Κέρκες έχει φτάσει στον τέταρτο. Έχει βγει περίπου 5-6 μέτρα από την περιοχή του ο Κέρκες. Ο Μάγνουσεν τώρα θα απομακρύνει σε ένα χώρο που είναι ο Σάντα Μαρία, θα απομακρύνει ο Σάντα Μαρία σε ένα χώρο που είναι ο Ντιαγέ. Ντιαγέ θα προλάβει την μπάλα πριν εκείνη βγει out και από κανονική θέση μάλιστα ο Ντιαγέ. Θα αφήσει τον Μπέλκα και να σπάει να περάσει κάθετα στο Ζαφύρι, θα χάσει την μπάλα. Πνευμονίδης για το Μουτουσαμί. Ο Μουτουσαμί με βαθιά παλιά θα ψάξει τον Περέα. Πολύ ωραίο κατεβάσμα τον Περέα στο χώρο του κέντρου, θα μοιράσει δεξιά για τον Κότσι. Ο Κότσι θα κουβαλήσει την μπάλα. Θα αφήσει για τον Περέα. Περέα με τον Τέιλορ. Ο Νέσα το λύσει να επιστρέψουν πίσω από τους περιστές του. Ο Τέιλορ πολύ ωραία θα μπει ανάμεσα την μπάλα και τον Περέα. Ο Περέα θα σπρώξει τον αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ και έτσι ο Σκοτσέζος θα κερδίσει το φάουλ. Πολύτιμα κερδισμένα δευτερόλεπτα και ανάσες. Τις οποίες κέρδισε ο Τέιλορ. Τώρα σιγά σιγά πάει να εκτελέσει αυτό το κερδισμένο φάουλ της Τσίς. Όλος ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει. Ψηλά στο γήπεδο, δεν υπάρχει κίνδυνο να ρισκάρει με ανάπτυξη από πίσω σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα ο ΠΑΟΚ. Πολύ πάνω από την αριστερή πλευρά, εκεί βρίσκεται η Ντιαγέ, βρίσκεται ο Πέλκας και ο Ζαφύρης. Καθυστερεί ο Τσιφτής και θα δεχθεί την κίτρινη κάρτα από τον Τέτυλα για την καθυστέρηση αυτή. Τσιφτής τώρα θα εκτελέσει αυτό το offside, με προορισμό τον Ντιαγέ. Ο Κότσις θα πάρει τη μονομαχία και το φάουλ από τον Ζαφύρη. Όλος ο Ατρόμητος τώρα ανεβαίνει ψηλά για να εκτελέσει αυτό το φάουλ ο Dieng. Και ο Μίτογλου πάει κοντά στην περιοχή και ο Μάγνουσον. Όπως είναι λογικό επιστρέφει όλος ο ΠΑΟΚ και αυτός πίσω. Ο Dieng θα εκτελέσει τώρα αυτό το foul, ενώ συμπληρώνουμε τώρα και 2 λεπτά στις καθυφερήσεις. Θα πάρει το foul ο Ζαφίρης από το Μουτσαμί και τέλος παιχνιδιού στο Περιστέρι. Πολύ σημαντική νίκη για τον ΠΑΟΚ εδώ πέρα, χάρη στον goal του Μύθου από το 20 λεπτό. Ήταν καλύτερος ο ΠΑΟΚ σε αυτό το πρώτο 20 λεπτό του παιχνιδιού. Κατάφερε να εξαργυρώσει αυτή την υπεροχή του, χάρη στον goal του Μύθου. Ο Ατρόμητος προσπάθησε συνέχεια να πιέσει και να ισοφαρίσει. Είχε κάποιες καλές ευκαιρίες, ωστόσο όχι τη μεγάλη φάση και να καταφέρει να φέρει τα έσοδα παιχνίδι. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1.
0: Ωραία. Να ευχαριστήσουμε τον Στέφανο Χωριανόπουλο. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
2: Πρώτο τρίποντο για τον ΠΑΟΚ στη League Face.
0: Πρώτο τρίποντο για τρεις σήμερα. Έκανε το 2-2 ο Παναθηναϊκός. Όπως είπαμε νωρίτερα, νίκησε 2-0 την Κηφισιά του Ντίλ στο Απόστολος Νικολαίδης ως τυπικά φιλοξενούμενος. Με τα δύο γκολ του Ναΐ, πέναλτι και ζωγραφιά. Πριν από λίγο, ΠΑΟΚ. Μετά την ισοπαλία της πρεμιέρας με τον Όφι, νίκησε 1-0 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι με τον γκολ του Μύθου. Ο Άρης μετά την ισοπαλία της δικής του πρεμιέρας με τον Αστέρα στην Τρίπολη νίκησε δύσκολα 1-0 τη Μαρκό, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να είναι προβληματισμένος αυτά που είδε. Και οι Αρκάδες πέτυχαν και εκείνη την πρώτη τους νίκη, διπλό στον Βόλο απέναντι στη Νίκη με σκορ 3-0.
2: Αύριο 4.30 Καλαμάτα ΕΛ και στις 6 παρατάρτο το ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Μιλώντας για ΑΕΚ, να πούμε ότι φεύγουν με πολύ γοργούς ρυθμούς τα εισιτήρια για το εξέδρας μάτς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο. Από τα 6.000 εισιτήρια που έχει πάρει ΑΕΚ, τα 4.500 έχουν κάνει φτερά.
0: Πριν από 2 ώρες.
2: Ναι,
0: τώρα μπορεί να έχουν πάει 5. Ναι, αλλά. Ναι, πραγματικά είναι θέμα χρόνου, φαντάζομαι, και δεν ξέρω και κατά πόσο αν η ΑΕΚ μπορεί να πάρει παραπάνω, αλλά σίγουρα Έλληνες που μένουν στην Αγγλική πρωτεύουσα πιθανότατα να βρουν τρόπο
2: να μπουν,
0: να είναι στο γήπεδο.
2: Μια και είμαστε σε ΑΕΚ, για πολύ λίγο να πω ότι αυτό που πάμε χθες και σχετικά το αποκαλύψαμε, η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ κοντά πλέον στο να πάρει τον Τομάρ Τελ, τον μεγάλο playmaker, πολύ σημαντική ενίσχυση.
0: Ναι, βέβαια. Παρότι είναι στα 37, είναι μια πολύ ποιοτική προσθήκη.
2: Και ομονιάρα, ομονιάρα.
0: Τα τελικά, μπράβο. Με γκολ του Μπάλκοβετς στο 88, έκαμψε την αντίσταση της Θέλτα, νίκησε 1-0 και έκανε πρεμιέρα με το δεξί στη League Face του Europa League και έκανε ένα περίπατο στο άλλο παιχνίδι που ολοκληρώθηκε η Σπάρτα Πράγας. Απέναντι στην Αραράτ νίκησε με το εντυπωσιακό 4-1. Σε 6 λεπτά από τώρα σέντρα στο Γεωργίος Καραϊσκάκη στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια και επίσης στα Άντερλεχτ Λιόν, Μίλαν Μπενφίκα, που είναι νομίζω και το μάτς της βραδιάς πλην του Ολυμπιακού που μας ενδιαφέρει μας, Λεβερκούζεν Τσέλιες, Σάντερλαντ Αλκμάρ, Στουρμ Γκράτς Ρεν και Χάπελ Μπερσεβά Δυνάμο Ζάγκρεμπ. Ο κύριος Στέφανος έκανε τα χέρια.
2: Τα λέμε αύριο.
0: Λοιπόν, σας χαιρετούμε. Τα λέμε με αύριο με Όφη. Να είστε καλά.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα.

0: αυτά θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. Έξι ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
5: Και ποιο να πάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μπιγουίν Σπορ FM, καλησπέρα και από μένα. Κώστας Βαϊμάκης στο μικρόφωνο. Στέφανος Παλότολο στην κονσόλα του ήχου. Κώστας Μιαούλης στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Θα πάμε βεβαίως στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στη Αγγελόνια και πάμε να καλησπερίσουμε Νίκο Σταματέλο. Γεια σου Νίκο.
8: Καλησπέρα Κώστα από τον Γεώργιο Καραϊσκάκης. Μετράμε αντίστροφα για την έναρξη της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Αγγελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Σε κατάμεστο Γεώργιος Καραϊσκάκης ανακοίνωσε sold out πριν από λίγο η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Αμπράμοβιτς κάτω τα δοκάρια για τους Πολωνούς. Βόιτσεκ δεξιά στην άμυνα, Μοντόγια αριστερά. Ο Έλληνας ο Κωνσταντόπουλος με το Βιτάλ κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στα χαφ είναι στον άξονα ο Ρόμαν Τσουκέχη, δεξιά το Ζέσους Ιμάζ και τον Κλίνκ το Δανό αριστερά. Και στην επίθεση είναι ο Πρέλετς, ο Σλοβένος με τον Κονσεϊσάο, το Πορτογάλο δεξιά και το Σμιτ αριστερά. Για τον Ολυμπιακό έχουμε τον Ορτέγκα στην εστία, Σάλιακας δεξιά, Μπρούνο αριστερά, Πυρόλα και Ρέτσος κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Έσε Φρόιλερ στα χαφ μπροστά του, ο Τσικίνιο αριστερά, ο Ζέρσον Μάρτους δεξιά, ο Ζώτα Σίλβα και στην κορυφή της Ελλάδας.
9: Τώρα FM Πάτρας 96,3.
10: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
13: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.

0: FM Patra.
1: Το Μοντόγια να είναι κανένα λεπτό και η αριστερά να εκτελεί πλάγιο out. Πιέζει ο Ζώτα Σίλβα τον συμπατριώτη, το αμυντικό της Γιαγκελόνια. Πίσω η μπάλα στον Αμπράμοβιτς. Σε απόσταση τον περιμένει ο Γκονζάλες. Ο Αμπράμοβιτς έψαξε τον Ζεσούς. Προσπαθεί ο Ρέτσος στη μονομαχία του με τον Μπρέλετς. Μπάλα έφυγε αριστερά και όπου ο Σάλιακας θα γυρίσει πίσω στον Ορτέγα. Απομάκρυνε ο Γερμανός τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Έρχεται ο Σμιτς να μονομαχήσει με τον Ρέτσο. Υπάρχει offside. Τελειώνει η απόπειρα των Πολωνών να απειλήσουν την εστία του Ορτέγα. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού τροφοδοτεί δεξιά τον Ρέτσο. Λίγα μέτρα ξεκινάει μεγάλη περιοχή. Στο τρίτο λεπτό. Ολυμπιακός Γκελόνια 0-0. Και Ρέτσος στον άξονα. Να δούμε την επιλογή του. Πλάγια δεξιά στο Σάλιακα, 5 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Κλείστηκε ο Σάλιακας. Πίσω η μπάλα ξανά στον Ρέτσο. Ορτέγκα. Ανεβαίνει ο Ζεσούς να πιέσει. Ορτέγκα αριστερά στον Πιρόλα. Μπρούνο, πλάγια αριστερά. Κάθε τρίνη για τον Μάρτινς. Υπάρχει φάουλ για λογαριασμό του Ολυμπιακού, πλάγια αριστερά 6-7 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Φρόιλερ παράλληλα δεξιά στον Ρέτσο που έχει ελεύθερο γήπεδο μπροστά του για να πλησιάσει μέχρι τη μεσαία γραμμή. Είναι όλοι Πολωνοί πίσω από την μπάλα και είναι πολύ κοντά οι γραμμές τους. Μπρούνο αριστερά στον Μάρτινς, κλείστηκε από τον Βόιτσεκ. Το πλάγιο out είναι για τη Γιαγκελόνια. Δεν αρέσει στον Πορτογάλο του Ολυμπιακού αυτή η απόφαση, αλλά δεν θα αλλάξει. Στο τέταρτο λεπτό, 0-0. Offside, ο Κονσεϊσάο στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα από τον Πιρόλα. Ήταν ακάλυπτος ο Πορτογάλος της Γιαγκελόνια. Ρέτσος στον άξονα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Κρατά ο Ρέτσος, παράλληλα αριστερά τον Πιρόλα, περνά ο Ιταλός στη μεσαία γραμμή και ανοίγει πλάγια αριστερά στον Μπρούνο. Καθυστέρησε, άπλωσε το πόδι του Κουσνησάου, παραχώρησε πλάγια από αριστερά για τον Ολυμπιακό, αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Τον Μπρούνο ψάχνει σε μαρκάρι στο συμπαίκτη, αναζητά τον Ζέλσον Μάρτιν στο ξημιάκι του κόρνερ, κλεισμένος από τον Βόιτσεκ. Βγήκε δυνατά και ο Μπρούνο στη φάση, μπάλα θα καταλήξει out. Όλα αυτά στο πέμπτο λεπτό. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια στο 0-0, χωρίς κάτι αξιόλογο μέχρι στιγμής. Η Ερυθρόλευκη είναι στα όρια της περιοχής του Αβράμοβιτς. Ο τερματοφύλακας Γιαγκελόνια προσπαθεί να κερδίσει κάποια μέτρα. Ο Τσικίνιο είναι έτοιμος να κινηθεί προς το μέρος του. Θέλει την μπάλα στον Κωνσταντόπουλο. Τρέχουν να πιέσουν οι Ερυθρόλευκοι και να κερδίσουν. Γκονζάλες, Φρόιλερ. Δεν είναι καλή η πάσα. Απομακρύνουν όπως οι Πολωνοί. Ενώ υπάρχει παίχτης του Ολυμπιακού, νομίζω ότι είναι ο Ζούτα Σίλβα, τραυματισμένος από την προηγούμενη φάση. Είχαν στάση αναμονής οι Ερυθρόλευκοι. Περίμεναν την πάσα του Αμπράμοβιτς να ανέβουν, να πιέσουν, να κλέψουν μπάλα. Τα κατάφεραν. Υποχρέωσαν τους Πολωνούς σε βιαστική απομάκρυνση. Τα γιώτα από δεξιά με το Σάλιακα. Σώτα Σίλβα, κόρνερ. Πρώτο στο παιχνίδι. Είναι από δεξιά για τον Ολυμπιακό, πηγαίνει ο Τσικίνιο για να το εκτελέσει. Κοντά του και ο Ζέλσον Μάρτινς. Να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του Τσικίνιο. Μοντόγια έτοιμος να τρέξει προς το μέρος του Ζέλσον Μάρτινς αν επιλέξει πάσα ο Τσικίνιο. Είμαστε στο 7ο λεπτό. Τσικίνιο θα εκτελέσει πρώτο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω. Γκονζάλες στο γυριστό σούτ από μάκρυνο Βιτάλ. Ψηλά η μπάλα. Αμπρόμοβιτς έχει το πλεονέκτημα να μπλοκάρει και γρήγορα δυνατό βολέ για να ευνηδιάσει την άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Σάλιακας θα κερδίσει την κεφαλιά και έρχεται ο Τσικίνιο να διατηρήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Έσε πίσω στον Ορτέγκα. Ξανά Έσε, Ορτέγκα, πιέζουν ψηλά οι Πολωνοί τώρα με τη σειρά τους. Πυρόλα από αριστερά, πλάγι out από το απλωμένο πόδι του Κοσεϊσάου. Το πλάγι out από αριστερά στις όψεις μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα με τον Μπρούνο. Να ψάχνει ξεμαρκάρι στο συμπαίκτη, να κάνει κίνηση ο Ζέλσον Μάρτινς. Αυτός αναζήτησε τον Γκονζάλες. Από μάκρυνε ο Βιτάλ, επιμένουν οι ερυθρόλευκοι. Βαθιά παλιά δεν κατάφερε ο Μάρτινς να γίνει κάτοχος της μπάλας. Και στη συνέχεια έκλεψαν προσωρινά οι ερυθρόλευκοι, αλλά ο Ζώτα Σίλβα δεν μπόρεσε να διατηρήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο άταφο δεξιά για την Γιαγκελόνια. Με τον Βόιτσεκ. Κερδίζουν οι ερυθρόλευκοι. Μάρτινς. Τσικίνιο. Στον άξονα έρχεται ο Μάρτινς να κερδίσει ξανά. Ανοίγει δεξιά στον Σάλιακα, ο οποίος κινείται πάνω από την μεσαία γραμμή. Σάλιακας, Έσε, Φρόιλερ. Στον άξονα ο Ελβετός. 10 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ξανά δεξιά στον Έσε και αυτός πλάγια δεξιά στον Σάλιακα. Με τη μία για τον Μάρτινς που έχει έρθει δεξιά. Δυνατές οι μονομαχίες. Προσπαθεί ο Ζέσους να κερδίσει τη μονομαχία από τον Σάλιακα. Λάθη επιλαθών. Μοντόγια από αριστερά, τον πιέζει ο Τσικίνιο. Κωνσταντόπουλος δεν είναι καλή από μάκρυνση, αλλά θα κερδίσει ο Ιμάζ, ο Ζεσούς Ιμάζ. Μπρούνο από μακριά από τη μεσαία γραμμή σχεδόν, την μπάλα στον Ορτέγκα. Καθυστερεί ο Ορτέγκα, ψάχνει τον Σάλιακα, η μπάλα θα καταλήξει play out. Μοντόγια προσπαθεί να κερδίσει ο Έσε, δυνατές οι μονομαχίες, έρχεται και ο Τσικίνιο, το φάουλ είναι για τους Πολωνούς, εκτελέστηκε γρήγορα, θα βγει ο Ορτέγκα και θα μπλοκάρει την μπάλα, νομίζω ότι κυλούσε η μπάλα, κακώς επέτρεψε στους Πολωνούς ο διαιτητής να εκτελεστεί αυτό το φάουλ, στο ένα το λεπτό, αλλά βγήκε ο Ορτέγκα και μπλόκαρε. Ο Γερμανός εκτός περιοχής, έχει δεξιά τον Ρέτσο, αριστερά τον Πυρόλα. Ρέτσος θέλει να πλησιάσει τη μεσαία γραμμή ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Πάντα Ρέτσος έχει κάνει αρκετά μέτρα με την μπάλα στα πόδια. Σάλιακας, ο δυνατή πάσα του για τον Τσικίνιο, απομάκρυνε όπως ο Βιτάλ. Προσπαθεί ο Ρέτσος στην μονομαχία του με τον Μπρέλετς. Σάλιακας, Ρέτσος κρατά ο αρχηγός του Ολυμπιακού, κάνει πίσω βήματα με την μπάλα υπό την πίεση του Σλοβαίνου του Μπρέλετς. Πυρόλα περνά τη μεσαία γραμμή κινούμενος από αριστερά. Γύρισε στον Τσικίνιο και αυτό στον Φρόιλερ. Ο Ελβετός ξανά στον Τσικίνιο. Κάτω από τη μεσαία γραμμή, λίγο πλάγια αριστερά από τον άξονα ο Πορτογάλος. Στο χώρο του κέντρου Φρόιλερ γίνεται κάτοχος της μπάλας και τροφοδοτεί δεξιά. Τον Μερέτσο, ο οποίος θέλει να αλλάξει παιχνίδι αριστερά για τον Μάρτινς, ο οποίος δεν ακολούθησε. Πίστεψε ότι ο Βόιτσεκ θα κερδίσει την μπάλα. Την άφησε ο Πολωνός και κατέληξε πλάγια out από δεξιά για την Γιαγκελόνια. Ενώ τώρα συμπληρώνουμε 10 λεπτά στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 0-0. Έγινε λάθος από τους Πολωνούς, πλάγια out από αριστερά, το κέρδος για τον Ολυμπιακό, αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή με τον Μπρούνο. Να τροφοδοτεί τον Φρόιλερ, ξανά στον Νιγηριανό. Πυρόλα, κακή η κάθετη από τον Ιταλό. Βόιτσεκ, Βιτάλ πιέζεται από τον Γκονζάλες. Πλάγιο out από το απλωμένο πόδι του Μεξικανού. Ο Βόιτσεκ στο πλάγιο out από δεξιά στο ύψος μεγάλης περιοχής του Αβραμόβιτς. Ωραία κίνηση από τον Ιωσούς Μάζ. Μπάλα έρχεται αριστερά, εκεί που προσπαθεί ο Σάλιακας να κερδίσει και θα τα καταφέρει, και είναι καλές προϋποθέσεις τώρα για τον Ολυμπιακό να βγάλει την αντεπίθεση. Ο Βόιτσεκ έχει γυρίσει γρήγορα, σταματά την πορεία της μπάλας για τον Ζώτα Σίλβα. Γύρισε και ο Μοντόγια, ο Κονσεζάου συγγνώμη, για να δώσει βοήθεια στην άμυνά του, και οι Πολωνοί θα κερδίσουν το πλάγιο out. Από δεξιά με τον Βόιτσεκ, καμιά δεκαριά μέτρα πάνω από το ύψος μεγάλης περιοχής του Αβραμόβιτς. Προσπαθεί ο Φρόιλερ να κερδίσει, ο Μπρούνο θα... Προσπαθεί ο Φρόιλερ να κερδίσει, ο Μπρούνο...

Για δεξιά προσποιείται για να ξεφύγει από έναν αντίπαλό του, να γυρίσει στον Ρέτσο, ξανά στον Μάρτινς η μπάλα. Έχει έρθει δεξιά, ο Μάρτινς έχει πάρει αριστερά, ο Ζώτα Σίλβα. Σαλιακάς, Πιρόλα στο χώρο του κέντρου, αριστερά ανοίγει στο να μαρκάρει στον Μπρούνο. Κρατάω ο Μπρούνο πίσω στον Πιρόλα. Πάντα το 0-0 στο γέρο της Καραϊσκάκης. Ρέτσος. Έσε στο χώρο του κέντρου, Στρόιλερ, Σικίνιο, πλάγια αριστερά, αναζήτησε τον Μπρούνο, θα γυρίσει ωραία για τον Σώτα Σίλβα, θα πατήσει περιοχή, αλλά θα καταλήξει κόρνερ για τους ερυθρόλευκους, το δεύτερο στην αναμέτρηση, πρώτο από αριστερά, εκτελεστής και σε αυτή τη στατική φάση, ο Σικίνιο, ξανά κοντά του ο Ζέλσον Μάρτινς και οι υπόλοιποι ερυθρόλευκοι. Κλείνει Σάλιακα και Μπρούνο εκτός περιοχής. Κόρνερ από αριστερά με τον Τσικίνιο. Εκτελεί το πρώτο δοκάρι, δεύτερη κεφαλιά από τον Ζώτα Σίλβα. Μπάλα πάνω από την εστία του Αμπράμοβιτς. Ουσιαστικά είναι η πρώτη καλή στιγμή από την στατική φάση, από το κόρνερ που εκτέλεσε ο Τσικίνιο. Ίδιο σκηνικό με τους ερυθρόλευκους να είναι στα όρια της περιοχής των φιλοξενούμενων. Δεν θέλουν να περσάνουν τον Αμπράμοβιτς για να μην του δώσουν και άλλη επιλογή πάσας. Τώρα θα τροφοδοτήσει αριστερά το Μοντόγια, κλεισμένος από τον Ζώτα Σίλβα που ήρθε ξανά δεξιά. Το play out είναι για τους Πολωνούς. Ο Αλγουαθίλ όρθιος δίνει οδηγίες στους παίκτες του. Ρέτσος θα κερδίσει από την εκτέλεση του play out των Πολωνών. Κρατάει την μπάλα. Κρατήστε, θα κερδίσει και μια κόντρα. Το παράκανε κάπου, πρέπει να δώσει την μπάλα. Την έδωσε στον Πιρόλα και αυτός πίσω στον Ορτέγκα. Ο Γερμανός θα απομακρύνει με τα πόδια. Ο Μοντόγια θα βγει, θα πάρει την κεφαλιά. Σάλιακας από δεξιά για τον Ολυμπιακό, κατά από τη μεσαία γραμμή. Φρόιλερ. Αλλαγή παιχνιδιού αριστερά στον Μπρούνο. Πιρόλα. Έσε στον άξονα. Έφτασε μέχρι τη μεσαία γραμμή. Ρέτσος. Σάλιακας. Ορτέγκα. Κρατά ο Ορτέγκα, ο οποίος είναι 15 μέτρα έξω από την περιοχή του. Πιρόλα. Περνά ο Ιταλός στη μεσαία γραμμή, κρίνουμε λίγο πλάγια αριστερά από τον άξονα. Γκονζάλες με τη μία, πλάγια αριστερά στον Μπρούνο. Τσικίνιο, Γκονζάλες, δεξιά πολύ ωραία στο Σάλιακα, το shoot out. Πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό στο 16ο λεπτό, ωραία επίθεση. Ο Σάλιακας δεν έπιασε καλά το shoot, την μπάλα έφυγε out. Μακριά από την εστία του Αμπράμοβιτς. Πρώτη καλή στιγμή στη ροή του παιχνιδιού για τους ερυθρόλευκους, με τον Γκονζάλες να βλέπει τον Σάλιακα, ο οποίος κάτι σαν σέντρα, κάτι σαν σούτ, μπάλα έφυγε μακριά από την εστία του Αμπράμοβιτς. 16 λεπτό 0-0. Ολυμπιακός και η Αγγελόνια. Και ο Αμπράμοβιτς κρατά την μπάλα και τη στέλνει τώρα δεξιά στον Βόιτσεκ. Τρέχει ο Τσικίνιο να πρεσάρει. Ο Σαντόπουλος. Αριστερά στο Μοντόγια. Σώτα Σίλβα τον πιέζει. Έρχεται και ο Τσικίνιο. Κερδίζουν προσωρινά οι ερυθρόλευκοι. Φρόιλερ. Από δεξιά ο Ελβετός. Τρέχει ο Ζώτα Σίλβα. Πολύ γρήγορος. Θα κερδίσει πολύ ωραία από το Μοντόγια. Έκανε τη σέντρα από μάκρινο ο Κωνσταντόπουλος. Ζώτα Σίλβα. Θέλει να αφήσει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, αλλά θα βγάλει τη σέντρα, απομακρύνει ξανά ο Κωνσταντόπουλος, πλάγιο out από δεξιά για τον Ολυμπιακό στο 17ο λεπτό. Ο Σάλιακας πηγαίνει για να το εκτελέσει. Πίσω στον Ρέτσο, ο οποίος κινείται αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή, πλάγια δεξιά στον άξονα, τώρα γίνεται κάτοχος της μπάλας ο Έσε. Πιρόλα, ξανά Έσε στο χώρο του κέντρου. Ο Φρόιλερ είναι μπροστά του, δεξιά ο Ρέτσος.

0: προτιμά τον αρχηγό. Ρέτσος θέλει να σηκώσει την μπάλα για τον Ζώτα Σίλβα. Απομάκρυνε ο Κωνσταντόπουλος. Νέα κεφαλιά του Ρέτσου. Σμιτ πίσω στον Μοντόγια. Απομακρύνει. Εκεί που ο Πιρόλα θα πάρει την κεφαλιά. Σάλιακας. Έσε. Ζώτα Σίλβα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Θέλει να ανοίξει για τον Γκοντζάλες. Απομάκρυνε ο Βόιτσεκ. Έρχεται ο Μπρούνο να κάνει το φάουλ στον Κονσεϊσάο. Φάουλ είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή. Λίγο δεξιά από τον άξονα στο 18ο λεπτό. Ο Βιτάλ έτοιμος να το εκτελέσει. Κωνσταντόπουλος. Κρατά ο Κωνσταντόπουλος ξανά πλά παράλληλα δεξιά στον Βιτάλ. Βόιτσεκ, Ρομαντσούκ, Βόιτσεκ. Βαθιά παλιά στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού. Προσπαθεί ο Κονσεϊσάο, θα πατήσει περιοχή, θα κάνει και το σουτ. Δοκάρι, τεράστια ευκαιρία, δεν έχει τελειώσει η φάση. Επιμένουν οι Πολωνοί. Μέσα στην μεγάλη περιοχή, νέο σουτ. Ο Ορτέγκα θα απομακρύνει την προσπάθεια του Κονσεϊσάο. Στο 19ο λεπτό, διπλή ευκαιρία με το δοκάρι. Ενώ τώρα προσπαθεί ο Ολυμπιακός να βγάλει την αντεπίθεση με τον Γκονζάλες. Κρατά ο Μεξικανός, μένει όρθιος, ψάχνει κάποιο στήριγμα. Κλείστηκε, δεν είχε άλλες δυνάμεις. Ήταν μόνος ανάμεσα σε τρεις. Προσπάθησε, δεν μπόρεσε να απειλήσει την εστία του Αμπράμοβιτς. Η πρώτη πολύ καλή στιγμή στην αναμέτρηση ανήκει στην Γεγγελόνια. Το δοκάρι ήταν σύμμαχος του Ορτέγκα στο 19ο λεπτό. Και παραμένει το 0-0. Διπλή ευκαιρία για τους Πολωνούς. Πρώτα το δοκάρι και στη συνέχεια ο Γερμανός θερματοφύλακας δεν τους επέτρεψε να πανηγυρίσουν. Κωνσταντόπουλος με τον Τζικίνιο να πιέζει. Αμπράμοβιτς. Περιμένει στα όρια της περιοχής ο Τζικίνιο. Περιμένει και ο Γκονζάλες. Ο Αμπράμοβιτς. Τώρα θα δώσει δεξιά στον Βόιτσεκ. Μαλλιά είναι για τον Ζεσούς. Κέρδισαν οι Ερυθρόλευκοι πίσω στον Ορτέγκα. Ανεβαίνει ο Πρέλετς να πιέσει. Έγινε το λάθος και τώρα είναι τρεις Πολωνοί. Θέλουν να πατήσουν περιοχή. Πρέλετς μέσα στη μεγάλη περιοχή ψάχνει χώρο για το σουτ. Το έκανε 0-1 με το Σμιτς για τη Γιαγκελόνια. Στο 20ο λεπτό. Ο Σμιτς ανοίγει το σκορ. Πριν από δύο λεπτά απείλησαν οι Πολωνοί. Στη δεύτερη φάση που πάτησαν με αξιώσεις την περιοχή του Ορτέγκα, με τον Σμιτ άνοιξαν το σκορ. 0-1. Και έχει ο Ολυμπιακός τώρα πολλή δουλειά για να βγάλει αντίδραση. Η Αγγελόνια είχε μια καλή στιγμή στο 19ο λεπτό και στο 20ο. Από το λάθος του Ορτέγκα έβγαλαν γρήγορη η επίθεση. Ο Πρέλετς ψύχρεμα βρήκε το Σμιτ, ο οποίος άνοιξε το σκορ. Ο Γκονζάλες σέντρα για τους Ερυθρόλευκους. Έσε. Ρέτσος. Πιρόλα, ξανά Ρέτσος. Ψάχνει ο Ρέτσος, ξεμαρκάρει στο συμπαίκτη. Η Αγγελόνια είναι 9 συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια αίτητη. Και θέλουν στον Ολυμπιακό εννοείται να σπάσουν αυτό το σερί των Πολωνών. Ξεκίνησε, έκανε φάουλ στον Βόιτσεκ. Όχι, δεν έκανε φάουλ, πλάγι ο out από δεξιά στο ύψος της μεγάλης περιοχής στον Μπράμοβιτς. Ο Σμιτς ο σκόρερ περνά την μεσαία γραμμή κινούμενος από αριστερά. Έκανε αρκετά μέτρα με την μπάλα στα πόδια, έφτασε μέχρι τα όρια της περιοχής του Ορτέγκα. Θα κάνει και το γέμισμα, θα βγει ο Ορτέγκα και θα μπλοκάρει. Φρόιλερ. Ο Ολλανδός. Για τον Ζέλσον Μάρτινς. Ο Ελβετός, συγγνώμη. Για τον Ζέλσον Μάρτινς. Μπρούνο. Ξανά Φρόιλερ. Έσε. 2-3 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Παράλληλα δεξιά στον Ρέτσο. Σάλιακας θα χάσει από τον Κωνσταντόπουλο. Προσπαθεί ο Σάλιακας να κερδίσει ξανά, αλλά υπάρχει φάουλ από τον αμυντικό του Ολυμπιακού στον κεντρικό αμυντικό της Γιαγκελόνια στο 23ο λεπτό. Αβραμόβιτς. Κρατά ο Αβραμόβιτς. Ανεβαίνει ο Τσικίνιο για να τον πρεσάρει. Ξανά δεξιά στον Βόιτσεκ. Ο Βόιτσεκ βρήκε τον Γκλίνγκε στον άξονα. Ο Δανός κατεβάζει την μπάλα. Μοντόγια. Γκλίνγκε. Ο Σαντόπουλος. Ρόμαντσουκ. Κωνσταντόπουλος. Πιέζουν οι Ερυθρόλευκοι. Μοντόγια από αριστερά. Κωνσταντόπουλος πίσω στον Αβραμόβιτς. Από μάκρυ με τα πόδια ο Έσε πήρε την κεφαλιά. Τρέχει ο Γκονζάλες. Θα κερδίσει ο Βιτάλ. Θα απομακρύνει. Μοντόγια. Ρόμαντσουκ. Πιέζεται από τον Έσε. Κλίνκε. Ο Δανός κάνει πίσω βήματα υπό την πίεση του Έσε. Κωνσταντόπουλος αρκετά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Το Αβραμόβιτς παράλληλα δεξιά. Στον Βόιτσεκ, Βιτάλ. Ξανά Αβραμόβιτς. Λευγιάζεται ο Πολωνός θερματοφύλακας. Μοντόγια. Κέρδισε ο Ζέλσον Μάρτινς. Δεν κατάφερε να διατηρήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου στο 25 λεπτό. Το πλάγιο out είναι για την Γιαγκελόνια. Ο Βόιτσεκ δεν βιάζεται να εκτελέσει. Έρχεται ο Ρόμαντσουκ κοντά του για να του δώσει μια επιλογή πάσας. Μάρτινς, Ζώτα Σίλβα, προσπαθεί ο Τσικίνιο. Απομάκρυνε ο Ρόμαντσουκ. Στο χώρο του κέντρου ο Σάλιακας. Άλλαξε με τον Έσε ξανά Σάλιακας. Φρόιλερ. Γκονζάλες θέλει να ανοίξει το κεφάλι δεξιά για τον Ζώτα Σίλβα. Καθυστέρησε ο Πορτογάλος να πάει στην μπάλα. Προσπαθεί στη μονομαχία με τον Σμιτ. Θα κερδίσει το πλάγιο out ο Ολυμπιακός. Πλάγιο out από δεξιά στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Αβραμόβιτς. Με τον Σάλιακα. Ακόμη δεν έχει δώσει συνέχεια στο Ζώτα Σίλβα. Έχει στην πλάτη το Μοντόγια. Κέρδισε το corner, μπάλα in out. Corner. Corner από δεξιά για τον Ολυμπιακό. Ακόμη για ένα corner. Ξανά εκτελεστής ο Τσικίνιος στο 26ο λεπτό. Ανεβαίνει ο Φρόιλερ, ο Ρέτσος, ο Πιρόλα. Ο Ζέλσον Μάρτινς περιμένει στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Ελέγχθηκε από το VAR out. Αλλάζει απόφαση ο διαιτητής. Και ο Αβραμόβιτς θα αφήσει τώρα στον Βιτάλ την συνέχεια της αναμέτρησης. Ο Βιτάλ ακόμα δεν έχει δώσει συνέχεια. Τώρα στον Αβραμόβιτς. Πιέζουν ψηλά οι Ερυθρόλευκοι. Βιτάλ αριστερά για τον Κωνσταντόπουλο. Κέρδισε ο Γκονζάλες. Φρόιλερ. Ο Ελβετός ψάχνει κάποιο στήριγμα. Τον έκλεισε ο Ρόμαντσουκ. Μάρτινς στον άξονα. Πίσω η μπάλα στον Πιρόλα. Δεξιά στον Σάλιακα. Κατή πάσα στα δύο μέτρα προς τον Ζέλσον Μάρτινς. Πιέζουν οι Ερυθρόλευκοι. Απομάκρυνε ο Ρόμαντσουκ. Σάλιακας για τον Ολυμπιακό που προσπαθεί να βγάλει αντίδραση. Έσε στο χώρο του κέντρου, παράλληλα αριστερά στον Πυρόλα, στο 28 λεπτό μπήκαμε, από το 20 η Αγγελόνια προηγείται 1-0. Πυρόλα. Κρατά ο Ιταλός, ανοίγει παράλληλα δεξιά στον Ρέτσο. Έσε Ρέτσος, ξανά Πυρόλα στο χώρο του κέντρου. Φρόιλερ, πλάγια αριστερά στον Μπρούνο. Θέλει να αναζητήσει τον Μάρτινς, πλάγιο out από δεξιά. Για την Γιαγγελόνια, αρκετά μέτρα πάνω από τις μεγάλες περιοχές του Αμπράμοβιτς. Ο Βόιτσεκ θα το εκτελέσει. Προσπαθεί ο Μάρτινς να πιέσει, να κερδίσουν οι Ερυθρόλευκοι την κατοχή της μπάλας. Μπρούνο, Φρόιλερ από αριστερά. Λάθος από τον Ελβετό, το διορθώνει ο Μπρούνο. Μάρτινς, πολύ ωραία κίνηση από, από αριστερά, συγκλίνει στον άξονα, ψάχνει κάποιο στήριγμα. Φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Βόιτσεκ. Πρώτη κίτρινη κάρτα από τον Γερμανό, τον Όσβερς. Στο 21 το λεπτό έχουμε φτάσει. Ο Ολυμπιακός Γιαγγελόνια 0-1. Ξεκίνησε ο Πάνος στην μπάλα, αφού πρώτα ο Γερμανός σημειώσει την κίτρινη στο μπλοκάκι του. Στα όρια της περιοχής του Αμπράμοβιτς, συμπαίκτες και αντίπαλοι του Τσικίνιου περιμένουν την εκτέλεση.
1: Sport FM Patras. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
2: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
3: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, σώμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
4: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
5: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
4: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
6: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Γυρίσει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τσικίνιο δεν μπόρεσε να βρει ισορροπία και χάθηκε πολύ καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 32ο λεπτό. Με τον Τσικίνιο να μην έχει ισορροπία, η μπάλα του ήρθε λίγο πιο πίσω από εκεί που την περίμενε, εκεί που θα την ήθελε. Προσπάθησε να στρίψει το σώμα του για να κάνει το σουτ προς την εστία του Αμπράμοβιτς. Δεν τα κατάφερε. Μπαλαβι out. Μέσα σε δύο λεπτά, δύο καλές στιγμές για τον Ολυμπιακό, αλλά το 0-1 διατηρείται. Αμπράμοβιτς στο ελεύθερο βολέ. Θα περάσει η μπάλα Θα κερδίσει ο Κονσεϊσάο. Ρόμαντσουκ στο χώρο του κέντρου. Σμιτ ανεβαίνει. Ο Μοντόγια. Μπάλα στον Πορτογάλο. Απομάκρυνε ο Φρόιλερ σε πλάγιο out από αριστερά. Για λογαριασμό της Γιαγκελόνια. Το πλάγιο out είναι στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα. Μοντόγια για τον Γκλίνγκε. Ήρθε ο Έσε να παραχωρήσει ακόμα ένα πλάγιο σχεδόν στο ίδιο σημείο από εκεί που βρίσκονταν πριν από μερικά δευτερόλεπτα ο Μοντόγια. Σμιτ, Μοντόγια, Γκλίνγκε πίσω στον Κωνσταντόπουλο. Βιτάλ, Βόιτσεκ, ο Μπράμοβιτς με τον Τσικίνιο να ανεβαίνει για να τον πιέσει. Τρέχει ο Μάρτινς, τρέχει και ο Βόιτσεκ. Θα κερδίσει ο Βόιτσεκ τελικά στο σπριντ τον Πορτογάλο. Και τελικά θα βρεθεί πεσμένος. Έγινε το λάθος. Προσπάθησε ο Τσικίνιο να τροφοδοτήσει τον Γκονζάλες. Δεν βγήκε η πάσα όπως θα ήθελε ο Πορτογάλος για τον Μεξικανό. Πήγε να γίνει μια πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό, αλλά δεν τα κατάφερε ο Τσικίνιο να τροφοδοτήσει τον Γκονζάλες. Στο λάθος του Αμπράμοβιτς. Λίγο πιο προσεκτικός να ήταν ο Τσικίνιο, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα, αλλά με τα αν δεν αλλάζει τίποτα. Έχουμε μικρή διακοπή γιατί είναι ο Βόιτσεκ πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα σηκώθηκε. Κόρνερ από αριστερά το κέρδος για τους Ερυθρόλευκους με τον Τσικίνιο ξανά εκτελεστή στο πρώτο δοκάρι. Όλα στο πρώτο δοκάρι έχουν πάει πλην μίας φάσης που πήρε την κεφαλιά ο Ζούτα Σίλβα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η Πολωνία έχουν απομακρύνει. Μάρτιν στην ατομική προσπάθεια θέλει να κάνει και το σουτ κοντράρι μπάλα. Φρόιλερ για τον Ζώτα Σίλβα, θα μπορέσει να γυρίσει ο Πορτογάλος. Πυρόλα γέμισμα με το κεφάλι. Απομακρύνει ο Βιτάλ. Όπως μακριά ο Κλίνγκε. Τσικίνιο. Κακό κοντρόλ και προσπαθούν να βγάλουν αντεπίθεση η Πολωνία, αλλά ο Μπρούνο κερδίζει ξανά για λογαριασμό των Ερυθρόλευκων. Σάλιακας από δεξιά. Έσε. Φρόιλερ, πλάγια αριστερά στον Μπρούνο, ο οποίος κινείται πάνω από τη μέσα γραμμή. Ωραία προσπάθεια από τον Ζέσον Μάρτινς. Θα βγάλει και την σέντρα. Απομακρύνουν οι αμυντικοί της Γιαγκελόνια. Πρέλετς. Ωραία πάσα με το τακουνάκι για τον Κονσεϊσάο και προσπαθούν να βγάλουν αντεπίθεση. Δεν γίνεται να κρατά ανάμεσα σε τόσες ερυθρόλευκες φανέλες ο Κονσεϊσάο τόση ώρα την μπάλα. Και να παίρνει και το πλάγιο out. Ένα συμπληρώνουμε 35 λεπτά αγώνα στον κύριο Καραϊσκάκης. 0-1 προηγείται η Γιαγκελόνια. Το πλάγιο out από δεξιά με τον Βόιτσεκ. 5-6 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Κλίνγκε. Κωνσταντόπουλος. Μοντόγια κάτω από τη μεσαία γραμμή ο Πορτογάλος. Κωνσταντόπουλος. Βιτάλ. Ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός για τον Βόιτσεκ. Βιτάλ. Αμπράμοβιτς. Βιτάλ από δεξιά. Ξανά στον Αμπράμοβιτς. Έχω την αίσθηση ότι μπορούν να γυρίζουν την μπάλα στο τερματοφύλακα τους όλο το βράδυ οι Πολωνοί, μέχρι να τραβήξουν πιο μπροστά τους Ερυθρόλευκους. Ένα πλάγιο out από δεξιά για τους Πολωνούς. Εκτέλεσε ο Βόιτσεκ. Πίσω η μπάλα στον Βιτάλ. Νευριάζεται, περιμένει την κίνηση του Τσικίνιο και του Γκονζάλες. Παράλληλα αριστερά στον Κωνσταντόπουλο τρέχει ο Γκονζάλες για να πιέσει. Μπράμοβιτς προσπαθούν να κερδίσουν οι Ερυθρόλευκοι. Δεν τα κατάφεραν. Έγινε νέο λάθος. Δυνατά στη μάχη ο Ζώτα Σίλβα. Δεν υπάρχει φάουλ και τώρα προσπαθούν οι Πολωνοί να βγάλουν την αντεπίθεση. Κονσεϊσάο από δεξιά. Έχει γυρίσει ο Μπρούνο για να του κλείσει τον δρόμο. Γυρίζει την μπάλα πίσω στον Βόιτσεκ. Βιτάλ. Να δούμε την επιλογή του. Στην πλάτη του Μπρούνο ο Κονσεϊσάο. Πορτογάλος θέλει να πατήσει στην περιοχή. Ο Μπρούνο ήρθε δυνατά να κάνει το φάουλ και κίτρινη την κάρτα στον Μπρούνο. Ζητούν offside οι Ερυθρόλευκοι στο ξεκίνημα της φάσης. Στο 38ο λεπτό. Είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχουμε δει κάποιο replay για το αν έχουν δίκιο οι Ερυθρόλευκοι που ζητούν offside. Το φάουλ είναι σε καλό σημείο από δεξιά. Όχι, καλύπτει ο Σάλιακας. Δεν υπάρχει offside. Στατική φάση τώρα που θα φέρει όλο τον κόσμο στην περιοχή του Ορτέγκα. Φάουλ από δεξιά. Λίγο έξω, δύο μέτρα έξω από την κάθετη γραμμή της μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα. Τρεις Πολωνοί πάνω στην μπάλα. Να δούμε. Κλίνγκε. Ποιο θα το εκτελέσει. Είναι ο Κλίνγκε, είναι και ο Ρόμαν Τσούκ. Φάουλ από δεξιά, στο 31ο λεπτό. Δεν έχουν δώσει ακόμα οι Πολωνοί συνέχεια στην αναμέτρηση. Τελείο Κλίνγκε. Κεφαλιά μπλοκάρει εύκολα ο Ορτέγκα. Ψάχνει με τα χέρια. Θα περάσει μπάλα για τον Ζώτα Σίλβα. Δεν θα ξεφύγει όμως από το Μοντόγια. Ήταν καλές προϋποθέσεις. Αν περνούσε, δεν πέρασε και τώρα βγάζει αντεπίθεση ο Σμίτ για την Γιαγκελόνια. Με αντίπαλο τον Σάλιακα από αριστερά. Κλίνγκε. Πίσω στον Μοντόγια. Ρόμαντσουκ. Ζωτά Σίλβα κάλυψε το play out. Είναι για τον Ολυμπιακό. Play out από δεξιά, 10 μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή, προς την περιοχή του Ορτέγκα. Ο Σάλιακας θέλει να δώσει συνέχεια. Αναζητά τον Γκονζάλες. Ήρθε ο αρχηγός ο Ρόμαντσουκ να παραχωρήσει ακόμη ένα πλάγιο από δεξιά, αρκετά μέτρα πλέον πάνω από την μεσαία γραμμή. Οι Ερυθρόλευκοι. Διαιτητής λέει στο Σάλιακα να πάει πιο πίσω. Κάνει παρατηρήσεις στο Μοντόγια και στον Ζώτα Σίλβα που σπρώχνονται για να πάνε την καλή για την δυνατή θέση. 5,5 λεπτά ακόμη για να φτάσουμε στην πρώτη τα μισά. Γεγγελόνια Ολυμπιακός. Ολυμπιακός Γεγγελόνια 0-1. Ο Πρέλετς δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ακόμα ένα πλάγιο από δεξιά για τους Ερυθρόλευκους. Με τον Σάλιακα. Είναι 4-5 μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Πίσω στον Ρέτσο. Τον πιέζει ο Πρέλετς. Κρατά ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Ορτέγκα. Πιρόλα. Ο Ιταλός έχει ελεύθερο γήπεδο μπροστά του για να φτάσει μέχρι την μεσαία γραμμή. Πάντα ο Πιρόλα έκανε καμιά τριανταριά μέτρα με την μπάλα στα πόδια. Μπρούνο πλάγια αριστερά. Τζέλσον Μάρτινς. Συγκλίνει στον άξονα. Παράλληλα δεξιά στον Ρέτσο. Πάνω από την μεσαία γραμμή. Πλησιάζει προς την περιοχή. Σάλιακας. Μάρτινς θέλει να γυρίσει τον Ζώτα Σίλβα. Κοντράρει μπάλα και καταλήγει out από την προσπάθεια του Ρόμαντσουκ. Κοντράρει στον Ζώτα Σίλβα. 41ο λεπτό. Ο Αμπράμοβιτς αφήσει την μπάλα στη μικρή του περιοχή. Για πρώτη φορά πάει στην επιλογή του ελεύθερου βολέ. Ψάχνει τον Πρέλετς, ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά από τον Πιρόλα. Ο Μπρούνο θα γυρίσει στον Ορτέγκα, απομακρύνει με τα πόδια ο Γερμανός θερματοφύλακας. Τρέχει ο Γκονζάλες να μονομαχήσει με τον Βιτάλ, θα κερδίσει ο Γκονζάλες. Ζώτα Σίλβα, κακό κοντρόλ. Νέο λάθος από την άμυνα του Ολυμπιακού και τώρα προσπαθεί ο Πρέλετς. Έχει γυρίσει ο Έσε να τον καθυστερήσει και ο Ρέτσος. Κλίνγκε. Πρέλετς στα όρια της περιοχής ψάχνει χώρο για το σουτ. Ο Έσε όμως θα το προσπάσει πολύ ωραία την μπάλα. Θα τροφοδοτήσει τον Ζέλσον Μάρτινς από αριστερά. Θα περάσει ο Πορτογάλος στην μεσαία γραμμή. Κρατά μπάλα. Ψάχνει κάποιο στήριγμα. Έχει μπροστά τον Κλίνγκε στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Θα χάσει χωρίς φάουλ. Και τώρα προσπαθεί ο Ρόμαντσουκ Μάρτινς θα κερδίσει ξανά, θα γυρίσει Γκονζάλες μέσα στη μεγάλη περιοχή, το σουτ, εντυπωσιακή επέμβαση από τον Αμπράμοβιτς στην καλύτερη φάση για τον Ολυμπιακό στο 42ο λεπτό, το σουτ από τον Γκονζάλες, σε ετοιμότητα ο Αμπράμοβιτς παραχωρεί κόρνερ. Κάνει λάθη η άμυνα της Γιαγκελόνια, το θέμα είναι να μπορέσει να τα εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός και να μπορέσει να αξιοποιήσει και κάποιο κόρνερ από τα πολλά που έχει κερδίσει το πρώτο ημίχρονο. Κόρνερ από αριστερά. Τσικίνιο ξανά. Κοντά του ο Ζέλσον Μάρτινς. Στο πρώτο δοκάρι Ζώτα Σίλβα, κεφαλιά. Εντυπωσιακό. Γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό. 1-1 με τον Γκονζάλες να ισοφαρίζει στο 43ο λεπτό. Στατική φάση παίρνει στο πρώτο δοκάρι την κεφαλιά ο Ζώτα Σίλβα. Αποκρούει αρχικά ο Αμπράμοβιτς. Αλλά έρχεται ο Γκονζάλες στο 43ο λεπτό να ισοφαρίσει σε 1-1. Ό,τι δεν κατάφερε στο 42ο λεπτό ο Μεξικανός, το κάνει ένα λεπτό αργότερα από το κόρνερ που κέρδισε η ομάδα του από την απόκρουση του Αμπράμοβιτς. Και λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός παίρνει το γκολ από τον Γκονζάλες, φτάνει στην ισοφάρηση, αλλάζει τα δεδομένα της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 1-1 με τον Γκονζάλες στη δεύτερη ευκαιρία που του παρουσιάζει στην αναμέτρηση να υποχρεώνει τον Αμπράμοβιτς να μαζέψει την μπάλα από το βάθος της εστίας του. 1-1, 1,5 λεπτό πριν συμπληρώσουμε τα πρώτα 45. Βιτάλ. Βόιτσεκ. Παθούν από δεξιά με τον Κονσεϊσάο. Βόιτσεκ θα κερδίσει. Τον κυνηγά ο Μπρούνο. Κονσεϊσάο. Προσπάθησε ο Τσικίνιο, δεν κατάφερε να ξεφύγει από τον Βιτάλ. Σαντόπουλος. Πίσω η μπάλα στον Αμπράμοβιτς. Βιτάλ από δεξιά. Μπήκαμε στο 45ο λεπτό. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 1-1, βαθιά παλιά. Ο Μπρούνο ελέγχει με το κεφάλι για τον Ρέτσο, πίσω στον Ορτέγκα. Ορτέγκα υπό την πίεση του Κονσεϊσάο. Αναζήτησε τον Ζώτα Σίλβα, πήρε την κεφαλιά. Προσπαθεί ο Γκονζάλες. Μονομαχή με τον Κωνσταντόπουλο. Κέρδισε ο Κωνσταντόπουλος. Βιτάλ. Ο Ζώτα Σίλβα κερδίζει ξανά για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Γκονζάλες. Τσικίνιο. Σαλιακάς. Βλέπω τον τέταρτο με τον φωτεινό πίνακα στα χέρια του, αλλά θα έχουμε καθυστερήσει το πρώτο ημίχρονο. Ρέτσος. Τσικίνιο από δεξιά, πλάγια δεξιά στον Σαλιακά. Τσικίνιο, Ζώτα Σίλβα, Σαλιακάς. Θα διατηρήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Ζώτα Σίλβα από δεξιά. Θέλει να ξεφύγει από τον Κωνσταντόπουλο. Πλάγιο out. Το κέρδος των Ερυθρόλευκων. Ένα λεπτό επιπλέον χρόνου στο πρώτο ημίχρονο. Πλάγιο out από δεξιά κοντά στο σημαίακι του corner για τον Ολυμπιακό, με τον Σάλιακα να έχει πάρει αρκετά μέτρα φόρα για να το εκτελέσει, να φέρει την μπάλα στην περιοχή. Προσπαθεί ο Βιτάλη να απομακρύνει. Ο Πρέλετς προσπαθεί να κερδίσει. Ρέτσος θα κάνει το λάθος. Ο Σμιτ θέλει να βγάλει την αντεπίθεση. Ο Σάλιακας πολύ ωραία θα κερδίσει. Έρχεται και ο Έσε για βοήθεια. Σάλιακας για τον Ολυμπιακό που επιμένει. Κρατά, θα ανοίξει στον Τσικίνιο. Ανεβαίνει αριστερά. Είναι ο Γκονζάλες. Θα γυρίσει κόρνερ για τον Ολυμπιακό στο φινάλε των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Τσικίνιο εκτελεστής ξανά. Κοντά του ο Ζέλσον Μάρτινς. Τσικίνιο θα πάρει κάποια μέτρα φόρα. Να δούμε την επιλογή του. Ξανά στο πρώτο δοκάρι. Απομακρύνουν αυτή τη φορά οι Πολωνοί. Γέμισμα από τον Έσε. Θέλει την μπάλα μακριά ο Βιτάλ. Νέα κεφαλιά από τον Έσε. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 1-1. Σε ένα πρώτο ημίχρονο όπου οι Πολωνοί είχαν δύο καλές στιγμές. Ένα δοκάρι στο 19 και ένα γκολ στο 20 με τον Σμιτ. Ο Ολυμπιακός πατούσε καλύτερα. Είχε την κατοχή της μπάλας. Είχε την ευκαιρία με τον Γκονζάλες στο 42ο λεπτό. Πίεσε πολύ τους Πολωνούς. Έχουν δείξει ότι κάνουν το λάθος οι Πολωνοί. Είχαν φάσεις οι Ερυθρόλευκοι να φτάσουν νωρίτερα στο γκολ. Το κατάφεραν στο 43ο λεπτό με τον Γκονζάλες. Και έχουμε μπροστά μας ένα ολόκληρο ημίχρονο για να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει η απόψινη αναμέτρηση. Κώστα.
7: Ευχαριστούμε τον Νίκο Σταματέλο. Ένα-ένα ημίχρονο. Σημαντικό για τον Ολυμπιακό ότι καταφέρει να ισοφαρίσει το τέλος του ημιχρόνου και να μην πάει στα αποδυτήρια με το 0-1. Αλλά έχει κάνει το 1-1, έχει πάρει ψυχολογία. Πίεσε και λίγο στο τέλος, μήπως καταφέρει να βάλει και δεύτερο γκολ. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο, όπως έλεγε και ο Νίκος Σταματέλος νωρίτερα, η Γελόνια είχε το δοκάρι, είχε το γκολ. Ο Ολυμπιακός είχε αμυντικά κενά, αλλά έχει και η Γελόνια αμυντικά κενά και έχει και πολλές απροσεξίες στην άμυνά της. Είτε στο passing game, στο build-up που δοκιμάζει να κάνουν στην άμυνα, τροματοφύλακας και αμυντική. Έχουν πιαστεί πολλές φορές κάπως απρόσεκτοι και ο Ολυμπιακός λίγο πριν τον γκολ είχε μια πολύ καλή φάση πάλι με τον Γκονζάλες να σκοράρει. Είχε και μερικές άλλες προϋποθέσεις να απειλήσει την εστία της Γελόνια. Δεν το κατάφερε νωρίτερα, το κατάφερε όμως με τον Γκονζάλες και κλείνει το ημίχρονο με 1-1 που θα μας δώσει σίγουρα διαφορετικό δεύτερο ημίχρονο αυτή η ισοφάριση στο τέλος του πρώτου ημίχρονου. Ένα άλλο παιχνίδι από αυτό που θα είχαμε σε διαφορετική περίπτωση. Πάμε να δούμε τι έχουμε στα υπόλοιπα παιχνίδια του Europa. Καταρχάς να πούμε ποια είναι τα τελικά από νωρίτερα. Αραράτ Σπάρτα Πράγας 1-4 τελικό. Ομόνια Θέλτα 1-0. Αυτά είναι τα δύο τελικά. Και από εκεί και πέρα πάμε στα παιχνίδια που είναι στο ημίχρονο και έχουν ως εξής: Άντερλεχτ Λιόν 0-2. Μίλαν Μπενφίκα 0-1. Μπάγερ Λεβερκούζεν. Συγγνώμη λίγο. Μπάγερ Λεβερκούζεν Τσέλιε 1-0. Ολυμπιακός με την Καγκελόνια είναι στο 1-1. Σάντερλαντ Αλκμαρ 0-0. Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0 και Χάποελ Μπερσεβά με την Δυνάμο Ζάγκρεπ επίσης το 0-0. Αυτά συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο Europa. Πριν πάμε στη διακοπή, να σας πω ότι οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν τον μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στίχημαν Nation, εντελώς δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση να είστε μέλος της Στίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλά διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και σε ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League, ποιον αγώνα θες να δεις και το Στίχημαν Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21+, παίξτε υπεύθυνα. Αυτά, πάμε να ακούσουμε μερικά διαφημιστικά, ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με τη σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
4: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
3: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Να δούμε τώρα που έχουμε χρόνο και τα υπόλοιπα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Έχουμε για το EFL Cup στην Αγγλία την Everton με τη Wolves στο 0-0 στο 51ο λεπτό. Την Fleetwood με τη Sheffield United στο 0-0 επίσης. Έχουμε ημίχρονο στο παιχνίδι της Coventry με την Aston Villa 1-2 είναι το παιχνίδι. Και ημίχρονο στο παιχνίδι της United με την Brighton 2-1. Το goal της Brighton νομίζω το βάλε ο Κοστούλας, από ό,τι με ενημέρωσε νωρίτερα ο Κώστας Μιαούλης. Θυμίζω και τα τελικά για το κύπελο Ελλάδας. Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3, Άρης Μαρκό 1-0, Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2 και Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Αυτά ήταν τα τέσσερα παιχνίδια του κυπέλου, τα σημερινά της League Phase του κυπέλου Ελλάδας. Έχουμε και παιχνίδια στη La Liga, βλέπω, που έχουν τελειώσει. Το παιχνίδι της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Οσασούνα 4-0 είναι αυτό το παιχνίδι τελικό. La Coruña Σεβίλη είναι 0-1. Αναβολή έχουμε στο παιχνίδι της Λεβάντε με την Athletic Bilbao. Και η Μπαρσελόνα με τη Σανταντέρ έχει ανοίξει το σκόρ η Μπαρσελόνα στο 23ο λεπτό. Είμαστε, είναι 1-0 το παιχνίδι. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το στοίχημα, σε ό,τι έχει να κάνει με το παιχνίδι μας ενδιαφέρει. Όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Ολυμπιακός είχε κατοχή μπάλας, είχε επιθετικότητα, είχε όμως και κενά στην άμυνά του. Και αυτό είναι, ήταν το, αυτό που του στοίχησε στη φάση του γκολ. Είχε δοκάρει νωρίτερα και Κελώνια. Γενικά υπήρχαν αρκετά κενά στην άμυνα του Ολυμπιακού, η οποία παίζει αρκετά ψηλά. Αντέδρασε όμως, βγήκε μπροστά, πίεσε και αυτό στην άμυνα της Γεγκελόνια, η οποία φάνηκε αρκετά ευάλωτη και επιρρεπής σε λάθη. Έγιναν διάφορα τέτοια, δεν τα εκμεταλλεύτηκε αρχικά, όμως από ένα κόρνερ, το οποίο ακολούθησε μια χαμένη ευκαιρία του Γκονζάλες, ο Ζώτα Σίλβα πήρε την κεφαλιά, απέκρισε το τερματοφύλακας και στην επαναφορά ο Γκονζάλες έκανε το 1-1. Φαντάζομαι θα έχουν χαρεί και πάρα πολύ οι Μεξικανοί, οι φίλοι του Γκονζάλες, οι οποίοι μπαίνουν στα social media και κάνουν χαμόλι. Δεν έχω δει, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα έχουν μπει και θα έχουν κάνει χαμό ήδη για τον γκολ του Γκονζάλες. Το σημαντικό τώρα είναι, ξαναλέω, το δεύτερο ημίχρονο, διότι ο Ολυμπιακός σοφάρισε και πάει σε μια τελείως διαφορετική συνθήκη στην επανάληψη. Μπορεί να διαχειριστεί διαφορετικά το παιχνίδι, να μην έχει το άγχος του πρέπει να ισοφαρίσω για να δω τι θα κάνω μετά. Έχει σοφαρίσει ήδη. Αυτό σημαίνει ότι με πιο καθαρό μυαλό και μεγαλύτερη προσοχή, λέω εγώ μισοαμυντικά, για να μην περάσει πάλι φουρτούνες στην άμυνά του, να προσπαθήσει με τον ίδιο ρυθμό που είχε σε ένα μεγάλο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου να βάλει τη Γεγκελόνια πάλι στην περιοχή της και να προσπαθήσει να γυρίσει το παιχνίδι, να πετύχει δεύτερο γκολ, να πάρει μια νίκη που τη χρειάζεται πάρα πολύ για όλους τους λόγους, και αγωνιστικούς και ψυχολογικούς και για οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε. Λοιπόν, διαβάζω εδώ και τα... Ναι παιδιά, το πήγε τα build-up, το έχουμε πει. Κάποιοι επιμένουν, ακόμα και σε παιχνίδια που η πίεση του αντιπάλου είναι ψηλά και τους δυσκολεύει πολύ, επιμένουν στο build-up. Γίνονται λάθη, έρχονται γκολ με τέτοιο τρόπο. Εντάξει, και στο γκολ του Ολυμπιακού νομίζω ο τερματοφύλακας του έκανε μια κακή απομάκρυνση. Γενικά, ξαναλέω, υπάρχει και στις δύο άμυνες μια αναστάτωση στο πρώτο ημίχρονο. Και γι' αυτό κάπως έτσι έχει διαμορφωθεί και το 1-1.

0: Sport FM Patras 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμέων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
5: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
6: Άρα έχουμε Αμπράμοβιτς, Βόιτσεκ, Κωνσταντόπουλος, Βιτάλ, Μοντόγια, Κωστόσκι, Ζεσούσι Μάζ, Κλίνγκε, Κονσεϊσάο, Σμιτ και Πρέλετς είναι η 11 της Γιαγκελόνια. Με μία αλλαγή από την πλευρά του Ολυμπιακού και μία με τη Γιαγκελόνια αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο. 1-1 το σκορ στο πρώτο μέρος. Με το Σμίτ στο 20 λεπτό προηγήθηκαν οι Πολωνοί, ισοφάρισε ο Γκονζάλες για τον Ολυμπιακό στο 43ο λεπτό. Οι Πολωνοί είναι στη σέντρα. Πρώτα δεν θα δώσουν ένα όρκο νίκης, αυτό που συνήθως βλέπουμε πριν την έναρξη του αγώνα. Και τώρα θα πάει ο Σλοβένος, ο Πρέλετς, για να δώσει συνέχεια. Να κάνει τη σέντρα για να αρχίσει η αναμέτρηση. Πρέλετς στον Βιτάλ. Βαθιά παλιά ψάχνοντας τον Κονσεϊσάο. Πλάγι out είναι για τους Πολωνούς από την παρέμβαση του Φρόιλερ στον Ζεσούς. Ο Βόιτσεκ θα το εκτελέσει, θα αλλάξει με τον Ζεσούς. Βιτάλ, βαθιά παλιά. Τιγνιζιάν θα απομακρύνει με το κεφάλι. Φρόιλερ, Μάρτινς ανάμεσα σε δύο. Υπάρχει φάουλ. Το φάουλ είναι στη μεσαία γραμμή. Πλάγια αριστερά. Τιγνιζιάν πηγαίνει για να δώσει συνέχεια. Φρόιλερ πίσω στον Πιρόλα. Τιγνιζιάν ανεβαίνει ο Κονσεϊσάο για να πιέσει. Πιρόλα, ο Ιταλός θα κάνει αρκετά μέτρα, θα φτάσει μέχρι την μεσαία γραμμή. Ρέτσος, Σάλιακας, ωραία για τον Τσικίνιο, δεν μπόρεσε ο Πορτογάλος να κάνει το κοντρόλ. Τρέχει ο Ζώτα Σίλβα, δυνατές μονομαχίες. Πλάγιο out για λογαριασμό του Ολυμπιακού από αριστερά, από την απομάκρυνση του Κλίνγκε. Τιγνιζιάν πίσω στον Πιρόλα, σε 47ο λεπτό είμαστε, 1-1 Ολυμπιακός Γιαγκελόνια. Ο Πιρόλα χωρίς πίεση αντιπάλου τροφοδοτεί παράλληλα δεξιά τον Ρέτσο. Ο Πρέλετς πηγαίνει για να πιέσει τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Ανοίγει αριστερά στον Τιγνιζιάν, ο Αρμένιος έκανε το λάθος. Κέρδισε το Κωστόφσκι και στη συνέχεια υπάρχει φάουλ από τον Τιγνιζιάν. Παρατηρήσεις από τον Γερμανό διαιτητή στον αμυντικό του Ολυμπιακού, να είναι πιο προσεκτικός στο παιχνίδι του. Το φάουλ είναι για την Γιαγκελόνια. Είναι πλάγια δεξιά, 2-3 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Βιτάλ, Αμπράμοβιτς, Πολωνός τερματοφύλακας θα τροποδοτήσει δεξιά τον Βιτάλ. Βαθιά παλιά, ψάχνοντας τον Κονσεϊσάο, απομάκρυνε λανθασμένα ο Τεχνιζιάν. Ναι, απομάκρυνε ο Τεχνιζιάν. Ο Κωστόφσκι θα πάρει την κεφαλιά, προσπάθησε ο Έσε, νέα κεφαλιά από τον Κωστόφσκι, ακόμα μια κεφαλιά από τον Ρέτσο. Ο Βόιτσεκ έσπρωξε τον Ζέλσον Μάρτιν, στο φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού, στη μεσαία γραμμή, λίγο πλάγια αριστερά από τον άξονα. Ενώ μπαίνουμε τώρα στο 49ο λεπτό. Φρόιλερ. Ζέλσον Μάρτιν. Τεχνιζιάν. Πιρόλα. Φρόιλερ στον άξονα. Αλλάζει παιχνίδι δεξιά παράλληλα για τον Ρέτσο. Το γέμισμα του Ρέτσο για τον Μάρτιν. Ο Βιτάλ θα απομακρύνει με το κεφάλι και στέλνει την μπάλα αριστερά στο Μοντόγια. Κερδίζουν ξανά οι Ερυθρόλευκοι. Προσπαθεί ο Ζώτα Σίλβα. Ο Κλίνγκε. Ο Φρόιλερ θα κερδίσει. Ανάμεσα σε δύο πολύ ωραία ο Ελβετός η κάθετη. Είναι για τον Ζέλσον Μάρτιν. Διάβασε τη φάση ο Βιτάλ. Κέρδισε. Απομάκρυνε ο κεντρικός αμυντικός η Αγγελόνια. Ο Ζεσού Σιμάζ. Αλλαγή παιχνιδιού δεξιά για τον Κονσεϊσάο. Αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Έχει μπροστά τον Τεχνιζιάν. Θα κάνει το γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι. Ψύχρεμα, πολύ ψύχρεμα ο Ρέτσος. Με το στήθος θα γυρίσει την μπάλα στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα με τα χέρια τροφοδοτεί τον Τσικίνιο. Ανεβαίνει ο Τεχνιζιάν και περιμένει την πάσα από τον Πορτογάλο. Τεχνιζιάν πίσω στον Τσικίνιο. Μάρτινς από αριστερά. Κλείστηκε, γύρισε στον Τσικίνιο. Κινείται στο όριο του offside ο Ζώτα Σίλβα και περιμένει μια πάσα. Δεν θα περάσει από τον Τεχνιζιάν. Η πάσα του Τεχνιζιάν από τον Βόιτσεκ. Πλάγιο out από αριστερά για τον Ολυμπιακό. 4-5 μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Μάρτινς. Φρόιλερ στο χώρο του κέντρου. Ρέτσος αρκετά μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή αρχηγός του Ολυμπιακού. Φρόιλερ. Έσε. Πλάγια αριστερά για την 11η χωρίς την μπάλα στο Τεχνιζιάν. Μάρτινς. Κλεισμένος από τον Κλίνγκε πίσω στον Πιρόλα. Οι παίχτες του Ολυμπιακού είναι πάνω από την μεσαία γραμμή. Τεχνιζιάν από αριστερά με τον Βόιτσεκ μπροστά του. Έσε. Κλεισμένος από τον Κονσεϊσάο. Ρέτσος από δεξιά πάνω από την μεσαία γραμμή. Θέλει να ξεφύγει από τον Πρέλετς. Κρατά ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Πιρόλα, Έσε. Ο Έσε έχει την κατοχή της μπάλας. Τεχνιζιάν κάθετα για τον Μάρτινς. Κλείστηκε, πήρε το κόρνερ νομίζω. Από τον... Νομίζω ήταν κόρνερ. Νομίζω ήταν κόρνερ από την παρέμβαση του Κωστόφσκη. Έδωσε out ο διαιτητής. Θα αλλάξει απόφαση. Όχι, δεν θα αλλάξει απόφαση. Βιτάλ. Βόιτσεκ. Πιέζουν ψηλά οι Ερυθρόλευκοι. Ο Κωστόφσκι. Θα απομακρύνει ο Σάλιακας. Υπάρχει φάουλ νομίζω στον Σάλιακα. Από τον Σμιτ. Πλάγιο out από αριστερά για την Γεγγελόνια. Με τον Μοντόγια να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Είναι αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Τα πάνω από το ύψος συγκρίνουμε της μεγάλης περιοχής του Αμπράμοβιτς. Κέρδισαν οι Ερυθρόλευκοι. Ζώτα Σίλβα θα κερδίσει την κόντρα. Θέλει να ξεφύγει από τον Μοντόγια. Θα πάρει το πλάγιο out. Πλάγιο out από δεξιά. Κοντά στο σημείο εκ του corner για τον Ολυμπιακό. Ο Σάλιακας πηγαίνει να το εκτελέσει. 52ο λεπτό Ολυμπιακός για Αγγελόνια 1-1. Πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Πιρόλα. Ρέτσος. Ανοίγει πλάγια δεξιά στον Σάλιακα. Φρόιλερ. Θα δούμε την επιλογή του Ελβετού. Σάλιακας. Κλεισμένος. Πίσω στον Ρέτσο. Στο χώρο του κέντρου περιμένει ο Ιταλός. Ο Πιρόλα, ο οποίος θα γίνει κάτοχος της μπάλας. Τεχνιζιάν. Κακή η πάσα του. Νομίζω βιάστηκε να σκεφτεί την πάσα προς τον Μάρτινς. Είχε ξεκινήσει και την προσπάθεια του Πορτογάλος. Ανέκτησαν την κατοχή της μπάλας οι Ερυθρόλευκοι με τον Έσε. Στο χώρο του κέντρου Έσε, Ρέτσος, Σάλιακας από δεξιά, Ζώτα Σίλβα από τον Κωνσταντόπουλο. Η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγι out από δεξιά για τον Ολυμπιακό στο ύψος μεγάλης περιοχής του Αμπράμοβιτς. Ο Σάλιακας ψάχνει ξεμαρκάρι στο συμπαίκτη. Κάνει κίνηση ο Έσε, σε αυτόν πήγε η μπάλα. Θα γυρίσει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Γκονζάλες το σούτ από μάκρυνα με το κεφάλι ο Βιτάλ. Μάρτινς θα ξανακερδίσει για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Τικνιζιάν, λάθος από τον Αρμένιο, και τώρα βγάζουν την αντεπίθεση οι Πολωνοί. Η κάθετη είναι σε σημείο που ελέγχει ο Ρέτσος, θα γυρίσει στον Ορτέγκα. Τρέχει ο Πρέλετς να πιέσει τον Γερμανό. Με ψυχραιμία ο Ορτέγκα και τον Φρόιλερ. Σάλιακας από δεξιά. Ο Ζώτα Σίλβα, πολύ ωραία κίνηση για να ξεφύγει. Φάουλ και κάρτα στον Μοντόγια. Πολύ ωραία κίνηση του Ζώτα Σίλβα. Φάουλ και κάρτα χωρίς δεύτερη κουβέντα από τον Γερμανό διαιτητή. Τα δύο ακραία μπακ της Γιαγκελόνια έχουν κίτρινη κάρτα και νομίζω ότι κάτι θα πρέπει να εκμεταλλευτούν από αυτό το γεγονός οι Ερυθρόλευκοι. Φρόιλερ, Πιρόλα, Τεχνιζιάν, Πιρόλα, Ρέτσος στο χώρο του κέντρου με τον Μπρέλετς μπροστά του, αριστερά στον Πιρόλα, κρατά ο Πιρόλα, Τεχνιζιάν, Πιρόλα πίσω στον Ρέτσο στο 55ο λεπτό, πάντα το 1-1. Τσικίνιο, Ζώτα Σίλβα, δεν υπάρχει φάουλ, ζήτησε φάουλ, όχι, το πήρε με καθυστέρηση μπαίνει, αλλά το σφίριξε ο Γερμανός. Φρόιλερ, φάουλ, όχι, το πήρε με καθυστέρηση μπαίνει, αλλά το σφίριξε ο Γερμανός. Φρόιλερ,

Δεν βιάζεται. Θα αφήσει την εκτέλεση στον Αβράμοβιτς. Ο Γερμανός διαιτητής Λίες του Πολωνούς θα κρατήσω καθυστέρηση. Αβράμοβιτς φέρει την μπάλα αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Κακή απομάκρυνση από τον Πιρόλα, ελέγχει ο Ρέτσος. Κλείστηκε στο αριστερό άκρο της άμυνας του. Κακή απομάκρυνση, πλάγιο out. Κλείστηκε από τον Ζεσούς Εμάζ. Πλάγιο out από δεξιά. Για τη Γιαγκελόνια με τον Βόιτσεκ να πηγαίνει με αργές κινήσεις για να εκτελέσει, να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Ρέλετς θα κερδίσει ο Ολυμπιακός με τον Φρόιλερ. Τικνιζιάν, Φρόιλερ για τον Τσικίνιο, ανοίγεται δεξιά ο Σάλιακας. Κέρδισε την κατοχή της μπάλας ο Ολυμπιακός. Έσε Φρόιλερ αριστερά στον Τικνιζιάν. Κλείστηκε πίσω στον Ορτέγκα. Κλεισμένος από το Κονσεϊσάο ο αμυντικός του Ολυμπιακού. Ορτέγκα για τον Ρέτσο. Ρέτσος περνάει στην μεσαία γραμμή. Σάλιακας το play out είναι για την Γιαγκελόνια. Λάθος πάσα από τον Σάλιακα. Ο Μοντόγια δεν βιάζεται να εκτελέσει αυτό το play out που είναι μεταξύ της μεγάλης περιοχής του Αμπράμοβιτς και της μεσαίας γραμμής. Γύρισε ο Σμιτ για να γίνει κάτοχος της μπάλας και να αλλάξει με τον Μοντόγια. Σαντόπουλος, Κοστόφσκι, Μοντόγια κλείστηκε. Αμπράμοβιτς με τα πόδια προσπαθεί να στείλει την μπάλα όσο πιο μακριά μπορεί. Φρόιλερ, Πιρόλα κατεβάζει στο χώρο του κέντρου. Τικνιζιάν, ανέβηκε ο Κορσεϊσάο για να τον πιέσει. Πίσω η μπάλα στον Ορτέγκα. Τώρα ανεβαίνουν οι Πολωνοί για να πιέσουν τους Ερυθρόλευκους. Πιρόλα κάθε τι είναι για τον Ζέλσον Μάρτινς. Πολύ ωραία με το εξωτερικό για τον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν για τον Φρόιλερ. Μάρτινς έσε, πέρασε τη μεσαία γραμμή. Τροφοδότησε τον Ζώτα Σίλβα. Ο Πορτογάλος από δεξιά για τον Σάλιακα. Έκανε την σέντρα. Κονσεϊσάο θα απομακρύνει. Φρόιλερ θα κερδίσει ξανά για τον Ολυμπιακό. Τικνιζιάν για τον Πιρόλα. Φρόιλερ κρατά, ο Φρόιλερ ψάχνει κάποια επιλογή πάσας. Στέλνει την μπάλα δεξιά στον Έσε. Ο Έσε για τον Μάρτινς. Πρόλαβε να τροφοδοτήσει τον Σάλιακα από δεξιά. Συρτή σέντρα. Δεν πρόλαβε την τελευταία στιγμή. Ο Ζώτα Σίλβα επιμένει ο Ολυμπιακός με Μάρτινς. Φρόιλερ. Έσε. Σάλιακας από δεξιά. Φρόιλερ στα όρια της περιοχής. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ζώτα Σίλβα το σούτ με τα πόδια. Ο Αβράμοβιτς σε κόρνερ. Πολύ καλή κυκλοφορία μπάλας από τον Ολυμπιακό στο 51ο λεπτό. Με τον Ζώτα Σίλβα να προσπαθεί από πλάγια να απειλήσει. Ο Αμπράμοβιτς άπλωσε το δεξί του πόδι. Παραχώρησε κόρνερ. Κόρνερ από δεξιά για τους Ερυθρόλευκους. Θα είναι πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Τσικίνιο εκτελεστής και σε αυτή τη στατική φάση. Ο Πορτογάλος απομάκρυνε. Ο Ζεσούς Ιμάζ από δεξιά. Ο Μάρτινς για τον Ολυμπιακό. Σάλιακας παράλληλα αριστερά στον Τικνιζιάν. Φρόιλερ Μουλβετός βλέπει δεξιά τον Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο πολύ ωραία για τον Μάρτινς από δεξιά. Πατά περιοχή, φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Ψάχνει χώρο για το σούτ, περιμένει ο Τικνιζιάν. Ο Αρμένιος μέσα στη μεγάλη περιοχή θα κάνει και το σούτ. Απομακρύνουν όπως οι Πολωνοί. Τρέχει ο Ρέτσος να κερδίσει τη μεσαία γραμμή. Πολύ ωραία προσποίηση για να ξεφορτωθεί τον Μπρέλετς. Ρέτσος για τον Σάλιακα, για τον Ολυμπιακό που επιμένει. Ξανά Ρέτσος στο χώρο του κέντρου. Φρόιλερ. Πιρόλα. Έχει έρθει πλάγια αριστερά. Φρόιλερ. Από τα πόδια του Ελβετού περνούν συνεχώς, περνά συνεχώς μπάλα. Πιρόλα πλάγια αριστερά στο 61ο λεπτό με το σκορ πάντα στο 1-1. Ρέτσος.

Έσε Σαλιακάς από τη δυνατή πάσα του Ζώτα Σίλβα. Έσε αφήνει την μπάλα να φύγει πλάγιο out από δεξιά για τον Ολυμπιακό. Αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή, από δεξιά αυτό το πλάγιο out. Εκτέλεσε ο Σαλιακάς για τον Έσε. Ο Αργεντινός σηκώνει το κεφάλι. Θα γυρίσει πίσω στον Ρέτσο. Πιρόλα Μάρτινς από αριστερά. Πιέζεται από τον Βόιτσεκ ο Πορτογάλος. Θα χάσει την μπάλα και τώρα προσπαθούν οι Πολωνοί να βγάλουν την αντεπίθεση. Με τον Βιτάλ έγινε το λάθος. Κέρδισε ο Έσε για τον Ολυμπιακό που κυριαρχεί στο δεύτερο ημίχρονο. Σάλιακας από δεξιά για τον Ζώτα Σίλβα στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Πολύ ωραία κυκλοφορία μπάλας. Ο Βιτάλ δεν κάνει την καλύτερη δυνατή απομάκρυνση. Θα προλάβει. Όχι, δεν προλαβαίνει. Ο Βιτάλ είναι κόρνερ. Ακόμη ένα κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Πάλι από δεξιά, πάλι εκτελεστής ο Τσικίνιο. Ανεβαίνει ο Ρέτσος, ο Πιρόλα και μένει έξω ο Τιχνιζιάν με τον Σάλιακα εκτός μεγάλης περιοχής. Στο 62ο λεπτό. Αλλαγή μέσα ο Γιάρεμτσουκ. Έξω ο σκόρερ ο Γκονζάλες. Στο 62ο λεπτό. Μέσα ο Γιάρεμτσουκ, έξω ο Γκονζάλες. Αποθέωση για τον Μεξικανό και για τον Γιάρεμτσουκ. Ενώ θα έχουμε σε λίγο διπλή αλλαγή για την Γιαγκελόνια. Με το νούμερο 14 τον Φιντέλ και με το 17 τον Σιλά να παίρνουν θέση στο γήπεδο στην επόμενη διακοπή. Κόρνερ από δεξιά. Τσικίνιο θα εκτελέσει. Απομακρύνουν οι Πολωνοί το σούτ από τον Έσε με το αριστερό. Η μπάλα ψηλά πάνω από την εστία του Αμπράμοβιτς. Και τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Θα δούμε ο Φιντέλ. Θα αντικαταστήσει τον Γκλίνκε. Και ο Σιλά τον Χεσούς Μάζ.

0: Στο 62 λεπτό έχουμε φτάσει, πάντα το 1-1 που έχει διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο. Ολοκληρώθηκε η διπλή αλλαγή. Δεν ξέρω τι λέει τώρα ο Βιτάλ στον Γερμανό διαιτητή. Όλα οκ, okay, και έτοιμος ο Γερμανός φύριξε για να δοθεί συνέχεια στην αναμέτρηση. Μπράμοβιτς με τον Γιάρεμτς που να τον πιέζει. Κωνσταντόπουλος, Μοντόγια ψησμένος, Γιάρεμτς πιέζει. Κωνσταντόπουλος, έγινε το λάθος, κέρδισε ο Φρόιλερ. Δεν μπόρεσε να ξεφύγει από τον Βόιτσεκ ο Μάρτινς. Έγινε λάθος και από τον Έσε και τώρα προσπαθεί ο Σιλά να βγάλει την αντεπίθεση για την Γιαγκελόνια. Μοντόγια, ωραία συνεργασία. Σιλά είναι αρκετά μέτρα με την μπάλα στα πόδια. Ανεβαίνει ο Σμιτς από αριστερά, κοντράρει μπάλα, θα μπλοκάρει ο Ορτέγκα. Δεν έχει βγει κόρνερ. Άλλαξε πορεία, αλλά ο Γερμανός μπλόκαρε, δεν επέτρεψε στους Πολωνούς να ανανεώσουν την επίθεσή τους. Ορτέγκα δεν πιέζεται από κάποιο αντίπαλο. Θα βγει εκτός περιοχής του τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Να δούμε την επιλογή του. Αριστερά στον Πυρόλα. Πυρόλα, βαθιά μπαλιά για τον Γιάρεμτσουκ. Κεφαλιά πάσα και όμως πως απομακρύνει ο Βόιτσεκ. Τρέχει ο Φρόιλερ να κερδίσει ξανά για τον Ολυμπιακό. Ο Φρόιλερ δίνει εντύπωση ότι είναι παντού απόψε στο γήπεδο. Έσε. Φρόιλερ, Ρέτσος, βαθιά μπαλιά για τον Γιάρεμτσουκ, Κωνσταντόπουλος θα απομακρύνει, Σμιτς, εύκολα ο Πυρόλα στο χώρο του κέντρου ανακτά την κατοχή της μπάλας για τον Ολυμπιακό. Μάρτινς από αριστερά με αντίπαλο τον Βόιτσεκ, θέλει να σηκώσει πολύ ωραία για τον Τικνιζιάν, σέντρα σουτ, παραλίγο Τικνιζιάν να ευνηδιάσει τον Αμπράμοβιτς, μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι στο 65 λεπτό. Για ακόμη μια φορά δεν βιάζονται οι Πολωνοί. Βιτάλ για τον Αμπράμοβιτς. Γιάρεμτς θέλει να πιέσει μπάλα δεξιά στον Βιτάλ. Τρέχει ο Τσικίνιο πίσω στον Αμπράμοβιτς. Κωνσταντόπουλος, ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός της Γιαγκελόνια, έβγαλε την μπάλα από την περιοχή του. Μοντόγια, Σμιτς, Μοντόγια ξανά από αριστερά Γιαγκελόνια. Κωστόφσκι στο σημείο που τρέχει ο Πυρόλα να κερδίσει μπροστά από τον Πρέλετς. Ορτέγκα με τα πόδια θα απομακρύνει. Ο Έσε προσπαθεί για την κεφαλιά, Σμιτς θα κερδίσει. Υπάρχει φάουλ από τον Σάλιακα στον Σμιτς στο 67ο λεπτό. Το φάουλ είναι πάνω από τη μεσαία γραμμή. Καμιά δεκαριά μέτρα, λίγο πλάγια αριστερά από τον άξονα. Δεν έχουν δώσει συνέχεια οι Πολωνοί ακόμη. Μόνο ο Ζέλσον Μάρτιν στο τείχος για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο Μοντόγια είναι πάνω στην μπάλα. Και ο Σμιτς. Να δούμε ποιος από τους δύο θα δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Έφυγε ο Σμιτς, έμεινε Μοντόγια. Εκτέλεσε, απομακρυνε ο Έσε. Τρέχει ο Ζώτα Σίλβα να κερδίσει. Από αριστερά να περάσει την μεσαία γραμμή. Ο Πορτογάλος είναι γρήγορος. Θα καταφέρει όμως τον Σεϊσάο. Ενώ έχουμε πέσιμο του Ζώτα Σίλβα στον αγωνιστικό χώρο ύστερα από σύγκρουση με τον Βιτάλ. Να δούμε ένα replay για το τι ακριβώς έγινε. Τώρα ο Γερμανός συμβουλεύεται τον τέταρτο. Να δούμε ένα replay. Ζώτα Σίλβα. Το έκλεισε το δρόμο ο Βιτάλ. Έχει απλώς το χέρι του. Νομίζω όμως ότι ο Γερμανός, αν κατάλαβα καλά, παρατηρήσει στο Ζώτα Σίλβα κάνει. Α, όχι, έχει δώσει φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Ίσως επειδή ζητούσε κάτι παραπάνω από το φάουλ ο Ζώτα Σίλβα, να είχε ανοίξει διάλογο με τον Πορτογάλο. Το φάουλ είναι πλάγια αριστερά, 10 μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Τεκνιζιάν, Φρόιλερ, Μάρτινς, Τεκνιζιάν από αριστερά Ολυμπιακός, ξανά στο Φρόιλερ. Ανεβαίνει ο Έσσα κινούμενος στον άξονα, Μάρτινς τραβά μαζί του τον Βόιτσεκ, αλλάζει παιχνίδι δεξιά για τον Σάλιακα. Ρέτσος, αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή ο Ρέτσος. Έσε με το Σιλά μπροστά του, στέλνει την μπάλα δεξιά στο χώρο που βρίσκεται ο Σάλιακας. Ρέτσος ξανά δεξιά στον Σάλιακα. Έσε, Φρόιλερ με το Σιλά στην πλάτη του. Γυρνούν την μπάλα οι παίχτες του Ολυμπιακού. Θα κερδίσουν ένα πλάγιο out από δεξιά. Εκτελέσει και γρήγορα ο Φρόιλερ. Δεν θα μπορέσει να ξεφύγει από τον Κωνσταντόπουλο, ο οποίος παραχώρησε ακόμα ένα πλάγιο out. Μάρτινς από δεξιά. Φρόιλερ. Θα βγάλει τη σέντρα ο Ελβετός. Βιτάλ θα απομακρύνει με το κεφάλι. Προσπαθούν να ξανακερδίσουν οι Ερυθρόλευτοι. Τικνιζιάν. Λάθος από το Γιάρεμτσουκ. Τρέχει ο Τικνιζιάν για να ελέγξει. Ωραία η προβολή του στη μονομαχία με τον Κονσεϊσάο. Πολύ ωραία ο Αρμέντιος θα ξανακερδίσει. Πυρόλα θα κερδίσει την κατοχή της μπάλας. Η κάθετη είναι για τον Μάρτινς από αριστερά. Ο Ολυμπιακός θέλει να δημιουργήσει κάτι καλό. Μάρτινς κάνει ωραία κίνηση, θα βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Γιάρεμτσουκ προσπαθεί να ελέγξει έχοντας το Μοντόγια στην πλάτη του. Σάλιακας από δεξιά θα βγάλει την σέντρα. Προσπαθεί ο Σίλβα, θα προλάβει να απομακρύνει ο Κοστόφσκι. Και τώρα η μπάλα πήγε στον Πρέλες και θέλει ο Σλοβένος να βγάλει την αντεπίθεση για τον Σιλά. Ωραία ο Σάλιακας θα πέσει στα πόδια του Βέλγου. Θα κερδίσει ξανά την κατοχή της μπάλας για τον Ολυμπιακό που επιμένει. Έσε, Ζώτα Σίλβα. Ξανά ο Έσε πάνω από τη μεσαία γραμμή ο Αργεντινός. Τσικίνιο, λίγο πλάγια αριστερά από τον άξονα. Συμπληρώνει με 70 λεπτά στον Γιώργο Καρεσκάκης, πάντα το 1-1. Μάρτινς με τον Βόιτσεκ πάνω του. Πυρόλα, Ρέτσος από δεξιά, πλάγια δεξιά περιμένει ο Σάλιακας. Φρόιλερ ξανά, Σέλσον Μάρτινς αριστερά στον Τεκνιζιάν. Έσε, ψάχνει το Ζώτα Σίλβα, απομακρύνει η αμυντική της Γιαγκελόνια. Τρέχει ο Ζώτα Σίλβα, κερδίζει ξανά για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Μάρτινς από αριστερά. Θα χάσει προσωρινά τον έλεγχο, θα κερδίσει ξανά, ψάχνει χώρο για το σουτ. Ψάχνει και την μπάσα, σουτ το Φρόιλερ, κάπου κόντρα η μπάλα. Χέρι ζητά ο Φρόιλερ και ο Ρέτσος κοντά του. Να δούμε ένα replay. Κόρνερ έχει δείξει ο Γερμανός, να δούμε ένα replay. Ο Ρέτσος τώρα διαμαρτύρεται. Δεν θα αλλάξει απόφαση, κόρνερ δείχνει ο Γερμανός. Να δούμε το ένα replay. Ναι, έκανε κίνηση με το χέρι του ο Σμιτ. Γι' αυτό διαμαρτύρεται ο... και ο Φρόιλερ και ο Ρέτσος. Αλλά δεν αλλάζει απόφαση ο Γερμανός. Κόρνερ από δεξιά με τον Τσικίνιο. Απομακρύνουν όπως η Πολωνή. Κερδίζει ο Σάλιακας. Θα κάνει το shoot-out. Από πολύ μακριά το shoot του Σάλιακα η μπάλα θα φύγει πάνω από την εστία του Αμπράμοβιτς στο 72ο λεπτό. Πάντα το 1-1. 0-1 ο Σμιτς στο 20, 1-1 ο Γκονζάλες στο 43. Πουέρτα η επόμενη κίνηση από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Ο Βιτάλ για τον Αμπράμοβιτς. Ο Γιάρεμτσουκ ανεβαίνει για να πιέσει. Τρέχει, έγινε το λάθος. Πρόλαβε ο Φρόιλερ. Τσικίνιο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μπάλα είναι out. Χάθηκε η ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Τσικίνιο στο 73ο λεπτό. Για ακόμη μία φορά πίεσαν ψηλά, δυσκόλεψαν την απόπειρα δημιουργίας παιχνιδιού των Πολωνών.
1: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. We'll be right back.
2: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
4: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
3: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
5: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Για να απομακρύνει με το κεφάλι, Πυρόλα ελέγχει και να ξεφύγει από το σιλά και θα τα καταφέρει. Φρόιλερ κρατά ο Ελβετός, θα χάσει από τον σιλά. Κουρσεϊσάο τον πιέζει ο Πυρόλα, φάουλ. Φάουλ πλάγια δεξιά για λογαριασμό της Γιαγκελόνια, 4-5 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Και τώρα ο Λοφάνο, να δούμε ποιον θα αντικαταστήσει, τον Πρέλετς. Μάλιστα, με το νούμερο 21. Λοφάνο έξω, ο Σλοβαίνος μέσα, ο Ισπανός. Θα γίνουν τώρα και αλλαγές. Άλλαξε γνώμη ο Αλγουαφίλ. Βλέπω ότι ετοιμάζει Μπέιλι και Πουέρτα, κράτησε στον πάγκο τον Πέντερσεν. Μάλιστα. 15 λεπτά πριν συμπληρώσουμε τα 90. Πάντα το 1-1 ανάμεσα στο Ολυμπιακό και τη Γιαγκελόνια. Αμπράμοβιτς. Πιέζουν ψηλά οι Ερυθρόλευκοι. Ο Φιντέλ για τον Μοντόγια. Κωνσταντόπουλος. Κωστόφσκι. Φάουλ από τον Έσε και κίτρινη κάρτα. Δεύτερη κίτρινη κάρτα για παίχτη του Ολυμπιακού. Και τώρα νομίζω θα γίνουν οι αλλαγές. Περιμένει ο Πουέρτα, περιμένει και ο Μπέιλι. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Ή στην επόμενη διακοπή. Μάλλον, όχι, τώρα θα γίνουν. Έξω ο Έσε, μέσα ο Μπέιλι. Στο 76ο λεπτό. Έξω Τσικίνιο, μέσα Πουέρτα. Δύο αλλαγές λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Μέσα ο Μπέιλι και ο Πουέρτα. Έξω Τσικίνιο και ο Έσε. Βιτάλ. Τρέχει ο Ζώτα Σίλβα για να πιέσει. Βόιτσεκ. Μαθιά μπαλιά εκεί όπου ο Πυρόλα θα πάρει την κεφαλιά. Ο Λοφάνο προσπάθησε, κέρδισε τη μονομαχία. Φιντέλ. Βιτάλ. Μαθιά μπαλιά για τον Κονσεϊσάο. Τσινιζιάν θα πάρει την κεφαλιά. Πλάγιο out για τη Γιαγκελόνια από δεξιά. Στο 77ο λεπτό. Ο Βόιτσεκ δεν βιάζεται. Ψηλά. Αλλαγή παιχνιδιού αριστερά για τον Σμιτ. Έχει μπροστά τον Σάλιακα. Προσπαθεί ο Σμιτ να πατήσει η περιοχή. Έχει γυρίσει και ο Μπέιλι να βοηθήσει το μαρκάρισμα. Θα κερδίσει ο Τζαμαϊκανός. Δυνατές οι μονομαχίες. Ξανακερδίζουν οι Πολωνοί. Κωστόφσκι. Φιντέλ. Πίσω στο χώρο του κέντρου, στον Βιτάλ. άνοιξε δεξιά, εκεί που κινείται ο Κονσεϊσάο. Πάει στο ένας εναντίον ενός με τον Τικνιζιάν, σιρτή σέντρα, θα μπλοκάρει ο Ορτέγκα. Γρήγορα με τα χέρια θέλει να τροφοδοτήσει τον Μπέιλι από δεξιά. Έχει μπροστά του τον Μοντόγια. Μπέιλι στο ένας εναντίον ενός. Κρατά ο Μπέιλι, δεν βρίσκει κάποιο στήριγμα. Περιμένει τους συμπαίχτες του να ανέβουν. Σάλιακας, Φρόιλερ, Πιρόλα. Πάνω από τη μέσα γραμμή ξανά όλος ο Ολυμπιακός. Τικνιζιάν, Πιρόλα. Στέλνει την μπάλα δεξιά στον Σάλιακα. Κάθετα για τον Μπέιλι με αντίπαλο τον Μοντόγια. Κρατά ο Μπέιλι. Βλέπει την κίνηση του Ζέλσον Μάρτινς, αλλά μπάλα θα πάει στην αγκαλιά του Αμπράμοβιτς. Πιο μπροστά από εκεί που θα ήθελε την μπάλα ο Πορτογάλος, την έστειλε ο Μπέιλι. Αμπράμοβιτς. Βιτάλ από δεξιά στην άμυνα της Αγγελόνια. Λεφάνο για τον Σιλά. Σιλά κλεισμένος, έρχεται ο Τικνιζιάν να απομακρύνει. Βόιτσεκ θα το αποσπάσει πολύ ωραία την μπάλα ο Ζέλσον Μάρτινς. Τικνιζιάν. Φάουλ και κάρτα στον Βιτάλ για την προβολή αυτή. Και το φάουλ που έκανε στον Τικνιζιάν. Το 80 λεπτό είμαστε πάντα το 1-1 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Γιαγκελόνια. Πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Το φάουλ είναι αρκετά μέτρα πάνω από τη μισή γραμμή, πλάγια αριστερά. Ο Πουέρτα θα το εκτελέσει. Είναι κοντά του και ο Ζέλσον Μάρτινς. Πουέρτα έτοιμος να δώσει συνέχεια. Δίπλα του ο Μάρτινς. Περιμένει το OK από τον Γερμανό ο Πουέρτα. Τώρα θα εκτελέσει. Ο Φιντέλ όπως προσπαθεί να απομακρύνει. Τρέχει ο Μπέιλι από δεξιά με αντίπαλο τον Μοντόγια. Μπέιλι ψάχνει χώρο για σιρτή σέντρα. Φιντέλ το σουτ, κοντράρει μπάλα. Ψάχνει δεύτερη ευκαιρία ο Ολυμπιακός με το Φρόιλερ. Θα γυρίσει το νέο σουτ κόρνερ. Πολιορκεί ο Ολυμπιακός και βρίσκει με κάποιο τρόπο συνεχώς η Γιαγκελόνια τον τρόπο να απομακρύνει την μπάλα. Να μην αφήσει τους ερθρόλους και να τη στείλουν στην αιστεία του Αμπράμοβιτς. Κόρνερ από δεξιά, τώρα που είναι εκτός ο Τσικίνιο, ο Μπέιλι πηγαίνει για να εκτελέσει. Όλος ο κόσμος στην περιοχή της Γιαγκελόνια. Μπέιλι έχει πάρει 2-3 μέτρα φόρα. Εκτελεί στο πρώτο δοκάρι. Κακή απομάκρυνση από τον Σμιτ. Ξανά κόρνερ από αριστερά. Και τώρα θα γίνει η αλλαγή. Μέσα ο Πέντερσεν, έξω ο Σάλιακας στο 82ο λεπτό. Κλείνει και ο κύκλο των αλλαγών Ολυμπιακός. Και ο Μπέιλι έτοιμος να εκτελέσει το 12ο κόρνερ των Ερυθρόλευκων. Σηκώνει το δεξί του χέρι για να δείξει το σύστημα που πρέπει να ακολουθήσουν οι συμπαίκτες του. Δεν είναι δυνατόν να εκτελούν τόσο άσχημα τα κόρνερ οι Ερυθρόλευκοι. Η πλειοψηφία των κόρνερ απόψε είναι πολύ άσχημα εκτελεσμένα από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Απομάκρυνε ο Σμιτ σε πλάγιο out. Ο Πέντερσεν που πήρε τη θέση του Σάλιακα. Στη μεγάλη περιοχή προσπαθεί ο Γιάρεμτσουκ. Θα πέσει. Ζώτα Σίλβα απομακρύνουν τελευταία στιγμή οι Πολωνοί όπως. Σε πλάγιο out από δεξιά. Εκτελέστηκε γρήγορα. Ρέτσος. Ζητάει επανάληψη στο πλάγιο out ο Γερμανός διαιτητής. Εκτελείται το πλάγιο out, προσπαθεί ο Φρόιλερ για την κεφαλιά, το σούτ από τον Ζέλσον Μάρτινς. Δεύτερη ευκαιρία, Πιρόλα, Φρόιλερ, Τικνιζιάν από αριστερά στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Μάρτινς, μεγάλη περιοχή, προσπαθεί να γυρίσει όπως η Πολωνία να απομακρύνει την μπάλα. Πέντερσεν. Πουέρτα. Φρόιλερ από αριστερά στο 23ο λεπτό. Πάντα το 1-1. Ιζιάν απομακρύνουν οι φιλοξενούμενοι. Φιντέλ. Κακή πάσα, πλάγιο out από αριστερά για τον Ολυμπιακό. Τρέχει ο Τεχνιζιάν να εκτελέσει γρήγορα. Έχει μπροστά τον Πουέρτα, ψάχνει το Γιάρεμτσουκ. Το πλάγιο out από την κεφαλιά του Γιάρεμτσουκ και την παρέμβαση του Βόιτσεκ είναι για τον Ολυμπιακό. Πλάγιο out από αριστερά στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Αμπράμοβιτς. Ο Τεχνιζιάν θα το εκτελέσει. Να δούμε ο Αρμένιος. Θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Απομακρύνουν οι Πολωνοί. Φρόιλερ, Μπέιλι, αντίπαλο του Μοντόγια. Τζαμαϊκανός πάει στο ένας εναντίον ενός. Ζωτά Σίλβα. Φρόιλερ γέμισε. Κεφαλιά γκολ! Γιάρεμτσουκ 2-1! 2-1 για τον Ολυμπιακό στο 24ο λεπτό. Με την κεφαλιά του Ουκρανού ο Ολυμπιακός παίρνει το προβάδισμα στο σκορ. Μία φάση χρειάστηκε ο Γιάρεμτσουκ και με την κεφαλιά του δίνει το προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους. Πολύ ωραία η σέντρα, την αξιοποιεί ο Γιάρεμτσουκ και ο Ολυμπιακός στο 24ο λεπτό κάνει το 2-1 με τον Γιάρεμτσουκ να φωνάζει παρόν. Με τον Ουκρανό να δικαιώνει τον προπονητή του για το χρόνο συμμετοχής που του έδωσε δεύτερο γκολ για τον Ολυμπιακό. Δεύτερο γκολ από τον επιθετικό του, το πρώτο από τον Γκονζάλες, το δεύτερο από τον Γιάρεμτσουκ. Ολυμπιακός για Αγγελόνια 2-1 και ακόμη 5 λεπτά για να φτάσουμε στα 90. 33.000 φίλοι του Ολυμπιακού στο πόδι αποθεώνουν τους Ερυθρόλευκους, προσπαθούν να τους σωθήσουν στην δίκη στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Πολύ ωραία κεφαλιά από τον Γιάρεμτσουκ, κανένα περιθώριο αντίδραση στον Αμπράμοβιτς. Βόιτσεκ. Κάτω από τη μεσαία γραμμή ο αμυντικός της Γιαγκελόνια. Κωνσταντόπουλος. Βιτάλ. Κάθεται εκεί που ο Ρέτσος θα απομακρύνει ψύχρεμα για τον Πουέρτα. Πουέρτα. Μάρτινς. Γιάρεμτσουκ. Θα σηκώσει την μπάλα για τον Πουέρτα. Ο Κολομβιανός κάνει ωραία κίνηση για να κρατήσει μονομαχή με τον Βόιτσεκ. Θα κερδίσουν οι Πολωνοί. Ο Γιάρεμτσουκ γύρισε για να κλείσει το δρόμο στο Κολυσεϊσάο. Κωνσταντόπουλος. Άλλαξε με τον Φιντέλ. Κωνσταντόπουλος στη βαθιά παλιά. Πέντερσεν ελέγχει. Κακή απομάκρυνση. Λοθάνο με τον Πουέρτα στην πλάτη του. Θα κερδίσει ο Κολομβιανός. Γιάρεμτσουκ. Αριστερά στη μεσαία γραμμή στο Ζέλσον Μάρτινς που προσπαθεί να ξεφύγει από τον Βόιτσεκ. Η κάθετη είναι πολύ ωραία για τον Ζώτα Σίλβα. Πορτογάλος θέλει να πατήσει περιοχή. Να κερδίσει και μια κόντρα. Μένει όρθιος. Ψάχνει χώρο για το σουτ. Έχει δώσει επιθετικό φάουλ στον Ζώτα Σίλβα που έκανε στον Βιτάλ στο 87ο λεπτό. Τελευταία αλλαγή. Ο Αγκμπονίφο στη θέση του Κορσεϊσάο με το νούμερο 10. Ο Αγκμπονίφο στη θέση του Κονσεϊσάου, ενώ ο Βιτάλ τώρα θα σηκωθεί και ο Αμπράμοβιτς ζητά και από τον Βιτάλ και από τον Κωνσταντόπουλο να πλησιάσουν προς τη μεσαία γραμμή. Πάσα στον Βιτάλ. Κωνσταντόπουλος. Βιτάλ. Βαθιά παλιά ψάχνοντας τον Αγκμπονίφο. Απομακρύνει ο Τεχνιζιάν. Πυρόλα στέλνει την μπάλα μακριά. Ζώτα Σίλβα. Κερδίζουν ξανά οι Πολωνοί με τον Φιντέλ. Πουέρτα τον καθυστέρησε. Αγκμπονίφο από δεξιά. Στον άξονα. Ο Κωστός και έγινε κάτω της μπάλας. Τη γύρισε πίσω στον Βιτάλ. Κωνσταντόπουλος. Μοντόγια. Αμπράμοβιτς. Μπήκαμε στο 28 λεπτό. Ολυμπιακός για Γελόνια 2-1. Βιτάλ. Κωνσταντόπουλος. Βόιτσεκ. Πιέζει ο Πουέρτα, θα κερδίσει δυνατές μονομαχίες με τον Κωστόφσκι. Έρχεται ο Πέντερσεν να δώσει βοήθεια και να κερδίσουν οι Ερυθρόλευκοι την κατοχή της μπάλας. Μπέιλι από δεξιά καθυστέρησε, μπερδεύτηκε λίγο με την μπάλα, κράτησε την κατοχή. Γιάρεμτσουκ, Πουέρτα, Κολομβιανός. Πολύ ωραία η κάθετη από δεξιά. Μπέιλι θέλει να γυρίσει. Ζώτα Σίλβα, κοντράρι μπάλα. Απομάκρυνε ο Βόιτσεκ. Προσπάθησε ο Ολυμπιακός να απειλήσει ξανά. Δεν θα μπορέσει να κερδίσει. Τρέχει ο Ρέτσος, τρέχει και ο Ορτέγκα εκτός περιοχής. Ψήφεμα ο Γερμανός. Καρδιοχτύπησαν πολύ από τη στιγμή που δεν απομάκρυνε την μπάλα ο Ορτέγκα, αλλά είχε τον έλεγχό της. Τικνιζιάν και Ακμπονίφο μονομαχούν. Τικνιζιάν θα πάει πολύ δυνατά, θα κερδίσει το φάουλ. Έβαλε πολύ ωραία το κορμί του ανάμεσα στην μπάλα και τον αντίπαλό του. Το φάουλ για τον Ολυμπιακό είναι από αριστερά κάτω από τη μεσαία γραμμή. 1,5 λεπτό για να συμπληρώσουμε τα 90. Ορτέγκα. Βαθιά παλιά για τον Μπέιλι. Ο Τζαμαϊκανός πήρε την κεφαλιά. Κωστόφσκι. Ζώτα Σίλβα για τον Τεκνιζιάν. Ο Αρμένιος θα στείλει την μπάλα πίσω στον Ορτέγκα. Ο Αλγουαθίλ όρθιος ζητά από τους παίχτες του να στείλουν την μπάλα μπροστά. Δεν μπόρεσε ο Μάρτινς να την διατηρήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο άτα από δεξιά είναι για την Γιαγκελόνια. Μπιτάλ. Κωστόφσκι. Βόιτσεκ. Πιρόλα θα απομακρύνει με το κεφάλι. Πουέρτα θα κατεβάσει. Μάρτινς από αριστερά στην ατομική προσπάθεια. Μένει όρθιος. Βάζει πλάτη το Βόιτσεκ. Δεν βρήκε όμως κάποιο στήριγμα. Κέρδισε το πλάγιο out. 30 δευτερόλεπτα ακόμη για τα 90. Ο Τεχνιζιάν με αργές κινήσεις πηγαίνει για να εκτελέσει το πλάγιο out. Ο τέταρτος έτοιμος να μας δείξει τον επιπλέον χρόνο στην αναμέτρηση. Τεχνιζιάν ψάχνει τον Γιάρεμτσουκ. Ο Ουκρανός θέλει να γυρίσει, θα πάρει το corner. Νομίζω ότι είναι corner. Corner, ναι. Corner. Όσο και αν διαμαρτύρονται οι Πολωνοί, είναι corner. Έχουμε συμπληρώσει τα 93 λεπτά επιπλέον χρόνου, τα οποία ήδη έχουν αρχίσει να μετρούν. Πολύ ωραία έβαλε πλάτη τον Βιτάλ ο Γιάρεμτσουκ και κέρδισε το corner. Και πολύτιμο χρόνο για τον Ολυμπιακό. Το corner από αριστερά με τον Πουέρτα να είναι έτοιμος να το εκτελέσει και τον Ζέλσον Μάρτινς δίπλα του. Πουέρτα θα εκτελέσει, δεν απομακρύνεται η μπάλα. Σμιτ. Αγκμπονίφο. Έρχεται ο Μπέιλ να το αποσπάσει την μπάλα. Πουέρτα. Μάρτινς. Σιλά. Δυνατές μονομαχίες. Φάουλ. Φάουλ από τον Σμιτ. Ο Ζώτα Σίλβα ζητά και κάτι παραπάνω από το φάουλ. Ζητά και κάρτα. Ο Ολυμπιακός παραμένει στα όρια της περιοχής της Γιαγκελόνια. Με ακόμη μια στατική φάση. Με τον Πουέρτα να είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια. Είναι ο Πουέρτα, είναι ο Ζώτα Σίλβα πάνω στην μπάλα, είναι και ο Ζέλσον Μάρτινς. Δύο παίχτες της Γιαγκελόνια στο τείχος. Μπήκαμε στο δεύτερο από τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων. Με πάσα για τον Μάρτινς. Θα κάνει ωραία ατομική προσπάθεια ο Πορτογάλος. Θέλει να πατήσει περιοχή, να γυρίσει. Δοκάρι από τον Ρέτσο. Φοβερή ευκαιρία. Ψαλιδάκι από τον Γιάρεμτσουκ. Η μπάλα out. Δοκάρι στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Ρέτσο. Πολύ ωραία κίνηση από τον Μάρτινς. Ο Ρέτσος ήταν στην περιοχή. Άγγιξε το τρίτο κούλο. Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε. Το βολέ από τον Αμπράμοβιτς. Φρόιλερ προσπαθεί για την κεφαλιά. Το πλάγιο out είναι για την Γιαγκελόνια από αριστερά. Αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Φιντέλ με τον Σμιτ. Έχουν γυρίσει οι παίκτες του Ολυμπιακού πίσω στην μια από τις τελευταίες απόπειρες των Πολωνών. Απομάκρυνε ο Πιρόλα. Φιντέλ, Κωστόφσκι. Προσπαθεί ο Ζώτα Σίλβα να κερδίσει μπάλα και φάουλ. Και να δώσει τέλος στην προσπάθεια των Πολωνών να απειλήσουν την εστία του Ορτέγκα. Θα φύγουν όλοι, θα αφήσουν την εκτέλεση στον Ορτέγκα. Ο Γερμανός δεν βιάζεται. 30 δευτερόλεπτα ακόμη για να συμπληρώσουμε και τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Ορτέγκα τώρα θα δώσει συνέχεια. Γιάρεμτσουκ θέλει να βάλει πλάτη τον Βόιτσεκ. Απομάκρυνε όπως ο Πολωνός. Σιλά θα του πάρει την μπάλα ο Πιρόλα. Ψύχρεμα πίσω στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα ψάχνει τον Ζέλσον Μάρτινς, ο οποίος έχει ταλαιπωρήσει αφάνταστα. Τέλος! Ολυμπιακός για Αγγελόνια 2-1. Ο Ολυμπιακός αρχίζει τις υποχρεώσεις του με νίκη στη League Phase του Europa League. Βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 20 λεπτό, αλλά έβγαλε αντίδραση. Ήταν πολύ καλύτερος από τους Πολωνούς. Ισοφάρισε με τον Γκονζάλες στο 43 λεπτό και στο 84 με την κεφαλιά του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ έφτασε σε μια σπουδαία νίκη, σε μια σημαντική νίκη και με την νίκη που άξιζε ο Ολυμπιακός με βάση την απόδοσή του. Ήταν πολύ καλύτερος από τους Πολωνούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Αγγελόνια στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει καταφέρει να υποχρεώσει τον Ορτέγκα σε επέμβαση. Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και δικαίως έφτασε σε αυτή τη σημαντική νίκη. Την ήθελε, τη ζήτησε, την αναζήτησε, την πήρε την νίκη ο Ολυμπιακός απέναντι στην Αγγελόνια. Με καλή εμφάνιση στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός πανάξια παίρνει τους 3 βαθμούς στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Κώστα.
6: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Σταματέλο. Πρεμιέρα με νίκη. Λέγαμε ότι είναι σημαντικό ότι ισοφάρισε ο Ολυμπιακός πριν και το πρώτο ημίχρονο, γιατί βγήκε στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν το απόλυτο αφεντικό σε όλη τη διάρκεια της επανάληψης. Με ευκαιρίες συνολικά τα κόρη νομίζω ήταν 10-0. Οι ευκαιρίες ήταν για τον Ολυμπιακό. Η Αγγελόνια δεν κατάφερε να πατήσει καν στην περιοχή του Ολυμπιακού. Περισσότερα και καλύτερα θα μας τα πει ο Κώστας Νικολακόπουλος. Χαίρετε.
7: Έλα Κώστα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
7: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός την έλειωσε σήμερα την Αγγελόνια. Πραγματικά με εξαίρεση ένα δίλεπτο που έπαθε blackout και δοκάρει και γκολ η πολωνική ομάδα, ο Ολυμπιακός πιτζάκησε πραγματικά. Ανεξαρτήτως, δεν μιλάω για απόδοση, μιλάω ότι είδαμε μια κατάθεση ψυχής. Είδαμε μια τεράστια προσπάθεια, επαναλαμβάνω, ανεξαρτήτως πόσο ποιοτική ήταν αυτή, λιγότερο από κάποιους παίκτες, περισσότερο από άλλους κλπ. Αλλά είδαμε μια τεράστια προσπάθεια και το ποδόσφαιρο όταν προσπαθείς τόσο πολύ θα σε ανταμείψει. Μια νίκη πραγματικά μπορεί να μην είναι, δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός κανένα θηρίο, αλλά κέρδισε πολλά πράγματα από αυτό το μάτς. Κέρδισε τους 3 πόντους στο πρώτο του παιχνίδι, κέρδισε την ηρεμία του, κέρδισε παίχτες και κέρδισε και τον κόσμο του με την προσπάθεια την οποία έκανε. Είδαμε ένα Καραϊσκάκι να είναι πάλι, ας πούμε έτσι, κανονικό Καραϊσκάκι, να γίνεται χαμός, αυτό που ξέρουμε ότι γίνεται στο Καραϊσκάκι, που δεν αφήνει ας πούμε την άλλη ομάδα να μπορεί να αναπνεύσει. Και κέρδισε και οξυγόνο βέβαια ο Ολυμπιακός, τόσο του έλειπε μετά από τόσα άσχημα αποτελέσματα για τόσο καιρό. Ήταν πολύ άξια η νίκη του Ολυμπιακού. Είχε κάποιους παίχτες οι οποίοι ήταν συγκλονιστική η ενέργεια που έβγαλαν, όπως ο Ζώτα και ο Ζέλσον. Είχε έναν κεντρικό half computer, πραγματικά το Φρόιλερ, ο οποίος έβγαλε μέχρι και assist. Στο παιχνίδι, μετά το παιχνίδι με τον Όφη έγραψα ένα κομμάτι στο site Sport FM και κανείς δεν είχε ασχοληθεί με το Φρόιλερ και λέω τι γίνεται τώρα, πρέπει να γράψω κάτι. Και έγραψα ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού με τον Όφη. Οκ, έχασε ο Ολυμπιακός, αλλά πρέπει να δούμε και πώς πήγαν οι παίκτες. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ σημαντικό που ο Ολυμπιακός τι πήρε σήμερα. Πήρε αυτό που του έλειπε. Τα γκολ από το center four. Άμα βάζουν γκολ center four, όλη η ζωή της ομάδας γίνεται πιο εύκολη. Ο Ολυμπιακός είχε μεγάλο θέμα σε αυτό το κομμάτι. Τώρα έβαλε και ο Πεπίτο Γκονζάλης τον κολάκι του από κοντά, όπως πρέπει να είναι ο σεντερφόρ, και έβαλε και ο Γιάρεμτσουκ μια γκολάρα με κεφαλιά, που είναι πραγματικά επίπεδου Γιάρεμτσουκ. Έχει και λίγο πλάκα βέβαια, λίγο γούστο, το ότι λίγο πριν το μάτς ήρθε ο σεντερφόρ που έφερε ο Ολυμπιακός από την Τουρκία και τον με 7 εκατομμύρια ευρώ για να ενισχυθεί επιθετικά, και οι δύο σεντερφόροι άλλοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχή στο Europa League έβαλαν τα γκολ σήμερα. Δεν πειράζει, μακάρι να βάζουν οι μεν στο Europa League και να τα βάζει ο άλλος στο πρωτάθλημα, ή να τα βάζουν όλοι στο πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, η ουσία ήταν ότι ήταν μια νίκη που είχε και τσαγανό, ρε παιδί μου, είχε και μαγιά. Να χάνεις 0-1 δεν είναι μικρό πράγμα, και όταν προέρχεσαι από ένα σωρό βλακίες και εμφανίσεις και αποτελέσματα και τέτοια, τώρα 5 βαθμούς δηλαδή είχε χάσει τα δύο προηγούμενα μάτς ο Ολυμπιακός, και παρότι έμεινε πίσω στο σκορ τον είδες ότι σήκωσε ανάστημα, ρε παιδί μου, από βλακεία του Χαζομάρα του Ορτέγα, ο οποίος μετά βρήκε τη σοβαρότητά του και τη συγκέντρωσή του. Βλέπεις λοιπόν ότι έφαγε γκολ ο Ολυμπιακός, αλλά σήκωσε κεφάλι, και ήταν τουλάχιστον από πλευράς νοοτροπίας, ήταν ένας κανονικός Ολυμπιακός. Ήταν τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο που είδαμε περισσότερες δυνάμεις, ένας Ολυμπιακός που θέλει να παίζει έτσι πολύ πιεστικά και επιθετικά ο καινούριος του προπονητής, που ήδη βλέπουμε βάζει κομμάτια στο παζλ δικά του και παίχτες επίσης. Ήταν σωστές οι αλλαγές του και έγκαιρες αυτή τη φορά, θα έλεγα. Και είδαμε ότι δεν κολώνει να αφήσει έξω την πιο ακριβή μεταγραφή, τον Πουέρτα. Γιατί όταν έλεγα εγώ δεν μ' άρεσε ο Πουέρτα με τον Όφη, μου λέγανε μα μου και του προπονητή δεν του άρεσε, όπως είδατε, και τον άφησε στον πάγκο. Γιατί πρέπει να βλέπουμε και λίγο. Όλοι οι παίχτες του Ολυμπιακού από προσπάθεια νομίζω ότι έδωσαν πάρα πολλά πράγματα. Έγιναν, δεν έχει ομάδα ακόμα ηρεμία, Κώστα, αυτό είναι το θέμα. Τώρα αυτό το τσικίνιο να τους δώσει την μπάλα ο αντίπαλος τερματοφύλακας και να μην βάλεις γκολ, ας πούμε, εκεί, δεν παίζει, ρε παιδιά. Δηλαδή τι να κάνει ο τερματοφύλακας, δηλαδή να τη βάλει μόνος του. Ο Τάλιακας, 2-3 λεπτά πριν το 0-1, δηλαδή πόσο καλή θέση μπορεί να βρεθεί, και δεν έκανε ούτε σουτ ούτε σέντρα, ας πούμε, δεν ξέρουμε τι έκανε. Καλώς άλλαξε και τα δύο μπάκο προπονητής παρεπιπτόντος, και τον Μπρούνο όχι μόνο γιατί είχε κάρτα. Γενικά εκεί πρέπει να το βρουν καλύτερα οι μπάκ του Ολυμπιακού παρεπιπτόντος. Και εντάξει, τώρα τι να πούμε, ότι έβαλε το Γιάρεμτσουκ και έκανε το νικητήριο γκολ, και ο Μπέιλι βοήθησε, πρέπει επίσης να επισημάνουμε, και ο Πουέρτα βοήθησε όταν μπήκε. Νομίζω ήταν μια νίκη ολυμπιακή αυτή ήταν. Είδαμε ένα Καραϊσκάκι να είναι όλο μαζί, είδαμε μια ομάδα να είναι όλοι μαζί, και όταν είναι έτσι Ολυμπιακός, ακόμα και όταν είναι στα κάτω του όπως είναι τώρα, δεν είναι εύκολος να του κάνεις και ζημιά. Ακόμα αυτή η ομάδα δεν είναι αυτή που είδαμε σήμερα. Τελευταία φορά που έχασε στην Ευρώπη εκτός έδρας είναι στη Σεβίλη από την Πέτης, πρόπερση. Είναι ειδικά εκτός έδρας, είναι πολύ απειλητική, ο Ολυμπιακός δεν την άφησε. Δεν την άφησε, ήταν πολύ πιεστικός ο Ολυμπιακός, είχε την μπάλα στα πόδια του. Δηλαδή 2-3 φορές είδατε που τους άφησες, πόσο επικίνδυνοι ήταν οι τελικές προσπάθειες. Κώστα, είναι 4, δεν ήταν, της Γιαγελόνια.
6: 4, ναι.
7: Ήταν το η μία γκολ, η μία δοκάρι, και άλλα 2 έπιασε ο Ορτέγα. Ήταν φοβερά αποτελεσματική σε αντίθεση με τους παίκτες του Ολυμπιακού. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι ήταν μία άξια νίκη, και μακάρι αυτή η νίκη να αποτελέσει, ας πούμε, το έναυσμα για να πάρει μπροστά πραγματικά ο Ολυμπιακός, γιατί με τα όποια κενά έχει ακόμα, παρά τις τόσες μεταγραφές, τα οποία όμως πρέπει να τα επιβεβαιώσουμε στην πορεία, γιατί τόσοι παίχτες έχουν έρθει τώρα και ακόμα είναι νωρίς. Με τις όποιες αδυναμίες έχει ακόμα, να το πούμε οπότε σωστά, η ομάδα, δεν είναι Ολυμπιακός τώρα για να φέρνει σοπαλίες τώρα με το Βόλο και να χάνει από τον Όφη. Μην τρελαθούμε. Αυτά.
6: Ευχαριστούμε πολύ.
7: Και εγώ, να είσαι καλά.
6: Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά από τον Κώστα Νικολακόπουλο. Πριν φύγω, να σας πω τι έχει γίνει στα παιχνίδια του Europa League. Αφού πούμε, μισό λεπτάκι να τα βρούμε, να δούμε τι έχει γίνει. Παιχνίδια του Europa. Επειδή δεν κράτηκε τον Νίκο Σωρά, σας τα πει εκείνος, εγώ να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη Ρήλο και τον Κώστα Μιαούλη. Κώστα Βαϊμάκης ήταν παρέα σας. Θα τα πούμε εμείς αύριο στο Fight Club στις 10. Ακολουθεί After Review, όπου θα τα ακούσετε όλα και μετά θα βγείτε να τα πείτε κιόλας. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Winsport FM 94,6.
1: Κόρνερ από αριστερά. Ξεκίνησε ξανά. Στο πρώτο δοκάρι, Ζώτα Σίλβα, κεφαλιά. Εντυπωσιακό! Γκολ για τον Ολυμπιακό! 1-1 με τον Κοντζάλες να ισοφαρίζει στο 43ο λεπτό. Παίρνει στο πρώτο δοκάρι την κεφαλιά ο Ζώτα Σίλβα. Αποκρούει αρχικά ο Αβραμόβιτς, αλλά έρχεται ο Κοντζάλες στο 43ο λεπτό να ισοφαρίσει σε 1-1. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, Ολυμπιακός για Κελόνια 1-1 με τον Κοντζάλες.
2: Ρόιλερ γέμισε κεφαλιά.
1: Γκέρεμ Τσουκμίο, 1 για τον Ολυμπιακό στο 24ο λεπτό με την κεφαλιά του Ουκρανού. Ολυμπιακός παίρνει το προβάδισμα στο σκορ. Μία φάση χρειάστηκε ο Γκέρεμ Τσουκ και με την κεφαλιά του δίνει το προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους. Δεύτερο γκολ για τον Ολυμπιακό, δεύτερο γκολ από τον επιθετικό του, το πρώτο από τον Κοντζάλες. Ολυμπιακός για Αγγελόνια 2-1. 33.000 φίλοι του Ολυμπιακού στο πόδι αποθεώνουν τους Ερυθρόλευκους στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.
3: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε το υπέροχο σήμα μας απόψε. Πρέπει να πάμε κατευθείαν σε ρεπορτάζ, σε σχόλια για την πολύ σημαντική νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Γιαγκελόνια. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο, περιμένω Γιώργο Τσανάκα. Θα κάνουμε παρεούλα απόψε εκπομπή. Σε λιγάκι θα έρθει από το Καραϊσκάκι. Πάμε να συνεχίσουμε με σχόλια. Ο Ηρακλής Αντίπας περιμένει ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έλα, Ηρακλή, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Big Win Sport FM. Είναι μια πολύ μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό, είναι μια πολύ μεγάλη ανατροπή. Γιατί δεν είναι μόνο ότι ξεκινάμε το δεξί της υποχρέωσης στο Europa League, είναι μια νίκη που του δίνει ψυχολογία και είναι και μια νίκη που του δίνει ηρεμία. Είναι μια νίκη που πραγματικά έχει πολλούς πρωταγωνιστές, πάρα πολλούς πρωταγωνιστές, σε ένα παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να είχε προηγηθεί νωρίς με την μεγάλη ευκαιρία του Σάλιακα. Από την άλλη, δέχθηκε δύο φάσεις στο πρώτο ημίχρονο, μία ήταν το δοκάρι και στο επόμενο λεπτό γίνεται το 1-0 για τους Πολωνούς. Και όπως καταλαβαίνουμε, σε μια ομάδα με εύθραστη ψυχολογία, μετά την ήττα από τον Όφη, την Γκέλα στο Βόλο το 1-1, καταλαβαίνουμε ότι και την αλλαγή φυσικά στην τεχνική ηγεσία, καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν η πιο ευχάριστη περίοδος για τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, οι πυριώτες προσπάθησαν, κομβικότατο σημείο το 1-1 του Γκονζάλες στο 43ο λεπτό, λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου, που βγάζει πολύ βάρος από τα πόδια αλλά και τα στήθη των παιχτών του Ολυμπιακού. Και στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε πραγματικά ένα μονότερμα. Ένα μονότερμα απέναντι σε μια ομάδα που, αν ο Ολυμπιακός ήταν σαφώς πιο έτοιμος, θα είχε βάλει πολύ περισσότερα γκολ και θα είχε πετύχει το 2-1, νομίζω πολύ νωρίτερα από το 24ο λεπτό. Μια ομάδα που επέμενε στο build-up, αλλά έκανε πάρα πολλά λάθη από το pressing των παιχτών του Ολυμπιακού. Πολλά λάθη και φθηνά λάθη. Εν τέλει, η ιστορία γράφηκε με το χρυσή, όπως αποδείχθηκε, αλλαγή του Ιβανόλ, του Γιάρεμτσουκ, ο οποίος όταν έγινε γνωστό, ξέρει ότι θα δηλωθεί στη λίστα και κάνει και ένα αποστάρισμα στα social media που αναρωτιόταν εμαντές ποιος επέστρεψε. Σήμερα επέστρεψε ο Γιάρεμτσουκ, ένα center forward το οποίο τα χαρακτηριστικά του δεν υπάρχουν εύκολα. Πρέπει να αματώσεις οικονομικά για να αποκτήσεις παίκτες σαν τον Γιάρεμτσουκ, και από εκεί που ήταν, γιατί γράφονται τρομερές ποδοσφαιρικές ιστορίες, γιατί από εκεί που ήταν να περιμένει τη Λιόν και πότε θα κάνει πρόταση η Λιόν για να αποχωρήσει, με δυστυχώς μετά το σοβαρό τραυματισμό του Ελκαμπή και το γεγονός ότι έπρεπε να γίνει αλλαγή στη λίστα, μπήκε ο Ουκρανός και με μια κλασική κίνησή του και αυτή την κεφαλιά την έστειλε την μπάλα στη αριστερή γωνία του τερματοφύλακα της Γιαγκελόνια και έγραψε το 2-1. Πολλοί πρωταγωνιστές για τον Ολυμπιακό, που όπως είπα και προηγουμένως, άρα φέρω μερικούς. Ζώτα, πραγματικά δηλαδή, τρομερό πάθος, ήταν μέσα σε φάσεις, είχε δύο καλές στιγμές, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Τη δεύτερη, πάρα πολύ τρέξιμο. Κορυφαίος του Ολυμπιακού με διαφορά ο Φρόιλερ, και όσοι ακούνε τις εκπομπές στο Sport FM και τα σχόλια που έχω κάνει, θα ξέρουν ότι έχω πει ότι θα αποδειξεί η καλύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Μιλάμε για την ώρα και τι δεν έχει κάνει μέσα στο γήπεδο. Δεν ξέρω πόσες ανακτήσεις μπάλας, δεν ξέρω πόσες είναι οι σωστές του πάσες, και έχει βγάλει και μια μαγική σέντρα συστημένη για το κεφάλι του Γιάρεμτσουκ, όπου έγινε το 2-1. Μεγάλη υπόθεση να τη σκοράρουν τα δύο σέντερφορ. μεγάλη υπόθεση ότι συνεχίζει σε πολύ υψηλές τροφές ο Ζέλσον. Και το λέω για συνεχίζεται γιατί μπήκε στο, με τον όφη σε 78 λεπτό και τον αισθάνθηκε η άμυνα των κριτικών. Σήμερα και στο δύσκολο διάστημα του πρώτου μηχρόνου αλλά και στο δεύτερο Ζέλσον έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο μάτς. Ίσως ξεχνάω κάποιον. Μεγάλη υπόθεση για τον Ορτέγκα, ο οποίος δεν επηρεάζει και είναι θέμα εμπειρίας το λάθος που έκανε, γιατί είναι από λάθος, πάσα του γίνεται το 0-1. Mm-hmm. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος πήρε μια πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη δίκη και αυτό θα φανεί στην πορεία της σεζόν.
3: Μάλιστα.
4: Αυτά.
3: Ηρακλής, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
4: Καλή εκπομπή.
3: Καλό σου βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Ηρακλής Αντύπας με το δικό του σχόλιο. Θα πάμε με σχόλια για κάνα μισάωράκι για την πολύ μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού, έτσι όπως ήρθε κιόλας. Νομίζω ιδανικότερο σενάριο για την ψυχολογία αυτής της ομάδας δεν θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος. Ή μάλλον θα μπορούσε οποιοδήποτε να το σκεφτεί μετά το 0-1, εκεί όπου μετά το γκολ των Πολωνών ο Ολυμπιακός χάλασε λίγο το μυαλό του, αλλά το μάζεψε, πέτυχε ένα πολύ σημαντικό τέρμα, συμφωνώ απόλυτα με τον Ηρακλή, δηλαδή η σοφάριση εκεί που έρχεται η ορμή της ομάδας σε εκείνο το σημείο του παιχνιδιού έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Ξεκινάει το δεύτερο 45 λεπτό. Δεν υπάρχει τώρα για γελόνια στο γήπεδο, έτσι. Την πάτησε ο Ολυμπιακός. Και κατάφερε να πετύχει αυτό που δικαιούταν απόλυτα, να βρει ένα δεύτερο γκολ με τον Γιάρεμτσουκ, σε ένα σημείο που εγώ προσωπικά σχολίασα ότι δεν έχει βοηθήσει και πάρα πολύ μετά την αλλαγή του. Αλλά ο Ουκρανός γι' αυτό μπήκε, γι' αυτό τον έβαλε και ο Ιμανόλ, για να κάνει αυτό που έκανε στο 84 με μια πολύ ωραία κεφαλιά και να χαρίσει το τρίποδο. Αυτό είναι το λιγότερο στην παρούσα φάση για τους Ερυθρόλευκους. Συνεχίζουμε σχόλια. Πάμε να ακούσουμε ένα γρήγορο σχόλιο από Γιώργο Τσανάκα, γιατί σε λίγο θα έρθει από εδώ να τα πούμε. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
5: Γεια σας, εγώ, τι κάνεις?
3: Καλά, καλά, εσύ?
5: Καλά. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που δεν είχε κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα, όλους τους προηγούμενους μήνες. Να πάρει δηλαδή γκολ από τα center forward του. Και το πρώτο γκολ έρχεται από το Μέρμιγκα. Mm-hmm. Και το δεύτερο το Τάνκ.
3: Τέσσερα γκολ ήδη ο Μέρμιγκα,
5: Ακριβώς. Ο οποίος είναι ένας παίκτης που μυρίζεται πάρα πολύ τον γκολ. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό το πόσο καλά αντιλαμβάνεται του που θα πάει μπάλα, που θα καταλήξει την μπάλα και να βρεθεί μέσα στην φάση. Και ένα σκοράρι έχει πει ρόλο όπως ποτέ μη χρονικό, ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο που δεν είχε σε ένας πανικός. Δέχεται τη διπλή φάση με τον δοκάρι για να πέρασε ο Ορτέγκα, κάνει ένα άλλο τραυματοφυλάκα του, η άμυνα είναι σαν ισορροπία. Και δέχεται ο Ολυμπιακός ένα γκολ με υπομονή. Αυτό είναι νομίζω το κυρίαρχο στοιχείο που βλέπουμε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, υπομονή, συνεχίζει κυκλοφορία, η μπάλα ακόμη στην τερματοφύλακα να γυρίσει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μέχρι να βγει λίγο η ομάδα του καβούκι της, μέχρι να βρει ο Ολυμπιακός την κατάλληλη στιγμή για να επιτεθεί. Αυτό έκανε σήμερα, το έψαξε ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο που ήταν εξαιρετικός ο Ολυμπιακός, έκανε ένα δεύτερο ημίχρονο που δεν έχει τελική η αντίπαλη ομάδα, η υπομονητική ομάδα. Mm-hmm. Έχει μείνει στις 4 τελικές από το πρώτο μέρος. Ο Ολυμπιακός έχει τελειώσει το μάτς με 25 τελικές, έχει τελειώσει το μάτς με 2,5-6 πόντους, έχει τελειώσει το μάτς στην αντίπαλη περιοχή με δοκάρι. Και το 2-1 μπορεί και να είναι κολακευτικό για τους Πολωνούς. Έχει για κορυφαίο του γηπέδου έναν παίκτη που είναι ηγέτης. Εγώ το είπα πολύ καιρό ότι όποιος ποδοσφαιριστής και να αποκτήθηκε, έχουν αποκτήσει πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Αλλά ο Ρέμο Φρόιλερ θα καταπλήξει το
3: ξέρεις τι, πέρα από την αγωνιστική του παρουσία, εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι στο ημίχρονο, την ώρα που ξεκινούσε βασικά το δεύτερο ημίχρονο, τους είχε μαζέψει όλους και τους έδινε οδηγίες εδώ, από εκεί, δηλαδή. Είναι πολύ σημαντική αυτή η δουλειά. Είναι πολύ έξυπνος ποδοσφαιριστής και πάρα πολύ έμπειρος βέβαια, έτσι.
5: Είναι ηγετική προσωπικότητα, ξεκάθαρα, Νίκο. Ναι. Δεν είναι τυχαίο τώρα οι σχεδόν 100 συμμετοχές που έχει με την Εθνική Ελβετίας. Βασικός σε όλα τα μάτς του Μουντιάλ, στο πρόσφατο Μουντιάλ, ένας ποδοσφαιριστής που θα είναι ο ένας εκ των δύο βασικών χαφ. Πολύ πιθανό δήλωναν ο Πουέρτα πολλές φορές. Σήμερα ήταν ο ΕΣΕ, αλλά ο Ολυμπιακός πήρε καλό βαθμό και ανασταλτικά σήμερα. Κάτι που οφείλεται και στα πρόσωπα που επέλεξε να παρατάξει νομίζω ο Ιμανόλ. Θα βλέπουμε σιγά σιγά το παιχνίδι του. Θα πρέπει να κάνουμε υπομονή, γιατί θα χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται υπομονή και Νίκο, θα πάρουν σκαμπανεβάσματα στην απόδοση και στα αποτελέσματα ακόμα. Αλλά κάθε νίκη δίνει ηρεμία και χρόνο έτσι στην ομάδα να δουλέψει όσο δυνατόν καλύτερα. Ζέλσον και Ζώτα αξίζουν και αυτή μια ιδιαίτερη ηρεμία, για να ιδιαίτερα δραστήρια κάνουν άνω κάτω νομίζω την αντίπαλη άμυνα. Και μόλις αρχίσουν να είναι πιο συστηκοί στο τελευταίο τρίο του γηπέδου, θα γράψουν και νούμερα, είτε σε γκολ είτε σε ασίστ. Ένα πολύ καλό βράδυ για τον Ολυμπιακό. Και πρέπει πάνω σε αυτό να χτίσει εν ώψη και των επόμενων παιχνιδιών. Ένα έχει με τη διακοπή, αυτό με τη Λιβαδιά που πρέπει να το κερδίσει όπως και δίποτε με οποιονδήποτε τρόπο.
3: Ωραία. Μην τα πεις όλα τώρα, Γιώργο. Έλα από εδώ να τα πούμε με τον κόσμο.
5: Ακριβώς.
3: Έλα,
5: ακριβώς.
3: Σε περιμένω.
5: Θα τα πούμε σε
3: έγινε, έγινε. Λοιπόν, Γιώργος Τσανάκας και από Γιώργο Τσανάκα σε Μιχάλη Τσόχο. Γεια σου, Μιχάλη, καλησπέρα.
6: Γεια σου, Νικό. Ήταν μια νίκη που τη χρειαζόταν πάρα πολύ ο Ολυμπιακός. Ήταν μια νίκη που ήρθε με το ποδόσφαιρο του Εμμανουέλ Αργουαφίλη και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς για αυτόν στο μπάγκο, αλλά φαίνεται ότι η δυνατότητες, η ποιότητα, τα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών τους διευκολύνουν να προσαρμοστούν πολύ γρήγορα σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Mm-hmm. Είδαμε έναν Ολυμπιακό που διευκολύνουν να προσαρμοστούν πολύ γρήγορα σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Mm-hmm. Είδαμε έναν Ολυμπιακό που έχανε,

0: ξέρει πώς να περάσει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές. Είναι αυτό που ενδεχομένως ο κόσμος καταλαβαίνει λιγότερο στο μάτι, γιατί δεν βάζει γκολ, όπως έβαλε το Μερμίγκι ή ο Γιάρεμτσουκ, γιατί δεν κάνει επελάσεις όπως έκανε αρκετές τέτοιες ο Ζέλσον Μάρτινς, γιατί δεν είναι τόσο μαχητικός όσο είναι ο Ζώτα Σίλβα, γιατί, αλλά η δουλειά που κάνει στο γήπεδο είναι πάρα πολύ σημαντική. Νομίζω ότι με τον Ιμανόλα Λουγουαθίλη η δεκάδα θα ξεκινάει σχεδόν σε κάθε μάτς, ή τουλάχιστον όσο αντέχει να παίζει σε κάθε μάτς από τον Φρόιλερ και μετά θα ψάχνει τους υπόλοιπους 10. Είναι μια νίκη που ήρθε και με χαρακτήρα. Είναι μια νίκη που έδειξε τον Ολυμπιακό να βελτιώνεται μέσα στο αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του μάτς, και γι' αυτό ακριβώς το δεύτερο ημίχρονο δεν έχει δεχτεί φάση ο Ολυμπιακός. Αλλά το γεγονός ότι πήρε ρίσκα και προς το τέλος του μάτς πήρε πάρα πολλά ρίσκα, αλλά κόντρα επιθέσεις δεν έφεγε. Είναι μια νίκη που έρχεται από έναν center forward που έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, ειδικά στην Ευρώπη, να ενεργοποιηθεί, τον Γιάρεμτσουκ, και να νιώσει σημαντικός και να νιώσει καλύτερα. Δεν ξέρω τώρα βέβαια και με τη μεταγραφή του Μάριους όσο χρόνο μπορεί να πάρει και στις εγχώριες διοργανώσεις, αλλά τέλος πάντων στα ευρωπαϊκά μάτσα ο Ολυμπιακός τον έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Και είναι μια νίκη που ήρθε, ξαναλέω, το σημαντικότερο όλων σε ένα χρονικό σημείο που ο Ολυμπιακός χρειαζόταν πάρα πολύ για να αισθανθεί λίγο καλύτερα, να πατήσει λίγο καλύτερα στα πόδια του, να πάει να πάει σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το πρωτάθλημα στη Λιβαδιά και μετά να έχει 3 εβδομάδες να δουλέψει. Και είναι μια νίκη που τον βάζει πολύ γερά και στο παιχνίδι της πρόκρισης. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν θέλει απλώς να είναι στην 24η σε αυτή τη league phase του Europa League, θέλει να είναι στην πρώτη εξάδα. Οπότε τέτοιου είδους μάτς πρέπει να τα παίρνεις οπωσδήποτε, και ο Ολυμπιακός σήμερα με τον έναν και τον άλλον τρόπο την έκανε την δουλειά και την έκανε πολύ αποτελεσματικά.
1: Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε και το σχόλιο από τον Μιχάλη Τσόχο. Ο Κώστας Μιαούλης παίρνει ήδη τηλέφωνα για τους επόμενους, για να ακούσουμε τα σχόλιά τους. Είναι στην παραγωγή για λίγο ακόμα. Με Παναγιώτη Ρίλο, εδώ μαζί στο στούντιο, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο, περιμένοντας Γιώργο Τσανάκα. Ο άλλος πήγε να ξεκουραστεί γιατί ήταν στο Περιστέρι και τηλεόραση κουράζει πολύ. Ο Σουράκης γελάει ο Ρίλος. Αύριο θα είμαστε παρέα να μιλήσουμε για τον Όφη, για την ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Αντώνης Καρπετόπουλος. Γεια σου Αντώνη, καλησπέρα.
2: Γεια.
1: Γίνεται.
2: Μου λες, κάποιος θα το έχει πει, στον Νικολακόπουλο Βοντάρο βασικά.
1: Ναι, για πες.
2: Είπε κανείς πότε ήταν η τελευταία νίκη του Ολυμπιακού με ανατροπή. Στο Europa League δεν έχει άλλη. Δεν θυμάμαι. Αλλά ούτε και στο πρωτάθλημα είχε.
1: Δηλαδή, θα το ψάξω. Ναι.
2: Πρέπει να είναι η πρώτη νίκη με ανατροπή, ξέρω εγώ, τα 2 τελευταία χρόνια τουλάχιστον.
1: Okay. Θα το ψάξω.
2: Και το λέω γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν μερικές νίκες. Δεν είναι σημαντικές μόνο γιατί προκύπτουν και σου δίνουν, ας πούμε, 3 βαθμούς, σου δίνουν ενδεχομένως ηθικό, ξέρεις, αυτή είναι μια νίκη η οποία απομακρύνει και λίγο τη μουρμούρα, εν πάση περιπτώσει μέχρι το επόμενο στραβοπάτημα. Αλλά λέμε τώρα, θέλω να πω, ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο το είχε ανάγκη ο Ολυμπιακός στην δεδομένη στιγμή, μετά την αλλαγή του προπονητή, μετά την ήττα από τον Όφη, μετά από αυτό την ταραγμένη, ας πούμε, περίοδο. Προφανώς είχε ανάγκη νίκη, γιατί οι νίκες είναι πάντα στην Ελλάδα
1: το ζητούμενο.
2: Βάλσαμο.
1: Ναι,
2: το ζητούμενο, ναι.
1: Και λοιπόν, βάλσαμο, ναι, έχεις δίκιο.
2: Αλλά το πώς έρχεται μια νίκη μερικές φορές είναι πιο σημαντικό και από την νίκη την ίδια, λέω εγώ. Δηλαδή σήμερα ο Ολυμπιακός βρίσκεται πίσω στο σκορ στο 18, στην πρώτη επί της ουσίας κατεβασιά που κάνει η ομάδα από την Πολωνία. Έχει η ομάδα την Πολωνία, και δεν λέω η Πολωνία γιατί οι Πολωνοί δεν υπήρχαν πολλοί, υπήρχαν πολλούς ξένους και αυτοί. Λοιπόν, για Γκεμπλόνια έχει δοκάρι και αμέσως μετά επέμβαση του Ορτέγκα στο σου του Κονσεϊσάο, αλλά ο Ορτέγκα σε κατάσταση λίγο ταραχής τους χαρίζει την μπάλα και δέχεται τον γκολ του Σμιντ. Και εκεί σε μια φάση έχουν προκύψει...
1: Αντώνη, συγγνώμη, ναι, για να μην το ξεχάσω. Ναι. Πάλι ο Γιάρεμτσουκ το είχε κάνει. Ακριβώς ίδιο σενάριο το 25, τον Μάρτιο, με την Bodo Glimt.
2: Ναι, με την Bodo Glimt που δεν του έδωσε τότε πρόκριση, που μπήκε και γύρισε το μάτς. Έτσι, από τότε πρέπει να είναι η τελευταία.
1: Ναι, 2-1 είχε νικήσει τότε.
2: Υπήρχε και το βράδυ φανή ιδέα να παίξει ο Ζέλσον σέντερφορ. Μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο ο Γιάρεμτσουκ, έκανε τα δύο γκολ και χάσε το πέναλτι ο Ροντινέη.

0: Αυτή ναι. πρέπει να είναι η τελευταία ανατροπή.
1: Αυτή είναι, ναι.
0: Αυτή είναι. Αυτή είναι. Λοιπόν, άρα δεν είναι η πρώτη του στην Ευρώπη. Mm. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη του στην Ευρώπη. Τέλος πάντων, έλεγα λοιπόν ότι σε αυτή τη φάση του, που προηγούνται οι αντίπαλοι του, ο Ολυμπιακός έχει δεχτεί ένα γκολ το οποίο θα μπορούσε να του προκαλέσει πάρα πολλές φοβίες. Διότι, το ξαναλέω, είναι η πρώτη κατεβασιά, mm-hmm. Έρχεται με έναν τρόπο που δείχνει προβλήματα και αμυντικά και στη μεσαία γραμμή. Η φάση έχει ξεκινήσει με πολλές πάσεις, όχι η φάση του γκολ, το προηγούμενο ακριβώς, γιατί το γκολ είναι σε συνέχεια, ας πούμε, τριών σουτ που έχει κάνει η Γιακυπλώνια σε ένα δίλεπτο. Λοιπόν, και εκεί θα μπορούσαν να υπάρξουν διάφορα θέματα γενικότερα.
1: Εγώ στάθηκα αρκετές φορές μέσα στο παιχνίδι και ειδικά μετά το γκολ των Πολωνών ότι παίζεις με μια ομάδα στη Super League η οποία κλείνεται full και άντε, τώρα να βρούμε γκολ με αυτούς εδώ.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι δεν είναι μόνο ότι σου κάνει αυτό το γκολ και σου δημιουργεί ανασφάλειες, αμυντικές ανασφάλειες, σου κάνει αυτό το γκολ και φτιάχνει ένα σενάριο παιχνιδιού το οποίο είναι αυτό το οποίο κατά βάση υποφέρεις
1: ναι.
0: εδώ και πάνω από ένα χρόνο λόγο. Mm-hmm. Δηλαδή κλείνονται, καλύπτουν τους χώρους, πολλά είναι δύο παίκτες σε παίκτες του Ολυμπιακού που είναι επικίνδυνοι, ας πούμε στο Τζικίνιο, στο Σεντερφόρ, έτσι, αφήνουν την μπάλα πάρα πολύ να γυρίζει παράλληλα, περιμένουν, επειδή προφανώς έχουν δικαστεί τον Ολυμπιακό, να αρχίσει να σεντράρει χωρίς να υπάρχει αύριο και όλα τα σχετικά τα οποία ξέρουμε και βλέπουμε. Λοιπόν, και ο Ολυμπιακός χωρίς να χάσει, θέλω να πω, το μυαλό του μετά το 0-1, το χρησιμοποιεί πάρα πολύ. Δηλαδή, ό,τι φτιάχνει σε φάση, στο πρώτο ημίχρονο, μπορεί να μην είναι πολλές, αλλά είναι λογισμένο. Είναι με παίχτες οι οποίοι κινούνται ανάμεσα στις γράμμες, είναι με πάσες, είναι με παίχτες που βγαίνουν από δεύτερες γράμμες, είναι με χαφ που πατάνε περιοχή. Το ξαναλέω, δεν είναι πολλά. Mm-hmm. Υπάρχει όμως ένας τρόπος, ρε παιδί μου, και έρχεται και ένα γκολ από στημένη φάση. Αυτό στην Ευρώπη δεν λείπει, γιατί πέρσι ο Ολυμπιακός έβαλε στην Ευρώπη γκολ από στημένες φάσεις. Στην Ελλάδα λείπει περισσότερο, αν και φέτος ένα από τα γκολ ήταν αυτό του Κάρμου μετά από ένα κόρο στο παιχνίδι τον Ατρόμητο. Και αυτό είναι βέβαια τροφή για σκέψη για τον καινούργιο προπονητή. Δηλαδή σημαίνει ότι για να πάρει γκολ από στημένες φάσεις πρέπει να έχουν το μυαλό τους υπέρ στο γήπεδο. Δεν είναι ότι λείπουν τόσο πολύ οι καλοί εκτελεστές ή εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να βρεθούν, ας πούμε, κάποιες κομπίνες. Και νομίζω ότι όταν αυτό το γκολ έρχεται, στο σημείο που έρχεται, υπάρχει ένα κακό, γιατί είμαστε κοντά στο ημίχρονο και το ημίχρονο λειτουργεί σε ένα τεράστιο time out mm-hmm. και ο Ολυμπιακός χάνει το ρυθμό του, τον οποίο τον έχει βρει παίζοντας, αλλά υπάρχει και ένα πολύ καλό, το Καραϊσκάκι ξυπνάει. Το Καραϊσκάκι στο δεύτερο ημίχρονο είναι κανονικό Καραϊσκάκι, δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλη υποστήριξη, ο Ολυμπιακός και με την πίεση της εξέδρας παίζει την Γιακυπλώνια στο μισό γήπεδο, όπως παλιότερα του άρεσε να κάνει με οποιαδήποτε ομάδα, γυρίζει την μπάλα μεθοδικά, έχει 3-4 παίκτες οι οποίοι δένουν την ψυχή τους, ο Ζώτα, ο Ζέλσον, ο Σάλιακας, είναι ηρωικός, έχει έναν μεγάλο καθοδηγητή απόψε, έναν καθηγητή που λέγεται Φρόιλερ, και όταν ο προπονητής του ρίχνει στο γήπεδο τον Γιάρεμτσουκ, μπορεί να περιμένεις ότι θα αξιοποιηθεί και κάτι από τις σέντρες που είναι, βέβαια θα βγουν απέναντι σε μια τέτοια που συνθήκη, αυτό δεν μπορείς να το αποφύγεις. Το θέμα είναι όταν το κάνεις να έχεις παίκτες στην περιοχή, να υπάρχουν παίκτες οι οποίοι μπορεί να συναντηθούν με την μπάλα και να μην είναι γεμίσματα στα τυφλά. Mm-hmm. Και κάπως έτσι έρχεται τον κόλτο 2-1. Ο Ολυμπιακός με τη σέντρα του Φρόιλερ βρίσκει στο πρόσωπο του Γιάρεμτσουκ το σκόρερ που του δίνει τον κόλτο της νίκης, αλλά έχει 6 παίκτες μέσα στην περιοχή, πράγμα που σημαίνει ότι και η κίνηση του Ουκρανού είναι ευκολότερη και τα μαρκαρίσματα των Πολωνών είναι πιο δύσκολα και εν πάση περιπτώσει προκύπτει ένα γκολ το οποίο ξεκλειδώνει μια κλειστή άμυνα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν έλυσε τα προβλήματά του ο Ολυμπιακός. Απέχει πάρα πολύ από το να λύσει τα προβλήματά του και τα ανασταλτικά τα οποία έχουν προκύψει τελευταία αλλά και τα επιθετικά του. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Mm-hmm. Δεν τίθεται θέμα. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο θα βρει το χρόνο, αλλά τουλάχιστον προσπαθεί να παίξει ένα ποδόσφαιρο το οποίο το έχει ξεχάσει. Το έκανε με τον Όφη σε ένα διάστημα του παιχνιδιού, το έκανε απόψε σε ένα μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού και κέρδισε κάνοντας δύο πράγματα τα οποία είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε. Το ένα είναι ανατροπή, μια ανατροπή που δείχνει και πίστη μεταξύ άλλων, ότι δηλαδή θα τα καταφέρουμε, λοιπόν, και κατά δεύτερο λόγο ανοίγοντας μια κλειστή άμυνα. Γεγονός που τον ταλαιπωρεί, δεν θυμάμαι από πότε.
1: Μάλιστα. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στον Αντώνη Καρπετόπουλο. Θα συνεχίσουμε, Κώστα Μιαούλη, θα συνεχίσουμε με λίγα ακόμη σχόλια. Θα προσπαθήσουμε εκεί παρά 25, παρά 20 να ανοίξουμε τις γραμμές για να βγείτε να τα πείτε κι εσείς. Θα τα συζητήσουμε εδώ όλα. Να πω απλά ότι η Μπαρτσελόνα συνεχίζει να σκοράρει. 6-2 είναι το μάτς με τη Σαντατέρ. Μας διαλύουν εμάς τους Σαντατέρ. Μεγάλη συμπάθεια, αλλά σήμερα, παιδιά, τα πράγματα πολύ δύσκολα. Να πω επίσης, να θυμίσω μάλλον, ότι ο Κοστούλας έκανε μια φοβερή εμφάνιση. Η Brighton έκανε μια καταπληκτική εμφάνιση. Η United έκανε μια απογοητευτική εμφάνιση. Και ενώ έχει προηγηθεί 2-0, έχασε 3-2 από τους Γλάρους και έφαγε Γλάρο. Γελάω μόνος μου, αποκλείστηκε στο, από τη συνέχεια του League Cup. Έχει βάλει πολύ ωραίο γκολ ο Κοστούλας και του έχει χρεωθεί και assist για το 3-2 της Brighton. Αν και από κόντρα είναι, τέλος πάντων έχει χρεωθεί assist. Και κάπως έτσι Brighton πάει στην επόμενη φάση. Λοιπόν, είχαμε πολλά παιχνίδια σήμερα. Αν προλάβουμε θα κάνουμε μια σούμα και στα μάτς του Europa. Εντάξει, τα κύπελα τα θυμάστε. Θα μας πάει και η κουβέντα, φαντάζομαι. Λοιπόν, πάμε. Σχόλιο από Κώστα Ψάρα. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
2: Γεια σου Νίκο, μου λέγανε.
1: Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά,
1: να, χαρούλα. Ωραία, θα πάρω από σένα ένα σχόλιο για κύπελο ενός λεπτού. Αφού είδες από κοντά και το μάτς, γιατί όχι, έτσι μια ατάκα.
2: Ωραία, τι θες με αυτό, να ξεκινήσουμε με Ολυμπιακό?
1: Πάμε Ολυμπιακό.
2: Πράγμα. Ωραία, πάμε Ολυμπιακό. Αποφύγω τα τετριμένα, γιατί φαντάζομαι ότι έχουν ακουστεί πόσο σημαντική είναι αυτή η νίκη, την είχε πολύ ανάγκη ο Ολυμπιακός, την πήρε. Και θα σταθώ κυρίως στον τρόπο με τον οποίο ήρθε αυτή η νίκη, ο οποίος για μένα ο τρόπος αυτός έχει να κάνει καθαρά με το DNA, με το πόσο η πίεση μπορεί να μετατραπεί σε ένα καλό ποδόσφαιρο, και θα σταθώ πολύ λιγότερο στην προπονητική πινελιά. Όπως πριν τρεις μέρες θα ήταν φοβερά άδικο να κατηγορηθεί ο Αλγουαθίλ για το οτιδήποτε σε σχέση με το μάτς κοντρα στον Όφη, έτσι και σήμερα το να πούμε ότι έβαλε την προπονητική του σφραγίδα, και αυτό άδικο το θεωρώ. Και έβαλε όμως, νομίζω ότι συσπήρωσε την ομάδα μαζί με τους ανθρώπους του οργανισμού, γιατί δεν μπορεί να το κάνει μόνος του, ότι βγάλανε ένα πολύ μεγαλύτερο πάθος από αυτό που έχουμε δει σε οποιοδήποτε μάτς τη φετινή σεζόν. Και παρά το γεγονός ότι στράβωσε το παιχνίδι, το ότι δέχτηκε γκολ ο Ολυμπιακός με τον τρόπο που παίζει η Αγγελόνια, ένα πολύ ρυψοκίνδυνο τρόπο παιχνιδιού, δεν θυμάμαι εγώ ομάδα τέτοιου επίπεδου να παίζει τόσο ρυψοκίνδυνα σε όλο το μάτς, να χάνει συνεχώς τις μπάλες στην περιοχή της, με την περιοχή της, και να συνεχίζει.
1: Ναι.
2: Χωρίς να την νοιάζει, γιατί αυτό είναι το στυλ της. Αυτό εγώ πιστεύω ότι είναι το ποδόσφαιρό μου, λέει ο προπονητής, και αυτό θα παίξω μέχρι να δικαιωθώ. Με αυτόν τον τρόπο βρίσκει γκολ, πιέζοντας και αυτή τον αντίπαλο, κάνοντας και ένα λάθος ο Ορτέγκα. Ολυμπιακός λοιπόν την πίεση που θα μπορούσε να τον καταβάλει και να κόψει τα πόδια των παιχτών, τη μετέτρεψε σε ενέργεια. Ενέργεια ήρθε από τους ποιοτικούς του παίχτες. Φρόιλερ, ίσως ο MVP. Αν δεν είναι αυτός ο MVP, είναι ο Ζώτα Σίλβα ο MVP, ο οποίος κάνει απίθανο μάτς, βγάζει ένταση και ενέργεια σε όλο το παιχνίδι. Εξαιρετικός Ζέλσον Μάρτινς, και φυσικά ο Γιάννε Μητσουκ, ο οποίος έρχεται από τον πάγκο και θυμίζει ποιος είναι ο Γιάννε Μητσουκ. Έχει πολλά να κρατήσει λοιπόν για αυτή την αντίδραση ο Ολυμπιακός, αλλά εγώ λέω ότι είναι πολύ νωρίς να πούμε είναι μια σφραγίδα, ή θα είναι αυτό το στυλ ή δεν θα είναι αυτό το στυλ του Ολυμπιακού. Πάρα πολύ κρίσιμη νίκη, πάρα πολύ σημαντική για τη συνέχεια. Να σε πάω στο κύπελο.
1: Πάμε, ναι, πάμε μια τάκα για κύπελο.
2: Στο κύπελο, ο Νίσου νομίζω ότι έχει καταφέρει να κερδίσει πλέον και τον κόσμο του Παναθηναϊκού, εκτός από όλη την ομάδα. Ακούστηκε και το όνομά του στο τέλος. Κάνει πολλές αλλαγές. Και να φανταστείς ότι στη συνέντευξη τύπου αυτό το οποίο είπε είναι ότι...
1: Τα έχω κάνει θάλασσα, είπε μια φορά.
2: Ναι, τα έχω κάπως κάνει θάλασσα μια φορά, ναι, που έκανα...
1: Έβρισε, ναι, αλλά ναι, καταλαβαίνουμε σωστά τι εννοεί, ναι.
2: Μπράβο, που έκανα 8-9 αλλαγές. Mm. Τώρα θεωρούσε ότι δεν έκανε. Mm-hmm. Και έχει κάνει 9 αλλαγές. Αυτό γιατί συμβαίνει λοιπόν? Γιατί θεωρούσε ότι δεν έχει κάνει τόσο αλλαγές? Γιατί έχει ανοίξει πολύ το βασικό του rotation. Είναι πολλοί παίχτες που θεωρούνται βασικοί. Στο προηγούμενο παιχνίδι ο Κάγκουα δεν έπαιζε. Στο μυαλό όλων ο Κάγκουα είναι βασικός. Άρα λοιπόν ο ίδιος έχει την αίσθηση, βγάζει προς τα έξω ότι δεν έκανα rotation και όμως έχει κάνει 9 αλλαγές. Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό στοιχείο για τον Παναθηναϊκό, ότι με τόσες αλλαγές νιώθεις ότι είναι η βασική ομάδα σε πολλές θέσεις. Από εκεί και μετά ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να είναι τόσο δημιουργικός όσο ήταν στα προηγούμενα μάτς. Η Κηφισιά δεν αλλάζει το στυλ της, πιέζει ψηλά και χρειάστηκε ποιότητα πρώτα του Τετέι και συνέχεια βεβαίως του Ναΐ που είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Mm-hmm. Επειδή ήμουν στο μάτσο, περιέγραφα και έβλεπα την κίνησή του, ήμουν έτοιμος να πω γκολ πριν εκτελέσει το δεύτερο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είσαι τόσο βέβαιος ότι αυτός ο παίχτης τα καλά του δεν θα το χάσει από μια θέση που ξέρω εγώ τα 6 γκολ πόσο να είναι. 0-10.
1: Ναι.
2: Δεν θα είναι παραπάνω. Και όμως η ποιότητα του να μέτρησε. Προφανώς είναι πολύ σημαντικό συνεχίζει να κερδίζει. Πρέπει να δούμε τον Παναθηναϊκό όταν θα δυσκολευτεί, όταν θα έρθουν, όχι θα δυσκολευτεί σε μάτς, όταν δεν θα του κάψουν τα αποτελέσματα, γιατί αυτό είναι το μόνο ερωτηματικό που έχουμε. Ο χαρακτήρας της ομάδας αυτής.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ Κώστα.
2: Να είσαι καλά.
1: Καλό ξημέρωμα και καλή ξεκούραση στον Κώστα Ψάρα, ο οποίος περιέγραψε το παιχνίδι νωρίτερα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στο γήπεδο της Λεωφόρου. Να κάνουμε μια πολύ γρήγορη σούμα στα αποτελέσματα. Τι έχουμε? Δεν έχουμε άλλον. Κλείσαμε με σχόλια, παιδιά. Κλείσαμε. Θα κάνω εγώ τώρα μια πολύ γρήγορη σούμα στα παιχνίδια για να μην ρωτάτε μετά. Θα πάμε break και μετά θα έρθουμε και θα ανοίξουμε γραμμές μέχρι να έρθει ο Τσανάκας. Λοιπόν, τελικά στο Europa, Ararat, Σπάρτα Πράγας 1-4, Ομόνια θέλετε 1-0 με μια φωτοβολίδα, δείτε το, μεγάλη νίκη για τους Κύπριους. Άντρελεχτ Λιόν 1-2, Μίλαν Μπενφίκα σβηστό 0-2, τραϊκή Μίλαν. Λεβερκούζεν Τσέλια 2-0, Ολυμπιακός Αγγελόνια 2-1, Σάντρελαντ Αλκμαρ επιστροφή στην Ευρώπη με νίκη 1-0, Μαυρόγατες και τα άλλα δύο κουλούρια, Στουτγκραρτ Ρεν και Χάπολ Μπερσεβά Δυνάμο Ζάγκρεπ 0-0. Η Μπαρτσελόνα 7-2 παρακαλώ, έχει πάρει και 3 πέναλτι στο μάτς αυτό, παίρνει πέναλτι, βάζει γκολ. Ό,τι θέλει κάνει, κάνει. Αναβλήθηκε το Levante Bilbao λόγω καταιγιδών, μην το ψάχνετε. Και νωρίτερα να πω και το κυπελάκι, τρίτη αγωνιστική, νίκη Βόλου Αστέρας 0-3 το μεσημέρι, Άρης Μαρκό 1-0, Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1, break και ερχόμαστε με γραμμές.

0: καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Κόρνερ από αριστερά. Ξεκίνησε ξανά. Στο πρώτο δοκάρι, Σότα Σίλβα, κεφαλιά. Εντυπωσιακό! Γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό! 1-1 με τον Κοντζάλες να ισοφαρίζει στο 43ο λεπτό. Παίρνει στο πρώτο δοκάρι την κεφαλιά ο Σότα Σίλβα. Αποκρούει αρχικά ο Αβράμοβιτς, αλλά έρχεται ο Κοντζάλες στο 43ο λεπτό να ισοφαρίσει σε 1-1. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός για Κελόνια 1-1 με τον Κοντζάλες.
3: Ρόιλερ γέμισε κεφαλιά. Γκολ!
2: Γιάρεμ Τσουκμπίο, ένα για τον Ολυμπιακό στο 24ο λεπτό με την κεφαλιά του Ουκρανού. Ο Ολυμπιακός παίρνει το προβάδισμα στο σκορ. Μία φάση χρειάστηκε ο Γιάρεμ Τσουκ και με την κεφαλιά του δίνει το προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους. Δεύτερο γκολ για τον Ολυμπιακό, δεύτερο γκολ από τον επιθετικό του, το πρώτο από τον Κονζάλες. Ολυμπιακός για Αγγελόνια 2-1. 33.000 φίλοι του Ολυμπιακού στο πόδι αποθεώνουν τους Ερυθρόλευκους στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

0: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και τώρα ξεκινάμε στην κανονικότητά μας. Να θυμίσω, το έχω ξαναπεί, ότι ειδικός επί των τηλεφώνων είναι ο Μουσουράκης, γιατί τα λέει έτσι πολύ με γαργαλιστή η φωνή. 2-10-95-79-283, 4 και 5 τα τηλέφωνα του σταθμού για να πάρετε τηλέφωνο. Παναγιώτη Ρίλο, ξαναλέω, στη ρύθμιση του και τις μουσικές επιλογές. Ένας άλλος λέει εδώ πέρα, Παναγιώτη μου, λέει Ρίλος Μεράλη, λάθος μέρα, λάθος εκπομπή. Μόνο την ώρα πετύχαμε. Αυτό το crossover έπρεπε να γίνει Σάββατο βράδυ με 4 ώρες μουσική. Να το κανονίσουμε, παιδιά. Να, γιατί όχι. Λοιπόν, Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο, περιμένοντας Γιώργο Τσανάκα. Πάμε να ανοίξουμε τις γραμμές. Καλημέρα στον πρώτο. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Ήθελα να σου μιλήσω, Διονύση. Αρχικά να σου πω.
0: Δεν είμαι ο Διονύσης. Δεν είμαι ο Διονύσης. Ο Διονύσης έχει πάει μεσημέρι. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο.
1: Νίκο, συγγνώμη.
0: Εδώ και τρεις εβδομάδες. Να είσαι καλά, φίλε, δεν πειράζει. Να είσαι καλά, Το όνομά σου,
1: Το όνομά μου.
0: Ναι.
1: Βασίλης.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Γυρνάμε τώρα από γήπεδο, Νίκο, και πραγματικά χαρήκαμε που είδαμε Ολυμπιακό. Βλέπουμε έναν Ολυμπιακό, ο οποίος, συγγνώμη που θα το πω, δεν μασάει τις μπάλες του. Μπαίνει και τα γαμάει όλα.
0: Ήρεμα, ήρεμα, φίλε, πάμε στον επόμενο, εντάξει. Παιδιά, λίγο ψυχραιμία, εντάξει. Πάμε επόμενος, χαίρετε.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ο Παναγιώτης τον Δημητρή, με τι κάνετε?
0: Γεια σου Παναγιώτη, όλα καλά.
2: Νίκο, εσύ δεν είσαι?
0: Εγώ είμαι, ναι.
2: Τι κάνεις, φίλε μου?
0: Καλά, μια χαρά, έκλεισα τον πρώτο μόλις.
2: Όχι,
0: έσπασα το ρόδι.
2: Όχι, εγώ δεν...
0: Ναι, Παναγιώτη, όχι, το ξέρω, πλάκα κάνω. Μου λες τι κάνω, σου λέω, έκλεισα τον πρώτο.
2: Έβλησε, να πούμε, δεν κάνετε, εντάξει.
0: Ναι, παιδιά, λίγο ψυχραιμία. Υπάρχουν και άλλες εκφράσεις για να πεις αυτό που θες να πεις βρίζοντας. Πάμε.
2: Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, όπως σου έχω πει.
0: Ναι, το ξέρω, Παναγιώτη.
2: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος σε φέτο. Βλέπω μπάλα, παίζουμε μπάλα, γιατί αλλάξαμε σχεδόν όλη την εντεκάδα μαΐδες. Και παίξαμε, παιδί μου, το ποδόσφαιρό μας. Δηλαδή το passing game, είχαμε κατοχή μπάλας, κάναμε ευκαιρίες. Βάλαμε δύο γκολ. Εντάξει, το πέναλτι, ρε παιδί μου, μπορεί να το βάλεις, μπορεί να το χάσεις. Αλλά το δεύτερο γκολ ήταν ποίημα, έτσι.
0: Ναι, πράγματι.
2: Δηλαδή ο Ναΐ δίνει μια άλλη οντότητα στο Παναθηναϊκό όταν παίζει. Και έχουμε και τον Κάγκουα που είναι παιχταράς και αυτός. Ή θα κάνει γκολ, ή θα κάνει φάση, ή θα μοιράσει παλιά, ή θα κόψει. Δηλαδή είναι παίκτης που αν, ας πούμε, τον έπαιρνες από μια άλλη ομάδα, μπορεί να είναι και 15 εκατομμύρια να τον πάρεις, ας πούμε. Δεν ξέρω να μας συμφωνήσεις.
0: Συμφωνώ, ναι. Εντάξει. Θεωρώ ότι και οι δύο αυτοί οι παίκτες... καλά, ο Ουναΐ ομορφαίνει το παιχνίδι. Ομορφαίνει το παιχνίδι του. Εγώ μέχρι στιγμής βλέπω έναν παίκτη ο οποίος έχει έρθει καλύτερος. Δηλαδή, δεν ξέρω, έχει κάνει μια καταπληκτική χρονιά πέρυσι. Άκουγα το σχόλιο του Τάσου το απόγευμα μετά το μάτς, που έλεγε δεν είναι για Ελλάδα. Το είπε πολλές φορές. Και σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και ειδικά μετά τον γκολ, αυτό το πράγμα και εγώ αναρωτιόμουν τι κάνει εδώ αυτός ο παίκτης.
2: Είναι
0: σαν τη μίγα μέσα στο γάμο. Παντού παίζει. Παντού παίζει.
2: Η Γερμανία μπορεί να παίξει.
0: Σε όλα τα πρωταθλήματα μπορεί να παίξει ο Ναΐ.
2: Ναι, όλα. Βέλγιο, Αγγλία. Γιατί στην Αγγλία, ας πούμε, εγώ δεν σου λέω τώρα να πάει στη Σίτη.
0: Όχι, όχι. Και εγώ δεν λέω, να πάει σε κανένα μεγαθύριο. Ακριβώς, ναι. Ανετότατα.
2: Ξέρω εγώ γκουλς, αλλά ανεβασμένοι γκουλς, όχι διπεσμένοι.
0: Ανετότατα, ναι. Αλλά μέχρι στιγμής αυτός που είναι κομβικός στα παιχνίδια και είναι πάρα πολύ ουσιαστικός και τέτοιο παίκτη είχες χρόνια να δεις, είναι ο Κάγκουα.
2: Ναι, ναι, είναι παιχνίδια.
0: Λίρα 100.
2: Αλλά και ο Καμαρά μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι ωραίος παίκτης ο Καμαρά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, βλέπεις, μπαίνει μέσα, κόβει, μοιράζει, κάνει κινήσεις συνέχεια, δεν κάθεται, δεν είναι τεμπέλης. Απλώς το παιδί ήταν πάρα πολύ κουρασμένο από ό,τι φαίνεται και πιεσμένο. Από την προετοιμασία που έκανε και από την ψυχολογία, γιατί έπρεπε να περάσουμε τον επόμενο γύρο να μπούμε στο League Face. Ήταν όλη βασικά η ομάδα έτσι πιεσμένη και τώρα έχει φύγει αυτό το βάρος και βγάζουν το καλό τους σε αυτό. Αυτά πιστεύω, να είσαι καλά.
0: Και εσύ Παναγιώτη, να είσαι καλά.
2: Σου εύχομαι καλή εκπομπή να έχεις.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Όλα σε νιώθεις.
0: Ορίστε.
3: Όλα σενιόρες, τηλεφωνώ κατευθείαν από Μεξικό να πω για το Μυρμίγκι.
0: Το όνομά σου, σενιόρ.
3: Ονομάζομαι Μάνος από Εγάλεο.
0: Γεια σου Μάνο.
3: Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος με την εμφάνιση του θρύλου μας. Δεν μπορώ να ακούω τώρα για Ουνάη και Παναθηναϊκό τέτοια ώρα. Τώρα να μας σοβαρεί.
0: Εντάξει, ο καθένας ό,τι θέλει.
3: Μόλις κέρδισε ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Τώρα ζητάμε και το φιλικό.
0: Και τι να κάνουμε, δεν έχω φίλτρο στις γραμμές. Όποιος θέλει παίρνει τηλέφωνο και λέει ό,τι θέλει.
3: Έχει τα δίκια σου.
0: Τι να κάνω. Και έπαιζε και ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, πάμε.
3: Εντάξει, ναι. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από την ομάδα. Το σύστημα φάνηκε να αποδίδει από τον κύριο τον προπονητή καινούριο, τον Βάσκο Φωνιά. Και πιστεύω ότι στις 11 του μήνα αυτό που κάνει η Μπαρσελόνα τώρα στη Ράζη θα το κάνουμε εμείς στο Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει. Μάλιστα.
3: Αυτό θέλω να πω.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, Μάνο.
3: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Βλέπω, παιδιά, ούτε απογοητεύεστε πολύ, ούτε ενθουσιάζεστε πολύ. Ε? Είναι, κρατάτε την μπάλα χαμηλά. Γενικότερα το λέω αυτό, δεν το λέω για τους φίλους του Ολυμπιακού. Τα ίδια λέω και στους φίλους μου τους Παναθηναϊκούς. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Ο Γιουσκόβιακ από την Πάτρα είναι.
0: Ποιος? Γεια σου Γιουσκόβιακ. Καλά, τι κάνεις.
4: Τι κάνετε, καλή αρχή, παιδιά.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
4: Δεν μόνο... έχω ξαναμιλήσει ποτέ.
0: Μόνος μου είμαι τώρα για την ώρα, τον άλλον τον άφησα να ξεκουραστεί λίγο.
4: Ωραία. Απόψε μας περιμέναν όλοι στη γωνία να γίνει γκέλα, να γίνουν φασαρίες, να γίνουν διάφορα. Εγώ αυτό που είδα είναι ότι κάτω από πάρα πολύ μεγάλη πίεση ο Ολυμπιακός απέδειξε γιατί έχει την πιο βαριά φανέλα στην Ελλάδα. Έτσι και με γκολ που νωρίς το πρώτο ημίχρονο, παρότι είναι καλός, καταφέρει να γυρίσει ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι και προσπάθησε να παίξει και αυτό που ήθελε ο προπονητής. Έτσι, για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ότι κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι με τον τρόπο που του υπέδειξε ο νέος του προπονητής. Έτσι, με όλες τις δυσκολίες. Σίγουρα δεν σημαίνει κάτι. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο για να γίνει αυτό το σχετικά καλό ρόστερ που έχουμε, να γίνει ομάδα, και κυρίως το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να αποκτήσει μια ισορροπία στο χορτάρι, αμυντικά και επιθετικά, δηλαδή να αποκτήσει μια ισορροπία. Αυτό, νομίζω ότι πρέπει να γίνει οπωσδήποτε το διπλό στη Λιβαδιά και στη διακοπή να δουλευτεί πολύ καλά η ομάδα, γιατί μετά υπάρχει το ντέρμπι του Παναθηναϊκού. Απλά κάποιοι που μας θεωρήσαν τελειωμένους νομίζω ότι τους κόπηκε το γελάκι απόψε. Αυτό ήθελα να πω.
0: Μάλιστα.
4: Ζήτω ο Ολυμπιακός ο κόσμος
0: του. Να είσαι καλά, Γιουσκόβια, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
5: Χαίρετε.
0: Χαίρετε, γεια σας.
5: Έλα, καλησπέρα. Λοιπόν, ήθελα να πάρω τηλέφωνο.
0: Το όνομά σου.
5: Αργύρης από Εγάλαιο.
0: Γεια σου, Αργύρη.
5: Ολυμπιακός. Ήθελα καιρό να πάρω τηλέφωνο. Γιατί... Κάτσε λίγο να χαμηλώσω λίγο το...
0: Μπράβο, ναι, γιατί τώρα και εγώ το άκουσα ότι μικροφωνίζει.
5: Λοιπόν... γιατί έβλεπα ότι έχει αρχίσει να δημιουργείται ρήξη στην ομάδα, στους φιλάθλους.
0: Στον κόσμο λες. Στον κόσμο λες.
5: Στον κόσμο.
0: Ναι.
5: Σε αυτούς που είναι με τον Λίμπαρ και σε αυτούς που είναι στον Δέντρο. Εγώ προσωπικά είμαι με τον καινούργιο του προπονητή. Είχα βαρεθεί το ποδόσφαιρο που έβλεπα από τον Λίμπαρ. Ο καθένας με τα γούστα του. Αλλά ποτέ δεν θα κάτσω να πω γιατί εσύ είσαι με αυτόν και εγώ είμαι με εκείνον και έτσι και αλλιώς.
0: Εγώ Αργύρη, επειδή το πιάνεις από εκεί και λες για τον κόσμο, λέω ότι απόψε με αυτή τη νίκη έτσι όπως ήρθε και βάζω σε δεύτερη μοίρα το ποδόσφαιρο του νέου προπονητή. Εγώ βάζω μπροστά το πάθος, τη λύσα που είχε ο Ολυμπιακός για να το πάρει το μάτς. Τη λύσα, δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη. Εγώ λέω ότι ξαναβρήκε και αυτή τη σύνδεση ανάμεσα στην ομάδα και τον κόσμο του. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ μεγάλη νίκη. Δεν είναι μεγάλη νίκη επειδή νίκησε στη Αγγελόνια.
5: Όχι.
0: Είναι μεγάλη νίκη για μια σειρά από λόγους που δεν έχουν να κάνουν με το όνομα του αντιπάλου.
5: Σίγουρα. Η Αγγελόνια δεν είναι καμιά τεράστια ομάδα για να πεις ότι κάναμε το μεγάλο. Απλά εγώ σήμερα κρατάω δύο πράγματα. Εγώ προσωπικά καταρχήν για να έπαιρνα ένα χ, ικανοποιημένος θα ήμουν με αυτά που έχω δει μέχρι στιγμής τώρα. Από τα προηγούμενα παιχνίδια. Εγώ σήμερα αυτά που κρατάω είναι το ότι οι τελικές και το ανατρέψαμε το σκορ.
0: Ναι.
5: Έχουμε να ανατρέψουμε σκορ σχεδόν εδώ και ένα χρόνο.
0: Παραπάνω πρέπει να είναι. Παραπάνω είναι.
5: Παραπάνω.
0: Ναι. Στην Ευρώπη πάλι Γιάρεμτσουκ με την Μπόντοκλιμ, το λέγαμε πριν. Το μάτς με την Μπόντοκλιμ είναι στην Ευρώπη. Ναι. Το Μάρτιο του 25.
5: Λοιπόν, τίποτα. Εγώ περιμένω τώρα την επόμενη αγωνιστική με το Λεβαδιακό. Ας έρθει ότι όποιο αποτέλεσμα βγει. Εγώ δεν θα κάτσω να κρίνω τώρα τον προπονητή από τους δύο πρώτους αγώνες που έχει δώσει, για όνομα του Θεού. Να έρθει διακοπή, να δουλέψει έστω σε αυτό το, δεν ξέρω, διακοπή πόσες μέρες είναι, 20 μέρες.
0: Είναι λίγο λιγότερο από 3 εβδομάδες.
5: Εντάξει, 20 μέρες.
0: Είναι σχεδόν κάτω. 20 μέρες, ναι.
5: Είναι ένα καλό διάστημα για να μπορέσει να δουλέψει λίγο με τους παίκτες και με την ομάδα και να αρχίσει να δείχνει το πλάνο που θέλει να παίξει. Και από εκεί και μετά μπορούμε να αρχίσουμε να λέμε. Αλλά εγώ σήμερα είμαι πολύ, δεν θέλω να πω τεράστια αισιόδοξη, αλλά σήμερα αυτό που είδα μου υπέρ επαρκεί.
0: Μάλιστα. Αυτό. Έγινε, Αργύρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Θα φτιάξει ομάδα, παιδιά, θα φτιάξει. Μην τρελαίνεστε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Αργύρη. Yeah. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πλέον δεν είμαι μόνος μου. Καλά, ούτε πριν ήμουν μόνος μου, συγγνώμη, πάνω μου. Γιώργος Ανάκας, κατευθείαν από το γήπεδο. Τι έγινε?
6: Γίνεται.
0: Καλά. Είπα μόλις και ήθελα να σε ρωτήσω κιόλας,
6: ναι,
0: ότι εγώ αισθάνομαι απόψε ότι το μεγαλύτερο κατόρθωμα του Ολυμπιακού είναι ότι κέρδισε ξανά αυτή τη σύνδεση με τον κόσμο.
6: Εντάξει, δεν ήταν ότι την είχε χάσει. Και ξέρεις,
0: προχθές, ρε παιδί μου, είχε λίγο. Ξέρεις.
6: Εντάξει, νομίζω αυτό που έγινε και με τον Όφη, εντάξει, που φώναξε και τρόμο και του Μεντιλίμπαρο ο κόσμος, ήταν μια αντίδραση περισσότερο. Αυτό ναι, ήταν. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι, είτε σε κάποιους αρέσει είτε όχι, ότι εντάξει, αυτή η εποχή τελείωσε. Είναι μια νέα εποχή και τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Και οι προπονητές ήδη το ξέρουν. Δηλαδή ότι με μια βαλίτσα στο χέρι είναι οι προπονητές.
0: Σωστό.
6: Γι' αυτό πρέπει και αυτός ο προπονητής τώρα να στηριχθεί όχι μόνο τον κόσμο και από την ίδια την ομάδα, από τη διοίκηση, από όλους, γιατί θα χρειαστεί το χρόνο του, έτσι. Είδαμε κάποια καλά δείγματα σήμερα. Και ένα δεύτερο ημίχρονο πολύ καλό.
0: Το δεύτερο ημίχρονο ειδικά ήταν πολύ καλό.
6: Αλλά μπορεί, ας πούμε, στη Λιβαδιά μεθαύριο ο Ολυμπιακός να παίξει καλά. Δεν είναι απίθανο. Θα χρειαστεί χρόνος και θα έχει καμπανεβάσμα το Ολυμπιακός. Το θέμα είναι να παίρνει αποτελέσματα.
0: Αν μείνει σε πέμπτο μάτσο ο Λιβαδιακός χωρίς γκολ, άσε αν θα πάρει βαθμό ή βαθμός. Δεν έχει βάλει γκολ ακόμα, ρε εσύ.
6: Εντάξει, ισχύει. Λοιπόν, αυτό που λες, αλλά. Είναι άλλη ομάδα.
0: Εντελώς άλλη ομάδα, ναι. Πάμε να συνεχίσουμε με σχόλια. Αφού ήρθε ο Γιώργος Ανάκας τώρα στο στούντιο. Με σχόλια, λέω.
6: Σχόλια είναι.
0: Με σχόλια Κροατών. Σωστά. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
7: Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Καλησπέρα.
7: Βαγγέλης από Κορυδαλλό.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
7: Μου κάνατε ωραία πάσα, παιδιά, γιατί θα ήθελα να ξεκινήσω από το πιο σημαντικό πράγμα για τον Ολυμπιακό. Θέλει υπομονή. Η ομάδα δείχνει καλά δείγματα. Θέλει χρόνο ο προπονητής. Και εμείς από τις εξέδρες πρέπει να δείχνουμε υπομονή και να στηρίζουμε την ομάδα. Ούτε γκρίνιες, ούτε άλλο ένας, άλλο άλλος. Νομίζω ότι το μόνο που χρειάζεται η ομάδα είναι χρόνος. Mm-hmm. Ένα αυτό, και δεύτερο για να μην κρατάω τη γραμμή, για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Εμένα αυτός ο παίκτης σήμερα που θεωρώ ότι με εντυπωσίασε και έκανε τη διαφορά, ήταν ο Ζέλσον.
6: Καλά, 100%.
7: Σήμερα έκανε παιδιά παπάδες.
0: Και προχθές ήταν καλός, με τον Όφη που τον έβαλε αλλαγή.
7: Γι' αυτό και το ξεκίνησε σήμερα.
6: Mm. Τόσο καιρό που δηλαδή λέω για τον Ζέλσον, μου έρχονται εδώ πέρα κατάρες, βρυσί.
0: Καλά, εντάξει, τώρα, ναι.
7: Παιδιά, αν έβαζε και γκολ, δεν θα ήταν στον Ολυμπιακό, έτσι. Ο άνθρωπος έχει ταλέντο. Mm. Αν έβαζε και γκολ, σε κάθε φάση δεν θα ήταν στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι.
7: Αλλά βοηθάει πάρα πολύ, ανεβάζει την ομάδα, τραβάει παίχτες πάνω του. Ήταν εξαιρετικός σήμερα. Ήταν εξαιρετικός.
6: Εντάξει, νομίζω επειδή προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι του Ολυμπιακός. Και επειδή τώρα θα παίζει πολύ περισσότερο με την μπάλα στα πόδια, θα βολέψει τα εξτρέμ συνολικά να είναι πιο απειλητικά και να γράψουμε περισσότερα νούμερα, πιστεύω.
7: Μην κρατάω τη γραμμή.
0: Να είσαι καλά.
7: Υπομονή και θα δούμε σίγουρα πολύ ωραία πράγματα. Έχει παίξει ο Ολυμπιακός, έχει παίξει.
0: Να είσαι καλά, Βαγγέλη.
7: Να είσαι
6: καλά. Καλά.
0: Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
8: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
8: Γιώργος λέγομαι.
0: Γεια σου, Γιώργο.
6: Γεια σου, Γιώργο.
8: Είδαμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Στο πρώτο μήνα δεν ήταν καλός. Νομίζω ένας στο δεύτερο μήχρονο γενικά είχε ένταση στο παιχνίδι του, καλές συνεργασίες, η μπάλα κάτω, κάποιες κάθετες περνάγανε. Εμένα μου άρεσε πολύ η αλλαγή με τον το αριστερό μπακ, ο
0: Τικνησιάν.
8: Ναι,
0: μαζεύτηκε πάρα πολύ το πράγμα μετά στο δεύτερο ημίχρονο.
8: Πάρα πολύ και συνεργαζόταν και πάρα πολύ ωραία και με τον Ζέλσον, γιατί στα overlap ήταν
9: ή το ένα στο άλλο, δηλαδή καλύπτανε και χώρους και βγαίνανε αρκετά καλά μπροστά.
0: Είχε κάρτα ο Μπρούνο, δεν είχε κάρτα.
6: Είχε κάρτα ο Μπρούνο, ναι. Και άλλος...
0: Και είχε φάει και κάποιες φάσεις από
6: ναι,
0: εκεί.
6: Ναι, ναι, και άλλος είναι πολύ πτυρικογενής μπακ.
9: Ναι. Επίσης ένας παίκτης που μου έκανε εντύπωση και μ' άρεσε, δηλαδή είναι ήρεμη δύναμη ο Φρόιλερ, ναι. Και εκείνος κάθετα πέρασε αρκετά... αρκετές κάθετες πάσες. Mm-hmm. Απλά ο Ζώτα κάνει καλό παιχνίδι.
0: Ο Ζώτα, ναι, ακούμε. Ο Ζώτα έχει κάνει φοβερό παιχνίδι και μέχρι τις καθυστερήσεις έπεφτε σαν σκυλί πάνω στις φάσεις.
6: Ο Ζώτα έχει και πολύ... Εμένα μου αρέσει γιατί είναι και λίγο παίχτης αλήτης. Είναι τσαμπουκαλής, είναι τέτοιο.
9: Ναι. Και έχει και αυτό παλιά κοπής, έτσι το μαλλί μου, ετοιμάζει λίγο το...
6: Κατεβασμένες κάλτσες, όλα, ναι.
9: Ναι, ποιο μου ήταν στη City μου θυμίζει, να βούταν στο...
6: Το Γκρίλις.
9: Ναι. Μεγάλη υπόθεση τα σεντερφόρ να σκοράρουνε, να μπουν σε μια ψυχολογία ότι όπως και ο Γιάρεντς, ο Κρεπής, και άλλο και ο Μεξικανός. Σίγουρα θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα. Αλλά ότι έπαιξε τόσο σε διάρκεια με την μπάλα κάτω ήταν ενθαρρυντικό για μένα.
6: Εντάξει, τέτοιος προπονητής είναι ξεκάθαρα τέτοιος προπονητής.
9: Τον είτε, μ' αρέσει και αυτό το αντιδραστικό που βγάζουν οι Βάσκοι, ξέρεις, στο μπάγκο ότι δεν είναι, δηλαδή είναι εκδηλωτική.
6: Ναι, και μόλις έληξε το παιχνίδι το πανηγύρισε πάρα πολύ έντονα.
9: Και κάτι τελευταίο για να μιλήσω και άλλα παιδιά. Συμφωνώ με τον Νίκο που είπε πριν ότι ενθουσιαζόμαστε και αποδοτευόμαστε παραπάνω από ό,τι ίσως πρέπει. Αλλά είναι νομίζω και γνώρισμα
0: το... Αυτό νομίζω το ξέρουμε όλοι και αυτοί που ενθουσιάζονται και απογοητεύονται πολύ το ξέρουν ότι είναι λάθος που το κάνουν, αλλά το έχουμε. Αυτό είναι στο DNA μας. Δεν μπορείς να τα αποβάλεις. Είναι η ιδιοσυγκρασία. Να είσαι καλά και εσύ, να είσαι καλά.
6: Να είσαι καλά και εγώ.
0: Γεια χαρά. Να πω πριν πάμε στον επόμενο για να μην το ξεχάσω ότι η νίκη αυτή σε συνδυασμό που έρχεται και απέναντι σε ομάδα από την Πολωνία μας φτιάχνει αρκετά στο κυνήγι της δεκάδας, έτσι. Πλησιάζουμε πολύ.
6: Ξέρεις τι, σε αυτές τις χρονιές, φέτος ναι. Και πέρυσι, το μεγάλο στοίχημα είναι η ομάδα που είναι Champions League.
0: Σωστά.
6: Δηλαδή ναι. Ο Ολυμπιακός πήρε βαθμούς πέρυσι αρκετούς, δηλαδή, που είναι πολύ δύσκολη διοργάνωση.
0: Ναι.
6: Και η ΑΕΚ τώρα ξεκίνησε με το εξή.
0: Ναι, έχουμε πλησιάσει τους Τσέχους στους 513 πόντους. Και είναι μαζί Τσεχία Πολωνία.
6: Ελάτε.
0: Τους ίδιους βαθμούς έχουν.
6: Ελάτε.
0: Η Πολωνία έχουν μείνει και με δύο ομάδες, έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
6: Γεια σας.
10: Με ακούτε?
0: Ναι.
10: Τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά.
10: Κύριε Ράγκη, ακούγομαι?
0: Ναι, μια χαρά. Το όνομά σας?
10: Μανώλης λέγομαι.
0: Γεια σου, Μανώλη.
10: Ακούστε με.
6: Ναι.
10: Εγώ είμαι άρρωστος, τρελός αεριστής, αλλά θα πω δύο πράγματα πάρα πολύ απλά.
0: Ναι.
10: Για σας υποψιάζομαι τι ομάδα είστε, αλλά δεν πρόκειται να το πω, το κρατάω για τον εαυτό μου.
0: Εντάξει.
10: Γιατί ξέρω ότι είστε από τους σοβαρότερους δημοσιογράφους που υπάρχουν. Καλησπέρα μου και στον κύριο Τσανάκα.
6: Να είστε καλά.
10: Ακούστε με. Ναι. Ακούτε?
0: Ναι, ακούμε, ναι. Ακούμε.
10: Να προσέξει ο κύριος Νίκολιτς, που είναι η καλύτερη μεταγραφή της ΑΕΚ τα τελευταία δύο χρόνια, τις θεωρητικά μικρές ομάδες. Γιατί με τη Ρεάλ την ΑΕΚ δεν τη φοβάμαι, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει από τη Ρεάλ ΑΕΚ. Κρατήστε το τηλέφωνο αυτό που σας πήρα απόψε. Και να θυμάστε και κάτι άλλο που θα σας πω πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί κάποτε σκεφτόμασταν διαφορετικά για τις άλλες ομάδες. Οι γιο σκεφτόμενοι φίλοι πρέπει να υποστηρίζουμε όλες τις ελληνικές ομάδες. Εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση, να κλείσω το τηλέφωνο, χάρηκα που σας άκουσα και θα πω κάτι. Πώς είναι δυνατόν να πάει ο Ολυμπιακός και ο κάθε Ολυμπιακός να παίξει στην Ευρώπη με την Ολλανδική ομάδα και να έχει μόνο ένα επιθετικό? Να διώχνει τον προπονητή, να κρατάει τον προπονητή και την άλλη φορά στο 80 να υποστηρίζει τον προπονητή. Δεν ξέρω ποιος τα έκανε όλα αυτά. Εγώ απόψε δεν χάρηκα αν κέρδισε ο Ολυμπιακός ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Χαίρομαι όταν κερδίζει η ΑΕΚ και ασφαλώς όταν κερδίζουν όλες οι ελληνικές ομάδες. Αλλά χάρηκα για τον γκολ που έβαλε ο κύριος Γιάρεμτσουκ. Καλή σας νύχτα, μπορείτε να σχολιάσετε αυτό που είπα μετά. Χάρηκα που σας
0: άκουσα. Καλό
6: βράδυ. Να είστε καλά. Καλά, δεν είναι μυστικό ότι και εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ένα από τα λάθη του Μεντιλίμπερ ήταν ο Γιάρεμτσουκ. Δεν είναι κάτι μυστικό, ούτε κάτι ανακαλύψουμε τώρα τι, δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Απλά εξέφρασε την απορία, ας πούμε, πώς θα πάει στη συνέχεια με... Εντάξει, μετά θα αλλάξει η λίστα.
6: Έχει
0: αν πάει το πράγμα καλά, δηλαδή, έχει, και έχει προχωρήσει...
6: Έχει δύο σεντερφόρ, πώς θα θέλουμε.
0: Ναι. Εντάξει.
6: Okay. Δηλαδή παίζει και με ένα σεντερφόρ, δηλαδή δεν είναι.
0: Εντάξει. Πάντως θα βοηθήσει πολύ ο Γιάννης, αυτό είναι δεδομένο. Επειδή τώρα να πούμε ότι ήρθε και ο Μάριος.
6: Ναι.
0: Το άλλο δεν υπάρχει χρήση να το πω.
6: Το είπα πριν, δεν ξέρω πώς το είπα.
0: Τώρα το θυμάσαι, δηλαδή, άμα το πεις.
6: Όχι, δεν το θυμάμαι. Πολλές φορές ξεχνάω και το μικρό να ξέρεις και λέω. Και λέω σεντερφόρα από τη Samsung Sport.
0: Λοιπόν, αυτό το σεντερφόρα από τη Samsung Sport, ο οποίος είναι καλός παίκτης.
6: Καλός είναι.
0: Πολύ καλή περίπτωση.
6: Είναι και πολύ αθλητικός.
0: Ναι. Και που τον έψες να έρθει, επειδή δεν θα είναι στην ευρωπαϊκή λίστα. Εντάξει, φαντάζομαι ότι.
6: Το δύσκολο είναι να ψήσει την ομάδα, εγώ λέω.
0: Α, οκ.
6: Γιατί. Καλά, και η Samsung Sport είναι τώρα τρελός ο διεκδίκτης. Τώρα είναι. Άστο τώρα. Αλλά.
0: Ναι. Το ξέρω, το λέγαμε το καλοκαίρι.
6: Είναι ο Φαντρόγκελεν.
0: Του πάμε. Ναι, ακριβώς.
6: Αλλά είναι και τέτοιο μωρέ. Είναι ναι. Όταν έχουν κλείσει μεταγραφές αλλού. Να τους πάρεις το βασικό του σεντερφόρ τώρα και να μείνουν με μένα.
0: Πολύ δύσκολο.
6: Σεντερφόρ. Είναι δύσκολο.
0: Λοιπόν. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
11: Ναι, γεια σας. Εγώ μιλάω.
0: Ναι, εσείς.
11: Εγώ.
6: Χαίρετε, ναι.
11: Ωραία. Λοιπόν.
0: Το όνομά σου.
11: Γιάννης λέγομαι, Παναθηναϊκός. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Γεια σου, Γιάννη.
6: Γεια σου, Γιάννη.
11: Σας καλούνται παρεούλα. Είδα Παναθηναϊκός σήμερα.
0: Ναι.
11: Που να είναι πολύ καλός. Δηλαδή πραγματικά απορώ πως ήρθε πάλι εδώ στη χώρα μας αυτός ο παίκτης.
0: Και εγώ αυτό έλεγα πριν.
11: Πραγματικά. Τώρα από την άλλη δεν θέλω να πικάρω τους φίλους του Ολυμπιακού. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει. Τη Γιαγκελόνια κερδίσανε. Δηλαδή.
0: Δεν είναι αυτό, είπα και εγώ προηγουμένως. Συγγνώμη, δεν θέλω να κάνω το δικηγόρο του Διαβόλου, αλλά ο Ολυμπιακός είναι σε ένα.
11: Να μην χρεώθεις εσύ, να το πω εγώ που δεν ξέρει και ο κόσμος.
6: Απλά εσύ.
0: Δηλαδή, σκέψου σε τι φάση είναι όμως τώρα.
6: Επίσης είναι ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι.
11: Ότι είναι πολύ μικρή ομάδα, ρε φίλε. Δηλαδή η αναγέννηση καρδίτσας Ολυμπιακού Βόλου είναι η Γιαγκελόνια στην Ελλάδα.
0: Καλά, τώρα σε βρίσκω λίγο υπερβολικό.
6: Okay, εντάξει.
11: Γιατί τι είναι, δηλαδή, την έχετε δει που είναι για Γελόνια.
6: Όταν θα κερδίσει ένα ευρωπαϊκό μάτσο Παναθηναϊκός, δεν θα το πανηγυρίσεις. Θα πεις, κέρδισε τώρα, άμα κερδίσει τη Μίντιλαντ φέτος, θα πεις κέρδισε τη Μίντιλαντ, δεν πανηγυρίζω γιατί είναι η αναγέννηση Άρτας.
0: Άκου, φίλε Γιάννη.
11: Φίλε, τελικό Champions League, δεν θα κάνω σαν τρελός με τη Μίντιλαντ.
6: Ο Ολυμπιακός έχει πάρει ευρωπαϊκό, τι σημαίνει αυτό.
11: Δηλαδή έδειξαν τι μικρή ομάδα είναι έτσι όπως πανηγύρισαν.
0: Μην το λες συνέχεια όμως τώρα γιατί είναι λίγο προσβλητικό για τους άλλους που θα βγουν μετά. Μην τους εξαγριώσεις τώρα.
6: Εντάξει, άμα είναι μικρή ομάδα, οκ.
0: Λοιπόν. Ωραία, πάμε παρακάτω. Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου για να μην βγουν τώρα επόμενοι εδώ πέρα και γίνει. Κρατάμε μια τέτοια. Επίσης να πω ότι ακόμα και με την αναγέννηση καρδίτσας να έπαιζε ο Ολυμπιακός απόψε και να κέρδιζε με τον τρόπο που κέρδισε, έτσι θα πανηγύριζε ο Ολυμπιακός. Την είχε πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή τη νίκη.
6: Ήθελα να το πει τώρα απλά.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει,
6: τώρα
0: και απλά.
6: Εντάξει.
0: Για να πάει παρακάτω η συζήτηση το σχολείο.
6: Με την ίδια λογική, δηλαδή σήμερα ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Κηφισιά, θα πρέπει να πανηγυρίσει ο κόσμος.
0: Εντάξει.
6: Γελάει τώρα ο πλανήτης. Πάμε παρακάτω.
0: Χαίρετε.
12: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
12: Θράσο, με λένε.
0: Πώς, συγγνώμη.
12: Θράσος, από Θρασίβουλες.
0: Θράσος. Έλα ρε Θράσο. Είσαι ο δεύτερος Θράσος που γνωρίζω στη ζωή μου, επιτέλους, ναι.
12: Αλήθεια.
0: Ναι, ξέρω κι άλλον.
6: Εγώ άκουσα Θράσος και λέω με δουλεύει τώρα.
12: Αν το ξέρω θα με βγάζαν έτσι, δεν θα πήγαινα στα βαφτίσια, αλλά τι να κάνω, θα με βγάζαν.
0: Γιατί μωρέ, το Θράσος είναι ωραίος. Είναι ωραίο από το Θρασίβουλος.
12: Το θυμούνται τα κορίτσια, παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα άλλο καλό. Ειλικρινά, τίποτα άλλο. Δηλαδή, απλά με θυμούνται. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, sorry, έχω λίγο κρυφτή φωνή τώρα, γυρνάμε από το γήπεδο.
0: Ναι.
12: Άλλο ήθελα να πω, θέλω να απαντήσω στον προηγούμενο φίλο, όσοι προσβλητικά μην ανησυχείτε.
6: Ναι.
12: Δεν είναι το θέμα ο αντίπαλος. Mm. Αυτό που χαρήκαμε εμείς σήμερα,
0: ναι,
12: παιδιά, είναι ότι πραγματικά είδαμε κάτι διαφορετικό. Δεν λέω με τη Λίμπα και τέτοια, δεν με ενδιαφέρουνε. Λέω ότι αυτό που είδαμε ήταν ότι ο Ολυμπιακός έκανε δύο διοξήματα σε όλο το παιχνίδι, παρότι πιεζόταν στην άμυνά του όταν πιέζανε ψηλά οι Πολωνοί. Όλο το γήπεδο μιλούσε για αυτό σήμερα.
0: Mm-hmm.
12: Όλο το γήπεδο. Αυτό το χαρίκ.
6: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι ορισμένες φορές, δηλαδή και το γήπεδο λίγο μπορεί, ξέρεις, να γκρινιάξει, γιατί είναι αυτό το στυλ του παιχνιδιού που έχει πολλή υπομονή, πολλές πάσες, δεν έχει πρόβλημα να γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακα. Και ξέρεις, αλλά okay, αυτό θα το συνηθίσουμε.
12: Δεν θα το συνηθίσει. Εμείς έχουμε συνηθίσει πολλά, θέλω να είμαι ειλικρινής, έτσι. Και επειδή μας είπε και μικρή ομάδα προηγούμενος, καλό θα ήταν να αποφεύγουμε τους χαρακτηρισμούς.
0: Ναι, το είπαμε και εμείς.
12: Μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός. Όχι, δεν.
0: Ήθελε τώρα να βγει να το πήγα να πικάρει.
12: Το παιδί τώρα μπορεί να το είχα κάνει και εγώ λίγο πιο πτυρικά. Δεν λέω τώρα, προς Θεού. Λοιπόν, το δεύτερο που θέλω να πω τώρα είναι για τον Γιάρεμτσουκ που είπατε και κλείνω. Ο Γιάρεμτσουκ αντικειμενικά σήμερα δεν ήταν καλός. Έτσι. και τα... όποτε ακούμπησε την μπάλα, σωστή ενέργεια δεν έκανε σήμερα, έτσι. Ούτε του βγήκανε τίποτα πέρα από την κεφαλιά που έκανε. Σαφώς ανέτοιμος.
6: Δεν έχει ρυθμό καθόλου.
12: Φαίνονταν ξεκάθαρα δηλαδή.
0: Είπα και εγώ νωρίτερα, Θράσο, ότι μέχρι που έβαλε τον γκολ ήταν σαν, σαν να μου απαντούσε. Έλεγα ότι δεν έχει κάνει κάτι. Δεν τον έχει αισθανθεί η άμυνα της για Αγγελόνια. Και βάζει αυτό τον γκολ.
12: Όχι, και αν δείτε.
0: Τον θες για κάτι άλλο.
12: Όχι, συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Απλώς υπήρχαν φάσεις σήμερα που δεν ήταν στη σωστή θέση ο
0: Είναι ανέτοιμος, είναι ανέτοιμος, Στράσο, είναι ξεκάθαρο, του λείπουν παιχνίδια.
12: Έτσι, απλά δεν μου αρέσει να, ξέρεις, να θεοποιούμε κατευθείαν επειδή έβαλε τον γκολ. Ήταν πολύ ωραία κεφαλιά, δεν το συζητάω και γι' αυτό τον πήραμε, ο τσολιάς μας όπως λέει και ο κολλητός.
6: Εγώ χάρηκα περισσότερο απ' όλα γιατί όταν έβαλε τον γκολ όλη η ομάδα έπεσε πάνω του και τον στείλανε να πάει μόνος του μπροστά στον κόσμο για να τον αποθεώσουν. Γιατί αυτό είναι το ωραίο. Για να πάρει ψυχολογία τώρα, γιατί είναι ένα παιδί πολύ ψυχολογίας ο Γιάρεμσου.
12: Και το τρίτο που ήθελα να πω, είχα πάρα πολύ καιρό να δω τον κόσμο στο Καραϊσκάκι να λύγει ο αγώνας και πάνω από το μισό γήπεδο, εκτός από την 7, εντάξει, να παραμένει στη θέση του και να περιμένει όλο αυτό που ακολουθεί μετά. Μου άρεσε πάρα πολύ, το χάρηκα και ελπίζω να χαρούμε ρε παιδιά και άλλα τέτοια. Καλή επιτυχία σε όλους.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Θράσο.
12: Ευχαριστούμε για την τροφιά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Μιας και το είπε τώρα ο Θράσος, να θυμίσω ότι αύριο έχουμε τον Όφη. Πολύ ιστορική ημέρα με τη Χόφενχάιμ, είναι και νωρίς το ματσάκι, 8 παρατέταρτο. Σήμερα, τι λέω και εγώ, θα το συνηθίσω πάνω μου.
6: Και κύπελο έχει αύριο.
0: Κύπελο έχει δει Καλαμάτα, Ελ Ματσάρα, 4.30 ώρα και ΑΕΚ Πανσεραϊκός, 6 παρατέταρτο. Έχει διάφορα πραγματάκια πάλι αύριο. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: 4,6.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να πάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Κόρνερ από αριστερά. Ξεκίνησε ξανά. Στο πρώτο δοκάρι, Σιώτα Σίλβα, κεφαλιά. Εντυπωσιακό! Γκολ για τον Ολυμπιακό! 1-1 με τον Κοντζάλες να ισοφαρίζει στο 43ο λεπτό. Παίρνει στο πρώτο δοκάρι την κεφαλιά ο Σιώτα Σίλβα. Αποκρούει αρχικά ο Αβράμοβιτς, αλλά έρχεται ο Κοντζάλες στο 43ο λεπτό να ισοφαρίσει σε 1-1. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός για Κελόνια 1-1 με τον Κοντζάλες.
5: Ρόιλερ γέμισε κεφαλιά.
4: Γιάρεμτσουκ 2-1 για τον Ολυμπιακό στο 24ο λεπτό με την κεφαλιά του Ουκρανού. Ο Ολυμπιακός παίρνει το προβάδισμα στο σκορ. Μία φάση χρειάστηκε ο Γιάρεμτσουκ και με την κεφαλιά του δίνει το προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους. Δεύτερο γκολ για τον Ολυμπιακό. Δεύτερο γκολ από τον επιθετικό του. Το πρώτο από τον Κοντζάλες. Ολυμπιακός για Αγγελόνια 2-1. 33.000 φίλοι του Ολυμπιακού στο πόδι αποθεώνουν τους Ερυθρόλευκους στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

0: είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Ακούτε πάντα το After Review με Γιώργο Τσανάκα απόψε και Νίκο Ράλη στα μικρόφωνα. Πρώτος καλεσμένος εννοώ από τους ρεπόρτερ, γιατί έχουμε ξαναπεί.
1: After Review, δεν μπορούσα
0: ότι, να ναι, ναι, ότι με το Μουσουράκι θα έχουμε πάντα κόσμο αναλόγως το παιχνίδι.
1: Σήμερα που είναι, τον έδειξε.
0: Ξεκουράζεται. αύριο θα είμαστε οι δυο μας. Λοιπόν.
1: Αύριο βγάλει τη σουριά.
0: Ναι, πλάκα. Μακάρι να. Γιατί όχι. Βέβαια είναι νωρίς το μάτσο, οπότε φαντάζομαι μόνος θα βγει μέχρι να έρθουμε εμείς εδώ για εκπομπή. Στο Μεξικό, να πούμε κάτι. Τι να πούμε για το Μεξικό, ρε φίλε.
1: Τι να πούμε.
0: Μακελιό γίνεται. Έβαλε τον γκολ το Μυρμίγκη και αμέσως έγινε ένα ντου στα social media μυθικό.
1: Έλεγε ένας, έγραφε μια φορά τα social media, λέει να έκανε κανένα λάθος με τη Λίμπα, λέει να τον άφηνε εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Αν γίνει τρεις παγκόσμιος, λέει με τους Μεξικάνους.
0: Εν τω μεταξύ, αυτός που μου είπες τώρα. Εκτός αέρα ότι έχει έρθει και είναι πάρα πολύ καιρό εδώ, ένας Μεξικανός δημοσιογράφος που είναι αυτός του Ντεπόρτες, του Αζδέκας. Έκανε συνέντευξη στον Καστίγιο πριν το μάτς.
1: Τις προηγούμενες μέρες πήγε στο σπίτι του Γκονζάλες, τον παρακολουθεί παντού, ξέρω εγώ και τέτοια.
0: Μάλιστα. Κοίτα να δεις.
1: Παράνοια. Εδώ ήρθε ρεπόρτερ, νομίζω, του ESPN του Μεξικανικού, που στο ίδιο αεροπλάνο όταν ερχόταν για τη μεταγραφή του, εδώ να υπογράψει. Κατέβηκε από το ίδιο αεροπλάνο.
0: Τι γίνεται. Τι γίνεται. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τους φίλους και τις φίλες που ενδεχομένως περιμένουν. Πάμε. Χαίρετε.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας, ο Γιώργος από το Περιστέρι.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Κάντε.
0: Μια χαρά.
2: Να πω για την ομάδα μου, Παναθηναϊκός, είμαι καταρχήν.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ βελτιωμένη στα πρώτα παιχνίδια αυτά του πρωταθλήματος, ειδικά τα του πρωταθλήματος, τα παιχνίδια παίξει καλή μπάλα. Σήμερα έπαιξε στο κέρδο για να κερδίσει, βέβαια. Δικαιολογείται γιατί έχει 9 αλλαγές. Έχει πολλές επιλογές. Κανένα πρωτάθλημα δεν έχει κρυθεί, που ακούω πολλούς να λένε ότι έχει κρυθεί, γιατί είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς.
0: Ποιος το λέει αυτό? Έχουν
2: 36. Έχουν βγει πολλοί και λένε ότι μπορεί να το πάρει πάνω να εγώ. Και από ακροατές εννοώ, καταλάβαμε. Ότι φαίνεται ότι θα είναι χρονιά του και τέτοια. Ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Είναι πολύ νωρίς τα παιχνίδια που έχουμε παίξει, δεν είναι δύσκολα, ας πούμε, αλλά έχει μια διαφορά πάνω από ότι φέτος παίζει πολύ καλύτερα από άλλες χρονιές. Φαίνεται αυτή η διαφορά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σε ένα μαραθώνιο με 36 παιχνίδια, 32 έχουμε μείνει, ότι δεν θα μπορεί να προκύψουν και απρόβλεπτα πράγματα που δεν τα περιμένει. Δηλαδή τραυματισμοί. Έτσι, πολλά πράγματα που μπορεί να συμβάλλουν και να αλλάξει το ηρωή. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο τώρα ξεκίνησε, ο Παναθηναϊκός δείχνει πολύ καλός, αλλά θα δούμε στη συνέχεια, ας πούμε.
0: Ωραία.
2: Εγώ έχω ένα παράπονο με το, μια παράληψη που πιστεύω με τον προπονητή μας. Δεν κάνει αλλαγή στον τερματοφύλακα, έστω και στο κύπελο. Αυτό δεν το βλέπω.

0: και ξέρω, δηλαδή τρία δεκάρια να παίξουν στην ίδια
1: δεκάδα. Λοιπόν, είχαμε ξαναδεί τρία δεκάρια με Φορτούνη, Χάμες και ποιος άλλος ήταν το
2: Εγώ έπαιζα στο μάνατζερ πάντως με τρία δεκάρια.
1: Δεν έπαιζε Φορτούνη, Χάμες και άλλος ένας.
0: Είναι συνηθισμένο όμως αυτό, δεν είναι συνηθισμένο.
1: Δεν είναι συνηθισμένο, οκ.
2: Εντάξει, να είσαι καλά.
0: Ένα λεπτό παιδιά.
2: Ναι, Γιώργο.
0: Για το Μεντιλίμπαρ, θέλω να πω κάτι ρε παιδιά. Τον κάθε Μεντιλίμπαρ. Είναι αλήθεια ότι όταν είσαι σε επιτυχία, όταν είσαι πάνω σε επιτυχία, δεν σου είναι εύκολο να πεις εγώ φεύγω. Δηλαδή σε τέτοιες περιπτώσεις όπως έτυχε του Ολυμπιακού, θα ήταν το πιο καλό να δώσει ο ίδιος τη λύση. Να φεύγει. Όχι τώρα, τότε, το καλοκαίρι. Γιατί. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα. Πες ότι ξανά έπαιρνε το πρωτάθλημα φέτος. Τι θα άλλαζε από αυτά που πέτυχε, δηλαδή κάτι παραπάνω. Τι θα πετύχει. Έχει πάρει πρωτάθλημα και μπλοκόπερε.
2: Θα έπαιρνε άλλο ένα
0: πρωτάθλημα. Τι άλλο να έκανε.
2: Πριν άλλο είναι ένα πρωτάθλημα.
0: Ναι, αλλά δεν λέει κάτι. Δηλαδή το έχεις πάρει.
2: Πώς δεν λέει κάτι.
0: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις. Έχεις κάνει έναν κύκλο και είσαι πετυχημένος. Έχεις πετύχει. Έτσι έχεις κάνει ένα διάστημα στον Ολυμπιακό και πέτυχες. Όλα έχουν ένα τέλος κάποια στιγμή. Γιατί να μην το δώσει αυτό στο τέλος και να φύγει και να τον θυμούνται ότι έφυγε. Όχι έτσι όπως έφυγε που δεν έπρεπε.
2: Από ό,τι έχω καταλάβει δηλαδή, τώρα γιατί... Ναι. Από ό,τι έχω καταλάβει δηλαδή, δεν είναι άνθρωπος τέτοιος ο Μεντιλίμπαρ που θα το έκανε αυτό ποτέ.
1: Που θα τα παρατήσει.
2: Θα τα παρατήσει.
0: Όχι, γενικά δεν το κάνουμε όταν είμαστε σε μια επιτυχία. Δεν εντάξει, είναι εύκολη λέμε, απόφαση.
2: Ναι, δεν είναι εύκολη απόφαση. Το λέμε καμιά φορά και για τους ποδοσφαιριστές. Όταν είναι στο πικ της καριέρας τους να το κόβουν ας πούμε, το ποδόσφαιρο.
0: Να παίξει άλλο ένα χρόνο, αλλά σιγά σιγά φτύρονται και δεν το καταλαβαίνουν.
2: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ, παιδιά,
2: να είσαι καλά Γιώργο.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.
2: Πάμε στον επόμενο. Ναι.
1: Χαίρετε.
2: Ναι.
3: Γεια σας παιδιά, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Να μιλώ στο ραδιόφωνο σου φίλε.
3: Θοδωρής από Πατήσια Ολυμπιακός.
1: Θοδωρής είπες.
2: Θοδωρής.
3: Θοδωρής, Θοδωρής, ναι.
1: Γεια σου Θοδωρή. Πατήσια παιδιά, κάτω ή άνω.
3: Κάτω, κάτω.
1: Τα Πατήσια είναι μόνο κάτω.
2: Γειτόνι.
1: Βέβαια, τι
3: είναι. Γειτόνι και σπάνιο και όλος Ολυμπιακός από κάτω Πατήσια, Τα λέμε για αυτά.
1: Εντάξει.
3: Μειονότητα είμαστε, μειονότητα.
1: Έχουμε και εκεί, έχουμε και εκεί.
3: Παιδιά, για το παιχνίδι εγώ θέλω να πω δύο πράγματα. Είδα ότι αποφύγαμε τις σέντρες, αυτό το πράγμα που είχαμε με το Μεντιλίμπαρ τώρα προς το τέλος, πολύ θετικό. Χάρηκα πάρα πολύ που έβαλε γκολ και ο Γιάρεμτσουκ.
1: Επειδή το είπες τώρα, ξέρεις πόσες σέντρες έκανε σήμερα ο Ολυμπιακός.
3: Έκανε, αλλά όχι τόσο πολλές θεωρώ.
1: 31.
2: Πώς δεν έκανε, μια χαρά έκανε.
1: 31 πάντως.
2: Για ξανά.
1: Όχι, αλλά... Αλλά καταλαβαίνω τη λογική που λες, ναι, ναι, εννοείται. Μαζί σου το 100%.
3: Δεν ήταν, ξέρετε ρε παιδιά, δεν ήταν αυτό το πράγμα.
1: Το μονότονο αυτό, ναι.
3: Αυτό, είδαμε και τους συνδυασμούς λίγο από τα άκρα.
1: Ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, ναι.
3: Είδαμε και κάθε το ποδόσφαιρο. Εμένα μου έκανε πάρα πολύ θετική εντύπωση και ο Φρούιλερ, που είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης, έτσι. Απλά περίμενα ότι θα ήταν λίγο πιο σκασμένος. Εντάξει, είναι και 39 χρονών, έβγαλε και το Μουντιάλ, έπαιξε όλους τους αγώνες βασικός. Εντάξει, κατά τα άλλα πολύ και με την νίκη φαινόταν ότι το παιχνίδι θα γύρναγε. Δεν ήταν, εγώ την περίμενα πιο επιθετική να σας πω την αλήθεια για την Αγγελόνια. Δεν ήταν κάποιο
1: εντάξει,
3: μεγάλο.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο δεν ξεμύτησε καθόλου.
3: Όχι τίποτα, τίποτα και έβγαλε και αρκετά ο Τέρμας εκεί, δεν θυμάμαι πώς τον λένε.
1: Ναι, ναι, Αμπράμοβιτς.
3: Αμπράμοβιτς, μπράβο, σαν τον ιδιοκτήτη της Τέλση, τον προηγούμενο.
2: Εγώ προσπαθούσα να καταλάβω πώς λέγεται ο προπονητής της για αρκετή ώρα. Σχεμιένιετς, ένα...
1: Σχεμιένιετς, τέλος πάντων.
2: Δεν μπορείς να το πεις, ναι.
1: Ο κόουτς.
3: Αυτό, θετικό πάντως, όπως είπα και πριν, εμένα μου άρεσε πολύ που έβαλε και γκολ του Γιάρεμτσουκ, το έχει ανάγκη, έχει αποδείξει ότι είναι παίκτης ψυχολογίας. Επίσης, εγώ θεωρώ καλό ότι έφερε και τον άλλον τον φορ αυτόν, γιατί θα δείξει ότι υπάρχει ανταγωνισμός για τη θέση. Δεν ξέρω, εγώ το μόνο καλό το βλέπω. Θεωρώ ότι μοιάζει και λίγο στα χαρακτηριστικά του Γιάρεμτσουκ, δεν ξέρω, ίσως είχε το καλύτερο εικόνα για τον ποδοσφαιριστή.
1: Εντάξει, μοιάζει επειδή είναι αθλητικός και αυτός, έτσι ψηλός, δυνατός. Νομίζω απλά ότι έχει καλύτερη επαφή με τα δίχτυα από ότι ο Γιάρεμτσουκ.
3: Αυτό πιστεύω θα πάμε καλά και στο Europa. Θεωρώ ότι θα περάσουμε κατευθείαν στην οκτάδα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι με φιλοδοξία αυτή πολύ μεγάλη η πραγματικότητα.
1: Το πολύ δύσκολο μάτς για μένα ήταν το σημερινό, γιατί εκτός από ότι ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό με τον καινούριο προπονητή, είναι μια ομάδα που ο Ολυμπιακός συνήθως αρχές καλοκαιριού, τέλος πάντων Σεπτέμβρη τώρα τέλος πάντων, είναι ανέτοιμο συνήθως σαν ομάδα. Το είδαμε και πέρυσι και

0: Πρόπερση πάλι με τη Λιόν, αν θυμάσαι, και πέρυσι με την Πάφο. Αλλά όταν έχεις ένα αντίπαλο βατό στην έδρα σου, πρέπει να τον πάρεις. Όπως
1: και να. Ισχύει, και το πολύ σημαντικό είναι ότι έχει κάνει στις κάρτες δύο προπονήσεις με τον προπονητή τον καινούριο.
0: 4-5 είναι όλες.
1: Α, τις έχει κάνει, οκ. Γιατί άκουσα στην αρχή
0: καλά,
1: που
0: και
1: είπαν...
0: 4-5 τίποτα δεν είναι.
1: Σίγουρα δεν είναι τίποτα. Εντάξει, εγώ έχω πολύ μεγάλη πίστη και στον Μπέιλι, να σου πω την αλήθεια.
0: Θέλει χρόνο τον Μπέιλι όμως.
1: Τον πιστεύω πάρα πολύ σαν παίχτη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εντάξει, όσο να φταίει ότι ήταν και που λένε μου όταν έπαιζα μάνα.
2: Άστο, ναι, μπράβο. Καλά το πες.
0: Τρομερός παίχτης, απλά θέλει χρόνο.
1: Είναι πολύ μεγάλος παίχτης, παιδιά, και θεωρώ παίχτης με διψήφιο αριθμό τερμάτων και assist στην Premier League τώρα σε καλή του χρονιά. Δεν πιστεύω ότι θα ερχόταν στο Ολυμπιακό, αν, γενικά στην Ελλάδα, έτσι, αν δεν ήταν να δώσει ένα restart που λέμε στην καριέρα του. Mm-hmm. Θεωρώ μόνο ευνοημένος μπορεί να βγει ο Ολυμπιακός. Καλή επιτυχία να πούμε και στον Όφη αύριο.
0: Εννοείται,
1: και στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ να πάμε καλά. Το έχουμε ανάγκη και σαν χώρα, αλλά εντάξει, τώρα πέρα και από το οτιδήποτε δεν υπάρχει χώρος για οπαδικά, θεωρώ, σε κάποιον υγιή, σε οποιονδήποτε υγιή άνθρωπο.
2: Να είσαι καλά, Θοδωρή. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς, παιδιά.
2: Καλό ξημέρωμα. Για χαρά,
1: Να είστε καλά, γεια σας, παιδιά.
0: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, έχει κάνει και ένα αποστάσμα ο Βαθύλ. Λοιπόν, πολύ σημαντική νίκη από όλη την ομάδα. Πολύ σημαντική δουλειά από όλη την ομάδα στην πρώτη νίκη μας στο Europa League. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε και να μεγαλώνουμε μαζί. Είναι το ποστάρισμά του. Του Βάσκου, προπονητή, ο οποίος...

0: Πέρατε, καλημέρα μου καλύτερα παιδιά.
1: Καλημέρα.
0: Δεν ασχολούμαι με τις άλλες ομάδες.
2: Το όνομά σας.
0: Με προκάλεσε ελαφρώς ο Παναθηναϊκός.
2: Το όνομά σας, το όνομά σας.
0: Γιάννης από Πειραιά.
1: Γεια σου Γιάννη.
0: Με προκάλεσε ο φίλος μας ο Παναθηναϊκός Χερατσανάκα που είπε ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε με μια ομάδα αλλά σαν την καρδίτσα. Τότε η Τσέσεκα η 324-528.
2: Άμα μπούμε τώρα σε αυτή τη λογική δεν θα βγάλουμε άκρη.
0: Που του βγήκε η πίστη να βγει, να την περάσει ο Παναθηναϊκός. Αυτή είναι η καρδίτσα β. Μην τα συνεχίσουμε εκεί και σταματάω.
2: Ναι,
0: λοιπόν, μην τα αρχίσουμε ανοιχτό. Σήμερα με ποιον έπαιξε ο Παναθηναϊκός?
2: Με την Κηφισιά.
0: Για το κύπελο?
2: Ναι.
0: Α, μπράβο. Καλός παίχτης ο Μαροκινός, όλα αυτά που είπατε, αλλά δεν χρειάζονται δυθύραμοι. Δεν είναι τα κριτήρια αυτά. Ο παίχτης φαίνεται σε βάθος χρόνου και με ισχυρούς αντιπάλους. Συμφωνείτε σε αυτό που λέω?
2: Ναι,
0: εγώ και
2: συμφωνώ,
0: για τους δικούς μου παίχτες λέω, ούτε για τον Κολομβιανό. Θα τον εδώ σε βάθος χρόνου.
2: Σε σχέση με την ποιότητά του, η οποία είναι αναμφισβήτητη, ανεξάρτητα από το αν θα παίξει πολλά παιχνίδια ή ένα.
0: Και, ναι, και ο Κολομβιανός έχει
2: δούμε,
0: ποιότητα,
2: σε
0: αλλά αυτό θα διαπιστωθεί στο κήπεδο και για τον Κολομβιανό.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, του Ολυμπιακού. Θα διαπιστωθεί στο κήπεδο αυτό το πράγμα.
2: Mm-hmm.
0: Ο Φρόι λέει ένα άλλο πράγμα γιατί είναι χρεάλε που έχει πείρα. Κάτι άλλο, Τσανάκα, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Δεν
0: μου λες, αυτός ο Τσομπανίδης, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Β' τι ύψος έχει?
1: Ωραίος, Τι ύψος έχει, θα σου πω τώρα.
2: Ωραίος, ψηλό παιδί, 1,87 στο ύψος μου είναι.
1: Καλός τερματοφύλακας.
0: 1,87
1: είναι, έτσι. Τον είδες με την Νίκη Βόλου?
0: Τον είδα με την Νίκη Βόλου, δηλαδή έχει θράσος και βγαίνει.
1: Βέβαια.
0: Και βγαίνει και έχει έξοδο. Για μένα έπρεπε να είναι τουλάχιστον στην θέση του Β' τερματοφύλακα αυτός.
2: Mm-hmm.
0: Γιατί έχει έξοδο. Για μένα είναι καλό τέρμα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Και εμένα μου αρέσει πολύ. Πολύ σαν τερματοφύλακα.
0: Και πρέπει να είναι και νέος σε ηλικία σχετικά, έτσι.
1: 20 χρόνων, 21 είναι.
0: Πόσο είναι?
1: 20-21.
0: Α, μπράβο, αυτό σου λέω.
1: Δηλαδή προκειμένου να πάνε καλό. Του έκανε καλό την πήγε και έπαιξε βασικό σε πολλά μας τον Πανσεραϊκό.
2: 22 τώρα έγινε τον Αύγουστο.
1: Ναι, 22.
2: Ναι. Τον Αύγουστο έγινε 22.
0: Λοιπόν, παιδιά τον είδα εγώ, είδα το παιχνιδάκι, είναι καλός τερματοφυλακάς. Όταν βλέπεις τον άλλο και κάνει έξοδο και κόβημα και την μπάλα με κεφαλιά, αυτό είναι. Αυτό μου είπαν ότι είναι γύρω στο 1,87 με 1,90.
2: 1,87.
0: 1,87 είναι ψηλός ο τερματοφυλακάς.
2: Ψηλός είναι.
0: Μπράβο. Δηλαδή, σε σχέση με το 1,92 του Τσολάκη, η διαφορά είναι 5 πόντους.
2: Mm-hmm.
0: Πρέπει να είναι πιο ψηλός και από τον Ορτέγα, έτσι.
1: Τώρα, νομίζω πως είναι. Νομίζω πως είναι.
0: Γιατί ο Ορτέγα είναι γύρω στο 1,85, 1,84, κάτι τέτοιο.
1: Απλά ο Ορτέγα είναι, κάπου εκεί πρέπει να είναι.
0: Λοιπόν, και επίσης ο Μαξιμάνος...
2: 1,85 είναι ο Ορτέγα.
0: Αυτό σου λέω.
2: Mm.
0: Οι δύο αυτοί πόντοι παίζουν ρόλο. Ο ένας επίσης ο Μεξικανός ο Γκονζάλες, ναι. Τον οποίον λέγανε αυτό το παιδάκι λέει πως θα βάλει, μα αυτός δεν είναι για πάνω κοντράρι, αυτός είναι για να πεταχτεί στη φάση. Είναι σε Στέλια Αλκαμπή παίχτες, συμφωνείτε σαν το παιδιά?
1: Ναι, έτσι.
2: Το μυρίζεται πάρα πολύ, αυτό λέγαμε και πριν.
1: Της μιας επαφής είναι στην περιοχή, ναι. Ξέρει που να κινηθεί με στην περιοχή παιδιά πολύ.
0: Από εκεί και μετά, όλες οι ομάδες θα πάνε καλά, θα δούμε πως θα πάνε τα πράγματα.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και χάρηκα πολύ.
2: Για χαρά. Καλό ξημέρωμα. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Ναι.
3: Καλημέρα.
2: Θα μιλώσω το ραδιόφωνο σας γιατί με ακούω στερεοφωνικά.
3: Μάλιστα. Εγώ μιλάω.
2: Ναι, το όνομά σας.
3: Λέγομαι Κώστας από Πειραιά.
2: Γεια σου Κώστα.
3: Είμαι οπαδός του μεγαλύτερου συλλόγου της χώρας. Δεν χρειάζεται να λέμε άλλα λόγια, έτσι. Δεν χαρήκαμε γιατί κερδίσαμε το θηρίο σήμερα. Χαρήκαμε όμως γιατί είδαμε κατάθεση ψυχής. Από τα παιδιά και δέθηκε το Καραϊσκάκι και έγινε το κανονικό Καραϊσκάκι με την ομάδα. Δηλαδή αυτό που είδα σήμερα θυμήθηκα τις ένδοξες εποχές. Οποιοςδήποτε αντίπαλος θα έλειωνε σήμερα εκεί μέσα. Δεν ξέρω ο Τσανάκας που ήταν μέσα θα το είδε φαντάζομαι.
1: Ναι, βέβαια.
3: Μιλάμε για ένα Καραϊσκάκι από τα παλιά. Εγώ δεν ξέρω αν ακούγομαι από τη φωνή. Είμαι 65 χρονών. Έχω προλάβει Σιδέρη και Μποτίνο. Για να καταλάβετε.
1: Ναι,
3: τι έχουν δει τα μάτια μου, έτσι. Λοιπόν, την ομάδα του
2: Κόβης,
3: Ιδέρη, Γιούτσο, Μποτή, ναι, και αυτός οριακά, 6-7 χρονών,
2: ναι, ναι,
3: άλλη μόνο Μπέμπη. Λοιπόν, και το πραγματικό Καραϊσκάκι, λοιπόν, και δεν χαιρόμαστε εμείς, γιατί έχουμε κερδίσει τους πάντες μες στον Πειραιά, δεν υπάρχει ομάδα που δεν έχει χάσει, αυτές οι χαρές είναι για τους οπαδούς των μικρών ομάδων του Παναθηναϊκού.
2: Ωραία, γιατί το κάνετε τώρα αυτό, μια χαρά τα λέμε. Εντάξει,
3: βγήκε τώρα και μας είπε μικρό, τον δεν τράπηκε, που το ίδιο στον πόη του δεν τον τράπηκε. τη μάνα του που τον άκουγε, τον πατέρα του.

0: να λέει μικρό τον...
1: Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.
0: Να πω λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός όντως είναι πάρα πολύ βελτιωμένος, όντως έχει πάρει πολύ καλούς παίχτες. Θα είναι πάρα μεγάλος αντίπαλος, γιατί είναι μεγάλος αντίπαλος. Έχει βαριά φανέλα, έτσι, πολύ κόσμο, έτσι μιλάει ο κόσμος, όχι μικρός Ολυμπιακός. Αλλά μην τρελαίνεστε, αυτοί τρελαίνονται. Τα πέντε μάτσα από τα τέσσερα, τα τέσσερα από τα πέντε είναι μες στο ΆΚΑ με τα καφενεία, με τα παραρτήματα, με την νίκη Βόλου. Έχει ακόμα αχλάδα η ουρά, έτσι δεν είναι. Έχει Τούμπες, Χαριλάου, Καραϊσκάκια.
1: Έγινε, έγινε Κώστα.
0: Δεν είναι φίλε, έχει ψωμάκι ακόμα.
1: Να σε καλά Κώστα. Να σε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό ξημέρωμα, γεια χαρά. Να... πάμε παρακάτω. Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Τώρα γυρνάω το Καρασκάκι, Κώστας από Αγίους είμαι.
1: Κώστας
2: από Αγίους.
1: Γεια
2: σας. Θέλω τη γνώμη σας λίγο πρώτα και θα σας πω και εγώ.
1: Ναι.
2: Με τη Λίμπαρ ή Αλγουαθήν σήμερα.
1: Ωαα, τώρα τι είναι αυτό. Με τη Λίμπαρ ή Αλγουαθήν.
3: Καθίστε, κάτσε Κώστα, να το δούμε τον προπονητή.
2: Όχι, επειδή μου εννοώ τις κινήσεις που έκανε έναν τον άλλον. Είναι τελείως διαφορετικές.
3: Τι εννοείς, οι κινήσεις που έκανε.
2: Από τις έντρες, από τους παίκτες, το στήσιμο.
3: Κάτσε να δούμε το, και τον Ιμανόλο. Ιμανόλο, εγώ το είπα από την αρχή, είναι πολύ καλός προπονητής. Έπαιξε σε Ελλάδα ωραία μπάλα, θα
2: απλά,
3: δούμε διαφορετικά.
2: Απλά παρεξηγήθηκε από το πρώτο παιχνίδι, έτσι με τον Βόλο που έπαιξε.
3: Καλά, δεν είπα, όχι, για μένα δεν έχει καμία ευθύνη με τον Όφιο προπονητής ο καινούριος. Καμία. Με δύο προπονητές δεν είχε την παραμικρή ευθύνη.
2: Εντάξει, εμένα μου άρεσε, εμένα μου άρεσε, μου άρεσε πιο καλά σήμερα.
1: Και στο μάτσο με τον Όφη προσπάθησε να παίξει ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο, απλά δεν...
2: Ένας Ζώτα φοβερός, ένας Τζέσον όπως το ξέρουμε, έτσι, που κόβαν τα πάντα. Τώρα τον κόσμο που έφαγε, εντάξει, ήταν...
3: Ήταν λάθος του Ορτέγκα και, κακή απομάκρυνση, η άμυνα ήταν αλλού, εντάξει.
2: Αλλά και το ξέρεις με σαν χώρι με τον Μεντιλίμπαρ, εντάξει, καλός ο ποντής. Αλλά γιατί δεν έδινε ευκαιρία στο Γιάννης, που ο Γιάννης ξέρει πολύ καλή μπάλα.
3: Ήταν ένα από τα λάθη του. Ήταν ένα από τα λάθη του.
2: Προτιμούσε τον Ερκαμπή, εντάξει, τώρα είδες όμως τώρα που λείπει ο Ερκαμπή, βάζουμε Γιάρετσουκ. Είδες πως θα φέρνει.
3: Εντάξει, εκεί που ουσιαστικά ο Μεντιλίμπερ τον έχασε το Γιάρετσουκ ήταν τότε με τη Λεβερκούζεν που δεν τον έβαλε αλλαγή το Γιάρετσουκ και έβαλε τον Ερκαμπή χωρίς προπόνηση και γυρίσει με το τσάρτερ με το ιδιωτικό αεροπλάνο το προηγούμενο βράδυ και ήταν χώμα.
2: Ο Γκορζάλης, εντάξει, πολύ καλός.
3: Ξέρει που να πάει ο Γκονζάλης. Ξέρει που να κινηθεί. Ωραία. Γενικότερα πάντως, απλά εγώ είμαι της άποψης, γιατί είχε γίνει και όλες αυτές τις μέρες ένας μικρός χαμός στα social media παντού, ότι δεν χρειάζεται ούτε να συγκρίνουμε τον έναν, ούτε τον άλλον, ούτε το οτιδήποτε. Ήταν μια ωραία εποχή αυτή με το Μεντιλίμπαρ. Είδαμε έναν τίτλο που μπορεί να μην τον ξαναδούμε ποτέ, το ευρωπαϊκό. Αλλά κάποια στιγμή θα τελείωνε και ο Μεντιλίμπαρ. Κάποια στιγμή, ελπίζω σε πολλά χρόνια, θα τελειώσει και ο...
2: Το πρώτο ευρωπαϊκό, έτσι.
3: Βέβαια.
2: Ξεχνάμε αυτό. Γιατί κάποιος έχει ξεχάσει. Ξέρει πόσο φορές θα τσακωθεί με Ολυμπιακούς. Παιδιά, καθίστε ευρωπαϊκό μας εφέτος, να δούμε ποτέ.
3: Και γενικότερα δεν πρέπει να είμαστε αχάριστοι για τίποτα, γιατί γράφονται τρομερές ακρότητες και λέγονται...
2: Μπράβο,
3: όχι, δεν λέω για το Μεντιλίμπερ μόνο, γενικότερα για όλους μέσα στην ομάδα γράφονται ακρότητες και δεν χρειάζεται. Δηλαδή για το Ρέτσο, τώρα θα το πω έτσι χήμα, είναι και η ώρα με 22, το γράφανε στημένο και ότι τρώει τους προπονητές κάθε φορά επειδή έκανε ένα λάθος με τον Άρη και έφυγε ο Μίτσελ και επειδή έκανε ένα λάθος τώρα με τον Βόλο και έφυγε ο Μεντιλίμπαρ. Όχι, δεν είναι έτσι ποτέ. Δηλαδή,
2: είναι δυνατόν
3: το παιδί που έπαιξε με διάσηση και στον τελικό του conference και είναι αρχηγός του Ολυμπιακού να τα έκανε ποτέ αυτά.
2: Α, μπράβο, γεια σου.
3: Απλά αυτά είναι ντροπή. Είναι ντροπή.
2: Οι ακρότες που κάνουν κάποιοι ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, καλημέρα.
1: Να είσαι καλά.
3: Συνεχίζουμε.
1: Έχω πολλές ευαισθησίες, αδερφέ. Έχεις πέσει διάνο. Πάμε παρακάτω. Ναι. Ναι. Όχι.
3: Τι είναι, εξαφανίστηκαν.
1: Μάλιστα.
3: Έχουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: 2-10-95-79-283-284-285. Παίρνετε. Να τα πούμε. Ένα μισοωράκι ακόμα. Πάμε και εμείς να κοιμηθούμε.
1: Πάμε και κοιμηθούμε, ναι. Λοιπόν,
3: τι άλλο έχουμε.
1: Οι σέντρες λέει, που έγιναν σήμερα είναι κυρίως από τα πλάγια. Οι σέντρες που γίνονταν παλιότερα ήταν από πίσω.
3: Όχι, όχι, όχι. Είναι διαφορετικές οι βαθιές μπαγιές. μετρούνται διαφορετικά
1: ναι,
3: σας
1: τελείως διαφορετικά, ναι.
3: Δηλαδή, ας πούμε, βαθιές μπαγιές σήμερα ο Ολυμπιακός, που είχε ελάχιστες, μου φάνηκε να έχει λίγες, γιατί κανένα φορά ξεγελάει, είχε 36 πάλι βαθιές μπαλιές. Αλλά ας πούμε έχουμε δει μάτς να έχει 70 ο Ολυμπιακός, 80.
1: 36 μόνο στο ημίχρονο.
3: Υπήρχε μάτς, το μάτς με την ΑΕΜΕΓΕΝ το πρώτο, ήταν το δεύτερο πρώτο, που ο Ολυμπιακός είχε 30 ο Πόποβιτς.
1: Μπράβο, ναι. Πάμε, έχουμε γραμμούλα. Χαίρετε. Ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Παιδιά, πρώτη φορά παίρνω, έχω να πάρω μάλλον πολλά χρόνια.
1: Να είσαι καλά.
2: Παναθηναϊκός είμαι, Κώστας στο όνομά μου.
3: Γεια σου Κώστα.
1: Τρίτο σερί Κώστας.
2: Τρίτος είμαι σερί.
1: Τρίτος σερί, ναι. Σου σημειώνω εδώ πέρα.
2: Ναι παιδιά, μετά ότι αφού τελειώσει την εκπομπή, πόσα χάπια πρέπει να παίρνετε ένα σύνδετα.
1: Εγώ δεν παίρνω κανένα.
2: Κανένα.
1: Δεν έχω θέμα, όχι. Το έχω ξαναπεί.
2: Γιατί...
1: όχι επειδή είναι...
2: Για αυτό να κάνω εμπόριο φαρμάκων, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Όχι επειδή είναι καινούριο στη βραδινή ζώνη, γενικά δεν έχω. Και τα Σαββατοκύριακα εδώ πέρα, άμα δεις τι μηνύματα έρχονται. Που είμαι πάνω στα μάτς δηλαδή.
2: Μπράβο, τέλος πάντων. Ναι. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
1: Αν νομίζω θα πεις συγχαρητήρια που δεν παίρνουμε χάπια.
2: πιστεύω και αύριο να έχουμε... αύριο, Μπεζόφι.
3: Ναι.
1: Αύριο, ναι, 8 παρατέταρτο.
2: Ωραία.
1: Όπου αυτή η ομάδα εντωμεταξύ είναι όσα φάμε, όσα βάλουμε. Κλασική, γερμανική...
3: Η Χόφενχάιμ είναι μια ζωή τέτοια ομάδα. Ναι. Δεν άλλαξε ποτέ από τότε που ανέβηκε μέχρι τώρα.
2: Τέλος πάντων, για να μην κρατάω και τη γραμμή, να πάρω και τα άλλα παιδιά τηλέφωνο, αυτό, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, αν και Παναθηναϊκός που είμαι, και αύριο να πάει καλά και όφη. Και λίγο πιο ήρεμα ρε παιδιά, όχι εσείς...
1: Εντάξει, ήρεμα είμαστε μόνο, τώρα βγήκανε 2-3 εδώ πέρα...
2: Δηλαδή αυτό το τόσος φανατισμός, δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Θα υπάρχουν και αυτά. Η πλειοψηφία δεν είναι έτσι, αυτό να λέμε.
3: Ούτε δεν το καταλαβαίνω γιατί το κάνω, εγώ πιστεύω, αλλά τέλος πάντων.
2: Παιδιά μου φαίνεται να με βρει, γιατί και εγώ είμαι 62 χρονών, έτσι δεν είμαι πιτσιρικάς.
1: Ακούγεσαι 45, να ξέρεις.
2: Ευχαριστώ, αλλά εγώ είμαι ήδη 62. Αλλά ακούω συνομήλικους και τρελαίνομαι. Λέω τι γίνεται ρε παιδιά, δηλαδή αυτή ποιον είναι, τι γίνεται, σκοτωνούντας στο γήπεδο.
1: Επειδή τώρα το θίγεις, πολλές φορές με σοκάρει και εμένα. Άλλο να δω έναν πιτσιρικά ρε παιδί μου ή κάποιον συνομήλικό μου. Πολλές φορές με σοκάρει. Δηλαδή ακόμα και στο στενό μου οικογενειακό κύκλο έχω ανθρώπους που είναι 65, ας πούμε, κοντά 70.
2: Παιδιά,
1: και παθιάζονται.
2: Έχω παίξει και μπάλα, εντάξει, ερασιτεχνικό ας πούμε επίπεδο. Αλλά αυτό το πράγμα, να ακούω τώρα από 50 χρόνια και πάνω ανθρώπους να φανατίζονται και να είναι με παροπίδες και να... Λέω τι γίνεται ρε παιδί μου, πού πάμε να...
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, εντάξει παιδιά,
1: να είσαι καλά, μέρα. Να είσαι καλά Κωστά.
2: Να είσαι καλά, γεια χαρά.
1: Καλή συνέχεια. Πάμε, χαίρετε.
4: Χαίρετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
4: Ωραία, γεια σας παιδιά, Βασίλης Ολυμπιακός.
1: Γεια σας Βασίλη.
4: Αρχικά να πω ευχαριστώ τον προηγούμενο φίλο του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν και αυτοί Παναθηναϊκοί, όπως και Ολυμπιακοί αντίστοιχα. Αλλά επειδή άκουσα και τον πρώτο, χωρίς να είμαι προσβλητικός, όταν κάποιος προβοκάρει, και ειδικά σε τέτοιο timing, μπορούμε νομίζω να το απαντήσουμε, χρησιμοποιώντας πάντα μια καλή γλώσσα, γιατί είμαστε σε δημόσια συχνότητα. Αρχικά να πούμε ότι δεν χαρήκαμε, όπως είπατε οι προλαλήσαντες, για την νίκη για Αγγελόνια. Χαρήκαμε γιατί είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση.
3: Συγγνώμη Βασίλη, να σε διακόψω για 5 δευτερόλεπτα. Και γιατί να μην χαρίζει για την νίκη επίσης για Αγγελόνια. Δηλαδή,
1: ομάδα του Europa League.
3: Δεν κατάλαβα, θα ποινικοποιήσουμε το αν θα χαρούμε ή κερδίσαμε τη Γιαγκελόνια και την Μακάμπι Τελ Αβίβ.
1: Είτε σκουκουβάουνε, τέλος πάντων.
3: Είτε κερδίσει ο Παναθηναϊκός, πώς το λένε, τη Χράντε Σκράλοβε, είτε η Άκη, τη Λίντσερ, είτε τέτοιο. Δηλαδή, τι βλακίες να θες.
4: Μέχρι πρόπερση έριχνε στο Παναθηναϊκό στο UEFA Rankings, στα Coefficients, γύρω στις 30 θέσεις. Να ξέρουμε σε ποια χώρα είμαστε. Να ξέρουμε ότι κυνηγάμε την Πολωνία για τη δεκάδα, έτσι. Και μπορεί να θα κάνει μια νίκη, αλλά ένιωσε την ανάγκη να βγει να πει αυτά. Ίσως γεννώνται από κάποια συμπλέγματα.
1: Εντάξει, πες εσύ πώς ένιωσες τώρα. Πες εσύ πώς ένιωσες τώρα μετά από τη σημερινή νίκη.
4: Και το τελευταίο να πω, επειδή έχουμε πάει τελικό Champions League, απλά εντάξει, επειδή βλέπουμε ποδόσφαιρο, ξέρουμε, τελικό κυπέλλου πρωταθλητριών με 8 ομάδες. Το αφήνω αυτό έξω.
1: Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Δεν είναι τις παρούσεις τώρα, πάμε παρακάτω.
4: Εντάξει. Ήθελα να μείνω αρκετά στον κύριο Φρόιλερ. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Είχαμε καιρό να δούμε ένα ποιοτικό οχτάρι. Δεν θα λέγω τον ορισμό του box-to-box, όπου έρθει ίσως είναι πιο πολύ σε αυτό το ρόλο. αλλά τον είδαμε έξω από την περιοχή να ψάχνει πάντα να κοιτάει την κάθετη όταν συνέκλεινε ο εκάστοτε εξτρέμ, ώστε αυτός να τη φέρει μέσα.
3: Ξέρεις, ο Φρόιλερ είναι ο ιδανικός παίκτης για αυτό που παίζει ο Ιμανόλ, γιατί θέλει το εξάρι του, γιατί έτσι θα τον χρησιμοποιεί σαν έξι, αν και πατάει πολύ και στο 8 ο Φρόιλερ.
4: Ότι, αυτό είδα και εγώ.
3: Ναι, ότι είναι θέλει τον παίχτη που θα περνάει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές, είτε στους δύο χαφ παίζουν μπροστά του είτε στα εξτρέμ. Και αυτό ο Φρόιλερ το κάνει με τρομερή ασφάλεια.
4: Και όχι μόνο αυτό. Οι 30-35 μπαλιές που έβγαζε ήταν, ξέρω τι να σου πω τώρα.
3: Φίλε μου, παίχτης που έπαιζε βασικός στην Αταλάντα του Γκασπερίνη.
4: Έτσι, μπράβο.
3: Τι να συζητάμε, έπαιζε αυτός. Και ο Ντερόν που πήγε τώρα στη Ρώμα. Και που πήγε τώρα στη Ρώμα.
1: Ναι.
4: Γιατί και τότε γκρινιάζανε κάποιοι, λέγανε τώρα 34 χρονών και τα λοιπά. Εντάξει,
3: εγώ από όταν ήρθε είπα ότι αυτός ήταν ο βασικός χαφ και θα ψάξουν τον παρτενέρ του.
1: Και θα φτιάξει κι άλλους αυτούς.
3: Που λογικά θα είναι Πουέρτα.
1: Θα φτιάξει κι άλλους.
4: Και επίσης, παιδιά, να πούμε και κάτι για τον Μπαμπιστούτα, το πουλέν μου, τον Κοστούλα.
3: Πεχτάρα τώρα.
4: Είναι πεχταράς. Δεν γίνεται, πέρα ότι είναι πεχταράς, έχει κάνει και ένα κορμί. Σε αντίθεση, παρά την άλλη θέση, ο Μουζακίτης, ας πούμε, είναι εκεί που υστερεί. Αυτό το κορμί, το physicality που έχει για την Premier League, νομίζω είναι ό,τι πρέπει. Και εγώ, πραγματικά, θα πάρω τηλέφωνο και σε δύο χρόνια, να είστε κι εσείς εκεί, θα δείτε ότι θα πωληθεί πολλά εκατομμύρια. Δηλαδή, αλήθεια σας λέω, τον απολαμβάνω. Μακάρι να έχει υγεία το παιδί.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη.
4: Και όλοι, και ο Τζίμας. Και αυτά.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
4: Χαιρετώ, καλό ξημέρωμα.
1: Το Σάββατο έχει Τζόλις εναντίον Κοστούλας,
3: Αλήθεια.
1: Μπράιτον Άρσεναλ.
3: Μαγικό.
1: Ναι, επίσης να πω πριν πάμε σε break πάνω ρηλό, ότι στον τέταρτο γύρο του Καραμπάο Cup η Μπράιτον έπεσε με Manchester City Norwich, εκτός έδρας. Και έχει Derby Liverpool Chelsea. Πάρα τα υπόλοιπα δεν τα λέω, πείτε να τα δείτε στο site του Big Win Sport FM. Διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: 4,6.
1: Κόρνερ από αριστερά. Ξεκίνησε ξανά. Στο πρώτο δοκάρι, Σότα Σίλβα κεφαλιά. Εντυπωσιακό! Γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό! 1-1 με τον Κοντζάλες να ισοφαρίζει στο 43ο λεπτό. Παίρνει στο πρώτο δοκάρι την κεφαλιά ο Σότα Σίλβα. Αποκρούει αρχικά ο Αβραμόβιτς. Αλλά έρχεται ο Κοντζάλες στο 43ο λεπτό να ισοφαρίσει σε 1-1. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μηχρόνου. Ο Ολυμπιακός για Κελόνια 1-1 με τον Κοντζάλες.
2: Ρόιλερ. Γέμισε
1: κεφαλιά, γκολ! Γιάρεμ Τσουκμπή, 1-1 για τον Ολυμπιακό στο 24ο λεπτό με την κεφαλιά του Ουκρανού. Ο Ολυμπιακός παίρνει το προβάδισμα στο σκορ. Μία φάση χρειάστηκε ο Γιάρεμ Τσουκ και με την κεφαλιά του δίνει το προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους. Δεύτερο γκολ για τον Ολυμπιακό, δεύτερο γκολ από τον επιθετικό του, το πρώτο από τον Κονζάλες. Ολυμπιακός για Αγγελόνια 2-1. 33.000 φίλοι του Ολυμπιακού στο πόδι αποθεώνουν τους Ερυθρόλευκους στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.
0: Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6 After Review 2-10-95-79-2-83-4-5. Τα τηλέφωνα, άλλο ένα μισάωράκι εδώ με Γιώργο Τσανάκα για λίγο ακόμα να τον αποδεσμεύσουμε. Πάμε να ξεκουραστεί, είναι από νωρίς το πόδι. Πάμε στον επόμενο.
1: Πάμε. Χαίρετε.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, καλησπέρα παιδιά.
0: Καλησπέρα.
2: Κυριάκος από Κυριάκος Ολυμπιακός από Αυστραλία.
0: Έλα Κυριάκο από Αυστραλία. Έχεις ξαναπάρει νομίζω, ε.
2: όχι σε σένα. Όχι σε
0: στο
2: σένα.
0: Μανώλη.
2: Όχι σε σένα. Έπαιρνα στα παιδιά. Όχι, όχι.
0: Όχι, όχι. Έχει πάρει κι άλλος από Αυστραλία και γι' αυτό μάλλον μπερδεύτηκα, εντάξει.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Από ποιο μέρος
2: λοιπόν,
0: δηλαδή.
2: Εγώ μένω στο Brisbane.
0: Μάλιστα.
2: Λέγεται, είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη.
0: Ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω.
2: Από Πειραιά είμαι, από Πειραιά είμαι.
0: Μάλιστα.
2: Είμαι ανάστης είμαι εδώ. Λοιπόν, άκουγα που λέγατε για τα πολωνέζικα ονόματα, ότι μπερδεύεστε και δεν μπορείτε να τα πείτε. Σκεφτείτε ότι εγώ είμαι παντρεμένος με Πολωνέζα.
0: Αλήθεια.
2: Και τα ακούω κάθε μέρα.
0: Πώς τη, πώς τη λένε τη σύζυγο?
2: Η σύζυγο, Ιουστίνα.
0: Εντάξει, αυτό είναι εύκολο όμως, εντάξει.
1: Φαντάσου όμως που ακούει τα τηλεφωνήματα κάθε μέρα με τους συγγενείς.
0: Α, καλά, ναι.
2: Τα ονόματα των γυναικών είναι παρόμοια με τα δικά μας, γιατί είναι και αυτοί χριστιανοί και έχουν πολλά, το πίσω είναι χριστιανικά τα ονόματα που έχουν.
0: Ναι.
2: Αλλά εγώ εντάξει τώρα ναι, να διαβάσω τώρα πολλά, αλλά καταλαβαίνω όταν συζητάει, συζητάει, κάνει διάλογο με κάποιον, πιάνω κουβέντες γιατί έχω μάθει μερικά. Αλλά τέλος πάντων, παιδιά, σήμερα το πρωί, εδώ τώρα είναι πρωί.
0: Ναι, ναι, το ξέρω, το φανταζόμαστε.
2: Είναι 8.30 ώρα.
0: Ναι.
2: Ο αγώνας ξεκίνησε στις 5. Λοιπόν, έχω ένα γιο 7,5 χρονών. Τσανάκα, Ολυμπιακός τέρμα ο γιος. Τέρμα. 7,5 χρονών, τέρμα. Ολυμπιακός.
1: Ξύπνησε 5 το πρωί, ε.
2: Λοιπόν. Ναι, ξυπνάει πριν από μένα, ξυπνάει πριν τις 5 αυτός. Λοιπόν. Και βλέπουμε την μπάλα, κατεβαίνει η γυναίκα κάτω, ακούει η Γιαγκελόνια και λέει, με ποιον παίζετε? Λέω, με τη Γιαγκελόνια. Μου λέει, α, δεν μου το παίζει. Λέω, στο πάλι, αλλά δεν το κατάλαβες. Τέλος πάντων, παίζει ο αγώνας αυτά. Της λέει, σε κάποια φάση ο μικρός της λέει, εσύ ποιον υποστηρίζεις, λέει η μαμά. Φαγγικά όλα αυτά. Λέει, εγώ υποστηρίζω τη Γιαγκελόνια. Της λέει, καλά, της λέει, δεν τρέπεσε, της λέει. Εσύ η οικογένειά σου υποστηρίζει Ολυμπιακό και εσύ υποστηρίζεις, λέει, Γιαγκελόνια. Ναι, ρε. Δεν ασχολείται η γυναίκα, δεν ασχολείται με ποδόσφαιρο, έτσι, δεν το συζητάμε. Είχα στα γέλια, να τα ακούσεις τώρα αυτά από ένα παιδάκι 7,5 χρονών. τώρα το παιχνίδι, η παιδιά σήμερα, ναι, στην αρχή ήταν λίγο περίεργο, όπως ξεκινήσαμε εκεί πέρα που κάποιες φάσεις ο Ρέτσος δεν ήξερε τι να κάνει την μπαλά, αλλά μετά πιάσαμε ρυθμό και εγώ είναι και το πρώτο παιχνίδι που βλέπω φέτος.
0: Α, δεν έχεις δει άλλο επίσημο. Δηλαδή,
2: του πρωταθλήματος όχι. Του πρωταθλήματος τα παιχνίδια είναι 1 και 3 ώρα τα ξημερώματα.
0: Ναι, είναι δύσκολο, είναι πολύ, είναι ζώρικο, ναι.
2: Είναι βαρύ πολύ, ενώ τα ευρωπαϊκά ξεκινάνε 5.
0: Τώρα ας πούμε ο μικρός πήγε σχολείο κατευθείαν μετά. Ας πούμε.
2: Ναι, καπάκι, δηλαδή καπάκι, με το που το σφίριξε.
1: Έβαλε τη φανέλα και πήγε.
2: είχε κατεβάσει και τις δυο, έχει δυο, πάρει δυο. Και είχε κατεβάσει και τις δυο και τις κράταγε. Καμιά φορά έχω και ένα σκυλάκι που του βάζει και μια μπλούζα στο σκύλο καμιά φορά.
0: Είναι πάντως ζώρικες, οι ώρες της Super League για εσάς είναι ζώρικες, πράγματι.
2: Ναι, δυστυχώς δεν μπορώ, αλλά τα ευρωπαϊκά, εντάξει, τα ευρωπαϊκά είναι πρωί, ξυπνάει αλλιώς. Οπότε τα βλέπουμε τα παιχνίδια, ναι, τα βλέπουμε. Λοιπόν, παιδιά, αυτά, καλή επιτυχία στην εκπομπή.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, Κυριάκο.
2: Ζήτω Ολυμπιακός.
0: Να είσαι καλά, Κυριάκο, για χαρά.
2: Καλή νύχτα, bye bye.
0: Τώρα που είπε Κυριάκος Αυστραλία, θυμήθηκα ότι έπεσε ο Τουχούρογλου για πολλά χρόνια στη Νέα Ζηλανδία, ρε.
1: Αλήθεια.
0: Έχει φύγει, έχει πάει εκεί, δεν ξέρω αν γύρισε. Τώρα δεν παίζει πια, αλλά για πάρα πολλά χρόνια έπαιζε σε ερασιτεχνικές ομάδες εκεί στη Νέα Ζηλανδία. Ο Κυριάκος Τουχούρογλου. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, θες να σε αποδεσμεύσουμε σιγά-σιγά.
1: Ναι, σιγά-σιγά θα πάω.
0: Θα πας.
1: Θα αποχωρήσω.
0: Θα κάνεις και ένα τελικό σχόλιο, έναν απολογισμό.
1: Ναι, έναν απολογισμό, ε.
0: Κάνε έναν απολογισμό και άντε να ξεκουραστείς. Θα κλείσω εγώ την εκπομπή.
1: Ναι, εντάξει. Ήτανε το μάτς, η νίκη, η εμφάνιση που έψαχνε ο Ολυμπιακός όλο αυτό το διάστημα. Γιατί του είχε ξεκινήσει η σεζόν στραβά. Του είχε κλείσει στραβά. Έτσι. Όταν τραυματίστηκε δεύτερος. Του ξεκίνησε στραβά με την με αυτό που έγινε με την Μέγκεν. Του συνεχίστηκε στραβά αυτό που έγινε με τον Ελκάμπη. Και έψαχνε κάπου ο Ολυμπιακός ένα αποτέλεσμα για να αισιώσει. Ένα μεγάλο αποτέλεσμα για να αισιώσει. Δεν το βοήθησε το αποτέλεσμα με τον Όφη. Αλλά το καλό είναι ότι ιδιαίτερα με αυτό το δεύτερο ημίχρονο που είδαμε, του ίσχυσε πολύ του Ολυμπιακού το βράδυ. Ήταν ένα καλό βράδυ που νομίζω ότι μπορεί να βάλει τις βάσεις για κάτι καλύτερο. Αλλά χρειάζεται ασφαλώς αποτελέσματα, υπομονή και ηρεμία.
0: Και διπλό στη Λιβαδιά. Πριν τη διακοπή.
1: Και διπλό στη Λιβαδιά.
0: Λιβαδιά οπωσδήποτε.
1: Εκεί ακριβώς θα κατέληγα.
0: Ναι.
1: Εκεί ακριβώς θα κατέληγα. Οπότε ήταν ένα καλό βράδυ, το οποίο το χάρηκε ο κόσμος του Ολυμπιακού, το είχε ανάγκη. Το είχαν ανάγκη και πολλοί παίχτες, όπως ο Γιάρεμτσουκ, όπως ο Γκονζάλες, να βρει ένα ευρωπαϊκό γκολ. Δεν το λες και λίγο. Στον ντεμπούτ του, έτσι, στην Ευρώπη. Πολλοί παίχτες το είχαν ανάγκη. Το είχε ανάγκη πάνω απ' όλα και ο προπονητής ο καινούριος.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί του μπήκε η πίεση από πολύ νωρίς. Και μακάρι να συνεχίσει ο Ολυμπιακός έτσι, αλλά και ακόμα καλύτερα, γιατί νομίζω ότι έχουμε δει λίγα πράγματα από αυτά που θέλει ο προπονητής να περάσει. Μια κεντρική ιδέα την παίρνουμε, αλλά.
0: Περισσότερα προσεχώς.
1: Περισσότερα σίγουρα μετά τη διακοπή και ίσως είναι και νωρίς και πάλι τότε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή σου ξεκούραση, κύριε.
1: Να σε χάνε,
0: ευχαριστώ πάρα
1: καλή
0: πολύ.
1: Συνέχεια.
0: Τον Γιώργο Τσανάκα. Ήταν σήμερα μαζί για να σχολιάσουμε εδώ με τον κόσμο το μάτς του Ολυμπιακού. Ένα 20 λεπτάκι ακόμα θα κάτσω εγώ. Τα πούμε. 2-10-95-79-283-4-5. Στέλνετε και πολλά μηνύματα. Εδώ λέει, εμείς από Σιγκαπούρη πρέπει να ξυπνήσουμε στις 3 λίγο το πρωί για να δούμε τον αγώνα. Είναι λίγο άγριες οι ώρες, πράγματι. Λοιπόν, να στείλουμε, λέει, ρεπόρτερ στο Μεξικό να κάνει αυτοψία. Μάλιστα. Πού, στα καφενεία, εκεί στο Μεξικό που θα βλέπουν Ολυμπιακό. Α, στείλουμε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, όχι ρε. Όχι ρε, στη Νέα Ζηλανδία ήταν το χώρο μου, νομίζω. Νομίζω δηλαδή. Ήταν στην Αυστραλία. Για κάτσε να το δω. Θυμάμαι ότι για πάρα πολλά χρόνια έπαιζε σε διάφορες ομάδες. Κάτσε να δω. Αυτή από πού είναι εδώ τώρα που. Α, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Γιατί είχα κολλήσει εγώ με τη Νέα Ζηλανδία. Έχεις δίκιο.
3: Μάλλον θες να πας.
0: Να πάω.
3: Καταπληκτικά.
0: Νέα Ζηλανδία θέλω να πάω σίγουρα. Αυστραλία δεν έχω καμιά ιδιαίτερη λόξα. Αλλά Νέα Ζηλανδία θέλω να πάω μόνο και μόνο για να πάω όπου γυρίστηκε ο Άρχοντας. Πάω σαν τουρίστας κανονικός. Όλα τα τουρ θα τα κλείσω. Να... Σιγά λέει να μην ήταν και ο Γκίμλι ο Νάνος, ο Τοχούρογλου. Λοιπόν, πάμε να σας πω λίγο ξανά το αυριανό πρόγραμμα. Έχει πολλά ματσάκια. Είπαμε στο κύπελο 2 παιχνίδια, 4,5 Καλαμάτα ΑΕΛ και 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Και μετά Europa. Full Europa. Ο Όφη με τη Χόφενχάιμ, το ιστορικό παιχνίδι του Παγκρίτου είναι νωρίς. 8 παρατέταρτο. Την ίδια ώρα έχει και Λεύσκη Σόφια Σάλτσμπουργκ. Το βράδυ τώρα στο Europa έχει κάποια ματσάκια. Έχει. Έχει. Ας πούμε, είναι όλα ψιλοαμφίρωπα. Δυνατά παιχνίδια. Γιουβέντους Ναϊμέγγεν για παράδειγμα βλέπω εδώ. Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζναν. Μπεσίκτας Μαρσέιγ, αυτό είναι δυνατό παιχνίδι. Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ, και αυτό είναι πολύ δυνατό παιχνίδι. Σέλτικ Φερεντσβάρος, ναι. Βικτόρια Πλιζέν, Ουνιόν Σεντζιλουάζ, αυτά είναι τα ματσάκια. Και φυσικά, ναι, μην το ξεχάσω, Λίλεστρομ Τορένσε. Η Τορένσε που ζει το παραμύθι. Το απόλυτο παραμύθι. Επειδή το κοίταγα προηγουμένως και μια και το φέρει κουβέντα, την επόμενη αγωνιστική που θα πιάσουμε πια Οκτώβρη. Ο Ολυμπιακός παίζει στη Μασσαλία με τη Μαρσέιγ 15 Οκτωβρίου και καπάκια, τότε έχει η σερή εβδομάδες, παίζει με τη Σπάρτα Πράγας στο Καραϊσκάκι 22 Οκτωβρίου, βραδινά είναι και τα δύο μάτς. Η Σπάρτα Πράγας σήμερα τη χάζευα λίγο, εντάξει δεν είχε κανένα τρομερό εμπόδιο απέναντί της, αλλά σε κάθε περίπτωση έβαλε μια ξεγυρισμένη τεσσάρα στην Αραράτ, ένα 4, πέρασε πολύ εύκολα. Και θυμήθηκα κιόλας, το είχα ξεχάσει τελείως, ότι η Αραράτ έχει Έλληνα παίκτη, ο οποίος έπαιξε και σε όλο το μάτς, ήταν βασικός ο Μαλής. Ο Μαλής, ο οποίος ήταν στον Πανετολικό για αρκετό καιρό, πλέον είναι στην Αραράτ. Λοιπόν, μην έρθετε, λέει, Αυστραλία, πολλές αράχνες και φίδια. Ναι, κάτι έχω δει σε διάφορα ντοκιμαντέρ. Πολλές αράχνες και φίδια. Από Σαγκάι, ένας φίλος, έχουμε 6 ώρες διαφορά, λέει. Τα ματσάκια τα βλέπουμε 4 το πρωί. Να είστε καλά, παιδιά, όπου κι αν είστε. Η εθνική, ναι, φιλέ, ακριβώς. Η εθνική σήμερα προκρίθηκε και τυπικά στην επόμενη φάση. Πολύ μεγάλη ιστορία αυτή που έχει κάνει η εθνική βόλεϊ. Δεν είμαι ιδιαιτέρως σχετικός με το άθλημα, αλλά ξέρω πολύ καλά ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό που έχει πετύχει η εθνική, να περάσει στους 16 του Ευρωβόλεϊ. Πήρε 2 σετ σήμερα η Σουηδία κόντρα στους Σλοβάκους. Μετά το άφησα, δεν ξέρω καν πώς έχει έρθει, δεν έχω κοιτάξει. Και περάσαμε και τυπικά. Δηλαδή, αύριο το μάτς με τη Σλοβακία είναι εντελώς διαδικαστικού χαρακτήρα στις 5 το απόγευμα. Θα περιμένουμε τώρα να δούμε ποιον θα παίξουμε και πότε. Πάμε στο φίλο που περιμένει. Χαίρετε.
4: Ναι.
0: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Επειδή βλέπω, συγγνώμη, να χαμηλώσω, το βλέπω ναι. Από ανάληψη, ήμουνα στο γήπεδο.
0: Χαμηλώστε λιγάκι. Γιατί ακούω το παιχνίδι σε...
4: Είναι στο 89-90.
0: Έχει μπει τον γκολ δηλαδή.
4: Έχει μπει πριν από λίγο ρε.
0: Μάλιστα. Το όνομά σου,
4: Ένα Μαγκέντα, αυτό είναι το πρώην Κοσμοτέ, τι είναι αυτό.
0: Το Μαγκέντα είναι τα καινούργια, πρώην Κοσμοτέ, ναι. Το όνομά σου, λες, το όνομά σου.
4: Δημήτρης.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
4: Έλα, yes. Έχουμε ξαναμιλήσει νομίζω άλλη μια φορά το φίλο το που κάνει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
0: Το Τζανάκα.
4: Ναι, ναι.
0: Ο Τζανάκας έφυγε τώρα, σχόλασε.
4: Α, εντάξει. Απλά ήθελα να πω ότι... ήταν η σπίθα που έπρεπε να ανάψει έτσι και με τέτοιο ποδόσφαιρο το οποίο το πλήρωσε. Το πλήρωσε τον γκολ που έφαγε. Κατάλαβες ότι δηλαδή αυτό που έκανε τώρα ο τερματοφύλακας ήταν για να μην παίξει, για να παίξει build-up, να την δώσει τον μπακ. Δεν πήγε έτσι γιατί δεν το έχω...
0: Ναι.
4: Δεν βάλει το παιχνίδι, έχω βάλει και βλέπω το δεύτερο ημίχρονο κυρίως που δεν πήραν ανάσα. Εντάξει, εγώ είδα μια ομάδα η οποία δεν ήταν τύπου καμιά έτσι τελείως τυχαία, έτσι, βλέπω κάτι Πορτογάλους μέσα έχει, ζήτημα να έχει κανένα μπορούμε.
0: Τυχαία παιδιά, σαν ελληνικό ποδόσφαιρο το λέω συνολικά, δεν υπάρχει καμία ομάδα πια στην Ευρώπη, γιατί έχουμε πάθει πολλές ζημιές από ομάδες που είναι τυχαίες, συσσαγωγικά, άρα πολλές ζημιές.
4: Και εγώ χάρηκα και για τον Γιάρεμτσουκ, έτσι, ειλικρινά το λέω αυτό, παιδιά, επειδή θέλω να το πω σε κάποια άτομα, ο Ολυμπιακός προχωράει. Το ποδόσφαιρο που είδαμε σήμερα ήταν ποδόσφαιρο που αρμόζει στον Ολυμπιακό. Από τη μία μέρα στην άλλη θα είναι πολύ δύσκολο, ξέρεις, από το build-up να παίξεις από αυτό που έπαιζες, να παίξεις build-up, έτσι. Λοιπόν, ο κόσμος τρομερός, τι να λέμε τώρα, 33.000 κόσμος ήταν εκτός από το κομματάκι που ήταν η Πολωνή. Δηλαδή και στο 0-1 ο κόσμος ήταν μια γροθιά. Κατάλαβε ο κόσμος. Τώρα κάποιοι που θέλουν να βάζουν μπρίζες στο λαό του Ολυμπιακού, τους καταλαβαίνουν εδώ μεταξύ, έχουν κάποια προφίλ τα οποία ξέρεις γράφουν, ξέρω εγώ, κάτι ξέρω εγώ, και βλέπεις, ξέρω εγώ, άμα πατήσεις εκεί και έχει άλλα σχόλια, ξέρω εγώ, στο κανάλι αυτό που έχει κάνει και έχει σε άλλα σχόλια, έχει πει, ξέρω εγώ, πότε θα πάρουμε τον μπασκετμπολίστα αυτόν της ΑΕΚ, βάζω ένα παράδειγμα, ή του Παναθηναϊκού, σε άλλο σχόλιο του, στο κανάλι, ξέρω εγώ, που έχει γράψει. Λοιπόν, μας περιμέναν όλοι στη γωνία.
0: Ωραία.
4: Φίλε της Ευρώπης, 31η θέση κιόλας, νομίζω.
0: Ναι, ναι.
4: Ανεβήκαμε οι δύο θέσεις, αν και λόγω του Europa. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός θα μαζέψει σίγουρα περισσότερους βαθμούς
0: στο conference εμείς.
4: Ναι, και θα ανέβει και σε ποια βαθμολογία.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Δεν θυμάμαι τώρα που ακριβώς είναι, φίλε Δημήτρη. Δεν θυμάμαι.
4: Καλό είναι και γιατί για κάποιους δεν τους ενδιαφέρε. Αν θυμάσαι, ήμασταν 20η θέση, έτσι, και έφταιγε ο Ολυμπιακός. Αλλά ήταν εξυγίανση τότε, όταν φτάσαμε στην 20η θέση. Ο Ολυμπιακός που πήρε το ευρωπαϊκό, την έφτασε στην 11η. Και πάμε για τη 10η, παιδιά, σιγά σιγά. Μακάρι να δούμε κάτι παρόμοιο, γιατί τώρα τα αποτελέσματα παίζουν ρόλο στη Λιβαδιά. Να πάρει τη νίκη δηλαδή, γιατί, εντάξει, άμα δούμε να πέφτει ξύλο όπως άφηνε ο Τζίλος Και ίσως και να μην γινόταν και ποτέ αυτό το άσχημο που έγινε με τον Ελκαμπή. Αν είχε βγάλει την πρώτη κόκκινη στο 23, τη δεύτερη κίτρινη δηλαδή. Εδώ έβγαλε τον νόμο, παιδιά, του ανθρώπου του Ρόκα. Γιατί σήμερα μπορούσε να παίξει ο Ρόκα αριστερό εξτρέμ, ο Ζέλσον. Η αλήθεια είναι ότι παίζει καλύτερα δεξιά. Δεξιά είναι καλύτερο εξτρέμ.
0: Δηλαδή, έγινε καλύτερα. Δημήτρη, να πάω και στον επόμενο, να προλάβω. Εντάξει, γιατί...
4: Ναι,
0: να σε καλά. Να σε καλά. Χαιρετώ. Τα μηνύματα είναι επικά, δεν μπορώ να τα διαβάσω. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ. Γελάμε πολύ εδώ με τον Πάνο. Χαίρετε.
5: Καλημέρα. Τι έγινε, όλα καλά?
0: Όλα καλά.
5: Λοιπόν,
0: το όνομά
5: σου?
0: Έλα, Γρηγόρης.
5: Είμαι εδώ τώρα, μόλις γύρισα με τον φίλο μου τον Γιώργο από την Πάρο και γυρνάμε Χαλκίδα.
0: Ναι.
5: Και σε ακούμε και παρακολουθήσαμε και τα δύο μάτς.
0: Mm-hmm.
5: Και το είμαι Παναθηναϊκός, αυτός είναι Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα.
5: Παρακολουθήσαμε τη νίκη με την Κηφισιά και παρακολουθήσαμε και νίκη για Γελόνια. Και τα βάζουμε κάτω τώρα και τα δύο ρόστερ τα θεωρούμε είναι πολύ δυνατά και θέλουμε να μας βοηθήσει λίγο εδώ.
0: Το έχετε πάει θέση-θέση δηλαδή?
5: Το έχουμε πάει θέση-θέση, δηλαδή έχουμε βάλει εντεκάδες, έχουμε βάλει τους αναπληρωματικούς.
0: Ναι, και εγώ τι θέλετε να κάνω τώρα, το διαιτή?
5: Θέλουμε λίγο, ναι, γιατί έχουμε φτάσει σε ένα τέλμα.
0: Για πες, ποιο είναι το τέλμα?
5: Ας εξαιρέσουμε τις τελευταίες αναταράξεις των Ολυμπιακών με την αλλαγή προπονητή και όλα αυτά, να πάμε καθαρά ρόστερ.
0: Ναι.
5: Εσύ, ποιος έχει πιο δυνατό ρόστερ φέτος?
0: Τώρα άμα σου πω ότι είναι νωρίς θα μου πεις ότι αποφεύγω να απαντήσω.
5: Ούτε εικόνα μέχρι στιγμής, νίκες.
0: Είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο. Γιατί και τα δύο πράγματα είναι πολύ δυνατά ρόστερ. Και το ρόστερ του Παναθηναϊκού που ήδη έχουμε δει να αποδίδει και το ρόστερ του Ολυμπιακού που τώρα αρχίζει να δείχνει, σήμερα έδειξε κάποια πράγματα από αυτά που μπορεί να δούμε προσεχώς. Έτσι δεν έχουμε δει ακόμα τη δυναμική του ρόστερ του Ολυμπιακού. Οι μεταγραφές έκανε μεταγραφή μέχρι και σήμερα, ας πούμε. Κατάλαβες, οπότε δεν μπορώ τώρα στα χαρτιά να σου πω. Αυτό μόνο, δηλαδή μόνο στο γήπεδο θα φανεί αυτό.
5: Ότι ο Παναθηναϊκός έχει έτσι πολύ καλή μεσοπιθετική πληρότητα, ας πούμε.
0: Πράγματι.
5: Ο Ολυμπιακός θεωρούμε ότι έχει σε όλες τις θέσεις σκληράδα και δίνουμε κάτι το οποίο δεν το βγάζουν πέσει του Παναθηναϊκού και κάνουμε τώρα και επειδή βλέπουμε και μετά τη σημερινή νίκη είμαστε αισιόδοξοι για τον Ολυμπιακό, φανταζόμαστε τα επερχόμενα ντέρμπι και...
0: Ναι. Πάντως και οι δύο έχουν πολύ βάθος στο ρόστερ τους. Απλά, ξαναλέω, για τον Ολυμπιακό θα πρέπει να περιμένουμε ακόμα να δούμε μέχρι που φτάνει αυτό το βάθος, γιατί είναι παίκτες που δεν έχουν μπει ακόμα στην εξίσωση. Και σήμερα ακόμη δεν πιστεύω ότι είδαμε την ενδεκάδα του Ολυμπιακού που μπορεί να βλέπουμε σε έναν μήνα. 2 Νοέμβρη, σου λέω εγώ Νοέμβριο.
5: Okay.
0: Τώρα δουλεύεται η ομάδα. Τώρα δουλεύεται.
5: Άρα δεν βλέπεις κάποιες 38 ελλείψεις σε κάποιο από τα δύο ρόστερ, σωστά?
0: Κοίτα, στον Παναθηναϊκό θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν έκαναν καλά, ας πούμε, που δεν πήραν ακόμη ένα στόπερ. Αλλά νομίζω ότι ο Νίστρουπ είναι πολύ ικανοποιημένος, δεν μπορεί να έχει παράπονο ως προς αυτό και ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Δηλαδή καλύπτεται εκεί ενδεχόμενο κενό που μπορεί να εμφανιστεί. Και πάλι σου λέω για τον Ολυμπιακό, θα δούμε. Μπορεί να σου πω τώρα κάτι και τελικά να μην επιβεβαιωθεί από την άποψη ότι η ομάδα τώρα στείνεται.
5: Οκ, καταλαβαίνω.
0: Αυτό.
5: Και μια τελευταία ερώτηση.
0: Ναι.
5: Μετά τον πρώτο καιρό πώς φαίνεται η νυχτερινή ζωή στο ραδιόφωνο τώρα?
0: Μια χαρά, αλλά δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ η ζωή μου, ξέρεις, γιατί το 6, ας πούμε, το να φεύγω 2 η ώρα από εδώ συνέβαινε και πριν, χωρίς να είμαι στον αέρα. Έχουμε και ένα site που τρέχουμε. Κατάλαβες, οπότε σε τέτοιες βραδιές έτσι κι αλλιώς αργά πήγαινα σπίτι μου.
5: Okay.
0: Δεν αλλάζει κάτι ιδιαίτερο. Να είσαι καλά.
5: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, παιδιά. Καλή επιστροφή. Γεια χαρά. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Να βάλουμε το I want out που κι εγώ γουστάρω τώρα να το ακούσω.
6: Το έχω έτοιμο.
0: Είσαι μάγκας, ρε Πάνο. Είσαι μάγκας. Πάμε, ναι, χαίρετε.
7: Ναι.
0: Καλησπέρα.
7: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι, εσείς.
7: Τι κάνετε, καλά?
0: Καλά, μια χαρά.
7: Χρήστο με λένε,
0: γεια σου
7: από
0: Αγία
7: Παρασκευή.
0: Γεια σου Χρήστο.
7: Γιατί είχε και εγώ πάρει την άλλη φορά, ήταν το άλλο παιδί.
0: Ο Μανώλης.
7: Ο Μανώλης, ναι.
0: Ακούει ο Μανώλης τώρα, είμαι σίγουρος.
7: Ακούει, ακούει. Οπότε θα με θυμάται λίγο γιατί λέγαμε για τις ομάδες γενικά. Ολυμπιακός είμαι εγώ.
0: Ναι.
7: Του είχα πει μάλιστα ότι μένω και κοντά εδώ στις Ακαδημίες που ήταν παλιά ο Καραπιάλης και κάτω στο Κοντόπευκο Αγία Παρασκευή. Και παλιά όταν είχε εκεί τις Ακαδημίες και αυτά πηγαίναμε, μαζευόμασταν εκεί, βλέπαμε τα παιχνίδια. Τώρα έφυγε, εντάξει. Τέλος πάντων, ίδια ηλικία έχουμε. Εγώ δουλεύω security.
0: Συγγνώμη, Χρήστο, μια πολύ μικρή παρένθεση, επειδή έχει βγει μια ειδησούλα μικρή να την πω για τους φίλους που τυχόν ακούνε. Έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια για Stamford Bridge, παιδιά. 6.000 εισιτήρια φύγανε. Κυκλοφόρησαν τα 4 το απόγευμα, 3 τη ώρα ήταν. Και τώρα πριν από λίγο βγήκε ότι έχουν τελειώσει. 6.000 εισιτήρια.
3: Όχι Stamford.
0: Για το match με τη Σαχτάρ.
3: Α, ναι.
0: Για το match με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge. Έλα, Χρήστο, σ' ακούω.
7: Ναι, μου λες, ήθελα να σε ρωτήσω λίγο πέρα από το ότι εντάξει όλοι οι προηγούμενοι τα πάνε μια χαρά. Εγώ εκείνο που, με κρατά, που κρατάω μάλλον από όλη την ομάδα, από όλο το γενικά σαν ρεζουμέ της όλης κατάστασης είναι ότι είδα ένα λίγο παραπάνω, έτσι, πιο έντονο πάθος, μια...
0: Τι λίγο πάθος, sorry, εγώ το είπα λύσα, το λες ευγενικά.
7: Ναι.
0: Εγώ είδα, εγώ είδα λύσα.
7: Έχω μάθει, ναι.
0: Είδα
7: έχω
0: λύσα.
7: Δει άλλα, έχω δει και τόσα χρόνια,
0: ναι.
7: Ακόμα επί εποχές, ξέρεις, του Ολυμπιακού, στο Ολυμπιακό στάδιο και τα λοιπά, με Τζοβάνι, Καστίγιο και τα λοιπά και τα λοιπά, ξέρεις, Ελευθερόπουλος και αυτά.
0: Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο στο γκολ του 1-1 του Ρέτσου, ο οποίος ο τρόπος που ουρλιάζει, τα λέει όλα για το πώς μπορεί να, πόσο πίεση, απίστευτη πίεση υπάρχει στην ομάδα αυτή τη στιγμή και πόσο πίεση
7: και
0: βγήκε.
7: Και ο άλλος τώρα και μου έλεγε ότι ποιος ήταν εκεί, τώρα κρίνω καμιά φορά που δεν θέλω να σχολιάζω και λέει ωραία,
0: γιατί το πανηγύρισε, καλά, εντάξει.
7: Και τα παιχνίδια αυτά και κάνει έτσι και κάνουν αυτά και κάνουν το άλλο.
0: Εγώ είπα σήμερα και να πέσε με την αναγέννηση Καρατζίτσας που προηγούμενος. Που δεν συμφωνώ καθόλου, γιατί ξαναλέω, για Αγγελόνια στο Europa έπαιζες.
7: Που του είπες εσύ ότι εδώ την άλλη φορά πεις τι είπε ή ο Γιώργος. Του είπε έχει παίξει με διάσωση και είπε ότι...
0: Α, για το Ρέτσο, ναι, ο Γιώργος το λέγει, ο Γιώργος.
7: Όταν θέλουν να διώξουν ένα προπονητή και τα λοιπά και τα λοιπά, τους παίκτες που κάθονται και δεν παίζουν και τα λοιπά. Και εντάξει, το παιδί τα έχει δείξει με το παραπάνω. Τέλος πάντων, και αυτό δηλαδή, εκείνο, αυτό που έχει ο Ολυμπιακός είναι αυτό το μέταλ, δηλαδή αυτό θέλουμε να βλέπουμε κι εγώ. Δεν με στεναχωρεί αν τώρα αυτό που λένε να παίρνουμε πρωταθλήματα και να παίρνουμε τα κύπελα και να παίρνουμε το ένα και τα δικά με και να κάνουμε. Εγώ θέλω να βλέπω την μπάλα, δηλαδή να βλέπω αυτό το πάθος που έχει ο Ολυμπιακός, αυτό το ξέρεις, αυτό το στυλ που παίζει ας πούμε κτλ. Με την κάτω την μπάλα, με τριγωνάκια, με σέντερ, με... Είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό με κρατάει τόσα χρόνια, αυτό έτσι αγαπάω και το βλέπω βέβαια και στην καμιά φορά βλέπω άσχετα ας πούμε. Δεν είμαι με παροπίδος, βλέπω ας πούμε πολλές φορές τον ΠΑΟΚ. Που ήταν κάποιες φορές που έπαιζε μπαλάρα και ο ΠΑΟΚ. Άρα η ΑΕΚ που έχει παίξει και η ΑΕΚ πραγματικά. Ο Παναθηναϊκός παίζει πάντα άλλο στυλ, έχει άλλη νοοτροπία. Δεν ξέρω τώρα τα να αλλάξει λίγο σε αυτά, είναι πιο κοντρόλ το ποδόσφαιρο του κτλ. Αυτά. Εντάξει, να μην σε κρατάω γιατί είδα πέρασε και ώρα. Κουρασμένοι είμαστε όλοι, εγώ καλά δουλεύω τώρα.
0: Να σε καλά, λοιπόν, Χρήστο. Καλό κουράγιο.
7: Χάρηκα και τα λέμε
0: πάλι. Να σε καλά. Καλό κουράγιο. Στείλτε λέει το Νικολακόπουλο στο Μετσικό να κάνει ρεπορτάζ. Στα καφενεία. Πόβο τέλειο και σιέστα, Κλείνουμε. Α, κλείσουμε. Πάω να φύγω κι εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάνο Ρίλο. Είμαστε μαζί απόψε στο στούντιο και τον Γιώργο Τσανάκα που ήρθε μετά το γήπεδο. Τα πάμε εδώ. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Αύριο 12 με 2 ξανά after review. Οι δυο μας είμαστε με Μουσουράκι. Καλή επιτυχία στον Όφη. Να πούμε. Το μεγάλο μάτς με την Κόφενχάιμ. Και να ακούσουμε λίγο Halloween τώρα να στανιάρουμε. Άντε, γεια, τα λέμε.